0: Το οικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στο αεροδρόμιο του Βερολίνου για τον εντροπισμό drone, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις εξετράπησαν προς Δρέσδη και Λειψία, ενώ ένα αέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου άνοιξε και πάλι στις 10 χθες βράδυ. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο εντοπισμός του drone αναφέρθηκε από πολλά άτομα που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτητή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 8 έως 22 με 24 βαθμούς, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο από 20 έως 27 και στην υπόλοιπη χώρα από 13 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, βροχερή και σήμερα ημέρα, Γιάννη.
1: Ναι, βροχούλα, εντάξει, καλό είναι. Όσο δεν πέφτει πολύ θερμοκρασία, ωραία είναι.
0: Εγώ το έβαλα το σεντονάκι χθες και πάστηκα μια χαρά.
1: Μην μου κρυώσεις και δεν έχεις καμιά μέρα, κακομίρι μου.
0: Μα γι' αυτό.
1: Το νου σου.
0: Δεν θέλω να αγχωθείς. Κατά τα άλλα, νομίζω σήμερα την ατάκα την πήραμε. Έτσι, Αλέξη Τσίπρας εδώ το πρωί στον Sky, στον Γιάννη Πιταράκη, τον Δημήτρη Οικονόμου, ή εμείς ή κανείς.
1: Εντάξει, μας απειλεί.
0: Κοίταξε, ακούγεται λίγο αλαζονικό, είναι η αλήθεια.
1: Δηλαδή.
0: Αλλά νομίζω ότι μάλλον το Πασόκ θα πειραχτεί πάρα πολύ από αυτό.
1: Γιατί υπάρχει και η άποψη που σου λέει άλλος, δεν το δέχεται την απειλή και σου λέει κανείς.
0: Ναι, κανείς εκεί. Κανείς. Ακυβερνησία.
1: Συγγνώμη, δημοσκοπήσεις ποιος κερδίζει.
0: Ο κανένας. Πάνω, δημοτικό καταλληλότερος πρωθυπουργός.
1: Άρα ενισχύει με αυτή τη φράση τον κανένα στις δημοσκοπήσεις.
0: Επίσης κέρδισε και σε άλλη ερώτηση ο κανένας. Ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα τα μέτρα της ΔΕΘ. Κανένας.
1: Άρα
0: ήταν στο 31%.
1: Με το δίλημα που έβαλε σήμερα ο κύριος Τσίπρας εδώ στο σήμερα, στην πρωινή εκπομπή του Sky, ενισχύει τον κανένα.
0: Κοίταξε, σίγουρα αυτό, επειδή είναι πάλι καρφάρα προς το Πασόκ, περιμένω την ανακοίνωση σε λίγο από τη Χαριλάου Τρικούπη. Και θα έχουμε πινκ πονγκ όλη τη μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Σίγουρα θα έχουμε και με την κυβέρνηση για αυτά που είπε για τα κάψιμα πάλι.
0: Ναι, βεβαίως, οπωσδήποτε. Νομίζω χάρηκαν ορισμένοι βουλευτές του, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ότι από το κατάστρωμα ξεκινούν, δεν πειράζει. Θα το ακούσουμε και αυτό σε λίγο.
1: Το τρίβουν το κατάστρωμα.
0: Έχει σφουγγάρισμα πολύ, Γιάννη μου. Μην το ψάχνεις. Πολύ σφουγγάρισμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Μέχρι τις 11 μαζί να σχολιάσουμε, να δούμε όλη την επικαιρότητα, να ανέβουμε στον Εξώστη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Στο Viber βεβαίως το θυμόμαστε και έχουμε αρχίσει και τα διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε και φωτογραφίες ακόμα και από βενζίνες από άλλες πόλεις της Ευρώπης. 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Γράφει ο Σταύρος πριν πάμε. Ατζολέτε, ήθελα να ήμουν από μια άκρη στον Sky να έβλεπα πού κρυβόσουν όταν σε επισκέφτηκε ο Τσίπρας. Γιατί να κρυφτώ, ρε εσύ, Σταύρο. Όχι, γράψε μου, γιατί να κρυφτώ.
1: Δηλαδή και από τους δυο μας, γιατί να κρυφτεί ο Ατζολέτης.
0: θα μου γράψει ο Σταύρος, πιστεύω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το «Ή εμείς ή κανείς» μπορεί να γίνει τίτλος τραγουδιού.
1: Ναι. Ναι. Εύκολα.
0: Δίνουμε τώρα ιδέες στις στιχουργούς εμείς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και γιατί είμαστε και η μουσική εκπομπή, το έχουμε αποδείξει.
1: Και να σου πω κάτι, και με έναν τρόπο να είναι στο βιντεοκλίπ και ο Τσίπρας.
0: Γιατί πάμε να το ακούσουμε.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
1: Πολιτική.
2: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς. Κανείς. Οι εκλογές οι δεύτερες εκ των πραγμάτων θα είναι εκλογές που θα μοιάζουν λίγο με τον Ιούνιο του 2012 ή θα μοιάζουν λίγο με τις εκλογές τις δημοτικές που στο δεύτερο γύρο δίνεται η απάντηση στο ποιος θέλουμε να κυβερνήσει. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση. Θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
1: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε.
0: Βέβαια, για να έρθει ο Ιούνιος του 2012, αντίστοιχα, είχε προηγηθεί ο Μάιος του 2012, που είχαν πάρει 19 και 17. Δεν θέλω να το ξαναζήσω αυτό, θέλω να σου πω, ο πρώτος και ο δεύτερος.
1: Έτσι πώς το λέει, αν μπορούμε να φτάσουμε εκεί και να πάρει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα. Δεν λέει τι μπορεί να γίνει.
0: Όχι. Τι μπορεί να γίνει.
1: Σου λέει θα του δώσουν τη λύση. Στην αρχή. Αν δώσουν αυτοδυναμία, τι κάνεις.
0: Στην αρχή τον ρωτήσανε και δεν κατάλαβε. Για τις πρώτες εκλογές.
1: Ναι. Μετά τον έφτασε ο οικονόμος στις τρίτες. Αλλά όταν του λέει μετά ο Γιάννης Πιταράς, του λέει και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, τι θα κάνεις. Λέει, καθίσα να δούμε τότε.
0: Και μετά είπε για τα ποσοστά.
1: Είπε και για τα ποσοστά. Πόσο, τι είναι 10 μονάδες, Αντώνη?
0: Όχι μωρέ, τίποτα, έτσι, αλλάζει.
2: Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, αλλά τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τις πάρετε εσείς, μα γιατί όχι.
0: Το θέμα είναι, ρε, εσύ, όμως, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη δημοσκοπικά από το 2016.
1: Ναι. Έκλεισε δεκαετία. Μαζί. 4 Οκτωβρίου ετοιμάζουν στον Γκάζι για την ίδρυση τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αν νόμιζα για τη δεκαετία των δημοσκοπήσεων που είναι πρώτη.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε.
1: Και θα μπορούσε να συνδυαστεί. Αυτό πάω να πω. Τα γενέθλια τη Νέα Δημοκρατία 4 Οκτωβρίου μπορούν να συνδυαστούν και μια 10 χρόνια πρωτιά τη δημοσκοπήσεων.
0: Ναι, να παρουσιάσουν εκείνη
1: και 5 εκλογικέ νίκε.
0: Του 16 και την τελευταία τη ΠΑΛΣ.
1: Και όλε οι νίκε του Μητσοτάκη να πέντε στο Τσίπρα.
0: Ναι, όλε οι νίκε να πέντε στο Τσίπρα. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η ανατροπή, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ο παράγοντας που ανέδειξε ο πρώην Πρωθυπουργός που θα φέρει την ανατροπή.
1: Ή τουλάχιστον έτσι θέλει να πιστεύει.
2: Στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να είσαι λίγο large που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμερος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξανά επιστρέψει στην πολιτική ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Πιστεύω ότι θα αναδιατάξει έτσι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό.
1: Όπως την Δημοκρατία, πιστεύετε.
2: Όπως το αναδιάταξε και η παρουσία της Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη, ναι. Που είναι ο δεύτερος πόλος.
1: Είναι πλήγμα για την Νέα Δημοκρατία αυτό.
2: Πιστεύω ότι το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι, διότι η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία θα μικρύνει. Και βεβαίως θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο.
1: Πού ποντάρεις τα λεφτά σου, Σαμαρά?
0: Κοίταξε, έχει ξεχάσει ο Τσίπρας όλη εκείνη την πικρία που δεν τον περίμενε καν στο Μαξίμου. Δεν πειράζει, μόνο περασμένα ξεχασμένα.
1: Άλλος άνθρωπος. Αυτό ότι είμαι large, όχι με ψημυρία.
0: Έχουμε πολιτικές διαφορές, το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει.
1: Παλιά δεν ήταν έτσι. Το rebranding ήταν rebranding συναισθημάτων τελικά.
0: Κοίταξε, έρχεται ένα καινούριο κόμμα. Τώρα τι να πούμε, και για την Καριστιανού. Είπε καλό είναι να έρχονται καινούργια πρόσωπα. Στο τέλος θα κρυθούν όλοι. Θα κρυθεί και ο Σαμαράς.
1: Ειδικά αν κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, γιατί να μην τον καλωσορίσω.
0: Ναι, γιατί αν αυτό το 30 στην εκτίμηση ψήφου εμφανιστεί κάποια στιγμή ο Σαμαράς, Φεβρουάριο-Μάρτιο λέω εγώ.
1: Ωραία, ναι, θα δούμε.
0: Και το 30 ξαφνικά στην εκτίμηση γίνει 26. Οπ. Εκεί είναι
1: εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Η δημοσκόπηση στην GPO το Σάββατο, το Σάββατο στα παραπολιτικά. Τα στοιχεία τα γράφει και σήμερα στην στήλη Big Mouth στο Power Game. Και έχει ενδιαφέρον γιατί τι είχε μέτρα στην GPO, τι λένε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του 23, του 24, εκλογές, ευρωεκλογές, και αυτοί που δηλώνουν σήμερα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους πρώην αρχηγούς.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν η επίδραση του κυρίου Σαμαρά το 2023 ως πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός ήταν στο 2,6% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτούς που την ψήφισαν στις ευρωεκλογές του 24 ήταν 1,9%. Mm-hmm. Σε αυτούς που δηλώνουν σήμερα, που δυνητικά η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%, ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, είναι 0,3% η επιρροή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει ότι δεν έχει να πάρει πολύ από αυτούς που λένε σήμερα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι. Αυτό που έδειξε και η ΠΑΛΣ, αν θυμάσαι, στο στοιχείο που βλέπαμε.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Άρα ο κ. Σαμαράς στοχεύει κυρίως στους ψηφοφόρους που ούτως ή άλλως έχουν φύγει αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία και δηλώνουν δεν θα την ψηφίσουν. Ναι.
0: Άρα ο Αλέξης Τσίπρας περισσότερο πρέπει να δώσει έμφαση στο να ανεβάσει ο ίδιος τα ποσοστά του για να κόψει την ψαλίδα, παρά να περιμένει να χάσει πολύ η Νέα Δημοκρατία από τον Σαμαρά. Αυτό που μπορεί να περιμένει είναι να μην μπορέσει εύκολα το 30 να το κάνει 35, 36, 37.
1: Σωστό, γιατί και να χάσει, εγώ σου λέω και να έχανε από το 30% το δυνητικό. Πρέπει να χάσει 12 μονάδες για να τη φτάσει ο κ. Τσίπρας, που είναι στο 18 δυνητικά.
0: Ναι.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, κοίταξε, από τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας μπορεί να μην κατονομάζει τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά φαίνεται ότι ουσιαστικά πηγαίνει σε δεύτερες κάλπες, όπου εκεί ως καθαρά δεύτερος θέλει να μαζέψει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή. Δεν ήταν τυχαία.
1: Εντάξει, λέω στο Πασόκ, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Για άλλη μια φορά το επιχείρησε με την απλή αναλογική, δεν πέτυχε και το προσπαθεί πάλι. Δεν ήταν τυχαίος και ο παραλληλισμός που έκανε με τις δημοτικές εκλογές. Εγώ νομίζω ότι αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Δήμου Αθήνων, έτσι.
1: Ανάλαμε λαμπάκια στο Δημαρχείο.
0: Εκτός αν, Γιάννη μου, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν περιπτώσεις αλαζονίας.
1: Υπάρχουν. Εγώ έτσι νομίζω.
0: Για να το λέει τώρα Μπακογιάννη, μάλλον υπάρχουν.
3: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
0: Τον Γκάλαμον που λέγαμε.
3: Του πατέρα μου
0: έρχεται. Ναι, ναι.
3: Να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ποιοι είναι αυτοί, Εσυγέννη?
1: Καμπανάκι.
0: Καμπανάκι.
1: Εδώ σου κατονόμουσε η κυρία Μπακογέννη.
0: Διαβάζω, δεν την έχω ακούσει, μια δήλωση του Μάκη Βορύδη που έκανε σήμερα λογικά το πρωί και λέει ότι εγώ δεν έχω δει ποιοι είναι οι αλαζόνες υπουργοί.
1: Την ίδια. Λογικό είναι.
0: Εντάξει. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι λόγοι.
1: Αλλά σε μια κυβέρνηση 7 ετών, η αλαζονία είναι από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα και δεν θυμάμαι καμία που να μην έχει υποπέσει σε αυτό.
0: Έτσι την έχει πατήσει το Πασόκ, όπως θυμάσαι πάρα πολύ καλά.
1: Κάποτε.
0: Πολύ παλιά.
1: 20 κάτι χρόνια.
0: Ναι. Αλλά είχε χτυπήσει η αλαζονία στο κόκκινο.
1: Εντάξει. Είναι αναμενόμενα αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, αν θα τα κόψεις, έχεις μια ελπίδα. Αν δεν τα κόψεις, μπορεί να γυρίσει μπούμεραν. Νομίζω γι' αυτό και το καμπανάκι.
0: Πώς τον είδες τον, για πες, σε διέκοψα.
1: Και ο κύριος Τσίπρας μπορεί να βασίζεται και κάπου αλλού στο να ανατρέψει το αποτέλεσμα.
0: Πού?
1: Στο ποιοι θα μπορούσαν να τον ψηφίσουν.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Μίλησε και για τους παλιούς συντρόφους, έτσι, εκεί στο κατάστρωμα που είπε. Αυτό που είπαμε στην αρχή με το σφουγγαρίσμα. Έχει δουλειά πολύ.
1: Αν σφουγγαρίσουν καλά.
0: Για να ανέβει ο ήλιος.
1: Θα τους κάνει σερβιτόρους.
0: Εντάξει, σερβιτόρος είναι καλά.
1: Αυτό λέω. Ναι. Θα πάρουν.
0: Σερβιτόρες είναι καλά. Για συνεργασίες πώς τον είδες?
1: Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι λογικά κανένας δεν ανοίγει τα χαρτιά του για συνεργασίες πριν την πρώτη κάλπη. Και ποιο ήταν το υπονοούμενο που άφησε? Ότι τελικά αν δεν είμαι εγώ πρώτος και είναι η Νέα Δημοκρατία, θα βγει η κυβέρνηση και θα βγει η κυβέρνηση με τον άλλον. Ναι. Ποιος είναι ο άλλος, πόσο.
0: Απλώς εσύ, παρατηρώ ότι βγαίνουν συνέχεια στελέχη το τελευταίο διάστημα. Γίνεται μια συζήτηση σε επίπεδο μεσαίων στελεχών και αυτό το έχω επιβεβαιώσει. Και μιλούν για συνεργασίες. Βλέπεις, πρώτος ήταν ο κύριος Χεκαντάρης, μετά έρχεται ο Δραγασάκης, μετά έρχεται ο Αυλονίτης, είχε και άλλα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Κάτι γίνεται εδώ πέρα.
1: Μήπως να πούμε στο δεύτερο μισάωρο τι γίνεται για να πάμε στις διαφημίσεις.
0: Ναι, βεβαίως.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Όσοι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας, κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές, μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την οίκια που είχαν ταμπυρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα, απειλώντας τη με όπλο. Ωστόσο, δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Ο δράστης συνελήφθη και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μητσοτάκη δεν είναι μόνο έναντι Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης έχει και μια νίκη στις ευρωεκλογές απέναντι στον Κασελάκη, που έχει στείλει ο Γιώργος Μουρούτης. Αλλά...
4: γιατί έκανες λάθος.
3: Ναι. Ούτε ο Μητσοτάκης δεν μετράει την νίκη με τον Κασελάκη. Ναι. Και στην ουσία είναι ότι νίκησε τον Κασελάκη, αλλά ήταν σαν να έχασε ο ίδιος. Αν σκεφτούμε πού πήγε η Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι, βέβαια. Πολύ χαμηλά, αλλά νίκησε τον Κασελάκη τέλος πάντων. Είναι αλήθεια.
3: Επειδή ήταν μια αναμέτρηση απέναντι στον εαυτό του στην ουσία.
4: Δεν ίδρωσε δηλαδή να τον νικήσει. Ναι. Αυτό θες να πεις. Ήταν οι ευρωεκλογές, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που περιμέναμε έξω από την Κουμουνδούρου τον Κασελάκη και έρχεται σε κάποια φάση και περιμένουμε να κάνει δηλώσεις. Και φτάσει σχεδόν 15% εντάξει με τη φόρα του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ήρθε σε εμάς, πήγε τον σκύλο βόλτα στην Κουμουνδούρου. Ήρθε μετά από 10 λεπτά. Και κάποιες κάμερες τον ακολουθούσαν.
3: Το σκυλάκι σε ένα δεντράκι να κάνει.
4: Εντάξει,
3: τα σκυλάκια
4: θα μπορούσε, θα μπορούσε να το δώσει σε ένα συνεργάτη. Το ασφαλώς να πάει το σκυλάκι.
3: Ναι,
4: στα
3: αυτό
4: δεντράκια.
3: Λέω τόσο διαφορία.
4: Τέλος πάντων, δεν θέλω να τα θυμάμαι τώρα. Γιατί μου το θύμισες αυτό.
3: Γιατί μπορεί να μπει στη Βουλή και να το ξανάχεις.
4: Ναι, εντάξει. Θα συνεργαστεί κι αυτός, δεν ξέρω. Γιατί ακούμε για συνεργασίες πολλές.
3: Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για να γραφτεί τραγούδι.
4: Ναι.
3: Ή εμείς ικανείς και τα λοιπά. Ο Αλεχάνδρου θυμίζει το «Ή κι δυο μας ικανείς» της Πρωτοψάλτη.
4: Ναι.
3: Ή από το μονόγραμμα «Ή και οι δυο μας ικανείς» του Ελίτη. Είναι άλλο οι δυο μας, εκτός αν θέλουν να πούνε οι δυο μας Τσίπρας Ανδρουλάκης. Ναι. Αλλιώς το «Ή εμείς» είναι «Ή εγώ» στην ουσία. Ναι. Το «Εμείς» του Τσίπρα είναι «Εγώ ικανείς».
4: Ναι, εννοείται.
3: Δεν βάζει δεύτερο πρόσωπο.
4: Όχι, όχι. «Εμείς» ή «Ελλάς».
3: Ναι.
4: «Ή εγώ» ο Τσίπρας.
3: Γι' αυτό δεν...
4: Ανδρουλάκης δεν υπάρχει πουθενά στην εξίσωση.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό δεν κολλάει αυτό το τραγούδι που είναι όντως πάρα πολύ ωραίο.
4: Αυτός που επιμένει πολύ για συνεργασίες το τελευταίο διάστημα είναι ο Γιάννης Δραγασάκης. Δεν μπορεί να μιλάει τυχαία. Όλοι λέει νοθείτε, ενώ ουσιαστικά ανήκε στη Νέα Αριστερά, δηλαδή έγινε βουλευτής στη θέση της Αξιόγλου και ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως. Τι έχει στο μυαλό του.
3: Ο κ. Δραγασάκης.
4: Δεν ξέρω. Πάμε να το ακούσουμε.
3: Για να ακούσουμε.
5: Δεν μιλάω για ενότητα κομμάτων, βέβαια τα κόμματα έχουν διαφορές, ορισμένα είναι προϊόν διασπάσεων, άλλα έχουν άλλες ιστορικές καταβολές, αλλά βλέπω και πάρα πολλούς κοινούς τόπους, ιδίως σε άμεσα προβλήματα.
4: Εντάξει, κοίταξε.

0: Γίνονται κουβέντες, γίνονται προσπάθειες. Σου λέει δεν το φτάνουμε. Τον Μητσοτάκη πρέπει λίγο να δούμε πώς να τα φτιάξουμε μαζί.
1: Νομίζω το σχέδιο του Τσίπρα είναι πολύ πιο ρεαλιστικό από ό,τι λέει ο κύριος Δραξάκης και ο κάθε ένας που βγαίνει και λέει για συνέδριση.
0: Δεν μπορεί συνασπισμός κομμάτων πρώτα απ' όλα να πάρει τον πόνους.
1: Το σχέδιο του Τσίπρα είναι πολύ πιο ρεαλιστικό. Σου λέει θα πάω εγώ, θα είμαι δεύτερος. Ναι. 17, 18, 19, 20 δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Και μετά το 20 θα το κάνω 25, 27, γιατί όλοι αυτοί θα έρθουν σε μένα και θα ξέρουν ότι έχουν άλλη μια επιλογή απέναντι στο Μητσοτάκη. Και τελείωσε η ιστορία. Όλες αυτές οι συνεργασίες του Αυλώνη, του ενός, του άλλου που βγαίνουν και λένε, θεωρώ δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα στο τέλος της ημέρας.
0: Και προτιμώ να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση με 25 από τις δεύτερες εκλογές παρά με 16 από τις πρώτες.
1: Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή είναι και αυτό προφανές. Βεβαίως εξακολουθούν να υπάρχουν στελέχοι της Ελλάς που βάζουν πάρα πολύ ψηλά τον πύχη, Γιάννη.
1: Και για τους ψηφοφόρους μπορούν να προσελκύσουν.
0: Ναι.
1: Για άκουσουν.
2: Οι κλασικοί φιλελεύθεροι, ο Τζον Λοκ, ο Άνταμ Σμιθ, ο Τζον Ρόλς, ο μεγαλύτερος πολιτικός φιλόσοφος Αμερικανός, ας πούμε, τα τελευταία 50 χρόνια, σήμερα αν έβλεπαν την κατάσταση στην Ελλάδα, θα ψήφιζαν την Ελλάς. Δηλαδή, αυτή πρότειναν...
3: Θα ψήφιζε ο Τζον Λοκ Ελλάς.
2: Ναι, θα ψήφιζε Ελλάς.
1: Από το αν το απόσπασμα.
0: Ναι. Κλασική του φιλελευθερισμού, κάποιοι του επερχόμενου
1: αντιρρησμού,
0: ναι, Άρης Τηλιανού είναι, που είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Εντάξει, μπορεί να μνημονεύσει και άλλους μη ζώντες οι οποίοι θα ψήφισαν την Ελλάδα.
1: Τώρα θα τρίζουν τα κόκαλά τους όλων αυτών.
0: Εγώ νομίζω και όλοι οι Σπρίσλοι την Ελλάδα θα ψήφιζε. Λοιπόν, εντάξει, όλα στην πλάκα το έχει δείξει. Πες μας λίγο τώρα για τα καύσιμα για να ενημερώσουμε και τους ακροατές.
1: Αύριο κλείνει μια εβδομάδα από τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη που έλεγε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Ναι, δεν πειράζει. Άσε τον καιρό να περάσει. Έχουμε χρόνο. 2,3 έχει φτάσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Ούτε 2,5.
1: Η αλήθεια είναι ότι χρόνος υπήρχε. Βιάστηκε νομίζω ο κ. Μητσοτάκης για να αλλάξει λίγο και τη συζήτηση και την πολιτική ατζέντα να πει ότι την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τα μέτρα. Τι εννοώ. Το ακούσαμε πριν στο Δελτίο Ειδήσεων με την Δέσποινα Χριστοπούλου. Έπεσε η τιμή του Brent.
0: Mm-hmm.
1: Το να ανακοινώσεις από τώρα τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν δεν μπορείς να είσαι σίγουρος πού θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης 15 Οκτωβρίου, είναι όντως νωρίς.
0: Δημιούργησε μια αναμονή κοινού λοιπόν.
1: Ακριβώς. Δεύτερον, το τι θα γίνει με τα καύσιμα έτσι κι αλλιώς θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου, γιατί μέχρι τότε υπάρχει επιδότηση στην Αγγλία που ήδη δίνεται. Και επίσης καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει και μία συζήτηση που δεν έχουν καταφέρει να την κλείσουν από την πλευρά της κυβέρνησης με τα διηλιστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί στην επιδότηση της τιμής συμμετέχουν και τα διηλιστήρια. Άρα καταλαβαίνω δεν έχει κλείσει συμφωνία και μπορεί να κλείσει πιο εύκολα στο πετρέλαιο. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, καμία αυτή τη στιγμή λύση για το θέμα της αμόλυβδης.
0: Ωραία.
1: Άρα δεν νομίζω ότι να περιμένουμε άμεσα τις απαντήσεις.
0: Εντάξει, μακάρι να έχουμε και καλά νέα ενδιάμεσα, να αρχίζει να πέφτει λίγο, γιατί αλλιώς δεν πάει. Και το φυσικό αέριο.
1: Νομίζω
0: το
1: έλεγα,
0: οποίο
1: στο έλεγα από την
0: με τρομάζει εμένα.
1: Στο έλεγα από την αρχή της εβδομάδας, μην περιμένουμε γρήγορα τις απαντήσεις ότι υπάρχει θέμα διαπραγμάτευση με τη δηληστήρια. Το λέγαμε
0: είναι
1: Δευτέρα.
0: Εξώστη, είναι.
1: Νομίζω η εβδομάδα ξεχάσατε την αυτή.
0: Λύσαμε μια απορία. Τι κάνει εκεί στην Αμερική ο Μητσοτάκης, στην άλλη πλευρά που ήταν, Σαν Φρανσίσκο, μαζεύει ψηφοφόρους.
1: Έχει πάει χθες. Μιλάει σε εκδήλωση του Endeavor Greece.
0: Ναι.
1: Είναι από κάτι πολύ Ελληνοαμερικάνοι που είναι σε high-tech εταιρείες, που είναι Silicon Valley, ακούν την συζήτηση κτλ. Μέσα σε όλα αυτά, εκεί που πουλάει, οφείλω να πω, πολύ ωραία πουλάει η Ελλάδα. Ελάτε, επενδύστε για τον χύψη λόγο και το κάνει πολύ καλά αυτό. Λέει, και ξέρετε, την άνοιξη μπορείτε να ψηφίσετε και από εδώ, δεν χρειάζεται στην Ελλάδα. Όσοι είστε και έχετε δικαίωμα ψήφου, μπαίνετε στην πλατφόρμα, ψηφίζετε άνετα. Καταλάβω. Και προφανώς τους λέει ψηφίστε εμένα. Με όλο αυτό.
0: Μπορεί να πεταχθεί να ψηφίζω Πασόκ εγώ.
1: Ναι.
0: Καλά, εσύ μην ψηφίσεις.
1: Στην ουσία, ακόμη και εκεί, για να δεις τι είναι η προεκλογική περίοδος, ακόμη και εκεί μάζευε ψήφους.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι γίνεται η δουλειά.
0: Εντάξει, χίλια από εδώ, χίλια από εκεί, έχει 500, πάει τώρα και στη Νέα Υόρκη, θα τους πει και εκεί ψηφίστε.
1: Μάζευε και σε νερό, για Αντώνη. Έτσι, έχει εκδήλωση στην Ομογένεια αύριο.
0: Θέλω να σου πω σε σχέση με αυτό που είπε ο Τσίπρας για το κατάστρωμα, δύο έτσι μικρές ειδησούλες, επειδή ο Καραμέρος είναι ο πρώτος που έχει ενταχθεί, τώρα μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, είχε την άλλη εβδομάδα, θα δούμε στα πάνελ να βγαίνει και ο Σιμεών Γεδικόγλου, ο οποίος και αυτός έχει παραιτηθεί, ο οποίος τώρα εξασκεί το επάγγελμά του σαν γιατρός, και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος και αυτός έχει παραιτηθεί και είναι αυτή την περίοδο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή Θεσσαλίας. είναι και δικηγόρος. Οπότε είναι οι δύο νέοι που θα μπουν, συν Ζαχαριάδης, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι, τους οποίους θα τους δεις μέσα μαζί με τον Καραμέρο.
1: Α, και θα βγαίνουν στο κατάστρωμα. Έχουν λείψει.
0: Εντάξει, χρειάζονται έμπειροι.
1: Έχουν αποδείξει. Έχουν αποδείξει.
0: Χρειάζονται έμπειροι.

0: Η Λένα μας γράφει πως ο Elvis ζει, Γιάννη. Εντάξει.
1: Αυτό το ξέρουμε όλοι.
0: Συμφωνούμε
1: όλοι.
0: Ναι, είναι σε ένα νησί μαζί με όλους τους άλλους μεγάλους και έχουν κρυφτεί. Και, αλλά ξέρουμε και τι θα ψηφίσει. Αυτό είναι το θέμα όταν θα έρθει η ώρα. Τετάρτη σήμερα και είναι μαζί μας ο Σταύρος Θοδωράκης για το σχόλιο του. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτόν τον υπέροχο πλανητάρχη που έχουμε, τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί έβλεπα χτες την ομιλία του Σταύρου στον ΟΗΕ και έχουμε συνηθίσει οι ηγέτες να ανεβαίνουν πάνω να μιλούν για την ανάγκη παγκόσμιας ειρήνης. Αυτός είπε θα καταστρέψει το Ιράν, τα έβαλε με την Κούβα, τα έβαλε με το Μεξικό.
2: Η αλήθεια είναι ότι και η υποκρισία να μαζευόμαστε μια φορά το χρόνο και να μιλάμε για την ειρήνη και να κάνουμε αντίθετα πράγματα, ποτέ δεν μου άρεσε. Άρα δεν είναι το πρόβλημά μου ότι αυτός μίλησε για πόλεμο. Το πρόβλημά μου είναι ότι ο Τραμπ κάθε εβδομάδα διαψεύδει τον εαυτό του. Δηλαδή πόσες φορές έχει πει κερδίσαμε πόλεμο, τελειώνει, τα πετρέλαια έρχονται, και πόσες φορές έχει πει είμαστε σε μια καινούργια μάχη με το Ιράν.
0: Έχει μπλέξει αυτό.
2: Νομίζω, και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο για έναν ηγέτη μιας υπερδύναμης, ότι έχει χάσει την αξιοπιστία του. Ακόμα δηλαδή και φίλοι του στην Ελλάδα πλέον χαμογελάνε με αυτά που λέει. Κανείς δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. Και δεν πιστεύω ότι θα το πούν και οι Αμερικανοί, αλλά αυτό θα το δούμε στις εκλογές του Νοεμβρίου. Αλλά εμείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να έχουμε μια ανησυχία, όχι για την τελευταία έκταση του Τραμπ, ότι απουσιάζει η Αμερική με ένα ορθό λόγο σε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο ζούμε. Που είναι η πετρελαϊκή χρήση. Ναι. Αν θα μου επιτρέψετε, έχω μια ιδέα που θέλω να σας την πω. Πιστεύω, μ' ακούτε έτσι?
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Ναι, πιστεύω ότι ο Τραμπ τελικά είναι λίγο αδιάφορος για αυτό που συμβαίνει με το Ιράν, τα στενά και τη Σαουδική Αραβία. Και να σας πω γιατί. Η Αμερική έχει τη δυνατότητα, και αυτό κάνει, να παράγει το δικό της πετρέλαιο και να παίρνει το υπόλοιπο πετρέλαιο που έχει ανάγκη από το Καναδά. Οι εισαγωγές από τη Σαουδική Αραβία έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιοι πονηροί εγκέφαλοι πιθανόν στο περιβάλλον του, που του λένε ότι το πρόβλημα με τα καύσιμα, με το αργό, το πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί το χειμώνα, αφορά κυρίως την Ευρώπη, που είναι εξαρτώμενη από αυτά τα πετρέλαια, και αφορά και την Κίνα. Και αυτή τη στιγμή όλοι ξέρουμε ότι ο Τραμπ δεν έχει την καλύτερη σχέση με την Ευρώπη, δηλαδή δεν είναι και καημός του πώς θα περάσουν οι Ευρωπαίοι τον χειμώνα. Άρα, επειδή η Αμερική έχει καταφέρει, όχι λόγω Τραμπ, τα τελευταία χρόνια, να έχει αυτό που λέμε αυτάρκεια, νομίζω ότι πλέον δεν είναι πρώτη προτεραιότητα για αυτόν να λύσει το πρόβλημα στον Περσικό κόλπο και το πρόβλημα που απασχολεί εμάς πολύ τους Ευρωπαίους.
1: Εδώ, Σταύρο, όμως υπάρχει και ένα ζήτημα με τις τιμές όμως στην Αμερική, γιατί μπορεί, όπως πολύ σωστά λες, να έχει αυτάρκεια, αλλά η τιμή στο γαλόνι, γιατί έτσι υπολογίζεται εκεί στα πρατήρια καυσίμων, είναι υψηλότερη εδώ και δεκαετίες για τους Αμερικανούς, και ένας από τους λόγους που κινδυνεύει συνδιάμεσα στο Τραμπ.
2: Έχεις και δίκιο και άδικο. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει πρόβλημα τιμών, αλλά το πρόβλημα τιμών στην Αμερική είναι παιχνίδι σε σχέση με τις παγκόσμιες τιμές. Δεν έχει σχέση με την αυτάρκεια.
1: Σωστό, σωστό.
2: Δηλαδή, θεωρητικά, να το πούμε στον κόσμο, ότι αν κλείσει εντελώς ο Περσικός κόλπος, η Αμερική δεν θα κρυώσει. Έχουν πετρέλαιο. Και η σύγκρουση, η όποια σύγκρουση με το Καναδά, δεν τους έχει χαλάσει τις συμφωνίες, τις παλιές που έχουν για ενίσχυση της των Ηνωμένων Πολιτειών από το Καναδά.
1: Σωστό, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε να το πληρώσουμε.
2: Ότι υπάρχει πρόβλημα τιμών, υπάρχει, γιατί οι τιμές είναι χρηματιστηριακές.
1: Ακριβώς.
2: Εμάς το πρόβλημα στην Ευρώπη δεν είναι μόνο χρηματιστηριακό το πρόβλημα, είναι και πρόβλημα μειωμένης εισρωής από τις περιοχές του Περσικού κόλπου.
1: Σωστά. Και με τον Τραμπ όμως να δοκιμάζεται πάρα πολύ στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, χθες άκουγα τον Αλέξη Παχελά που λέει ήταν και ένα δείγμα απελπισίας η ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, με το να υπόσχεται πάλι την ειρήνη, αλλά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν του λέει ψηφίστε με για να έρθει η ειρήνη με το Ιράν. Και αυτή η δυσκολία των τιμών την οποία συζητήσαμε και όλη αυτή η κατάσταση στο εσωτερικό των ΗΠΑ τον πιέζει πάρα πολύ και ίσως αυτό δημιουργεί και μια σπασμωδικότητα και στις κινήσεις του και στις αντιδράσεις του. Δεν ξέρω αν αυτό σε ανησυχεί και σε φοβίζει.
2: Ο Παπαχελάς ξέρει την Αμερική καλύτερα από όλους μας. Έτσι. Και προφανώς αυτά που λέει έχουν σωστή βάση και σωστή πληροφόρηση. Εμένα αυτό όμως που συνεχίζει με απασχολεί είναι πως η Ευρώπη θα βρει ένα βηματισμό που δεν θα επηρεάζεται από τις κορυφώσεις ή τις πτώσεις του Τραμπ. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο. Τον ξεκίνησε αυτός με τη λογική ότι θα ξεμπερδέψουμε σε μία-δύο εβδομάδες και έχουμε φτάσει τώρα να μετράμε τους μήνες και αυτός να υπόσχεται κάτι το οποίο ακούγεται και λίγο τρελό, έτσι. Ότι ξέρω πως θα τελειώσει το πόλεμο, αλλά περιμένω να γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Πώς μπορεί να γίνει πιστευτό αυτό το σενάριο από έναν μέσο, δεν σου λέω την ανώτερη τάξη μυαλού, από έναν μέσο Αμερικανό. Δηλαδή ξέρω ότι να λύσω ένα πρόβλημα, αλλά στο αναβάλω για τρεις εβδομάδες μέχρι να ψηφίσεις.
0: Με τους δημοσιογράφους και τα κανάλια τι πάει να κάνει, να φτιάξει έναν εχθρό εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών?
2: Ναι, εδώ είναι ότι καταργείται η Αμερική και για μας δημοσιογράφους και θα πρέπει να το πούμε είναι ένα πρότυπο δημοσιογραφίας, έτσι. Δηλαδή έχουμε περιόδους όπου τα σκάνδαλα τα μεγάλα στην Αμερική αποκαλύπτονται από Αμερικανούς δημοσιογράφους. Δεν είναι μια χώρα που η δημοσιογραφία νοσεί ίσως σε κάποιες στιγμές ότι δίνει βάση σε κάποια θέματα που ίσως εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά έχουμε μια τολμηρή δημοσιογραφία στην Αμερική την οποία δεν έχει τολμήσει να αγγίξει κανείς πρόεδρος. Και οι κανόνες δεν επιβάλλονται από τον εκάστοτε ένικο του Λευκού Οίκου. Τώρα ξαφνικά έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος δεν είναι και στα καλύτερά του, έτσι, είναι μάλλον σε μια μεγάλη κρίση, ο οποίος προσπαθεί να περιορίσει το δικαίωμα των δημοσιογράφων να κάνουν και ερωτήσεις. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να του έρθει μπούμεραγκ σε μια χώρα σαν την Αμερική, γιατί τα δικαστήρια στα οποία θα προσφύγουν από ό,τι φαίνεται τα κανάλια δεν πιστεύω ότι θα του χαριστούν. Δηλαδή το κλείνω την πόρτα στο Λευκό Οίκο στον Αντώνη ή στο Σταύρο γιατί δεν μου αρέσει, δεν ισχύει, δεν μπορεί να ισχύσει στην Αμερική. Και δείχνει βέβαια ότι αυτό το πρόσωπο που θα έπρεπε να ήταν οδηγός σε μια πορεία εξυγχρονισμού του κόσμου, γιατί ή το θέλουμε είτε όχι, είναι η παγκόσμια μεγάλη δύναμη, είναι ένας άνθρωπος με πολύ οπισθοδρομικές απόψεις και θα έλεγα και λίγο κομπλεξικές. Δηλαδή μου κάνεις μια ερώτηση που δεν μου αρέσει, βγες από την αίθουσα και δεν θα ξανάρθεις και δεν θα ρωτήσεις.
1: Θυμόμαστε και την πίεση που έβαλε σε μεγάλα δίκτυα και κάπου το κατάφερε να κοπούν εκπομπές που του ασκούσαν πολύ σκληρή κριτική.
2: Ναι, αλλά κάποιες από τις εκπομπές.
1: Και για το...
2: Έχεις δίκιο, έχει συμβεί αυτό. Εκβιάζοντας κάποια κανάλια, περιόρισε ίσως τις αντιπολιτευτικές φωνές, οι οποίες όμως επανέρχονται. Γιατί και τα κανάλια, βλέποντας την πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ, έχουν να επιλέξουν. Ή θα γίνουμε κάποια υπάκουα όργανα ενός ηγέτη που μάλλον είναι προς τη λύση του, ή θα συνεχίσουμε να είμαστε αυτό για το οποίο ο κόσμος μας έχει εκτιμήσει. Δηλαδή μια σκληρή κριτική στην οποιαδήποτε, στους οποιοδήποτε ενίκους του Λευκού Οίκου.
0: Καταλαβαίνει τουλάχιστον Σταύρο όμως ότι δεν αντέχει να μπλέξει άλλο πόλεμο, έτσι. Τους χώθη δεν τους πειράζει καθόλου.
2: Το είναι ανερμήνευτο. Αυτό θα μου επιτρέψει να πω, είναι ανερμήνευτο. Θα μπορούσε, ξέρουμε όλοι, δεν θα μιλήσω τώρα με λεπτομέρειες του χάρτη, αλλά όλοι θα το έχετε δει, ότι υπάρχει μια τεράστια βάση της Αμερικής στην περιοχή που κατέλαβαν οι Χούθη. Οι Χούθη δεν ήταν σε αυτή την περιοχή, δεν ήταν στα παράλια. Δηλαδή, σχηματικά θέλω να το πω ότι μιλάμε για κάποιους που ήταν στη μια μεριά της χώρας και πήγανε στην άλλη μεριά της χώρας. Δεν υπάρχει δυνατότητα να σταματήσουν με τα ντόπια στρατεύματα, κατέλαβαν νησιά και ελέγχουν ένα πέρασμα με τους Αμερικανούς να μην μιλάνε. Αυτό για μένα με υποψιάζει.
1: Έρχεται και δεν είμαι την αρχική τοποθέτηση.
2: Ναι. Δεν είμαι, όπως ξέρετε, ποτέ δεν έχω υπάρξει συνωμοσιολόγος, έτσι, και προσπαθώ να βρω πάντα τις καθαρές απαντήσεις. Αλλά το ότι δεν μπορείς να σταματήσεις κάποιους οι οποίοι δεν φημίζονται και για τους εξοπλισμούς τους έχουν μειωθεί και λόγω της διακοπής της σχέσης των προμηθειών από το Ιράν, ότι δεν σταματάς κάποιους οι οποίοι είναι και πλατσικολόγοι που κατεβαίνουν στα παράλια για να χτυπάνε με τα πυραυλάκια τους τα πλοία, ότι δεν τους σταματάς, είναι ότι δεν νοιάζομαι και πολύ για ένα πρόβλημα το οποίο μου φύγει λίγο το οικονομικό ζήτημα, τις τιμές δηλαδή, αλλά κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στους Κινέζους και στους Ευρωπαίους.
0: Σταύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Ναι, Γιώργη, έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός, έτσι, αύριο είναι η ομιλία, Γιάννη, έτσι.
1: Αύριο είναι, ναι. Βράδυ, ξημερώματα, μία και μισή ξημερώματα Παρασκευή στην ουσία, ωραία, Ελλάδος.
0: Θα δούμε τι θα πει και σχέση με την Τουρκία. Έκανε αναφορές χθες ο Ερντογάν στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως την αναφέρει ο ίδιος.
1: Αλλά σε πολύ πλήρους τόνους, από άλλες φορές η γενική του τοποθέτηση. Και το παράπονο του ότι είναι εκτός εξοπλισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αύριο στις 10, εδώ στο Sky, στον Εξώστη. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν μια σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τη ΜΕΖ με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό, ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, που θα παραπέμπει στη μεγαλοπρέπεια των τελετών που συνόδευσαν την αντίστοιχη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο δείπνο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, XAI, Microsoft, Nvidia και Meta. Εν τω μεταξύ, παρατείνεται για 2 μήνες έως και τις 10 Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο οι ΗΠΑ και η Κίνα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Συμφωνήσαμε να παρατείνουμε την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες μας, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο, δήλωσε ο Μπέσεντ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη ανατροπή. Σε ξεχωριστές συζητήσεις αργότερα με τραπεζικά στελέχη και ανώτατα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι παραμένει απόλυτη προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ώστε να επιτευχθούν πλεονάσματα και που θα επιτρέψουν την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία, αλλά και η δημιουργία data center, ενώ δόθηκε και ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την οικία που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα, απειλώντας τη με όπλο. Ωστόσο, δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άντρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Ένας 38χρονος συνελήφθη στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, η 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτητή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητίδιο με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 8 έως 22 με 24 βαθμούς, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από 20 έως 27 και στην υπόλοιπη χώρα από 13 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Έχουμε μπερδευτεί ανάμεσα στις υδροθεραπείες, οζονοθεραπείες, κβαντικές ιατρικές, βιοσυντονισμό. Έχει κάνει κανένα σας βιοσυντονισμό?
1: Όχι.
0: Δεν τα ξέρετε αυτά.
1: Πλάσμα αφαιρέσεις, ίνους αφαιρέσεις.
0: Αυτά είναι χοντρά πράγματα. Εμείς λέμε τώρα για τα light.
1: Light όχι, δεν έχουμε κάνει.
0: Βιοσυντονισμό.
1: Όχι.
0: Κάτι σου βάζουν κάτι ηλεκτρόδια, λέει. Όχι εκεί που σκέφτεσαι, στον πίσω στα χέρια, στο κεφάλι και κάτι κάνεις εκεί και λέξεις, ναι. Σε βιοσυντονίζουν για να κόψεις το κάπνισμα, να αδυνατήσεις, να κάνεις, να ράνεις και τα σχετικά όλα.
2: Έχεις χάσει το θέμα της ημέρας.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήρθες και το έφερες εσύ και έχεις δίκιο.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Με εντυπωσίασες.
2: Όχι, μα είναι δυνατόν ο αδελφός Νταϊάννα να λέει αυτά τα πίθανα πράγματα που έχει γίνει κόλαση.
0: Τα γράφει κιόλας. Ονοματεπώνυμο.
2: Ο Κέκνιοάσμα λέγει το βιβλίο του. Και λέει διάφορα πίθανα τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, γιατί είναι λίγο έτσι θέματα ντροπή.
0: Εντάξει, πες μας την περίπτωση. Δεν μπορείς να πεις να τα πω εγώ. Με τι ντρέπεσαι?
2: Ότι τα είχε λέει ο Κάρολος με τον μπάτλερ του.
0: Ναι. Δεν ντράπηκε, σε είδα.
2: Δεν ντράπηκα, όχι.
0: Και το είχε πει.
2: Έφτανε λέει να του βάζει μέχρι και. Πού πάει το μυαλό σου, κύριε παιδάκι μου. Να του βάζει.
0: Έτσι όπως σε βλέπω που κινείσαι, κατάλαβες. Είσαι λίγο επιθετικούλης.
2: Ο δοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσά του είναι πλην τα δόντια του. Τώρα δεν ξέρω.
1: Αυτό πρέπει όταν δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Κρατούσε την οδοντόβουρτσα ο Κάρολος.
1: Και ο άλλος έβαζε την οδοντόπαστα.
2: Έπαιρνε την οδοντόβουρτσα, έβαζε πάνω οδοντόκρεμα και το έδινε.
0: Έτοιμο.
2: Να πλύνει, ναι.
1: Εντάξει, καλό είναι.
2: Ένα τέτοιο χρειαζόμαστε.
0: Και τι άλλο, κυκλοφορούσε και είπες κι άλλο.
2: Αδιάφορα.
0: Όχι, όχι. Αυτό το έχει πει η συγχωρημένη Νταϊάννα. Ήταν ερωτευμένος με τον Βαλέ του, έτσι όπως λέτε το σπα. Αλλά του κυκλοφορεί και με το. Πώς το λένε, το κάθισμα.
2: Αυτό είναι αλλού έχει γραφτεί.
0: Ναι.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, το πούμε. Εμείς για να ξέρουμε τι έχουμε όλοι.
1: Με την τουαλέτα του, ρε παιδί μου, δηλαδή κυκλοφορούσε άνθρωπο.
0: Όχι, όλη τη λεκάνη.
1: Μόνο τι λεκάνη.
0: Το κάθισμα.
1: Α, το κάθισμα.
2: Σαν ταξίδια
1: δεν κάνει για κάθε
2: παλιό.
1: Το βάζει όποια λεκάνη να είναι.
2: Άμα είσαι βασιλιάς, δεν κάνει ό,τι θες. Και πρίγκιπας. Ό,τι θες κάνει.
1: Καλά, ό,τι τρέλα σου στο μυαλό.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον η αλήθεια είναι. Έχει ενδιαφέρον αυτά που γράφει ο αδελφός της χωρεμένης.
1: Για αυτά.
2: Αυτός με τον οποίο υποτίθεται πως ήταν ο Βαλές του, μετά τον κυνηγάγανε για ένα σκάνδαλο στο παλάτι. Γιατί είχε υποσχεθεί σε ένα Σαουδάραβα ότι θα τον κάνει. Άμα δώσει λεφτά σε ένα ίδρυμα του Καρόλου, θα τον κάνει. Θα πάρει αγγλική υπηκότητα, βρετανική υπηκότητα και θα γίνει και σερ.
1: Α, τον έκανε και σερ.
0: Και δεν τον έκανε.
2: Δεν ξέρω τι έγινε. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί ανακαλύφθηκαν αυτά τα.
1: Για να βγαίνουν όλα αυτά σήμερα δεν τον έκανε.
2: Κόλαση.
0: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Αλλά δεν παίζει πολύ εδώ. Έχεις δίκιο, ναι.
1: Δεν τι συμβαίνουν στα βασίλεια είναι που δεν είμαστε εμείς. Παναγιώτης Παπακαλούσης εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στην διεύθυνση αυτής της εκπομπής όπως κάθε μέρα ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 210-48-00-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις απαντά ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. 698-123-1003 είναι το νούμερο του Viber όπου και εκεί μας στέλνετε ό,τι επιθυμείτε.
0: Στα πολιτικά έχουμε τη συνέντευξη της Ήπρα εδώ στο Sky, θα τα πούμε, τα σχολιάσουμε, θα τα κάνουμε όλα. Στα υπόλοιπα όμως, σήμερα υπάρχει μία ανακοίνωση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την οποία έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι κατόπιν αιτήματός μου, λέει, και βάσει έρευνα στο διαδίκτυο, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως ελέγχους. Θα πω εγώ ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουν αρχίσει οι έλεγχοι. Υπάρχει και μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που όποιος τη διάβασε έχει βγάλει λαβράκια. Ναι. Η αλήθεια είναι. Απλώς είναι από αυτά τα πράγματα που και η δημοσιογραφία δεν δίνει την πρέπουσα σημασία όταν βγαίνουν αυτές οι εκθέσεις. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνεται ότι σε ιατρείο τώρα 21/9, χθες δηλαδή, βρέθηκε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο, ναι, σε κάποιον βιοπαθολόγο. Βρήκαν στο ψυγείο, λέει, 6 είδη ενέσιμων σκευασμάτων διαφορετικών εταιριών, υαλουρονικά fillers. Τα fillers
1: τι είναι?
0: Είναι. Εξωσώματα, ούτε είναι για ιατρικές αισθητικές πράξεις.
1: Άμα για τα χίλια στο αυτιά, στο μάτια.
0: Κατά δήλωση της βιοπαθολόγου.
1: Ναι.
0: Τα σκευάσματα αυτά προορίζονταν για ιδία χρήση. Είναι που λέει σαν τα αρκωτικά.
1: Σαν τα αρκωτικά. Τσιμπιόντα, για δικιά μου χρήση.
0: Έκανε μόνη της δηλαδή. Ωραία. Ζητήθηκαν παραστατικά για την αγορά των σκευασμάτων. Δεν βρέθηκαν τα παραστατικά.
1: Κάπου θα χάθηκαν στον δρόμο. Ναι.
0: Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Ναι, βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου. Συσκευή βιοσυντονισμού.
2: Είναι το κλείσμα.
0: Το κλείσμα.
1: Το κλείσμα που η διαφορά είναι 1500 ευρώ, μας έλεγε.
0: Δεν είναι ακριβώς. Εντάξει,
1: ναι. Τι μας έλεγε ο.
0: Συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Εντάξει. Οι δραστηριότητες του κέντρου, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ακριβώς ότι ελέγχθηκα τώρα, είχαν ελεγχθεί από την αρμόδια αρχή, την ΕΑΔ, το 24. Η έκθεση είχε διαβιβαστεί στο Υπουργείο Υγείας, στο ΚΕΣΥ και στην Εισαγγελία.
2: Και βγήκε τώρα.
0: Τώρα το μάθαμε εμείς. Έχει βγει η έκθεση.
1: Έχουν πάει σε αυτά προφανώς.
2: Αλλά αυτό δεν είχε κλείσει το ιατρείο.
0: Όχι, μάλλον. Κατάλαβε. Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω, πέθανε ο κακόμοιρος ο Μαζονάκης. Έτσι. Και τώρα βγαίνουν όλα στη φόρα.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά τα χρόνια τι γινότανε.
0: Τίποτα.
2: Όλες.
0: Λοιπόν, παροχή υπηρεσιών. Κρατηθείτε λίγο. Ναι. Κβαντικής βιοανάδρασης.
1: Αυτό.
0: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν τρία μηχανήματα που κατά δήλωση της παρόχου υπηρεσιών χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα.
1: Μα, δηλαδή άμα το χέρι σου είναι αγχωμένο.
0: Αυτά πηγαίνει ο κόσμος και τα πληρώνει. Αυτοί θησαυρίζουν.
1: Τι να πω. Ναι, προφανώς.
0: Γίνονται κάποιοι έλεγχοι γιατί τα έχουμε ισοπεδώσει και όλα. Αλλά οι έλεγχοι πού καταλήγουν μετά, ρε παιδιά. Δηλαδή πάει ο Παπαδόπουλος με τον Κούτρα που είναι ελεγκτές. Διαβιβάζουν το πόρισμά του στο Τζούνο. Ο Τζούνος το κάνει μετά.
1: Το κλείνει το ιατρείο. Αφαιρεί την άδεια του γιατρού ή του όποιου γιατρού ή οτιδήποτε.
2: Πρέπει να γίνει να σκοτωθεί, να πεθάνει ένας άνθρωπος.
0: Και διάσημος.
2: Θυμάμαι εκεί κοντά στο σπίτι μου, περνάνε τα παιδιά του κολεγίου το δρόμο.
0: Σωστό.
2: Κάθε μέρα λέγαμε ότι εδώ πέρα θα γίνει ένα ατύχημα. Σκοτώθηκε ένα παιδί ένα βράδυ και φτιάξανε τη γέφυρα. Ναι. Έτσι πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα.
0: Που δεν συντηρείται και σωστά δυστυχώς. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Άγγελο Σερίγο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αφού σας πούμε ότι στη Βουλή αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη διαδικασία άρσης ασυλίας για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κύριε Σερίγο, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλό σας μεσημέρι. Βγήκα από την Ολομέλεια για να την εκπομπή σας συνεχίζει τη διαδικασία μέσα. Είναι και για τον κύριο Αυγενάκη και για τον κύριο Λαζαρίδη.
0: Α, μάλιστα.
2: Βλέπουμε η Τουρκία περίμενε να πάρει κάτι F-35, κάποια υπόσχεση από τον Τραμπ. Τίποτα δεν έγινε.
3: Πρέπει να καταλάβουμε το εξής, το οποίο δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό στην Ελλάδα. Η κατοχή των S-400 είναι κάτι πολύ σοβαρό για την Αμερική.
2: Ναι.
3: Θεωρεί ότι όποιος έχει τα S-400 δεν μπορεί να έχει και F-35. Τα S-400 είναι ρωσικά, είναι πυραυλικά συστήματα και συστήματα ραντάρ. Αυτά όταν καλύπτουν με τα ραντάρ τους τον ουρανό πρέπει να ξεχωρίζουν αν ένα αεροπλάνο πετάει είναι θηλυκό ή εχθρικό και πρέπει να το καταρρύψουμε. Τα αεροπλάνα αυτά εκπέμπουν ένα σήμα.
2: Ναι,
3: θεωρούν οι Αμερικανοί ότι αν τα ρωσικά ραντάρ.
2: Δεν μπορεί να έχει 400 και συγγνώμη σε F-35, ναι.
3: Ναι, θα υποκλέψουν το σήμα. Οπότε σου λέει τελειώσαμε.
2: Είχε κυκλοφορήσει ότι είχαν βρει αυτοί να δώσουν αυτά στα Εμιράτα και μετά να πάρουν τα F-35.
3: Είχα πει από τότε ότι όποιος αγοράσει τους S-400 θα ξέρει ότι αυτομάτως θα έχει τις συνέπειες της Τουρκίας. Δηλαδή, επειδή ακούω ότι λέγανε τα Εμιράτα ή το Κατάρ. Αυτομάτως τα Εμιράτα ή το Κατάρ θα πάψουν να παίρνουν αμερικανικά αεροσκάφη. Γιατί να το κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Όχι, θα βάλουν σε μια αποθήκη φαντάζομαι, γιατί και εμείς δεν έχουμε S-300 και κάπου το έχουμε σε μια αποθήκη.
3: S-300 έχουμε, αλλά τα χρησιμοποιούμε εμείς, είναι ενταγμένα από το 2011 στο σύστημά μας. Αλλά είναι παλαιότερης γενιάς το δικό μας. Το S-400 είναι πιο εξελιγμένο σύστημα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι όποιος το πάρει πρέπει να ξεγράψει ότι θα πάρει F-35 ή άλλα αμερικανικά συστήματα για την αεροπορία του.
2: Μάλιστα.
3: Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτά τα κράτη, εκτός αν είναι κάποιο κράτος το οποίο έχει διάθεση να πετάξει τα λεφτά του, γιατί αυτά έχουν στοιχήσει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει διάθεση πρώτον να πετάξει τα λεφτά του και δεύτερον να πει ότι εγώ θα μπω στις κυρώσεις της Αμερικής, δεν πρόκειται να ξαναπάρω αμερικανικό πολεμικό υλικό.
2: Πάντως περίμενα να υπάρχει έστω και μία συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο
1: Ερντογάν. Επίσημη ακριβώς δεν ήταν, αλλά υπήρχαν αναφορές από τον Αμερικανό πρόεδρο για τον, για τον Ερντογάν και μάλιστα με θετικά.
0: Αυτό που σας έχει πιάσει μια ανησυχία όλους, αν θα συναντηθεί ο Τραμπ με τον Ερντογάν, εμένα με ξεπερνάει.
2: Ανησυχία, όχι ανησυχία, καμία ανησυχία. Αντίθετα. Αλλά είχε δημιουργηθεί το κλίμα, ο Μπάρακ, ότι κάτι γίνεται.
0: Καλά. Και ο Μπάρακ βγήκε και είπε ότι δεν χρειάζεται F-35. Με το Μητσοτάκη, γιατί δεν συναντεί για τον Τραμπ.
3: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι έχουν πάει γύρω στους 170-180 ηγέτες από όλο τον κόσμο εκεί πέρα.
2: Μια φωτογραφία μπορούσαν να βγάλουν μαζί, ένα χαιρετισμό να κάνανε.
3: Εάν κράζανε μια φωτογραφία, θα αρχίζαμε όλοι στην Ελλάδα photo opportunity.
2: Εντάξει, ναι. Καλύτερα το photo παρά να μην συναντιόνται καθόλου. Ούτε στο προηγούμενο ΙΟΙΑ δεν είχαν συμφωνήσει. Ναι, πέρσι.
3: Ναι, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν βγαίνει τίποτα από ευκαιριακές συναντήσεις στο πόδιο που θα περάσει ο άλλος, βγάζει μια φωτογραφία μαζί. Το θέμα είναι να συζητάς με την Αμερική και να έχεις δυνατότητα να συζητήσεις. Αν έρθει στην Ελλάδα ο Ρούμπιο, θεωρώ πολύ πιο σημαντικό από το να βγάλει μια φωτογραφία ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ.
2: Όχι με τον Ερντογάν λέμε, όχι με τον Ερντογάν. Με τον Ερντογάν.
3: Ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ. Προφανώς δεν είχε κάτι να του πει ο Τραμπ καινούργιο. Και γι' αυτό απέφυγε τη συνάντηση.
2: Ναι.
3: Είναι λίγο φαϊνότερο ότι τα πράγματα είναι στο γήπεδο της Τουρκίας. Η Τουρκία πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400. Η απόφαση της Αμερικανικής Βουλής είναι ρητή. Θα απομακρύνεις τα συστήματά σου κατά τρόπο που θα φύγουν οριστικά και δεν θα μπορείς να ξαναπάρεις πίσω. Γιατί λέγανε κάποιοι θα τα στείλουν στα κατεχόμενα και μετά θα τα ξαναπάρουν πάλι πίσω. Ή θα τα πάνε στο Ιράκ για μερικές εβδομάδες και μετά θα ξαναπάρουν πίσω.
2: Γιατί η Άγκυρα χτυπάει κόκκινο με το ότι εμείς έχουμε υπογράψει αυτή την ασπίδα του Αχιλέα και φοβούνται ότι τους έχουν περικυκλώσει ή κάτι τέτοιο.
3: Λόγω των ραντάρ πιστεύω. Επειδή τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν ραντάρ Ισραηλινά, θεωρούν οι Τούρκοι ότι έχουν περικυκλωθεί από Ισραηλινά ραντάρ τα οποία τους παρακολουθούν. Βεβαίως το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει το κέντρο διοικήσεως και ελέγχου της ασπίδας του Αχιλέα σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό που λένε οι Τούρκοι, αλλά εδώ ισχύει και το άλλο του Πυραντέλο, έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Από την ώρα που το πιστεύουν οι Τούρκοι τελείωσε, δεν μπορείς να τους αλλάξεις το μυαλό.
0: Μάλιστα. Κυρία, σε λίγο να ρωτήσω κάτι άλλο στα πολιτικά. Ακούσαμε την κυρία Μπακογιάννη χθες να λέει ότι υπάρχει αλαζονία σε κάποιους υπουργούς. Έχετε συναντήσει κι εσείς καλαμοκαβαλάριδες?
3: Εγώ τουλάχιστον, επειδή διάβασα τη δήλωση, με όλους όσους τηλεφωνώ και ζητάω συνάντηση, οι άνθρωποι είναι κάθε φορά ευγενείς και σπέβδουν να μου τη δώσουν. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει κάτι διαφορετικό με άλλους βουλευτές που ίσως είναι από την επαρχία. Αλλά εγώ
1: πρέπει να είσαι από την επαρχία. Άμα είσαι από την Αθήνα, εντάξει. Άμα είσαι από την επαρχία, είναι το θέμα.
2: Αλλά δεν σε έρχεται στο μυαλό κάποιος υπουργός όταν ακούτε καλαμοκαβαλάρης?
3: Αυτό είναι μια ερώτηση που πρέπει να απευθύνεται στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Γεια σας κύριε Συρίγκο.
1: Καλησπέρα κύριε Συρίγκο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Ωραία, έχουμε, εντάξει, έχει καλαμοκαβαλάρηδες.
1: Καλαμοκαβαλάρηδες ούτως ή άλλως έχει η κυβέρνηση, εντάξει. Σε πολλούς μπορεί να πάει το μυαλό του καθενός. Είπε η κυρία Μπακογιάννη, χτύπησε ένα καμπανάκι. Σκόπος είναι αυτοί στους οποίους αναφέρονται να ξέρουν.
0: Ναι, η Κατερίνα λέει και έχει δίκιο. Νομίζω το είπαμε όμως. Έχεις δίκιο, Κατερίνα, αλλά νομίζω το είπαμε. Αν θυμάμαι καλά, η γέφυρα στο κολέγιο έγινε με χρήματα ιδιώτη του πατέρα του παιδιού που σκοτώθηκε ακριβώς. Ούτε τότε κινητοποιήθηκε το κράτος, ακριβώς, και ούτε τώρα κινητοποιείται γιατί χρειάζεται κάποια συντήρηση η γέφυρα.
2: Έχει αναλάβει ποτέ κάποιο σχολείο.
0: Ναι, αλλά θα. Ναι. Δεν κινητοποιείται.
1: Το θέμα είναι να συντηρηθεί η γέφυρα.
0: Είναι δύσκολη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού στα απλά. Όταν είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα και αφορούν άλλα θέματα, κινητοποιείται.
2: Σας θυμίζω ότι
0: αμέσως.
2: Ακόμα τα αυτοκίνητα δεν έχουν πινακίδες τα οποία αγοράζονται.
1: Από σήμερα ξεκινάει.
2: Α, ναι.
1: Από σήμερα ξεκινάει.
2: Όλο τον Αύγουστο δεν είναι.
1: Η αποστολή πινακίδες των πινακίδων.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα μπορούν σιγά σιγά να αρχίσουν οι ταξινομήσεις και να πάρει ο κόσμος τα.
2: Παίρνουν αυτοκίνητα και θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν και δεν είχαν επικίνδυνες βάλουν.
1: Είχαν έλλειψη στο μέταλλο των.
0: Τι έλλειψη το τζίγκο.
1: Είχαν έλλειψη στο μέταλλο των πινακίδων.
0: Καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό, δεν το συζητώ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό.
0: Αυτό ας πούμε, γιατί δεν βγήκε κάποιος να δικαιολογήσει γιατί υπάρχει έλλειψη.
1: Θα βγει
0: να μας πει γιατί υπάρχει έλλειψη.
1: Ελπίζω ότι κάποιος θα βγει.
0: Εσείς, εντάξει.

0: Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας, κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές, μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπειρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Τρίμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα και στην Ιεράπετρα. Ο δράστης συνελήφθη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο υπέροχος Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Εδώ είμαστε. Οι δύο, η Κουτροτζούνη και ο Νότης. Και ο λέει ο Γιώργος από την Κύπρο. Για την έκδοση, λέει, αντικατάσταση πινακίδων μηχανοκίνητου οχήματος, μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση μέσω της επίσημης πύλης gov.cy. Μετά την έγκριση, η κατασκευή γίνεται σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία κατασκευαστές πινακίδων με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Τόσο απλά. Στην Ελλάδα, σε όλες τις περιφέρειες, στείνονται διαγωνισμοί.
1: Να έρθουν οι πινακίδες, να σφυλατιστούν κτλ.
2: Και φίλος μας λέει, φίλοι μας εδώ λέει ότι παλιά ήταν, υπήρχε έλλειψη και για τα χαρτιά για τις άδειες κυκλοφορίας.
0: Εγώ είχα βγάλει πάλι αυτοκίνητο και
2: α4.
1: α4, ναι.
2: Και αυτό βέβαια το μήνυμα που έστειλε ο φίλος για την Κύπρο, το είχα ως απάντηση στον άλλο φίλο μας εδώ, τον Δημήτρη, ο οποίος λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι, τα έχετε όλα εύκολα και όλα έχετε λύσεις. Σας ζηλεύω, ρε μπαγάσες. Είμαι σίγουρος ότι στη ζωή τα λύνεται όλα τόσο γρήγορα όσο το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
0: Έχει ένα δίκιο.
2: Έχει δίκιο.
0: Ναι. Πάντα έχουμε δίκιο για να το...
2: Παλιός διευθυντής μας είχε πει το εξής.
1: Ναι.
2: Που λέγαμε διάφορα που δεν γίνεται το ένα. Λοιπόν, κανονικά λέει οι δημοσιογράφοι πρέπει να πηγαίνουν 6 μήνες να εργάζονται στο δημόσιο.
1: Στη δημόσια διοίκηση.
2: Να δουν πώς είναι η δημόσια διοίκηση και μετά λέτε να σχολιάσετε ό,τι θέλετε.
0: Εντάξει, αλλά δεν πρέπει να τα λέμε.
2: Ναι.
0: Τι να κάνουμε. Πώς θα προχωρήσει η δημόσια διοίκηση.
2: Αγαπητέ Δημήτρη, αυτό που διάβασε ο Νότης τώρα για το φίλο του είναι κάτι απλό.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι απλό. Συγγνώμη, δεν είναι. Εγώ διαφωνώ. Είναι κάτι απλό. Αν έχει ξεκινήσει έτσι απλά. Εμείς το έχουμε ξεκινήσει δύσκολα αυτό το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Και μέχρι να το αλλάξεις υπάρχει διαδικασία. Δεν λέμε πάρα πολλές φορές ότι τι γίνεται στις πολεοδομίες, τι γίνεται τώρα στο κτηματολόγιο. Αυτό είχε ξεκινήσει, προχθές μιλάγαμε για νησιά που είναι οικισμοί αυθαίρετοι κτλ. Αυτό έχει ξεκινήσει στραβά. Οπότε το να το διορθώσεις
0: είναι
1: πιο δύσκολο από το να το κάνεις από την αρχή σωστά.
0: Ναι, η Κύπρη είναι πιο μπροστά από εμάς. Είναι και πιο.
1: Σε μερικά πράγματα, όχι σε όλα.
0: Τους δουλεύει πιο γρήγορα. Άξι,
1: όχι σε όλα, είναι και πολύ λιγότεροι από εμάς. Δηλαδή, πιο εύκολα φτιάχνεις ένα νόμο ο οποίος πάει σε αφορά όλους.
2: Επίσης, ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ, μας απασχολούν, αλλά το μέλλον θα είναι ακόμη πιο δύσκολο, είναι αυτό που διαβάζει και η Μαρία Γιώργα στο Δελτίο Ειδήσεων για το περιστατικό μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα, δηλαδή hacking, στο Scrooge Last Mile. Ενημέρωσε η εταιρεία ότι το σύστημα, λέει, που έχει επηρεαστεί είναι μόνο αυτό που τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. Και δεν έχουν επηρεαστεί πιστωτικές κάρτες. Αλλά ξαφνικά, το δεχόμαστε αυτό ότι δεν έχουν επηρεαστεί, αλλά ξαφνικά όλα τα δεδομένα σου από κάποιον που εμπιστεύεσαι εσύ για

0: πάρεις τα πράγματά σου, είναι στα χέρια κάποιου.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκου, κύριος Κώστας Τσουκαλάς είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Για να σας βάλουμε κάτι να ακούσετε κι εσείς μαζί μας. Για βάλε τις δύο ατάκες του κυρίου Τσίπρα, κύριε Παπακαλούση.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
4: Πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς.
4: Ωραία.
1: Κανείς. Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, αλλά τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε στη Νέα Δημοκρατία.
4: Σπάρετε εσείς,
5: Μα λέτε για τον Πασόκ ότι είστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι. Τώρα αυτό όμως που λέτε είναι εγωιστικό. Ή εσείς ή κανείς.
1: Εγώ δεν καταφέρθηκα εναντίον του Πασόκ.
5: Αν ο κ. Ανδρουλάκης
1: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει τον Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
2: Κύριε Τσουκαλά,
3: τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά. Εσείς πώς τα ακούσατε αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας?
3: Κοιτάξτε να λέτε, νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας κάνει ένα λογικό άλμα, ξεχνάει ότι ο ίδιος είναι ο πολιτικός που έχει χάσει τον πρωθυπουργό, τον κυρία Κομετσοτάκη, πάρα πολλές φορές. Και έχει χάσει και σαν πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης. Και μάλιστα δεν έχει χάσει απλά, αλλά υπήρχε το ιστορικό φαινόμενο, δεν έχει ξαναγίνει, να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, να κυβερνά μια κακή κυβέρνηση και να χάσει τη μισή εκλογική σου δύναμη. Να πας από το 32% στο 17%. Ναι. Άρα αυτός που υπάρχει τεκμήριο ότι δεν μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεύτερον, φαίνεται ότι από όταν εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία, ενώ καταραίει στα κρατικά στοιχεία, στην πρόθεση ψήφου, φαίνεται να αντέχει ή και να ανεβαίνει λίγο, μόνο και μόνο λόγω της αντισυσπήρωσης που προκαλεί ο κύριος Τσίπρας. Χωρίς να θέλω να αξιολογήσω
2: τον κύριο
3: Τσίπρα, το Πασό, είναι σε μια διαρκή πορεία εδώ. Μέχρι το Μάιο που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, είχε ποσοστά αυτά που σήμερα παραπάνω έχει από αυτά που είχε σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Και προφανώς δεν έχει καταλάβει ακόμα ο ίδιος ότι τον χρησιμοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παραμείνει στην εξουσία. Και ότι όλοι γνωρίζουν, το λένε και οι φελέκτες Νέας Δημοκρατίας, ότι όσο υπάρχει απέναντι ο κύριος Τσίπρας, αυτό δίνει την πιθανότητα να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και κατέρεε. Άρα πρέπει να μιλάμε και με λογικά επιχειρήματα. Το κενό το οποίο το Πασόκ αγωνίζεται να καλύψει είναι το κενό που δημιούργησε η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση. Το να κρίνεις τον Ανδρουλάκη γιατί έχει καθυστερήσει να καλύψει το κενό όπου εσύ δημιούργησες και να λες εγώ το δημιούργησα, άρα εγώ μπορώ να το καλύψω, ή πέρα από αλαζονικό, δεν προσκύνεται από πουθενά. Δεν έχει καμία λογική.
0: Ξέρετε, ναι, αλλά ακενά, υπάρχει ένα ακενά, δεδομένο, κύριε Τσουκαλά,
3: ακενά
0: ότι καλύπτωνε, δεν έχει καλυφθεί το κενό. Δηλαδή καλύτερο. Είναι ωραία η συζήτηση γύρω το ποιος και τι, το καταλαβαίνω. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι έχετε δίκιο, ότι έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο Τσίπρας για αυτό το κενό, αλλά δεν έχει καλυφθεί το κενό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Γιατί όμως τα κενά καλύπτονται στην κάλπη.
0: Ναι.
3: Κάθε φορά όταν έχει μια πολιτική ασυμμετρία, στην κάλπη καλύπτεται. Σας γυρνάω στις εκλογές του 1958, όπου ήταν δεύτερο κόμμα η ΕΔΑ, με πολύ μεγάλη διαφορά. Από την ΕΡΕ.
0: Ναι.
3: Στην επόμενη κάλπη η Ένωση Κέντρου κάλυψε το κενό. Δεν φαινόταν αυτό, ξέρετε, λίγο πριν. Αυτό φάνηκε στην κάλπη. Όταν ο Γιώργος Πανδρεού κατάφερε να ενώσει πάρα πολλές δυνάμεις. Όπως κάνει τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Φαντάζομαι τότε δεν δουλεύανε οι δημοσιοποιήσεις όπως δουλεύουν σήμερα. Είναι καλύτερες εταιρείες. Εμένα μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση αυτό το εμείς ή κανείς. Το οποίο αισθάνομαι ότι έχει φοβερή αλαζονία.
3: Αν το Μητσοτάκη χάος, έχουμε το Τσίπρα στη χάος. Εδώ έχουμε, αυτό λέμε ότι είναι οι δύο όχες του ίδιου νομίσματος. Υπάρχει μια αλαζονία και δύο πρόσωπα τα οποία νομίζουν ότι είναι ταγμένα να κυβερνούν. Και ότι έχουν το μονοπόλιο στην άσκηση εξουσίας και το μονοπόλιο στην αναγνώριση από το λαό. Ενώ υπάρχει ένα κίνημα, μια παράταξη ανθρώπων, πολιτών, λαογέννητο, το οποίο παράγει πολιτικές και το οποίο απέδειξε μάλιστα το τελευταίο τρίμηνο ότι δεν υπάρχει κάποιος που κάνει πιο δυναμική αντιπολίτευση. Και ο πιο κακοπροαίρετος απέναντι στο Πασόκ και πιο καλοπροαίρετος απέναντι στον κύριο Τσίπρα βλέπει τους τελευταίους 3 μήνες που υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να αντιπολίτευση κάνει το Πασόκ.
2: Το βλέπει αυτό, κύριε Τσουκαλά, γιατί αν το βλέπει, γιατί είστε στην τρίτη θέση τώρα παγιωμένα από την μέρα εμφάνισης του κυρίου Τσίπρα, έτσι.
3: Sorry.
2: Παρακαλώ.
3: Εδώ έγινε ένα big bang δημοσκοπικό του κυρίου Τσίπρα που τώρα πέφτει. Πασόκ συνάντησε μια επικοινωνιακή καταιγίδα εναντίον του και υπέρ του κυρίου Τσίπρα και υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Σέρβιρε το Μαξίμου ένα κατεψυγμένο δίπολο μνημονιακό για να μπορεί ο Πρωθυπουργός να υπερέσει. Και τώρα φαίνεται ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται, δείτε τα περιοδικά στοιχεία, το δημοσκοπήσω μετά τη ΔΕΘ. Και λένε όλοι ότι αυτό το βάλει σε πρόγραμμα σοβαρό με κοινωνικό πρόσημο είναι ο Αγγουλάκης. Και στα Γκάλοπ το Πασόκ ανεβαίνει το Πασόκ. Θα πηγαίνω στα Γκάλοπ τη GPO και συγκρίνεται Ιούλιο με τώρα. 2,8 μονάδες πάνω. Ναι. Δεν είπαμε ότι θα ανέβουμε 20 μονάδες σε ένα μήνα. 2,8 μονάδες σε ένα μήνα νομίζω όμως ότι δεν είναι μια αύξηση η οποία παραγνωρίζεται. Συμφωνώ ότι όσο πιο γρήγορα υπάρξει η κάλυψη αυτής της διαφοράς, τόσο θα αυξηθούν και οι πιθανότητες να ηγηθεί η Νέα Δημοκρατία. Για τον κύριο Τσίπρα δεν κάθεται, είναι πια δεδομένο.
2: Και να είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ.
3: Ξέρετε, θα σας πω. Δείτε, Μάιο 15, μέτρο ανάλυσης. 28 Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, 15,5 Πασόκ. Τότε λέγανε για τεράστιο κενό. Τώρα είναι 31-14,5 και λένε υπάρχει διπολισμός. Δεν έχει λογική αυτό.
0: Αυτό που λέει ο κύριο Τσίπρα.
3: Αλλά καταλάβετε κάτι ακόμα. Να. Εγώ σήμερα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν χρειάζεται να επανέλθει 10% μισθός ή 10%. Δεν είναι προτεραιότητά του.
0: Ναι.
3: Και κάνω μια ερώτηση. Το 23 με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το πρότεινε. Και τώρα με μεγαλύτερο δεν το προτείνει.
0: Όχι, δεν είναι επιλογή του. Επιλογή του λέει αλλού. Αλλού δεν ότι δεν βγαίνουν τα, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
3: Άρα πρέπει να αξιολογηθεί. Ναι. Το γιατί ο κύριος Τσίπρας πια έχει ενσωματώσει πλήρως τη φρασιολογία του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ σήμερα μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι ακούω τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Εσείς έχετε εξήγηση για αυτό, κύριε Τσουκαλά.
3: Ναι, έλεγα δηλαδή ότι αυτός που λέει δεν τα δίνω, δεν φοράει, πρέπει να κοστολογούμε. Μάλιστα είπε ότι ναι, δεν αποκλείω αν δεν είναι κοστολογημένο να αφαιρέσω και μέτρα από το πρόγραμμά μου.
0: Αυτό που λέει για το περιουσιολόγιο και έκτακτη φορά στα δηληστήρια, τι λέτε?
3: Εμείς το έχουμε πει πρώτοι. Εμείς το έχουμε πει πρώτοι ότι πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης. Προσέξτε, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ είπε και για μη συνεδρικό φόρο κατανάλωσης και για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης περιοδών. Ο κύριος Τσίπρας δεν τα είπε καθόλου, ούτε τον ειδικό φόρο. Χθες ήρθε και εκείνος στη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη. Αλλά βέβαια τι είπε ο κύριος Τσίπρας, αντί να ποσοτικοποιήσει και να πει τι πρέπει να γίνει, τι είπε, ένα πολύ ωραίο, υπάρχουν 4 εργαλεία, και τα ξέραμε, όλοι τα είχαμε πει τα εργαλεία, διαλέξτε, λέξτε, θέλετε. Η πολιτική γίνεται στο να πει τι διαλέγω και τι πάω να κάνω. Άρα, δεν είναι ένα πασάλιμα, θα ήθελα να πω, έφτω στα Γκάλοπ, κάτσε να πω 4 πράγματα που δεν έχω πει.
0: Εντάξει, λέει και κάτι άλλο όμως ο Τσίπρας. Λέει ότι το 1% δεν πληρώνουν και πρέπει να κάνουμε περιουσιολόγιο για να πληρώνουν περισσότερη φορολογία.
3: Εδώ είναι μεγάλη μας διαφορά. Εδώ είναι μεγάλη μας διαφορά. Εμείς δεν θεωρούμε ότι τα φυσικά πρόσωπα είναι εκείνα που έχουν τον πλούτο. Είναι τα νομικά πρόσωπα, γι' αυτό και είναι μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών των πολύ μεγάλων εταιριών όπου έχουν ολιγοπόλια. Ο κύριος Τσίπρας έως χθες δεν ήθελε να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια και έλεγε απλά να ξαναδούμε ποιοι Έλληνες έχουν λίγο παραπάνω χρήματα. Ξέρετε, επειδή είστε πολύ έμπειροι, ένα φυσικό πρόσωπο, αν νιώσει ότι μπορεί να φορολογηθεί, ναι, θα μεταβιβάσει την περιουσία του σε νομικά πρόσωπα.
0: Mm-hmm.
3: Οι πολύ πλούσιοι Έλληνες δεν έχουν τα χρήματα στον ατομικό του λογαριασμό, τα έχουν σε εταιρικά σχήματα. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, ούτε εφαρμόσιμο είναι, ούτε είναι εκείνο το οποίο βλέπει τον πραγματικό πλούτο ή τα υπερκέρδη.
0: Συνεργασία με Τσίπρα, γιατί, που χαίρεται κάθε φορά που το Πασόκ παίρνει μισή μονάδα, λέει. Δεν ξέρω αν το είπε με τόνο ειρωνίας. Υπάρχει περίπτωση να δούμε.
3: Εμείς σας ξαναλέω, ο κύριος Τσίπρας...
0: Γιατί έχουμε μπερδευτεί η αλήθεια είναι στις τελευταίες μέρες με διάφορες δηλώσεις τελεχών.
3: Ο κύριος Τσίπρας έχει με εμάς κάποιες πολύ σημαντικές διαφωνίες. Και σήμερα φάνηκαν κάποιες. Δεν θέλει 13ο μισθό, δεν θέλει 13η σύνταξη, δεν έχει στο πρόγραμμά του την επαναφορά προστασίας προς κατοικίας. Δεν έλεγε έως τώρα ότι πρέπει να πληρώσουν τα ολιγοπόλια. Το πεχθές, παράδειγμα, ως πυροτέχνημα.
0: Ναι.
3: Άρα έχουμε κάποιες κεντρικές διαφορές. Βέβαια, εμείς βάζουμε ως κεντρικό το θέμα της πολιτικής αυτονομίας. Άρα έχουμε σημαντικές διαφορές. Μπορεί να θέλει να υιοθετήσει ένα μέρος του προγράμματός μας.
0: Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, γιατί εγώ μπερδεύομαι με όλα αυτά. Να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Τι πάει να πει πολιτική αυτονομία? Θέλετε αυτοδυναμία?
3: Πολιτική αυτονομία σημαίνει ότι για να συγκρουστείς με τα ολιγοπόλια πρέπει να μην έχεις καμία εξάρτητα από αυτά.
0: Μάλιστα. Άρα αυτονομία. Άρα εσείς που λέτε ότι δεν θέλετε αυτοδυναμία, θα, αναγκαστικά θα συνεργαστείτε με κάποιον. Με ποιον?
3: Εμείς δεν λέμε ότι δεν θέλουμε αυτοδυναμία. Λέμε ότι είναι...
0: Είναι ανέφικτη.
3: Εμείς δεν είμαστε φεροβάμονες. Λέμε ότι μπορούμε να είμαστε πρώτοι. Αν είμαστε και αυτοδύναμοι, καλό δεχούμενο.
0: Αλλά με ποιον μπορείτε. Μισό λεπτό, ναι. Ας πούμε, θα πάρουμε το υποθετικό σενάριο, το δύσκολο σενάριο, η αλήθεια είναι, ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα.
3: Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, λοιπόν.
0: Με κάποιον πρέπει να συνεργαστεί. Να ξέρουμε από πριν, για να σας βγάλουμε πρώτους, με ποιον θα συνεργαστείτε, για να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, να θα συνεργαστεί.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία και επίσης η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μας πει. Εμείς τα ρωτάμε αυτά και στους δεξιούς.
3: Αλλά η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, προσέξτε, εμείς λέμε κάτι πολύ απλό. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί προφανώς υπηρετούμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.
0: Και έχετε και απόφαση συνεδρίου. Πάει η Νέα Δημοκρατία.
3: Λίγο να μην θέλουμε την Ελλάδα της πλειοψηφίας.
0: Τι πετάμε τη Νέα Δημοκρατία.
3: Επειδή ακριβώς το μήνυμα των κομμάτων που δεν ανήκουν στη δεξιά πολυκατοικία είναι θολό.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό λέμε στον κόσμο, μη σπαταλήσεις την ψήφο σου. Αν θες να εφαρμοστεί πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ, αυτό το εγγυάται μόνο το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
3: Θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να μεταβάλουν απόψεις και να αποδεχθούν τον 13ο μισθό, να αποδεχθούν προστασιακό
0: σχέδιο. Αν μεταβάλει απόψεις ο Τσίπρας, τα ακούτε?
3: Πάντα, πάντα, όταν πας να κάνεις μια συνεργασία, μετράς την αξιοπιστία και τη διαδρομή εκείνο με τον οποίο είναι να συνεργαστεί.
0: Αλλά δεν μένουν και πολλά κόμματα μετά για να κάνετε κυβέρνηση, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
3: Αυτό το κρίνει ο ελληνικός λαός. Δείτε, δείτε, προσέξτε, δείτε. Πριν δύο μήνες μετράγαμε την κυρία Καρισιανού στο 15. Μάλιστα. Σήμερα είναι στο 3-4.
0: Ναι.
3: Πριν δύο μήνες λέγαμε, λοιπόν, καθίστε να δούμε τι θα γίνει. Είναι πάρα πολύ ρευστά και είναι ένας μαραθώνιος.
0: Άντε να δούμε. Ναι, αλλά ωραία. Κάποια στιγμή θα πρέπει όλα τα κόμματα της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης να μας πείτε ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία θα συνεργαστούμε, παιδιά, θα πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν. Για να ξέρουμε και εμείς τι θα ψηφίσουμε από πριν, καταλάβατε. Μην πάρετε άλλη απόφαση το βράδυ των εκλογών και μου έχετε πει κάτι άλλο και εγώ το βράδυ των εκλογών ακούσω και πει ότι σου καλά συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία θα πούμε εμείς, πώς έγινε αυτό?
3: Εσείς αν θέλετε να υπάρχει εφαρμογή προγράμματος ΠΑΣΟΚ, θα ξέρετε ότι αν ψηφίσω ΠΑΣΟΚ και βγει πρώτα το ΠΑΣΟΚ, θα έχω πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ εφαρμοστεί.
0: Αλλιώς το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετέχει σε κυβέρνηση.
3: Αν το κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, βάσει του εκλογικού νόμου είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Όχι, με το πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα.
3: Ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ ή θα είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαζόμαστε. Άρα, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ θα είναι αντιπολίτευση.
4: Για αλλά αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Τσουγκαλά. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν λέει ότι εγώ θα μπω στην κυβέρνησή σα, θέλω 5 υπουργού, 1, 2, 3, 4 και εγώ θα σα ελέγχω.
3: Γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε πρόγραμμα φιλολαϊκό ή πρόγραμμα αναπτυξιακό με μια κυβέρνηση η οποία δεν
4: μπορείτε
3: θέλει
4: να το επηρεάσετε πολύ το πρόγραμμα
3: σας. Δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία το μόνο που εγγυάται είναι.
4: Η μισή σας δημοκρατία είναι δική σας στελέχη πρέπει.
3: Η συνέχιση δεν δίνει τον τόνο. Μάλιστα. Δεν δίνει τον τόνο ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Γεια σας, κύριε Σουκάλα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κυρίου Φαραντούρη, αυτό που είπα, χαριαντίζεστε στην κυρία Σδούκου με υπουργού, δεν είδα κάποιος να το
3: αυτοπάσχει. Ο ίδιος εξήγησε πάρα πολύ αναλυτικά ότι μόνο πολιτική χρειά είχε, όπως πιστεύω και η κυρία Σδούκου που είπε την ίδια φράση πρώτη, και εκείνη πολιτική χρειά θέλει πάνω να δώσει.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει, πού να τα πούμε ρε παιδιά όλα αυτά τώρα. Ναι. Και
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την επικοινωνία.
4: Κάποιοι κάνουν κριτική στο τραγούδι του Κλαϊδόνη, τρελαθώνται λίγο.
2: Εντάξει, κάποιος μπορεί να μην άρεσε, ότι.
4: Ας μην σ' αρέσει, θα πεις ότι ο Κλαϊδόνης είναι κομπλεξός στο τραγούδι, δηλαδή τρελαθούμε.
2: Δημοκρατία δεν έχουμε. Καθένας λέει την άποψή του, βέβαια. Εντάξει. Μερικές απόψεις είναι λίγο πιο ακραίες ή διαφορετικές από τις άλλες.
0: Λοιπόν, επειδή έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση το θέμα με τους τσίγκους.
2: Με τις πινακίδες.
0: Ναι, μεγάλη συζήτηση. Ο Σπυρίδωνας λέει το εξής. Παιδιά, γεια σας. Στη Γερμανία, έξω από κάθε μηχανολογικό, έχει μαγαζάκια. Πας, πληρώνεις ένα αντίτιμο και παίρνεις σε 5 λεπτά τις πινακίδες σου.
2: Έτσι.
0: Εάν θέλεις να επιλέξεις και καλό νούμερο, δίνει κάτι παραπάνω νόμιμα και στην κατασκευάζει επί τόπου. Σε 5 λεπτά. Στον αριθμό που επιλέγεις, απλά τα πρώτα γράμματα είναι υποχρεωτικά. Τα αρχικά της πόλης που ταξινομείται το όχημα, απλά και εύκολα και εννοείται φθηνότερα.
2: Έτσι, σύστημα που ξεκίνησε από την αρχή να είναι έτσι.
4: στην Αμερική, όταν θες να βγάλεις μια φωτοτυπία σε ένα επίσημο έγγραφο, πας στο αυτό που πουλάει εργαλεία κτλ. Και έχει ένα μηχάνημα το οποίο το βάζει και το κάνει, πώς το λένε,
0: ανάγλυφο.
4: Ανάγλυφο.
0: Approved.
4: Ανάγλυφο.
0: Πιστοποιείς.
4: Έτσι, και στο δίνει.
0: Ναι.
4: Εμείς πρέπει να πάμε. Πού να βγάλουμε φωτοτυπία για να το κάνει αυτό που λέμε, να το κάνει, να το νομιμοποιήσει, πρέπει να πάμε στο αστυνομικό τμήμα.
0: Όχι, τώρα έχουν
2: τώρα αλλάξει
0: οι ηλεκτρονικές υπογραφές κτλ. Είμαστε πιο μπροστά.
4: Το ίδιο.
0: Δηλαδή, και αυτό το σύστημα που λες, αλλιώς είχε ξεκινήσει, αλλά προσαρμοστήκαμε. Ναι, επειδή το στηρίζεις με θέρμη αυτό. Και αυτό με τους τσίγκους να αλλάξει, θα προσαρμοστούμε.
2: Προφανώς
0: και κάποιος πρέπει να τα αλλάξει.
2: Πρέπει να τα αλλάξει. Μα δεν λέω τα πράγματα. Λοιπόν, γεια σας.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαρακή. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριου με λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Όσοι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξή του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό, ακόμα και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, που θα παραπέμπει στη μεγαλοπρέπεια των τελετών που συνόδευσαν την αντίστοιχη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο δείπνο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, XAI, Microsoft, Nvidia και Meta. Σε δηλώσεις του μετά την άφιξή του στην Αμερική, ο πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ σημείωσε ότι οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι μάλλον παρά αντίπαλοι, και πρόσθεσε ότι ο κινέζικος και ο αμερικανικός λαός ωφελούνται εδώ και πολύ καιρό από φιλικές ανταλλαγές και τα συμφέροντά μας συνδέονται στενά. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Σε ξεχωριστές συζητήσεις αργότερα με τραπεζικά στελέχη και ανώτατα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει απόλυτη προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ώστε να επιτευχθούν πλεονάσματα που θα επιτρέψουν την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία, αλλά και η δημιουργία data center, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού στις Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, η 25χρονη δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια, που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα, απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άντρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Ένας 38χρονος συνελήφθη στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Δημάγριο ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα, εν μέσω συναγερμού που κηρύχθηκε από την πολεμική αεροπορία για εκτόξευση ρωσικών βαλιστικών πυράβλων που κατευθύνονταν στις περιφέρειες του Κιέβου και της Τσερνιχίβ. Ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5ης 24 Σεπτεμβρίου του 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα. Στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το πρωί, έτσι ώστε να συνδέσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα, μόλις εξελίξει και βεβαίως ό,τι μας περιμένει στο νέο πρωινό, στο οποίο κάθε μέρα συναντιόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 5. Και πάλι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Όλες οι ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και φυσικά όλα αυτά τα οποία αξίζει να σας ενημερώσουμε πάντοτε με τη σφραγίδα όλων των συναδέλφων και όλων των ρεπορτάζ του Sky. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και οι τρεις, τα τρία ζητήματα και τα τρία θέματα στα οποία κανείς μπορεί να ακούσει, να διαβάσει και να δει Sky, όπως πάντα με ταυτότητα και την εγγύηση όλων των συναδέλφων και φυσικά τις υπογραφές όλων του ρεπορτάζ. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό. Με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Ελλάδα και τον κόσμο και φυσικά στραμμένα τα βλέμματά μας στην Νέα Υόρκη, εκεί όπου αύριο το βράδυ, τα ξημερώματα για μας, μία και μισή το απόγευμα για τη Νέα Υόρκη, θα έχει και την ομιλία του Πρωθυπουργού στην συνέλευση του ΟΗΕ. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία ήδη έχει ένα πρόγραμμα και μέχρι τώρα επαφών με ομογενείς και όχι μόνον. Ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει την Ελλάδα και βεβαίως μιλάει για την Ελλάδα και παρουσιάζει την χώρα μας έτσι όπως είναι και για αυτά τα οποία εκείνος και ο ίδιος οραματίζεται για την επόμενη τετραετία και για την Ελλάδα του 2030. Όλα αυτά για τα οποία βεβαίως έχει να μιλήσει και αξίζει κανείς να παρακολουθήσει τον Πρωθυπουργό και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα στελέχη και τους υπόλοιπους υπουργούς οι οποίοι βρίσκονται στην Νέα Υόρκη και έχουν και τις δικές τους επαφές από τον Υπουργό Εξωτερικών, την Υπουργό Πολιτισμού, όλο το υπόλοιπο επιτελείο το οποίο βρίσκεται εκεί και φυσικά με όλες τις επαφές τους. Στα υπόλοιπα φυσικά πολύ μεγάλη είδηση και πολύ σημαντική είδηση είναι και η υποδοχή του κ. Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του, το Xi Jinping. Μετά από μια δεκαετία, ο ομολογός του, ο Κινέζος, βρίσκεται στην Αμερική και έτσι λοιπόν έχουν μια σημαντική και πολύ πολύ έτσι θερμή υποδοχή που επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του και όλα αυτά για τα οποία θα συζητήσουν προφανώς και έχουν τη δική του σημασία για όλο τον κόσμο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου βρίσκεται στην περιοχή και είναι στη Νέα Υόρκη που παρακολουθεί και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε και ενημέρωση, έχουμε και γενικότερα την ανταπόκρισή του για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, παρακολουθώντας τον Πρωθυπουργό, αλλά και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και φυσικά και ο Μιχάλης Ιγνατίου με τις αναλύσεις του για όλα αυτά που συμβαίνουν στα παράπλευρα των ομιλιών και των κεντρικών ομιλιών στον ΟΗΕ, με τις επαφές, με τις συναντήσεις, με τις μη συναντήσεις, και αυτά αποτελούν είδηση, με τα ραντεβού τα οποία έχουν κλειστεί και από τον Πρόεδρο και όχι μόνον, με Ερντογάν και όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε και φυσικά και τη ρητορική αλλά και το σχολιασμό όλων αυτών και το που πηγαίνει και το που βρισκόμαστε. Στα υπόλοιπα φυσικά εδώ έχουμε την μεγάλη αποδοχή, όπως σημειώνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή και ο Σταύρος Παντωνίου, που αποκαλύπτει έρευνες που έχει το Μέγαρο Μαξίμου αναφορικά με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης, τόσο στην ομιλία του Πρωθυπουργού όσο και μετά στην συνέντευξη τύπου και όσα έχουν επακολουθήσει από εκείνο το Σαββατοκύριακο και μετά. Η μεγάλη αποδοχή, λέει, των μέτρων της ΔΕΘ στους συνταξιούχους αλλά και σαφώς μικρότερους ελεύθερους επαγγελματίες, καταγράφει δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για το Μέγαρο Μαξίμου. Τα μέτρα λοιπόν έγιναν αποδεκτά, γράφει ο Σταύρος Παντωνίου, με θετικό τρόπο από το 26,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώνοντας έτσι πραγματικά την πολύ πολύ μεγάλη διείσδυση της Νέας Δημοκρατίας στο χώρο του κέντρου. Από την άλλη, χθες με την φράση «Ή εμείς ή κανείς», ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας εδώ στον Sky, στον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιτάρα, έστειλε μήνυμα σε όλες τις δυνάμεις του κέντρου αριστερού τόξου ότι η Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα πάντα και όχι η ελληνική αστυνομία, είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ανέχοντας φυσικά νέο μέτωπο, όπως ακούγατε και σε επανάληψη, με το ΠΑΣΟΚ, εδώ νωρίτερα τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, στην εκπομπή του Νότου Παπαδόπουλου και του Τζούνου και του Κούτρα. Αντέδρασε λοιπόν σε υψηλούς τόνους στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι υπόλοιποι αντιπολίτευση σχέση με όλα αυτά τα οποία είπε χθες εδώ ο κ. Αλέξης Τσίπρας, καλεσμένος στην τηλεόραση του Sky και της εκπομπής του Γιάννη Πιταράκη, του Δημήτρη Οικονόμου. Από την άλλη, εντός του Κοινοβουλίου, όχι στην αρχισυλλογία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Αυγενάκη και Λαζαρίδη ή πιολομέλεια της Βουλής, αλλά στην ψηφορία κατεγράψαν και γαλάζιες διαρροές. Όλα αυτά βεβαίως σε μια διαδικασία όπου είχαμε πολλά και ακούστηκαν επίσης και πολλά. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια, σημειώνει το ρεπορτάζ, το οποίο εδώ έχει και ο Sky αλλά και η Καθημερινή. Η πρακτική της παράνομης απόρριψης συνεχίζεται σταθερά, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη υπόθεση σε παρατήριο αγρών καυσίμων στο ΕΓΑΛΕ, όπου είχαν γίνει τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα μόλις 20 ημερών. Την ίδια ώρα, βεβαίως, όλο ένα και αποκαλύπτονται πράγματα γύρω από την υπόθεση της Μυκόνου, εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Είναι αυτά τα οποία αποκαλύπτουν και όλα αυτά για τα οποία ψάχνουν οι διάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιάννη Σουλιώτη. Ενώ από την άλλη, δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι έχουμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πραγματική πραγματικότητα και με την διπλή ενίσχυση, όπως φέρεται η κυβέρνηση να ψάχνει να δώσει για 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, όλα αυτά με λάφτους και 3.300 ευρώ στην φορολογία τους, όλα αυτά βεβαίως σε αυτήν την κατηγορία πολιτών, την επαγγελματική κατηγορία, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει δυσαρεστήσει, έχει στεναχωρήσει, διότι άλλα περιμένανε και αλλιώς τους έχουν έρθει τα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια προσπάθεια ανακούφιση, εν πάση περιπτώσει, κατευνασμού αυτών των αντιδράσεων που έχουμε από πλευρά ελεύθερων επαγγελματίων. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε, όλα αυτά θα τα ακούσουμε στα σχετικά ρεπορτάζ τα οποία έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, τη τηλεόραση και του διαδικτύου του Sky. Πάμε σιγά σιγά στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, να ενώσουμε και να συνδέσουμε την επικαιρότητα με τους τίτλους που έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Ο Σι Τζιπίνγκ πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφεξη του Σι συνοδεύτηκε και από τιμές με κόκκινο χαλί, αγίμα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Σήμερα, για παράδειγμα, προγραμματίζεται δείπνο στο Λευκό Οίκο που θα παραπέμπει στην μεγαλοπρέπεια των τελετών που συνόδευσαν την αντίστοιχη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο δείπνο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων και εκπροσώπους από πολλές εταιρείες όπως OpenAI, Apple, Microsoft, Meta και πολλές άλλες. Εντάξει, παρατείνεται για 2 μήνες, ως και τις 10 Ιανουαρίου, η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο ΗΠΑ και Κίνα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent. Συμφωνήσαμε να παρατείνουμε την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες μας, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο, δήλωσε ο κ. Μπέσαντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. σε ξεχωριστές πάντως συζητήσεις αργότερα με τραπεζικά στελέχη και ενότατα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ώστε να επιτευχθούν πλεονάσματα που θα επιτρέψουν την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην βιομηχανία αλλά και στη δημιουργία data center, ενώ δόθηκε και ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Και συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά και τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλεται ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν ελληνικές διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, κάλεσε ευθέως τον Τούρκο Πρόεδρο να επιτρέψει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των ΗΕ. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς, εδώ σε συνέντευξή του στον Sky, και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, υπάρχει το Τσίπρας ή χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κ. Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς. Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κ. Μαρινάκης. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμοιρο την γυναίκα απειλώντας την με όπλο. Ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο στο διαμέρισμα. Και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα τώρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει. Θύμα αγρίου ξυλοδαρμού, ο 45χρονος σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Από το 2027, περίπου 400.000 αυτοαπασχολούμενοι αναμένεται να δουν μείωση της φορολογικής επιβάρυνσής τους λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας αλλά και αλλαγών στον υπολογισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Οι μεγαλύτερες ελαφρύνσεις αφορούν νέους και οικογένειες με παιδιά με το όφελος μάλλον να φτάνει υπό προϋποθέσεις έως και 3.300 ευρώ. Για τους επαγγελματίες έως 25 ετών, εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα φορολογείται. Παράλληλα, το 2026 καταργούνται προς αυξήσεις 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και 5% για το υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του κλάδου για όσους πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλιστικής αλλά και φορολογικής συνέπειας όπως η έγκαιρη διαβίβαση στοιχείων στο My Data και η σύνδεση των POS με την ταμιακή μηχανή. Η κυβέρνηση εξετάζει την ένταξη της ενεργοφόρου βιομηχανίας στο νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκεται η επέκταση της στήριξης σε επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό αντιστάθμισης, δηλαδή έκτος 35 ευρώ τη μεγαβατόρα, εφόσον εξασφαλιστεί ο δημοσιονομικός χώρος. Παράλληλα, εξετάζεται και η αξιοποίηση του πιο ελαστικού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερους από 23 ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. Προσελκύει μία αγγελία, παρακαλώ πάρα πολύ, ενοικίαση κατοικίες σύμφωνα με τα στοιχεία του σπιτόγατου. Ενώ για κατοικίες με ζητούμενο ενίκιο 600 ευρώ σε Μαρούσι ή Χαλάνδρη, για παράδειγμα, ο αριθμός των ενδιαφερόμενων ξεπερνάει τους 27. Σύμφωνα λοιπόν με την ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγελιών για την ενοικίαση κατοικίες, εκτιμάται ότι η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά κατά 380%, ενώ για πωλήσεις κατοικιών η ζήτηση εκτιμάται ότι είναι περίπου 60% μεγαλύτερη της διαθέσιμης προσφοράς. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμανε στη 9 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο του Βερολίνου Βραντεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις εξετράπησαν προς Δρέσδη και Λειψία, ενώ ένα αέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου άνοιξε και πάλι στις 10:05 ώρα Ελλάδος. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο εντοπισμός του ντρόουν αναφέρθηκε από πολλά άτομα που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Την παρέτηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς ζητά σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την προπορευόμενη Εναλλακτική για τη Γερμανία παγιώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρσα για λογαριασμό των ιδιωτικών δικτύων NTV και RTL, η AFD προηγείται με 27% και χωρίς μεταβολή του ποστού της από την προηγούμενη μέτρηση. Χωρίς μεταβολή και το ποστό του CDU που ακολουθεί με 20%. Οι πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 17% χάνοντας μια μονάδα και η αριστερά με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, δηλαδή παραμένουν στο 12%. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των κλειπτών του Παρθενών έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των κλειπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στην δίκη για δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, των 142 κατηγορουμένων εξαιρούμενης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει όπως αντεβόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη, με τη δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστήριου. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στον Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία αλλά και οι μελέτες τροτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα στη γραμμή 4 του μετρό, όπως δεσμεύτηκε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος στη διάρκεια της έκταξης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα στα διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλαιο, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Το βιτιοφόρο κατασχέθηκε, ενώ στον ιδιοκτήτη του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.840 ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο 1.348 ευρώ. Οι κυρώσεις αφορούν παραβάσεις σχετικές με τιμή τήρηση των προβλεπόμενων στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλειπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης του οδηγού. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου να ζητείται άλλο ένα άτομο, η διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το νοτιοδυτικό Μεξικό, καθώς ο ισχυρός κυκλώνας Πόλο ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία για εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Την ίδια ώρα, ένα ακόμη τροπικό σύστημα που κινείται προς τη Χαβάη ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες τις επόμενες ημέρες. Ο τυφώνας Πόλο, που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνος, αναμένεται να κινηθεί παράλληλα με τις ακτές της πολιτείας Γκερέρο του Μεξικού, προκαλώντας έως και 10 με 15 εκατοστά βροχής έως και την Πέμπτη. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων στο Μαϊάμι, η Γκερέρο έχει πληγεί επανειλημμένα από ισχυρούς τυφώνες τα τελευταία χρόνια. Και στην αθλητική επικαιρότητα, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ σήμερα Πέμπτη στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια. Και τέλος, χωρίς τους Ταχάλι και Μπαβλένκα, θα πορευθεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 26, με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν από την πόρτα του χειρουργείου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής για τους ασπρόμαυρους. πρώτη πρωινή ενημέρωση, 5 και 27 πρώτα λεπτά. Και ελάτε να ξεκινήσουμε την παράθεση των δεδομένων και την πρώτη λοιπόν διερευνητική γεώτρηση στην χώρα μας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 27 από την γενοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Είμαι πολύ περήφανος διότι σε λίγους μήνες από τώρα, προς την άνοιξη ίσως του 2027, εμείς θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια.
0: Μένουμε στο έχαμε από χθες για εμάς στη Νέα Υόρκη με τον Πρωθυπουργό και τις επαφές του. Η Ελλάδα λοιπόν δεν απειλεί κανέναν τώρα, αλλά και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας και στέλνοντας ένα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Μιλώντας λοιπόν σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά. Πρόσθεσε πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή.
1: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές. Τώρα βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς και σε μια πολύπλοκη γειτονιά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών, εμείς έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει κάνει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής και αυτό οικοδομούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε.
0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν με το σημερινό του λοιπόν πρόγραμμα, καθώς ολοκληρώθηκε, είχε και επαφές με στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Εκεί λοιπόν επανέλαβε ότι η απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί την βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Τα ωφέλη της πολιτικής αυτής είναι απολύτως εμφανή, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, καθώς οι τιμές των ελληνικών ομολόγων έχουν επηρεαστεί σχετικά λιγότερο στην πρόσφατη κρίση, ενώ ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι πλέον χαμηλότερο από αυτό των χωρών της G7, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως από τις επαφές του Πρωθυπουργού και σήμερα αναμένεται 1:30 τα ξημερώματα η Αθηνά. Θα τον ακούσει η Αθηνά Μαράκη στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πώς θα παρών ό,τι νεότερο με τους ίδιους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της Βασίλισσας Άντριους λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζιν Πινγκ. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του

Τη ιστορία κάνουν λόγο οι διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πηνελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμοιρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και όλους. Βεβί Μπουγιούρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καθώς εκεί ετοιμάζεις και επιμελείς ως αρχισυντάκτρια τον Νίκο Παφάντη και την Αλεξάνδρα Καημένου. Καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά, καλή δύναμη. Κατερίνα Σαρέτη, επίσης, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Γιάννη Κολογκυθά εκεί με τον Μάνο Νιφλή, καλημέρα. Φυσικά στον κατερχόμενο του Κηφίσου, τον Θεοδόση Πάνου, καλημέρα. Θα δώσει εξαιρετικές και επιλογές στην Κωνσταντίνα σήμερα, θα τις αρέσουν πολύ. Καλημέρα στο Δήμο από την Καλυθέα, καλημέρα στο Τύριο από τα Μελίσια και στο Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει τις ευχές του και τα ευχαριστώ του γιατί εδώ λέει και αρκετό καιρό. Σχεδόν κάθε πρωινό ακούω την εκπομπή, οδηγώντας και περιμένοντας Ανατολή και μου κρατάτε συντροφιά. Να σε καλά, Γιώργο, και φαντάζομαι να σε ενημερώνουμε και να πραγματικά να λαμβάνεις την καλύτερη ενημέρωση που και περιμένεις αυτήν την ώρα από το ραδιόφωνο του Skype. Να σε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό και φυσικά όλοι οι συνάδελφοι και ο Γιώργος Ψάλτης μετά και φυσικά και ο Άρης στο διορό του με όλη αυτήν την επικοινωνία που έχετε και την πολύ πολύ καλή σχέση και άρρηκτη σχέση που υπάρχει μεταξύ όλων ημών με εσάς ο κρατές μας. Καλημέρα και φυσικά στον Μέγα Τάκη, ο οποίος έχει κάνει και τις βουτιές του καθώς βρίσκεται στους Δελφούς μαζί με τουρίστες οι οποίοι τους κάνει το tour. Καλημέρα Τάκη μου, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να δούμε τα της ημέρας, διότι είναι πρωτομάρτυρος Θέκλης, Οσίου Κόπριος, ανάμνηση θαυμάτου της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτησης, Αγία Πέρσης. Η Θέκλα, η Μυρσίνη, η Μυρτό, η Μυρτιά γιορτάζουν σήμερα. Η Πέρσα, η Περσεφόνη, Ανατολή του Λίου 7 και 14 θα συμβεί τώρα το πρωί και 9 και 7 και 19 το απόγευμα έχουμε τη Δύση του Ηλίου. Το 622 λοιπόν ολοκληρώνεται η Αιγύρα, δηλαδή η Μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από την Μέκα στην Μεδίνα. Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην χώρα μας στην ταχυδρομική υπηρεσία με καταστήματα σε Άργος, Τρίπολη, Επίδαυρο και την Σύρα στο νησί, στην πατρίδα. 1834 αρχίζει το ναύπλιο η δίκη των δικαστών. Το 1869 έχουμε τη Μαύρη Παρασκευή στις ΗΠΑ της Αμερικής, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ενώ το 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda, αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες και συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. 1882 γεννιέται ο Καρλ Ραπ, ο Γερμανός μηχανικός ιδρυτής της αυτοκινητομηχανίας BMW. Το 1924 γεννιέται η Βούλα Ζουμπουλάκη, ενώ το 1937 σήμερα γεννιέται ο Τάκης Λουκανίδης, από τις μεγάλες δόξες και βεβαίως παίκτης του Παναθηναϊκού. 1845 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός. Το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσματοπόλεμος, γνωστός για τα ομώνυμα αυτά διαμαντένια αυγά, ενώ το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Φρανσουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φρανσουάζ Κουαρέζ, Γαλλίδα συγγραφέας. Και σαν σήμερα Θεοδόση δυνάμωσε, διότι σαν σήμερα.

αυτή η φωνή, σε λέει Bassey, τραγουδάει το τραγούδι Goldfinger, το οποίο δημιούργησε ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός Anthony Newley, ο οποίος γεννήθηκε σήμερα το 1931.

Cobain με τους Nirvana, σαν σήμερα κυκλοφορούν το άλμπουμ τους, το δεύτερο studio άλμπουμ τους, που είναι αυτό το οποίο περιέχει και αυτό το τραγούδι, το Smells Like Teen Spirit, το Nevermind, σαν σήμερα το 1990.

0: άλμπουμ αυτό από την ημέρα που βγήκε μέχρι και σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Και αυτό λοιπόν το πολύ σκληρό έτσι ροκ και τη μουσική από τους Νιρβάνα, πάμε σε αυτό το οποίο έχουμε μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, με τις δηλώσεις, με τις αντιδηλώσεις, με τα υπονοούμενα, με όλα αυτά τα οποία έχουμε από και από τις δύο πλευρές, διότι για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές, μετά και την ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξάντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράζεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει τον οχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι ελληνικές διπλωματικές πηγές. Σταύρος Ανίδης στο ρεπορτάζ.
1: Μήνυμα υπέρ της νομιμότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, όπου έλαβε μέρος σε συζήτηση του Ινστιτούτου Χούβερ ένα 24ωρο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
2: Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξίδα το διεθνές δίκαιο. Έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς.
1: Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος από το βήμα του ΟΗΕ αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι επιθυμεί την επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο επί τη βάση του διεθνούς δικαίου.
0: Στο Ανατολικό Αιγαίο και, στην Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης.
1: Το καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που μεταφέρει η Χουργέτ.
3: Πριν από την έναρξη τέτοιων δραστηριοτήτων, το κράτος σημαίας των εμπλεκομένων σκαφών θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Άγκυρα μέσω διπλωματικών οδών για να διασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας, συντονισμού και πρόληψης εμπλοκών. Αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς πρακτικές.
4: Η Τουρκία επικαλείται ένα διεθνές δίκαιο όπως η ίδια το αντιλαμβάνεται. Μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη σχέση με το διεθνές δίκαιο, αλλά σου λέει και εμείς διεθνές δίκαιο μαζί σας.
1: Νωρίτερα, με κολακευτικά σχόλια, υποδέχτηκε τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος, στη Σύνοδο των Ηγετών του Κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ο φίλος μου είναι σκληρό καρύδι, αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει. Είναι σκληρό καρύδι, αλλά μου αρέσει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σε σημείο να αποκαλέσει φανταστικό τύπο τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Συμπεριλαμβανομένου και του φίλου μου εδώ από την Τουρκία, είναι σκληρό καρύδι. Μην τα βάζετε μαζί του. Είναι σκληρός. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά αυτό. Ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνέα, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, σωστά. Ο φίλος μου.
1: Παρά τις φιλοφρονήσεις και τις αυρότητες, επί της ουσίας η Άγκυρα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πολυπόθητη δήλωση για τα F-35, με Τούρκους αναλυτές να μην κρύβουν την απογοήτευσή τους.
0: Όλη αυτή η ιστορία, θα μου δώσουν τα F-35, δεν θα μου δώσουν. Αν αύριο το πρωί μου έλεγαν σας δίνουμε F-35 κατά τη γνώμη σου, πριν από ποια χρονιά θα μπορούσαμε να τα παραλάβουμε, σε χράτη θα σου πω εγώ το νωρίτερο του 32, γιατί αυτή τη στιγμή όλες οι παραγγελίες είναι γεμάτες.
1: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Άγκυρα προχωρούν σε ασκήσεις επιχειρησιακής ετοιμότητας. Τουρκικές αεροναυτικές δυνάμεις συμμετέχουν στην άσκηση θαλασσόλικος σε κεντρικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ μονάδες επιφανείας και υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού βρίσκονται νοτίως της Κάσου για την άσκηση 3-1.
0: Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στο αστυνομικό δελτίο, γιατί πραγματικά άκουγα και καθώς ερχόμουν και την Αθηνά Μαράκη για όλες αυτά τις παρενοχλήσεις, όλες αυτά τα συμβάντα με γυναίκες σε πολλές περιοχές της χώρας, και λέω Παναγία μου, τι έγινε ξαφνικά όλη τη νύχτα, τι πάθανε. Πήραξε κανένα φθινόπωρο, μπήκε χθες, ο καιρός, λίγο κάτι. Δηλαδή πραγματικά τέσσερις περιπτώσεις και αν τις έχουμε και στο δελτίο μας, λες τι γίνεται ρε παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Νίκαια εδώ κοντά μας, διότι για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος 44χρονη από την Οίκια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα είχαν αναστατώσει ολόκληρη τη γειτονιά. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώνοντας την με όπλο. Ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Ο αστυνομικός συντάκτης Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
5: Οι πρώτοι αστυνομικοί, λένε, της ομάδας Δίας που έφτασαν εκεί είχαν την εικόνα του 49χρονου άντρα και της 44χρονης γυναίκας στο μπαλκόνι του σπιτιού τους. Και μάλιστα η γυναίκα έκανε ένα νόημα στους αστυνομικούς ότι κάτι κρατάει ο σύζυγός της και μπορεί να απλοφορεί. Ο δράστης, όταν τους είδε, την τράβηξε στο εσωτερικό διαμερίσματος και άρχισε να φωνάζει ότι είναι οπλισμένος. Το ζευγάρι πράγματι έχει απασχολήσει επανειλημμένο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής με εγκλεισμούς σε ψυχιατρικές κλινικές. Αυτή τη στιγμή και βλέπουν τον άντρα από ένα παράθυρο να βρίσκεται στο δωμάτιο χωρίς να φαίνεται να προφορεί ή να κρατά κάτι επικίνδυνο στα χέρια του.
6: Υπάρχει μέχρι... όμως ένα ιστορικό, ένα ψυχιατρικό υπόβαθρο, επομένως αυτό είναι ένα επιβαρυντικό στοιχείο.
5: Ακριβώς γι' αυτό το εξετάζουμε πολύ σοβαρότητα την κατάσταση. Μέχρι πριν από λίγο δεν έβλεπαν την γυναίκα, αλλά τελικά την είδαν στο ίδιο δωμάτιο. Έχει φτάσει εκεί ο διαπραγματευτής σε μια προσπάθεια να λυθεί με ήπια μέσα η ομοιρία και ενημερώνεται και ο εισαγγελέας ταυτόχρονα για την περίπτωση ενδεχόμενης αστυνομικής επιχείρησης.
0: Αυτό στην Οίκια. Τώρα, υπάρχει και στην Πάτρα, διότι επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε μάλιστα και στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζήτησε από την Ελλάς, όλα αυτά εχθές και στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Στην Καλαμάτα τώρα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει. Χρήστος Στρατουλάκος στο ρεπορτάζ.
7: Όλα συνέβησαν, λένε, 8 παρα 10 σήμερα το πρωί, όταν ένας 38χρονος με κυνηγητική καραμπίνα, η οποία άνοικε στον πατέρα του και είχε νόμιμη άδεια, προσπάθησε να πυροβολήσει και τελικά το κατάφερε, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει την πρώην σύντροφό του. Όλα συνέβησαν σε κεντρικό σημείο, κοντά στο πάρκο σιδηροδρομικών, λίγα μόλις μέτρα μακριά από το δικαστικό μέγαρο της πόλης. Ευτυχώς από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκε η νεαρή κοπέλα, η οποία εκείνη την ώρα, λένε, όπως λένε οι πληροφορίες μας, πήγαινε στην εργασία της. Νωρίτερα, λίγα λεπτά πριν γίνει το περιστατικό, υπήρχε μια συνομιλία. Η γυναίκα του ζήτησε να μην την ενοχλεί. Αυτός όμως πήγε στο σημείο που γνώριζε ότι θα πήγαινε, θα πάρκαρε το αυτοκίνητό της προκειμένου να πάει στην εργασία και την πυροβόλησε. Ευτυχώς δεν την τραυμάτισε. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή, πήρε το αυτοκίνητό του, όπου εν συνεχεία συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην προσπάθειά του να διαφύγει από το σημείο και είχε κρυφτεί σε μια θαμνώδης έκταση κοντά στην περιοχή, επαναλαμβάνω, του πάρκου σιδηροδρομικού. Η αστυνομία έχει ενημερωθεί από την γυναίκα για το περιστατικό και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη. Συνελήφθη και πλέον θα αντιμετωπίζει βαρύτερες κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
0: Και στην Κρήτη θα πάμε, διότι θύμα άγριου ξυλοδαρμού από το 45χρονο σύντροφό της έπεσε γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Το ζήτημα αυτό κλείνουμε φυσικά με αυτό το οποίο είχαμε στην Ιγουμενίτσα, διότι 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε την Τρίτη. Τα ανάσημα ήταν δύο βαριές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Ο 27χρονος, καθομολογία δράση της, θα απολογηθεί σήμερα το πρωί της Πέμπτης. Είμαι έτοιμος να κυβερνήσω και το δίλημα είναι ή εμείς ή κανείς, είπε μεταξύ άλλων ο Αλεξίπρας στην εφόλη σύλληψη συνέντευξη που έδωσε χθες στην εκπομπή σήμερα με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιτερά στον Sky. Μίλησε για τις συνεργασίες, υπενθύμησε ότι το παρελθόν είχε συμπλέψει με τον Πάνο Καμένο, αλλά απέρριψε το σενάριο κυβερνητικού συνασπισμού. Απάντησε και για τους πρώην συντροφούς του, για το αν τελικά τους θέλει ή δεν τους θέλει στην Ελλάς. Η αντιδράση ήταν άμεση από κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχει συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα του ρεπορτάζ Πινελόπη Γκάλι.
8: Με αιχμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων, στοχεύοντας όμως το ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε μέσω της συνέντευξής του στον Sky το δίλημα των επερχόμενων εκλογών, δηλώνοντας έτοιμος να κυβερνήσει.
9: Ή εμείς, ή κανείς.
10: Ή εσείς ή κανείς.
9: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Mm-hmm. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκη.
10: Κάποιοι
9: θα πούνε
10: κανένας.
9: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
11: Άρα εσείς δηλαδή.
9: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο.
3: Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους.
9: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη.
12: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος και τέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
13: Οι κύριοι Μητσοτάκης με το εγώ ή το χάος και ο Τσίπρας με το εμείς ή κανείς αποδεικνύουν πόσο βολεύονται ο ένας με την ύπαρξη του άλλου, εκβιάζοντας πάλι τους Έλληνες.
14: Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ανοιχτό σε συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση όμως του πολιτικού σχεδίου της Ελλάς, ενώ εκτίμησε σε περίπτωση δεύτερης κάλπης ότι θα υπάρξει κυβέρνηση.
9: Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.
11: Θα έχει ξεκαθαρίσει
9: εδώ. Θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
11: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε.
15: Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να συνεργαστούμε με την πραγματικότητα και την πλειοψηφία της κοινωνίας που λέει τι.
11: Αυτή τη στιγμή.
15: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση.
14: Ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παραμένουν τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας με έμφαση στην ενέργεια και τα καύσιμα. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στην κριτική που το ασκήθηκε για τις προτάσεις του.
9: Δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Και όταν δεν βγαίνει, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την αντλία στα 2,4.
16: Προφανώς η αντιπολίτευση κινείται μονίμως σε έναν άξονα μηδενισμού και πλειοδοσίας.
17: Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή την κακοπαιγμένη παράσταση.
14: Ο επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αναφέρθηκε στην πατριωτική εισφορά του 1% των οικονομικά ισχυρών Ελλήνων, εξηγώντας σε ποιους και γιατί απευθύνεται.
9: 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες.
11: Μιλάτε για πλούτο, για την περιουσία τώρα.
9: Μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Είναι πατριωτική ανάγκη, ας το πω έτσι.
14: Ο πρώην Πρωθυπουργός έστειλε εκ νέου μηνύματα και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και παλιούς τους συντρόφους που φλερτάρουν με τη συμπόρευση μαζί του.
9: Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
11: Ναι, αυτό που έχετε πει.
9: Αλλά είδατε για παράδειγμα και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπανε πάμε στο κατάστρωμα.
14: Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky ήταν η πρώτη μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.
0: Μαρία Παύλου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη, καλή εργασία και εσέν, εδώ αγαπητή συνάδελφος. Καλημέρα, Μαρία από το Χαλάνδρη. Κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρα, κυρία Βούλα. Επίσης και στην κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια. Κύριο Σπύρος από το Βοτανικό. Κύριο Στέφανος από το Γέρακα. Πάντα επιλέγουν σταθερά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πέτρο Μωραήτη, με το τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή, 4800-170-174. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, επίσης και όλα τα κορίτσια εκεί τα πολύ, πολύ πρωινά. Μαρία Μαμά Χρήσλας, για να ξεχωρίζουμε τις Μαρίες. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή αντοχή εκεί με όλα όσα ζείτε στην περιοχή και ιδίως και στην πολυκατοικία με τις έντονες αντιδράσεις. Υπομονή, αντοχή με όλα αυτά τα οποία έχουν. Είπαμε, τα σπίτια δυστυχώς πολλοί τα εγκαταλείπουν, τα ενοικιάζουν. Κανείς δεν ξέρει τι βάζουν, ποιους βάζουν μέσα. Και δυστυχώς αναζητώνεται η καθημερινότητα αλλά και η ζωή των υπόλοιπων ενίκων των πολυκατοικιών. Καλημέρα, κύριε Κότσαρη, καλό πρωινό σε όλο το επιτελείο εκεί στην Πνίκα, στο κέντρο της Αθήνας, στα Παγκράτη και στα Εξάρχεια και φυσικά και στην Βιέννη. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα κύριε Νέντρινε, Φωκίωνος Νέγρη και φυσικά καλημέρα στον Γιώργο Σίσκα και στον Άγγελο από τον Παγκράτη που πλέον ξεκουράζεται, απολαμβάνει τα των χρόνων κόπων. Οπότε λοιπόν τώρα καλή υπόλοιπη ζωή, Άγγελε, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλα αυτά που έχουμε από την υπόθεση Μαζονάκη, από το θάνατο Μαζονάκη. με όλα αυτά που έχουν ζητήσει αυτό το ιατρείο της Καρνεάδου και όλα αυτά τα οποία έρχονται σε αποκαλύψει, αλλά και τα παράπλευρα και τα παράλληλα τα οποία έχουμε γύρω από αυτήν την υπόθεση. Και έχουμε ένα νέο επεισόδιο σε βεντέτα Γεωργιάδη Πολάκη. Η κόντρα παίρνει ορμή από τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Χανιώτης βουλευτής κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας ότι διαφημίζει κλινική για πλασμαφαιρέσεις και επαναφέρει τα νανογυλαίκα. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προναγγείλει ο Άδωνος Γεωργιάδη και χαρακτηρίζει συκοφαντής της κατηγορίας. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
18: Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας επικαλούμενος δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε προβάλει στο παρελθόν ιδιωτική κλινική που σύμφωνα με τον ίδιο πραγματοποιούσε πλασμαφαίρεση χωρίς σχετική ένδειξη. Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού που έκανε λόγο για συκοφαντία και προανήγγειλε δικαστικά βήματα.
19: Άδωνη, παρετήσου τώρα. Γι' αυτό έχεις λυσάξει να καλύψεις τον Πατούλη. Επειδή διαφήμιζες και άλλους τέτοιους απατεώνες που έκαναν και αυτοί πλασμαφαίρεση χωρίς ένδειξη. Ξεφτύλα.
20: Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site Velopki, το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης, είναι ψευδές και συκοφαντικό. Και η εταιρεία αυτή θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών.
18: Η αντιπαράθεση ωστόσο συνεχίστηκε με τον Παύλο Πολάκη να προχωρά σε νέα ανάρτηση δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο που κατά τον ίδιο αντικρούν όσα υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας και να τονίζει ότι θα έπρεπε αυτεπάγγελτα να κινηθεί ο εισαγγελέας.
19: Προσέξτε πόσο ψεύτης, πόσο ντίλερ συμφερόντων είναι αυτό το θρασίτατο και αμόρφωτο ακροδεξιό μοιράκιο που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας. Άδωνη, παρετήσου και γύρνα στα νανογυλαίκα. Πάρε και τον Πατούλη να σε βοηθάει στις πωλήσεις. Ξέρει από εταιρείες.
21: Όταν πήγα στην κλινική αυτή, τους ρώτησα τι λέτε για την πλασμαφαίρεση και μου είπαν ότι είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται. Εμείς την κλινική μας δεν την έχουμε βάλει γιατί δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις του νόμου που ισχύει στην Ελλάδα. Μάλιστα.
19: Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Άραγε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήξερε, δεν έβλεπε, δεν ρώτησε.
0: Καλημέρα και στο Λουκά. Στο Λουκά από τον Άγιο Παντελήμον, και στη μαμά Μανταλένα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να και ο Αλέξανδρος, ο κύριος Παναγιώτης Αλεξανδρής, καλό πρωινό από τον Αλφιό Ανδρίτσανα. Σήμερα στέλνει φωτογραφία. Καλημέρα, πάρα πολύ όμορφη. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη μου, καλό πρωινό. Τώρα, η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ, ξεκινώντας από τον Άρη Πορτσάλτετα, έκανε, έριξε τη βόμβα τη. Και όπως λέει ο Τάκης που ακούγαμε Νιρβάνα, σπάστα όλα ηχολήπτη. Τα σπάσε μάλλον η Ντόρα Μπακογιάννη και επιμένει να μιλάει για λαζονικές συμπεριφορές και καλά μια υπουργών. Γιάννης Καντέλης στο ρεπορτάζ.
22: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους.
23: Γκάλαμον που λέγαμε, κάθε να ξεκαβαλικέψουν.
22: Να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
19: Οι υποστηρικτές εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας βρήκε η άποψη της Ντόρας Μπακογιάννη για αλαζόνες υπουργούς. Ο Γιάννης Οικονόμου και ο Στέλιος Πέτσας μίλησαν για συμπεριφορές που προκαλούν και παρέπεμψαν στον Πρωθυπουργό για να μπει φρένο στους υπουργούς που έχουν ανέβει στο καλάμι.
24: Καλαμοκαβαλάριδες
25: υπάρχουν και τέτοιοι. Και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους, ότι είναι άλλο πράγμα. Να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα μιας πολιτικής και να παραμένεις γιωμένος και άλλο πράγμα να δείχνεις ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση.
26: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων. Υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιος πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψει με το μαχαίρι.
19: Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος απέκρουσε την κατηγορία.
27: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Παγκογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ, δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι εγώ δεν βλέπω κάποτε influencer. Να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απαντώ, γιατί να μου πει κάποιος.
28: Κύριε Υπουργέ.
27: Πείτε, δεν έχω, αυτό είναι και γούστα το κάτω.
19: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μάκης Βορύδης, ενώ ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε άψογη τη συνεργασία με τους υπουργούς κατά τις περιοδίες που έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα πριν τη ΔΕΘ.
29: Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η άποψή τους τώρα, αλλά να πω και εγώ ότι είναι τη, με ρωτάτε για τη δική μου, όχι για να εξηγήσω την άποψη κύριε Μπαγκογιάννη. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια.
25: Έχει τον απόλυτο σεβασμό. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία. Όλοι πήγαν, έκαναν την αποστολή τους με επιτυχία και με υπομονή.
19: Ο Πρωθυπουργός έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι δεν θα δεχθεί αλαζονικές συμπεριφορές προς τους πολίτες.
0: αγαπητέ μου Γιώργο Τσάρλι, μόνο υποστήριξη δεν κάνουμε στον Αλέξη Τσίπρα. Καταρχάς παρουσιάζουμε αυτά τα οποία οι δημοσκοπήσεις και εσείς απαντάτε σε αυτές και τον στέλνετε σε δεύτερη θέση. Και δευτερευόντως, αν ακούς ραδιόφωνο, που μάλλον ακούς ραδιόφωνο, φαντάζομαι την ώρα που ο κ. Τσίπρας έλεγε αυτά τα οποία έλεγε, εδώ ο Άρης Πορτοσάλτη με τον Νίκο Φελιππίδη και τον κ. Κωνσταντίνο Χαροκόπο από το Λίμπεραλ αποδομούσαν κάθε το οποίο έλεγε για τα αισθήματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά. Βανθές, μπορείς το on demand που λέμε και στα ελληνικά να ακούσεις όλη την εκπομπή για να δεις ότι καμία, κανένα ζήτημα τέτοιο δεν υπάρχει. Όπως και να έχει πάντως, οφείλουμε να τον ακούμε και να τον καλούμε, διότι εσείς στις δημοσκοπήσεις τον στέλνετε δεύτερο μετά και το Πασόκ. Αυτός ο οποίος κυβέρνησε, έχασε από αντιπολίτευση, έφυγε, διέλυσε το κόμμα του και τώρα έρχεται ανανεωμένος να διεκδικήσει ξανά την ψήφο και να γίνει και πρώτο κόμμα, άμα θέλει. Και άμα θέλει ο λαός πάντα. Ο ελληνικός κυρίαρχος λαός. Κλείνουμε, δεν θα προλάβουμε το ρεπορτάζ, αλλά να σας πω ότι ξεσκονίζει φακέλους το κλιμάκιο των διάφθαρων της Ελλάς στην πολεοδομία Μυκόνου, καθώς υπάρχουν καταγγελίες πως συγκεκριμένες παραβάσεις δεν έχουν ελεγχθεί, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί δεν έχουν εισπραχθεί ποτέ και εκθέσεις αυτοψίας έχουν εξαφανιστεί. Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων απίφθινε ερώτημα στον προϊστάμενο της πολεοδομίας Μυκόνου, ζητώντας να ενημερωθεί για την πορεία διερεύνησης 5 συγκεκριμένων φακέλων. Όλα αυτά λοιπόν σε αναλυτικά ρεπορτάζ και του Γιάννη Σουλιώτη και του Νίκου Μαλιαράκη. Αυτά από εμάς. Η Αθηνά έτοιμη, δελτίο ειδήσεων και ο Πολογάς ήδη πάνω από το κεφάλι μας. Περιμένει να κάτσει, να ξεκινήσει, δεν προλαβαίνει να τα πει κιόλα. Να είστε καλά. Εμείς σε 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο 5. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Αλεξανδρία.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κίνες ομολογό του Σι Τζινπίνγκ λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση Άντριους. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό, ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, που θα παραπέμπει στη μεγαλοπρέπεια των τελετών που συνόδευσαν την αντίστοιχη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο δείπνο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, XAI, Microsoft, Nvidia και Meta. Σε δηλώσεις του μετά την άφιξή του στην Αμερική, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σημείωσε ότι οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι και πρόσθεσε ότι ο κινέζικος και αμερικανικός λαός ωφελούνται εδώ και πολύ καιρό από φιλικές ανταλλαγές και τα συμφέροντά μας συνδέονται στενά. Με χαροποιεί η ιδέα πως θα έχουμε σε βάθος συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ για τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις και την παγκόσμια κατάσταση, ανέφερε ο Σι. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογίας δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, η 25χρονη δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και οι 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμοιρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμό σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Περίπου 36 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από πλωτό του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγοπλοίο με σημαία νήσων Marshall, το οποίο ενημέρωσε και τις αρμόδιες αρχές. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα, εν μέσω συναγερμού που κηρύχθηκε από την πολεμική αεροπορία για εκτόξευση ρωσικών βαλιστικών πυράβλων που κατευθύνονταν στις περιφέρειες του Κιέβου και της Τσερνίχιβ. Ρωσικά πληγμάτα δέχθηκε και η Οδυσσός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

ζεστό το άσμα, φθινοπόριασε κυρίες και κύριοι, 13 βαθμούς Κελσίου είχε το πρωί, να ξέρετε. Το σκέφτομαι αύριο να φορέσουμε και φανελάκι εμείς τα παππούδια. Θυμάται τη διαφήμιση. Και ο παππούς με το φανελάκι. Καλημέρα σας.

τον τρελό, καλημέρα σας. Είχε και ένα φεγγάρι, δεν ήταν ολόγιο μου, αλλά είχε μια φεγγαρούκλα σήμερα, φίλοι ακροατές. Ωραία, ήταν απόλαυση να σας πω την αλήθεια. Το βρήκα σχεδόν, όχι, εντάξει, όχι πάνω από την Ακρόπολη, νοτιότερα από την Ακρόπολη, κατεβαίνοντας εδώ στην παραλιακή εκεί από τη Συγκρού. Ήταν έτσι ωραίο, απολαυστικό, μεγάλο, όμορφο κλπ. Είναι από τα ωραία εμάς των πολύ πολύ πρωινών που κυκλοφορούμε και μετακινούμαστε στους άδειους δρόμους. Άδειοι δεν τους λες τελείως άδειοι, αλλά τέλος πάντων. Ωραία, ωραία ήταν σήμερα η ιστορία. Βέβαια, ξαναλέω, είχε ψυχρούλα, δεν μπορώ να πω. Που λέει και το τραγούδι. Φθινοπόριασε, 10 βαθμούς Κελσίου βλέπω πρωί-πρωί στην Αλεξανδρούπολη, 13, να, όσο είχε η Θεσσαλονίκη τώρα, βρήκαμε εκεί στην, πώς το λένε, περίπου στο ψυχικό, 13 βαθμούς Κελσίου, αλλά βλέπω η Φλόρινα, τάκ, 2 βαθμούς Κελσίου, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Περιμένουμε τα μέτρα, ακόμα περιμένουμε τα μέτρα. 5 βαθμούς στην Καστοριά, 5 βαθμούς στην Κοζάνη, 11 βαθμούς στην Έδεσα, ωραία η Έδεσα, 11 στο Βόλο, καλημέρα Γιάννη, που αλλού, 18 η Πρέβεζα, 12 η Σκύρος, 12 η Λίμνος, 9 στην Τρίπολη, η Καλαμάτα, δεν μπορώ να δω, τώρα 13, 14 ενδεχομένως, 20 βαθμούς στο Ηράκλειο, εντάξει, εκτός συναγωνισμού, 19 βαθμούς η Σαντορίνη. Για να δούμε τι γίνεται και εδώ στο Λεκανοπέδιο, θα ανοίξει ο χάρτης. Μα, μπορεί και να ανοίξει, μπορεί και να μην ανοίξει. Λοιπόν, δεν θέλει, θέλει, μπα, τίποτα. Αλλά δεν θέλει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω, να ξέρετε. Για την Αθήνα δεν δίνει στοιχεία η υπηρεσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε, αισιόδοξα. Είσαστε από αυτούς. Απεσιόδοξα είσαστε από τους άλλους, ξέρεις. Αυτό που είπε χθες ο Αλέξης ή εμείς ή κανείς, να ξέρετε, το ψάχναμε και σε τραγούδι. Το εμείς το βρήκαμε. Να σας πω την αλήθεια. Το ή εμείς ή κανείς το βρήκα σε τίτλο ενός τραγουδιστή νεαρού που λέγεται Γιάννης Κοροβός, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, δεν πολύ μ' άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Ακούγεται. Ακούγεται, ακούγεται. Αυτό είναι.

0: εντάξει, δεν λέει. Εντάξει, το παλικαράκι το προσπαθεί, δεν μπορώ να πω, ας πούμε, αλλά τώρα κάτσε και δεν κλείνει κιόλας αυτό. Ή εμείς ή κανείς. Λοιπόν, αυτό ήταν το ή εμείς ή κανείς. Ψάχναμε να βρούμε, γιατί λέμε, ρε παιδί μου, πώς να το βάλουμε το τραγούδι, αυτά που είπε ο Αλέξης χθες. Λοιπόν, άκουσα, διάβασα διάφορα. Πάντως κυκλοφορεί, να ξέρετε, έντονα στα πολιτικά καφενεία η λέξη αλαζονία. Ένθεν κακήθεν, να το ξέρετε αυτό, γιατί είπε η κυρία Μπακογιάννη εδώ στον πρωτοσάλτη, τα είπε αυτά, για τους καλαμοκαβαλάρδες, εν τω μεταξύ το ξαναπεί τώρα και παλιότερα. Δεν είναι πρώτη φορά που το λέει. Όχι τώρα, και στην πρώτη τετραετία, θυμίζω. Ήρθε χθες ο κύριος Τσίπρας το πρωί, είπε διάφορα πράγματα κλπ. Κάποια δεν τα είπε. Η αλήθεια είναι, ρωτήθηκε, αλλά δεν τα είπε. Εντάξει, θα μου πει τώρα πολιτικά πρωί-πρωί, ρε Ψάλτη. Έχετε δίκιο. Πολιτικά πρωί-πρωί. Κοιτάξτε, βλέποντας την επικαιρότητα, εγώ που τέλος πάντων μετά από κάποια χρόνια διαπιστώνω και βλέπω τα εξής. Ας πούμε, ποια είναι τα ζητήματα σήμερα που θα μπορούσε κανείς να κουβεντιάσει. Πρώτον, μια ιστορία είναι η πολλοδομία Μυκόνου. Σε καλό δρόμο είμαστε, πλέον κι εγώ, έτσι. Έστειλα επιστολή, υπηρεσία, δεν απάντησε ο προϊστάμενος. Λέει, δεν ξέρω να απαντήσω. Λέει, δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα, λέει, το ή πολλοδομία. Κάτι πρόστιμα, λέει, μπήκανε, δεν έπρεπε να μπουν, ήταν πολύ χαμηλά. Κάποιοι έλεγχοι ήταν να γίνουν, δεν γίνανε. Με λίγα λόγια, ο δήμαρχος είχε στείλει, λέει, κάτι επιστολές που έλεγε, παιδιά, τρία άτομα είναι όλα και όλα στην πολλοδομία, δεν μπορούμε να κάνουμε δουλίτσα. Φέρτε να ενισχύσετε το σύστημα. Μπήκανε οι αδιάφθοροι, κοιτάζουν τώρα, ψάχνουν φακέλους, κοιτάνε από εδώ, κοιτάνε από εκεί. Διαμαρτυρόταν η τοπική κοινωνία ότι, ρε παιδιά, γίνονται πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Δεν πρώτη φορά για τις πολλοδομίες. Η πολιτεία έχει αποφασίσει, λέει, να τις μεταφέρει στο κτηματολόγιο. Μουρμουρίζουν οι Δήμοι για την ιστορία αυτή. Δόξα το μεγαλοδύναμο, παράγονται πράγματα στην πολλοδομία, όχι πολύ ευχάριστα. Αυτό είναι το ένα θέμα, ας πούμε, που είναι ψηλά κατά την άποψή μου, που αποδεικνύει περίτρανα ότι είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Θα μου πεις μουρμούρα, Ψάλτη. Τι μουρμούρα, σας λέω την επικαιρότητα τώρα. Δεύτερο θέμα είναι η ιστορία των αποβλήτων στον Κηφισό. Επειδή το έψασα λίγο το θέμα παρακάτω, υπάρχουν και έρευνες. Νομίζω σήμερα δημοσιεύεται μια από αυτές τις έρευνες για μια ακόμα φορά στην Καθημερινή, στον φίλο μου τον κύριο Λιάλιο, με αφορμή τι γίνεται, λέει, και τους ελέγχους που έχουν γίνει στα όρια του Κηφισού. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό και με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί κατ' επανάληψη με τα συγκεκριμένα ζητήματα, τον Κηφισό. Λοιπόν, ξέρετε, λέει, πώς εντοπίσανε οι υπηρεσίες ότι αυτός που εντοπίστηκε, το βιτιοφόρο οδηγός, λέει, Αλβανός υπήκος. Του βάλανε πρόστιμο 2.500. Μα μεγάλη ζημιά. Και του εκπροσώπου του πρατηρίου, το οποίο, λέει, ήταν γνωστό, βέβαια, για τους γνωρίζοντες γνωστό, το συγκεκριμένο σημείο. Ανοίγανε το καπάκι, ρίχνανε μέσα το υλικό. Λοιπόν, ξέρετε πώς εντοπίσανε ότι αυτό έβγαινε στον Κηφισό? Πολύ απλό τρόπο, λέει. Βάζουνε χρώμα στο σημείο υποδοχής του φρεατίου και το χρώμα βγήκε στην Κίτη. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Και πήγαινε κατά θάλασσα μεριά. Ναι. Λοιπόν, στην έρευνα, λοιπόν, που βλέπω σήμερα που έχει κάνει το Εθνικό Μετσόβιο, το Εργαστήρι Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, Σχολή Μηχανικών Μεταλλίων, έχουν κάνει, λέει, δειγματοληψίες σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου, όχι υποχρεωτικά κλπ. Έχουν βρει τον πατέρα τους και τη μάνα τους. Βέβαια. Λοιπόν, έχουν εντοπίσει, λέει, απόρριψη βιομηχανικών λιμάτων. Έχουν εντοπίσει απόρριψη βιομηχανικών λιμάτων στο έδαφος, αλλά ο υδροφόρος ορίζοντας από κάτω τα μετέφερε και τα πάει εκεί πρέπει να τα πάει. Έχουν εντοπίσει, λέει, βιομηχανικά λίματα σε ποτάμι, σε παραπόταμο και επεξεργασμένα λίματα. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Δόξα, δόξα. Δόξα το Θεό. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεύτερη ιστορία επικαιρότητας. Τρίτη ιστορία επικαιρότητας, με αφορμή την υπόθεση του συγχωρεμένου του Μαζονάκη. Έχουν γίνει, λέει, πρώτες αυτοψίες σε χώρους παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Έχουν καταρτιστεί, λέει, και προγράμματα ελέγχων για 118 δομές και παρόχους. Τι λες, παιδί μου? Και έχουν βρει πάλι και εκεί πράγματα και θάματα. Ιατρείο, λέει, βιοπαθολόγου, το οποίο λειτουργεί, λέει, με άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δεν ήταν παρούσα, λέει, επιστημονικά υπεύθυνη. Α, μεγάλη ιστορία. Στο ψυχείο, λέει, με τα αναλώσιμα φυλάσσονταν δείγματα αίματος και ορί, εντοπίστηκαν, λέει, και ενέσιμα σκευάσματα, όλα μαζί, διαφορετικών εταιριών εντός κουτιών, τα οποία, λέει, χρησιμοποιούνται, λέει, για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Η βιοπαθολόγος λέει, έλεγε ότι τα σκευάσματα είναι για την ίδια, για ιδία χρήση. Χτυπούσε διάφορα, ρε παιδί μου, ό,τι της αρέσανε. Άλλου λέει, βρέθηκε μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου. Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου? Συσκευή βιοσυντονισμού. Συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Σε ιδιωτικό ιατρείο, πάλι με άδεια νόμιμης λειτουργίας, βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα, λέει, πολυπεπτίδια και βιταμίνες, τα οποία, λέει, ο γιατρός είχε προμηθευτεί από φαρμακείο της Γερμανίας με αναφορά σε ονόματα ασθενών. Κάνανε, λέει, και βελονισμό. Αυτά, λέει, δεν είναι αυτό εκεί. Ωραία. Σε πολυιατρείο, λέει, το ιατρείο μαιευτικής γυναικολογίας και πλαστικής επανορθωτικής, που περιλαμβανόταν, λέει, στην άδεια, είχε διακόψει τη λειτουργία. Χορηγήθηκε, λέει, υπεύθυνη δήλωση διακοπής, αλλά δεν προέκυψαν ενδείξεις μη σύνομης λειτουργίας του πολυιατρίου σε σχέση με την άδεια. Με λίγα λόγια, λέω, ρε παιδί μου, τώρα αυτά τα τρία βασικά ειδησάρια τα οποία κυκλοφορούν, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα τα οποία τα κουβεντιάζουμε κάθε μέρα και ενδεχομένως σας έχω ζαλίσει εδώ πέρα πρωί-πρωί, δείχνουν μια κατάσταση όπου για την συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Διότι πράγματι, σε έναν πόλεμο, σε μια επανάσταση, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, κάποια στιγμή και αυτός ο έρμος, ο από κάτω, ήθελε να ανέβει από πάνω. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο πόλεμος κρύβει, δεν κρύβει, αλλά δεν φαίνονται, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, γεγονότα, διαδικασίες, φαινόμενα τα οποία δεν περιγράφονται. Δεν το λέω μόνο για το τότε, το λέω και για το τώρα, για αυτά τα οποία γίνονται στην Ουκρανία, για αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή και αυτά τα οποία γίνονται πολλές φορές και δεν ακούγονται. Βέβαια. Δεν ακούγονται. Γιατί αυτό είναι ο πόλεμος, να ξέρετε. Και για να φτάσει το σήμερα, ακούγοντας για μια ακόμα φορά ξανά χθες την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 81η, παρακαλώ πάρα πολύ, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνειδητοποιώ πόσο κοντά είμαστε να ξαναδούμε, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, γεγονότα τα οποία εμείς ως γενιές ή λίγο νεότεροι ευτυχώς δεν τα έχουμε ζήσει ακόμα. Έτσι. Δυστυχώς η συννεφιά από πάνω από το κεφάλι μας είναι έντονη. Θυμίζω έχουμε ρίζο σήμερα. Μην το ξεχνάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας τα τετριμένα, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας με Θυμόν. Ο ένας είναι πλέον τώρα μέσω του Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπου σας υποδέχεται ο Πέτρος, ο κύριος Μωραϊτης, 210-4800-170-174. Για καλημέρες, για σχόλια, για σχολιανά, παρατηρήσεις. Καλημέρα, Εύδωρε. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Και υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει: πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Και όλα αυτά έρχονται εδώ, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3, που θα τα πούμε και σήμερα. Χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα. Γιορτάζει η Μυρσίνη, η Μυρτό και η Θέκλα. Επισήμως διαβάζω ανάμνηση θαύματος Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Πήγα φέτος το καλοκαίρι, πήγα στο ναό εκεί. Δεν είναι μοναστήρι, είναι ναός στα Κύθυρα. Υπέροχος. Λοιπόν, καλείται λέει Μυρτιδιώτισσα από την τοποθεσία των Κυθύρων Μυρτίδα, όπου βρέθηκε η Αγία εικόνα της. Στο χώρο ιδρύθηκε μικρός ναός, είναι κάτω από τον μεγάλο ναό που υπάρχει σήμερα, και με την πάροδο του χρόνου μοναστήρι. Η σύναξη λέει των πιστών στις 24 Σεπτεμβρίου για να τιμήσουν τη Μυρτιδιώτισσα, 40 ακριβώς μέρες μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, είναι από παλιά λέει συνήθεια ενός ευλαβούς χριστιανού, του Θεοδόρου των Κυθύρων, να τελεί πανηγυρική λειτουργία την μέρα που θεραπεύτηκε από παράλυση εκεί, στο ναό της Παναγίας. Σήμερα λοιπόν, εκτός από την ανάμνηση του θαύματος, Θέκλης Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου, Κόπριος Οσίου Ευστοχίας και Στεφάνου Οσίου του Δευτέρου. Χρόνια πολλά και καλά στους γιορτάζεις σήμερα, με τις καλύτερες ευχές μου. Έχω κι εγώ μια επέτειο σήμερα, 32 στα 33. Και φόνο να είχα κάνει, θα είχα βγει, να ξέρετε. Λοιπόν, ανατολή του ηλίου 7 και 4. Πω, παιδιά, χάσαμε μία ώρα και 10 λεπτά. Και δύση 7 και 20. Να ξέρετε, σε κάνα μήνα αλλάζει και η ώρα. Αν πεις νωρίς είναι ακόμα ψάλτη. Έχουμε πρώτα τα πετρέλαια. Σωστό και αυτό. Έχουμε 15 του μηνός τα πετρέλαια. Περιμένουμε και τα μέτρα, να σας πω την αλήθεια. Να δούμε τι γίνεται. Τι μέτρα θα είναι αυτά. Κάπου πήρε το μάτι μου ένα κατοστάρικο λίγο παραπάνω. Θα είναι το επίδομα θέρμανσης. Εντάξει, είναι ένα ποσό, αλλά δεν ξέρω αν είναι ικανοποιητικό το ποσό, γιατί έβλεπα κάποια στοιχεία ότι λιγότερο πολύ λέει κάθε μέρα οι Ευρωπαίοι για ντίζελ πληρώνουμε παραπάνω 203 εκατομμύρια ευρώ. 30 λέει ευρώ ακριβότερο λέει κάθε γέμισμα. Και υπήρχε χθες ένα πρωτοσέλιδο στη Γαλλία που έδειχνε πρατήρια καυσίμων τα οποία δεν είχαν καύσιμα. έκλειναν, διότι ξαναλέω δεν είχαν καύσιμα να δώσουν. Και διαψεύστηκε βέβαια ένα δημοσίευμα του Πολίτικο που έλεγε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να απαγορεύσει εξαγωγές ντίζελ για 3 μήνες, για 90 μέρες. Και αυτό θα δημιουργούσε πίεση, όπως καταλαβαίνετε, για υψηλότερες τιμές. Τώρα στα 102 είναι το Brent, θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη, σωστό και αυτό. Και στα 91 όμως είναι το αμερικανικό. Υπάρχει μια διαφορά, ε. Πτωτικά περπατάνε τώρα οι τιμές. Λοιπόν, πάμε, γιατί εδώ με πιέζει ο νεαρός απέναντι, για τους τίτλους των ειδήσεων. Η Δέσποινα είναι εδώ. Τη βλέπω σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καλημέρα σας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Ανέφερε ότι θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1821.

εξαπόλυσε με καραμπίνα την πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Πολύ μεγάλη επιτυχία να ξέρετε. Λίρα 100 και λίγα λέω. Η λίρα εντωμεταξύ πόσο κάνει, για κάτσε. Γιατί εγώ λέω για τις λίρες. Πόσο κάνει η λίρα. Πού σε βρε λίρα, έλα εδώ. Να τη λίρα. Πόσο, 4.420. Εντάξει, χαμηλά είναι. Είχε φτάσει και πολύ ψηλότερα. Τι γίνεται με τα χρηματιστήρια, η Ιαπωνία 1.35 πάνω, το Hong Kong υποχωρεί 0.6, η Αυστραλία υποχωρεί 0.7. Χθες είχαμε και πτωτικές τάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, που και που κοιτάμε και τα χρηματιστήρια, έτσι για να τα λέμε κιόλας, δηλαδή μην νομίζετε. Άκουγα νωρίτερα, καταρχήν έβλεπα πλάνα για την υποδοχή, λέει, του Κινέζου Προέδρου από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τιμές και λοιπά και αεροπλάνα από πάνω και ο πρόεδρος κοιτούσε εκεί και αυτό και χαμός και λοιπά. Άκουγα και αυτά που είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις σχέσεις που πρέπει να έχουν με την Κίνα και λοιπά. Και θυμόμουν να σας πω την αλήθεια, γιατί έχουμε αυτό το κακό συνήθειο εμείς οι δημοσιογράφοι. Ενίοτε, όταν ας πούμε το επιτρέπει ο καιρός και λοιπά και δεν έχουμε άλλα ζητήματα, θυμόμαστε κιόλας. Θυμάμαι την ιστορία με τους δασμούς, τη θυμάστε? Και τον πόλεμο που εκδηλώθηκε, καλά, γενικά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Λοιπόν, υπάρχουν, λέει, μεγάλες προσδοκίες ότι οι σημερινές ομιλίες μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο για την παράταση της δασμολογικής εγκεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία, λέει, αν δεν παραταθεί, θα λήξει 10 Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ, δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων βάζουν και οι μεν. Ξεκίνησαν οι Ουάσιντον, θυμίζω η χρυσή εποχή της Αμερικής και λοιπά, του Πρόεδρου. Απαντούσε η Κίνα, το Πεκίνο, ξαναπαντούσε η Ουάσιντον. Εσείς 30, 30 και εμείς. 30 στις 40 εμείς. Χαμός! Λοιπόν, και μετά είπανε, παιδιά, όχι, να ερεμήσουμε λίγο. Θυμίζω εν τω μεταξύ ότι κάποια στιγμή γινόταν και κουβέντα. Τα πλοία τα οποία είχαν ξεκινήσει με προϊόντα από το μια μεριά στην άλλη μεριά, κυρίως. Αυτό έχει προκύψει από τους Αμερικανούς. Όταν θα πιάσουν, θα έχουν δασμούς ή δεν θα έχουν δασμούς? Είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο το λαμπρό. Πάμε παρακάτω. Εμπόριο, λέει. Ο Τραμπ, λέει, θα ήθελε να ανακοινώσει σειρά συμφωνιών εμπορικών πριν, λέει, από τις ενδιάμεσες εκλογές. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Κάπου έβλεπα χθες μια δημοσκόπηση που έλεγε ότι θα χάσει και τα δύο σώματα. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα οι Ρεπουμπλικάνοι. Το Πεκίνο, λέει, από την πλευρά του θέλει να καθυστερήσει την εφαρμογή των ρυθμίσεων που θα αποκλείουν τις κινέζικες εταιρείες από την πρόσβαση σε προηγμένες αμερικανικές τεχνολογίες. Θυμίζω ότι υπάρχει το μεγάλο αγκάθι που είναι η Ταϊβάν. Βέβαια. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει, λέει, διαπραγματευτικό χαρτί, λέει, την προγραμματισμένη πώληση αμερικανικών οπλικών συστημάτων 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν και προκαλεί ανησυχία, λέει, στην Ταϊπέ και στο Τόκιο. Α, μπαίνει και το Τόκιο στη μέση τώρα. Ο Σι από την πλευρά του θέλει, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος να πει ανοιχτά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Και όχι απλώς ότι δεν την υποστηρίζουν. Αυτή. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα αγωνίζονται για την κυριαρχία στον χώρο αυτών και ανταγωνίζονται η μία την άλλη.

0: Σας θυμίζω τις έντονες ανησυχίες που ακούγονται ακόμα και από στελέχη εταιριών οι οποίες που ανήκουν σε κάποιες από αυτές τις εταιρείες. Ωραία. Η Ουάσιντον προτείνει τη σύσταση ενός μηχανισμού ειδοποίησης για περιστατικά που αγγίζουν το πεδίο της εθνικής ασφάλειας, διότι υπάρχουν και τα ζητήματα αυτά, να ξέρετε τώρα, ε. Τα ζητήματα λοιπόν της εθνικής ασφάλειας, και βεβαίως θα κουβεντιάσουν, λέει, και για το θέμα του πολέμου με το Ιράν και το θέμα της Ουκρανίας. Θυμίζω ότι το Πεκίνο έχει καλές σχέσεις και με την Τεχεράνη, κάποιοι λένε ότι δίνει και υλικό, και με τη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ε? Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Εν τω μεταξύ, συναντήθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος και με τη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, την κυρία Ροντρίγκες. Εντάξει, εκεί το έχουν λύσει το θέμα. Τι να κάνει άραγε ο πρόεδράρας. Ο πρώην πρόεδρος, θέλω να πω, ρε παιδί μου, που είναι στη φυλακή. Τι να κάνει. Αν πεις τι να κάνει. Χαιρετίσματα. Ε? Τι να κάνει κι αυτός. Λοιπόν. Όπου με τα ομόλογα γίνεται χαμός, λέει. Και φοβούνται γενικά οι επαΐοντες στον χώρο τον οικονομικό. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έλεγα κάποια στοιχεία για τα ευρωπαϊκά ομόλογα, που δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο, να ξέρετε. Λοιπόν, για να δω, για να δω, για να δω. Τι γίνεται λοιπόν, που βρισκόμαστε. Το αμερικανικό ομόλογο είναι στο 5,09%, στοιχεία χθεσινά, 23 Σεπτεμβρίου. 5,09, ε. Oh, πιο ακριβή από εμάς. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Βρετανία 5,35, μεγάλη επιτυχία. Η Γαλλία 4,66. Η Γαλλία προσπαθεί να περάσει λίγο προϋπολογισμό και να κάνει και αλλαγές στο ασφαλιστικό της ακόμα. Ωραία. Η Γαλλία 4,51. Δεν πήγε η Μελόνι, λέει, στα Ηνωμένα Εθνή. Πού να πάει. Όπως δεν πήγε, λέει, και ο Μέρτς. Πού να πάει και ο Μέρτς. Πού να πάει και αυτός ο έρμος, ο Μέρτς. Ισπανία 4,04. Εμείς είμαστε στο 4,38. Θα μου πεις, καλά είμαστε, ψάλτη. Να, σχετικά καλά είμαστε. Βέβαια, σας θυμίζω ότι περάσαμε εμείς για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, έτσι. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένα θεματάκι και αυτό, το τι περάσαμε. Το τι περάσαμε. Τώρα, να σας πω, εχθές με ενημέρωσαν φίλοι ακροάτες ότι έχουν λάβει, λέει, κάτι SMS από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Έχουν πάρει, λέει, μηνύματα για τα ειδικά φύλλα πορείας. Τα βλέπετε, λέει, στο gov.gr. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, αναφέρουν ότι αυτό έχει να κάνει, λέει, με την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης του θεσμού της εφεδρείας. Μπα, τι λες, ρε παιδί μου. Περίπου, λέει, 100.000 τέτοια σημειώματα έχουν σταλεί, λέει, τις τελευταίες μέρες και καλούν τους αποδέκτες να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Δηλαδή, που μένουν, αν έχουν αλλάξει διεύθυνση, τηλεφωνικούς αριθμούς κλπ. Υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα γιατί υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και αυτά τα δεδομένα. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, λέει, αναφέρει ότι η αποστολή θα συνεχιστεί, λέει, και τον Νοέμβριο. Είναι, λέει, μια προσπάθεια επικαιροποίησης που ξεκίνησε το 2023. Τότε είχαν σταλεί, λέει, τα φύλλα, τα ειδικά φύλλα πορείας, λέει, μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων. Τώρα, άμα τα στείλουμε τα ελληνικά ταχυδρομεία, θα φτάσουν μετά από 4 χρόνια. Δεν φτάνει τα ταχυδρομεία, αλλά θέλω να πω, δηλαδή, κατάλαβες. Σου τα στείλουμε μέσω gov.gr. Οκ. Okay. Λοιπόν, έρχεται, λέει, ειδοποίηση, λέει, μέσω κινητού τηλεφώνου με μήνυμα. Και μετά μπαίνεις, λέει, στον gov. Το ψάχνα κι εγώ, αλλά εμένα πού να με πάρουν. Παππούς εγώ, τι να με κάνουν. Λέω κι εγώ, λες να μου έχει έρθει και να το έχω πετάξει το μήνυμα. Μην γελάς, ρε, αλήθεια σου λέω. Μπήκα χθες, ας πούμε, και πήγαινα στη. Έχει ένα, τέλος πάντων, που σου λέει θηρίδα. Μπαίνω κι εγώ στη θηρίδα μέσα. Κληρονομητήρια, τέτοια είχε, ξέρω εγώ. Πιστοποιητικά γέννηση. Τι τα κάνω τα πιστοποιητικά γέννηση. Αλλά δεν βρήκα τίποτα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι, λέει, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι οι έφεδροι δίνουν τα στοιχεία, δηλαδή θέλω να πω ότι κάνουν δουλίτσα όσον αφορά την ιστορία αυτή. Σας θυμίζω ότι υπάρχει αυτή η περίφημη ατζέντα 2030. Είπε πρόσφατα ορισμένα πράγματα και ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Θέλουν, στόχος είναι να δημιουργηθεί, λέει, μια, πώς να το πω, δεξαμενή εκπαιδευμένης δύναμης που να είναι πάνω από 100.000, λέει, ενεργούς, ενεργοί έφεδροι. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, θα μου πεις, ψάλτη. Ανά τρεις εβδομάδες, λοιπόν, νέες σειρές, λέει, καλούνται, λέει, σε τρία κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας που είναι στο Ναυλώνα, στο Λιτόχωρο και στην Άουσα. Εγώ θα πάω Άουσα, σας το λέω να το ξέρετε. Και μπορώ να μην γυρίσω κιόλας, να κάτσω εκεί. Ωραία είναι. Πάμε τα Έδεσα, Βέρεια, Καστοριά. Ωραία Καστοριά. Ε? Και Γιάννενα, με δύο παπούτσια πάνη να πάω, δεν με νοιάζει. Και ας κάτσω και λίγο παραπάνω, δεν είναι, τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, αυτά για τα ζητήματα που μου στέλνετε χθες και τα ειδικά φύλλα πορείας και τα SMS και γιατί μας βρήκανε και τι συμβαίνει και αλίμονό μας και λοιπά. Σιγά παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εντωμεταξύ αύριο μπαίνουν δύο νίκια, ε. Το ξέρετε αυτό. Ναι, ναι, θα σας τα πω σε λίγο γιατί η ώρα φτάσαμε και 43. Να πω και καμιά καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Κιμιονή καταρχήν. Πριν όμως πάω στον κύριο Κιμιονή, θυμίζω το ρίζο, επαναλαμβάνω. Σε μία ώρα θα είναι στην παρέα μας. Περιμένω ερωτήματα. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς. Γεια σου, γειτόνισσα. Πώς πάει η υγεία, γειτόνισσα, πώς πάνε τα πράγματα. Βελτιώνονται. Τι γίνεται στο ρεύμα ανόδου, γιατί έχει κίνηση εκεί σε ένα σημείο, έχει γίνει κάτι. Ε? Ξέρετε εσείς που. Είναι στο ύψος, στα Σεπόλια. Σιγά μην το ξέρω εγώ το μέρος. Έφερα το χάρτη κοντά να ξέρετε για να το βρω. Στα Σεμπόλια έχει ένα σήμα, ένα κομμάτι που έχει παραπάνω κίνηση. Έχει συμβεί κάτι. Ξαναλέω. 6-9-8-1-2-3-1-3. Λάβετε τα μέτρα σας. Ενημερώστε με για να ενημερώσουμε και τους άλλους πρωινούς παρέας. Κώστα, η παραγγελία αύριο. Μην τη βιάζεσαι. Εσύ θες το τραγούδι αυτό. Εντάξει. Θα γίνει. Γεια σου, Μέρη από το Μαρούσι. Τόσα περιστατικά βία σε γυναίκες, λέει, που πραγματικά θα ήθελε ένας παραδειγματική τιμωρία ώστε να συνέλθουν και οι υπόλοιποι, λέει. Μα δεν ακούσατε τα στοιχεία που έδωσε ο Χρυσοχοίδης προχθές εδώ στην τηλεόραση του Sky. 100 άτομα κάθε μέρα, λέει, συλλαμβάνονται για ενδοοικογενειακή βία. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία, παιδιά. Τα νούμερα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. 35.000 άτομα το χρόνο. Τι κοινωνία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, μου φαίνονται πολύ ξένα όλα αυτά. Θα μου πεις ενδεχομένως στα δικά σου κομμάτια, στα δικά σου κύτταρα, στη δικιά σου οικογένεια. Ναι, οκ, το καταλαβαίνω, αλλά παιδιά, είναι συγκλονιστικά τα νούμερα. Στην Ιερά Πέτρα έμαθα, τέλος πάντων, γιατί έψαξα λίγο την ιστορία. Ο άλλος διβαρούσε τη γυναίκα του με τούβλο στο κεφάλι. Μέχρι να λέει να ματώσει και να πέσει κάτω. Τι είναι αυτή η ιστορία, ρε παιδί. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ναι, μωρέ, πολύ λογάς. Να ξέρεις όμως, Αλεξάνδρα, το λέω γιατί κάποιοι μου κάνετε πλάκα. Στο σπίτι δεν είναι εγώ, δεν μιλάω εγώ. Άλλοι μιλάνε. Εγώ είμαι πολύ λογάς εκτός σπιτιού. Αλλά άλλο είναι το ισχυροφύλλο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Σας τα λέω για να μην έχω καμία και αμαρτία. Έχω άλλες αμαρτίες. Λοιπόν, 7 παρατέταρτο ακριβώς. Είμαστε εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Θα στείλω πολλές περισσότερες καλημέρες από τα πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει. Πάμε διαφημίσεις.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά. Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ηλία! Ρίχτα!
12: Αυτή η νύχτα μένει.
13: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Με το νέο πλυντήριο Μόρις.
16: Ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
17: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας, Sky 100,3. Καλώς σας βρήκαμε. Η φίλη μου, η Φωτεινή, μου λέει να πούμε χρόνια πολλά στη Μυρτό. Βεβαίως, να πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη Μυρτό που γιορτάζει σήμερα, τα λέγαμε και νωρίτερα. Καλημέρα στην Ηλιούπολη, στη Σεβαστή. Γεια σου, Σεβαστή μου. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα στο βροχερό Λεβερκούζεν. Βούνταμπα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Λοιπόν, γεια σου, Δημήτρη. Άντελη, και αυτά είναι η ιατρία. Νιχού να κάνει ενέσεις μπότοξ, έχεις ξανακούσει? Βρίσκουν και κάνουν, ρε Δημήτρη. Δεν ξέρω, εγώ δεν ασχολούμαι, να σας πω την αλήθεια. Αυτά τα κβαντικά και τα καθαρισμούς και τα ονειρομαντία και αυτά δεν τα ξέρω. Δεν είμαι φίλος, δεν είμαι. Δηλαδή, έχω μια αποστροφή σε όλα αυτά. Θα μου πεις, άμα πας ψάλτη και έχεις ανάγκη, καλά, εντάξει, οκ. Okay, αλλά πολύ τα φοβάμαι όλα αυτά, να ξέρετε. Επιμένω να λέω, ψάξτε δεύτερη και τρίτη γνώμη για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε. Καλημέρα στη Μαρίνα στην Κομωτινή. Καλημέρα, Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για, για το σχόλιο σου. Καλημέρα στην Άννα. Λοιπόν, τι να κάνουμε, διαλέγουμε και τραγούδια. Τα έχουμε όλα, Άννα, έχουμε και τα τραγούδια να ξέρεις. Γεια σου Τάκη, καλημέρα. Από Βορδόνια Σπάρτης με 11 βαθμούς Κελσίου, λέει ο φίλος μας εκεί. Ο Κωνσταντίνος έχει στείλει ερώτημα για τον κύριο Ρίζο, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα Αθανάσιε. Στο Βόλο, χαιρετισμούς, τι ωραίος ο Βόλος, μ' αρέσει πολύ. Γεια σου Γιώργη, καλημέρα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι ότι το έχω ξαφνικά ανακάλυψα ότι τα πράγματα έχουν βαρύνει αρκετά σε επίπεδο Ευρώπης. Οι υβριδικές επιθέσεις γενικότερα είναι εδώ και υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Και μεταξύ μας πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ως Ευρώπη να το αποφύγουμε. Νομίζω γενικά η Ευρώπη αυτό εκπέμπει, Γεώργιε. Αυτό ακριβώς εκπέμπει. Ότι βλέπει, διαπιστώνει πράγματα τα οποία δεν τα δημοσιοποιεί αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και αν καταλαβαίνω καλά, υπάρχει τώρα ένα κλίμα, τώρα με παρέμβαση των Αμερικανών, εντάξει, αλλά επειδή λέει πολλά ο Δονάλντιος, εγώ είμαι και πάρα πολύ επιφυλακτικός, ότι ενδεχομένως να πάμε σε καλύτερες μέρες όσον αφορά το μέτωπο αυτό. Αλλά. Καλημέρα Μέρη. Δροσούλα λέει Μέρη. Δροσούλα, 13 βαθμούς Κελσίου. Και εμείς καλά εδώ στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα στην Αιγύρα, καλημέρα στην Ασπασία. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Πάνο. Από την πατρίδα μου βλέπω. Τη Ραφίνα με το ροδαλό χρωματισμό της ατμόσφαιρας πίσω από τα βουνά της Εύβοιας. Τι ωραία που τα λέτε. Μπράβο σας. Αργύρη, καλημέρα. Έβαλες ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Το σημειώνω, το κρατάω. Γεια σου, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, ξυπνήσαμε σήμερα. Καλημέρα στις Σέρες, στην Τασούλα. Καλημέρα, Τασούλα. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Πολλές γυναίκες βλέπω στην παρέα. Τι γίνεται, παιδιά. Θα παρεξηγηθούμε κανένα άντρα, τίποτα. Ιωάννα, καλημέρα. Ωρε, Μόντρεαλ. Ιωάννα, έχω έρθει στο Τορόντο. Μέχρι εκεί έχει φτάσει χάρη μου. Κατά λάθος, τα ξέρεις. Αλλού θέλαμε να πάμε, μπήκαμε στο Τορόντο. Εδώ είναι μεσάνυχτα, μου λέει. Βέβαια, γιατί είσαστε πίσω, εσείς δεν είστε. Βέβαια, εμείς είμαστε μπροστά σας. Να στείλω τις καλημέρες και στο Σπύρο. Μισό λεπτό, γιατί εκεί χαθήκανε λίγο τα μηνύματα. Λοιπόν. Ο Σπύρος λέει το εξής, για ακούστε το και αυτό. Ήθελα να καταγγείλω, λέει, κάτι εξωφρενικό. Για να γίνει ταυτοποίηση στοιχείων μιας γιαγιάς 88 ετών στο gov.gr που της χρειάζεται απαραίτητα για να λαμβάνει κάποια φάρμακα με δωρεάν συμμετοχή, είναι απαραίτητο να έχει, λέει, στο όνομά της σύνδεση κινητού τηλεφώνου. Ναι, γιατί νομίζω ότι μέσω κινητού τηλεφώνου στέλνουν κάτι κωδικούς που πρέπει να τα ταυτοποιείς. Γι' αυτό το θέλουν. Είναι ο Σπύρος από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα, Σπύρο. Γι' αυτό πρέπει, με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο έλεγχος, κατάλαβες. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Αυτά είναι τα μηνύματα στο, ξαναλέω, στο Viber 698-123-1003. Για να δω και τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Η Αλεξάνδρα, τα πάμε αυτά. Ο Δημήτρης στη Μελβούρνη, γεια σου Δημήτρη μου. Α, θέλεις το, βάλε το κανί στο σκυλάκι, Αυτό να ξέρετε είναι και ένα σκίτσο σήμερα. Πού το βλέπα του Ηλία Μακρύ στην Καθημερινή. Έχει τον Αλέξη Τσίπρα που είπε χθες το «Ή εμείς ή κανείς». Και δίπλα έχει ένα σκυλάκι «Κανείς» και λέει «Κανείς» από δίπλα. Σου λέει απάντηση. Έχει αθλητικά σήμερα, έχει αγώνες. Σήμερα 10 παρατέταρτο παίζει η εθνική ομάδα στο Βελιγράδι ποδόσφαιρο για το National League. Μάλιστα και μπασκετάκι λέει. 9:30 Ολυμπιακό στην Μπασκόνια. Μάλλον την Μπασκόνια στη Βιτόρια της Ισπανίας και 9:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρή εντός έδρας. Γεια σου Μανώλη. Εντάξει, δεν ξέρω, καλό χειμώνα να πούμε από τώρα. Καλό φθινόπωρο καλύτερα, ξέρω εγώ. Σωτήρη, καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Στο θέμα, λέμε, τα ιατρία που, όπως αναφέρεται, όζη. Ξεχάστε να αναφερθείτε, λέει, στον υπουργό που καθήβρισε συναδέλφους σας που αποκάλυψαν ότι διαφήμιζε με την ιδιότητα ως υπουργός υγείας ιδιωτική κλινική που διενεργεί όλες τις ιατρικές πράξεις νεότητας. Το είδα, να σας πω την αλήθεια, το θέμα. Δεν κατάλαβα γιατί πήγε ο υπουργός εκεί. Μάλλον για την επένδυση, υποψιάζομαι. Το θέμα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή η ιδιωτική κλινική να έχει τις σχετικές άδειες γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι. Ο κύριος Κιμιονής σήμερα λέει, πέραν του θαύματος της Μυρτιδιώτισσας, εορτάζουμε και τον Άγιο Αχμέτ τον Κάλφα, ένας από τους Αγίους Εκκλησίας με ονόματα λέει όπως Αχμέτ, Μεχμέτ κλπ. Κλπ. Μάλιστα. Και νομίζω ότι φτάσαμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, γιατί η υπηρεσία εδώ πέρα μου βάζει φωνές, να μην καθυστερήσω. Δεν προλαβαίνω να κουβεντιάσουμε τι έγινε στην Κυψέλη χθες στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα τα πούμε αργότερα. Τα τουριστικά, τα ΚΤΕΛ μαθαίνω ότι ζητάνε αυξήσεις. Γιατί λέει τα πετρέλαια έχουν ανέβει πολύ. Χθες μίλαγα με έναν άνθρωπο των τουριστικών λεωφορείων και μου έλεγαν ότι σε 500 λίτρα που έκανε 1,5 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο, 750 ευρώ. Και τώρα, για σκεφτείτε πόσο έχει κάνει με 2, έχει πάει 1050. Άρα, μάνε 3 εκατοστάρικα παραπάνω να γεμίσει ένα ντεπόζιτο καύσιμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα αργότερα. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο. Έχετε χρόνο να στείλετε ερωτήματα στις 8 παρατέταρτο. Πάμε σε διαφημίσεις σε αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. 7 και 4 περίπου θα τα πούμε. Καλημέρα σας.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Isomat Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Isomat Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Isomat Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
24: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
25: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
26: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
27: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
28: Ποιος καλέ?
27: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
28: Και σε παίρνει αυτή?
27: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
28: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
29: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
30: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
31: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
30: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
31: Φυσικά, BioClima.
32: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
33: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Επόμενος.
34: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
34: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
34: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
34: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
34: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
35: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Να δω.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 24 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλώσης σας ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Και αυτές είναι οι ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά την χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού στην Πελοπόννησο μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπινγκ. Ο Κινέζος πρόεδρος πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Σε δηλώσεις του μετά την άφηξή του στην Αμερική, ο πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Διαψεύδει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών δίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί η καθομολογία δράση δολοφονία του 25χρονης Πινελόπης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμοιρο τη γυναίκα απειλώντας την με όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα αύριο ξυλοδαρμού από 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιράπετρα. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμανε σε 9 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο του Βερολίνου Βραντεμβούργου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο. Ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Και ο καιρός γενικά έθεσε για σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων και των ρεπορτάζ και την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 27. Από την κοινοπραξία Exxon μαζί με μια ελληνική εταιρεία. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
2: Είμαι πολύ περήφανος διότι σε λίγους μήνες από τώρα, προς την άνοιξη ίσως του 2027, εμείς θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε γεώτρηση για φυσικό αέριο. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια.
0: Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή.
2: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα. Και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές. Τώρα βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς και σε μια πολύπλοκη γειτονιά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών, εμείς έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει κάνει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής. Και αυτό οικοδομούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε.
1: Σε ξεχωριστές τώρα συζητήσεις αργότερα με τραπεζικά στελέχη και ενώτατα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική ώστε να επιτευχθούν πλεονάσματα όπου θα επιτρέψουν την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην χώρα μας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία αλλά και τη δημιουργία data centers, ενώ δόθηκε και ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημέρωμα τώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Εν τω μεταξύ παρατείνεται για δύο μήνες, έως και τις 10 Ιανουαρίου, η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο ΗΠΑ και Κίνα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά και τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλεται ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει τις προπαγάνδες, καταλήγουν διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με αφορμή τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, κάλεσε ευθέως τον Τούρκο Πρόεδρο να επιτρέψει την επανάνεξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των ΗΠΑ. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση είχε ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς εδώ με συνέντευξη του χθες στον Sky, αλλά και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.
3: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
4: Πολιτική.
3: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς. Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία, ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές τις 9-10 μονάδες να περάσουμε στην Δημοκρατία.
1: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, υπάρχει το Τσίπρα η χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Τσουκαλάς, με αφορμή τις επικρίσεις Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κ. Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τώρα έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση αυτή του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κ. Μαρινάκης. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν 49χρονοι και 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο την γυναίκα επιλώντας την με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα θα μεταφερθούμε. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα τώρα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον του 25χρονης πρώην συντρόφου του χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 45χρονος σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την παραίτηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς ζητά σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την προπορευόμενη εναλλακτική για τη Γερμανία παγιώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρσε για λογαριασμό των δυτικών καναλιών NTV και RTL, η AFD προηγείται με 27% και χωρίς μεταβολή του ποστού της από την προηγούμενη μέτρηση. Χωρίς μεταβολή και το ποστό του CDU που ακολουθεί με 20%. Οι πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 17% και η αριστερά με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα παραμένουν στο 12%. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα διεκδικεί την πλήρη αλλά και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανεισμού που θα προϋπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξαιρουμένης της ΠΑΕ προκειμένου να τους δύο προστατευόμενους μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη με τον δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες τροτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος κατά τη διάρκεια χθες έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλαιο, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Η κυβέρνηση τέλος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Lincoln, το οποίο στάλθηκε στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Τον Αύγουστο, οι οικογένειες στρατιωτικών και πολιτικοί αποκάλυψαν ιδιαίτερα ανησυχητικές συνθήκες για το πλήρωμα, κάνοντας λόγο για απόπειρες αυτοκτονίας, αλλά σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ελλείψη τροφίμων και κακές συνθήκες.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που σήμερα, Πέμπτη το βράδυ, θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ επίσης σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω τώρα.
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Βατή θα τη χαρακτήριζα τη σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό, σε σχέση με το χθεσινό, το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βεβαίως. Αρχίσουμε από τον Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει κίνηση από την Ιετιώνη Ακτή και την Ε2 πύλη προς τον Άγιο Διονύσιο, εν συνεχεία προς τον Ισάπ και από εκεί προς την πλατεία Υποδαμίας μέσω της Κόνωνος, αλλά είναι και το μόνο ουσιαστικά σημείο στον Πειραιά.
10: Πειραιού παρουσιάζει κίνηση αυξημένη. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως ακριβώς τον περιμένουμε. Μάλιστα, η Σχιστού έχει λίγο λιγότερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της με μποτιλιαρίσματα, αλλά περίπου 15 με 20 λεπτά καθυστέρησης, όχι παραπάνω. Στο ανωδικό ρεύμα από τα Κτέλ προς τα πάνω και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι. Κλείνουμε με το κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας έχει αυξημένη κίνηση η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος του Sky Extra News στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
11: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 2 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς, στα 12 νησιά έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε και να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στη διεύθυνση του sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
12: Sky 100,3.

0: δεν βάλω το. Όχι,
1: το άλλο μικρόφωνο, μπράβο. Αν κλείσει το άλλο μικρόφωνο. Έτσι, μπράβο. Τώρα είμαστε εντάξει με το άλλο μικρόφωνο. Αν δεν βάλω το τραγούδι, θα έχω τράβαλα, να ξέρετε. Με κυνηγάνε για αυτό το τραγούδι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 20 λεπτά μετά τις 7. Αργήσαμε, αλλά δεν πειράζει. Γιατί πρέπει να κάνουμε και τα δέοντα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση. Δεν είπα την πρώτη ώρα πολύ γρήγορα, γιατί έχω καλεσμένο. Αύριο θα δείτε 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετήσατε το 2024 εκτός Αθήνα και Θεσσαλονίκη χρήμα και μισθώνατε σπίτι. Θα δείτε δύο ενίκια να έχουν μπει στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Αφορά εκπαιδευτικούς μόνιμους και αναπληρωτές, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούσε το έτος 2024 σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και σε περιοχές εκτός της περιφέρειας Αττικής, εκτός από τα νησιά της Αττικής και εκτός της περιφερειακής ενότητας της Θεσσαλονίκης. Αύριο λοιπόν δεν θα κάνετε τίποτα εσείς. Θα δείτε στον τραπεζικό σας λογαριασμό, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχετε δηλώσει, δύο νίκια να μπουν στο λογαριασμό σας. Θα μου ψάλλει προεκλογική περίοδος. Εντάξει, προεκλογική περίοδος, αλλά δεν πάει να είναι δύο ενίκια από τα χρήματα τα οποία είχατε δώσει για το σπίτι σας. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλω στην παρέα μας, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο και φταίω εγώ γι' αυτό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τον κύριο Δημήτρη Θεοδωσόπουλο είναι ο άνθρωπός μας. Ο κύριος Θεοδωσόπουλος είναι αγρονόμος, τοπογράφος, μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στο παρελθόν είχαμε κουβεντιάσει μαζί του για αυτά τα οποία είχαν βρει στην προσπάθεια που κάνανε να μπουν στην Κήτη του Κηφισού, που είχαν βρει σπασμένα μπετά από κάτω λίμνες, κάτω από την ροή, από το εγκυβωτισμένο κομμάτι κλπ. Και τον κάλεσα με αφορμή την ιστορία του φορτηγού, όπου εντοπίστηκε, λέει, να ρίχνει αυτά που έριχνε μέσα σε ένα. Πώς το λένε, σε ένα βενζινάδικο, σε ένα φρεάτιο πάρα πολύ ωραία Δημητράκη, βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό. Τι κάνετε, κύριε Θεοδωσόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα έχετε πει πάρα πολλές φορές, αυτά τα οποία έχετε βρει, είδα και μια ανάρτηση που κάνετε ως γεωμηθική για περιπτώσεις με αφορμή το περιστατικό αυτού της ρήπανσης του Κηφισού. Τι έχετε εντοπίσει εσείς και με βίντεο δηλαδή. Θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι λίγο κοινό μυστικό. Κάποιοι δηλαδή, αντί να κάνουν τη δουλειά τους, πάνε και τα ρίχνουν στον Κηφισό με κάποιον τρόπο.
2: Είναι κοινό μυστικό, εννοείται, ειδικά στις υπηρεσίες και από πάρα πολλά χρόνια παλαιά κιόλας. Δηλαδή, η επιθεώρηση περιβάλλοντος πριν από 10-15 χρόνια έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Είχε εντοπίσει βιτιοφόρα που ρίχνανε παράνομα στα φρεάτια, είχε εντοπίσει τις βιομηχανίες. Ειδικά ο Κηφισός διαχρονικά,
1: ναι,
2: είναι ένα σημείο που συγκεντρώνει παράνομες ρήψεις λιμάτων.
1: Ναι,
2: από επιχειρήσεις περιμετρικά, από βιομηχανίες πάνω, από την ίδια την ΕΙΔΑΠ, από αντιλιοστάσια της δηλαδή. Είναι γενικότερα το συμπεριφερόμενο Κηφισό σαν ένα αποχέτευση.
1: Δυστυχώς.
2: Και το μεγαλύτερο ποτάμι της Αττικής.
1: Εν τω μεταξύ, εκτός από, πώς το λένε, εκτός από χημικά, δηλαδή από ό,τι απόβλητα, κάποιοι ρίχνουν, συνδέουν την Κήτη του ποταμού με, πώς το λένε, νερά βόθρων.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι που εντοπίσαμε εμείς, γι' αυτό κάνουμε τις αυτοψίες κιόλας στα υπόγεια. Πέρα από το ενδιαφέρον μας για τα υπόγεια, το περιβαλλοντικό κομμάτι και το υγειονομικό κυρίως κομμάτι που είχαμε αναδείξει τότε με τη μεγάλη εξερεύνηση που κάναμε κάτω από την Εθνική Οδό. 7 χιλιόμετρα υπόγειο, το περπατήσαμε για πρώτη φορά από τότε που το κλείσανε, το 2002, και ανακαλύψαμε αυτά που ανακαλύψαμε. Λίμνες, σπασμένα μπετά, σίδερα, πολλαπλές εστίες πηγής ρύπανσης που από διάφορους σωλήνες αριστερά και δεξιά, καλή ώρα, όπως αυτό το φρεάτιο, είδαμε το καπάκι του τώρα από τις φωτογραφίες. Εμείς είχαμε δει την κατάληξη.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι.
2: Δεν το είχαμε συνδυάσει.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
2: Υπήρχαν πολλοί αγωγοί που βγάζαν αντί για νερό, έβγαινε δηλαδή μαύρο υγρό.
1: Ναι.
2: Προφανώς εκεί υπάρχει πηγή ρύπανσης.
1: Κύριε Θεοδωσόπουλε.
2: Και αυτό είχαμε επισημάνει στις αρχές, ότι πρέπει να γίνουν αυτοψίες από τους ειδικούς, τόσο για τα θέματα της στατικότητας, όσο και για τα θέματα τα υγειονομικά.
1: Ναι.
2: Ο Κηφισός, θυμίζω, είναι ποτάμι. Δεν είναι αγωγός ομβρίων ή αποχέτευση ή υπόνομος.
1: Σωστό.
2: Έχει ψάρια μέσα, περπατάγαμε και μέσα σε αυτά ακόμα τα νερά είχαμε βρει ψάρια. Σε όλο
1: αυτό
2: το
1: είναι εντυπωσιακό, τέσσερα... κύριε Θαδωσόπουλο. Αυτό είναι ακόμα εντυπωσιακό. Δηλαδή, μετά από αυτή τον όγκο των αποβλήτων και της ρύπανσης, τα ψάρια επιβιώνουν. Είναι καταπληκτικά.
2: Μα είναι καταπληκτικά γιατί το ποτάμι το ίδιο αυτοκαθαρίζεται. Έρχεται φρέσκο νερό από την Πάρνηθα, από τις βόρειες δηλαδή περιοχές που έρχεται ο Κηφισός και ανανεώνει αυτό
1: κύριε Θεοδωσόπουλε,
2: που το ρίχνουμε εμείς.
1: Μια κουβέντα. Έχει τρόπο, υπάρχει τρόπος όταν κάποιος πονηρός πάει και ρίχνει ό,τι βρει σε μπούκες διάφορες, καλή ώρα, να εντοπίζονται αυτά με την πρώτη στιγμή? Κάπου διάβαζα χθες.
2: Το συγκεκριμένο περιστατικό μας αποδεικνύει πως υπάρχει τρόπος. Όταν υπάρχει θέληση.
1: Ναι.
2: Ασχοληθήκαν οι αρχές, τον πιάσανε τον πονηρό. Ναι. Ενεργοποιήθηκε η αστυνομία, ενεργοποιήθηκε η επιθεώρηση περιβάλλοντος, ενεργοποιήθηκε η ΕΔΑΠ, η εισαγγελία. Όλοι λειτουργήσανε άψογα σε αυτή την περίπτωση. Οφείλω να ομολογήσω. Πολλές φορές εμείς έχουμε καταγγείλει πράγματα. Τώρα ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε ότι οι θεσμικοί φορείς κάνανε τη δουλειά τους. Αυτό που ζητάμε είναι αυτό να επαναληφθεί και ειδικότερα στις πιο εμβληματικές περιπτώσεις ρύπανσης του Κηφισού, που μιλάμε για μεγάλους τόνους ρύψης. Όταν αλλάζει χρώμα στην ανοιχτή κήτη, από μπλε γίνεται κατά καιρούς άσπρος, καφέ, κόκκινος. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, που πεθαίνουν μαζικά τα ψάρια.
1: Μάλιστα.
2: Ξέρουμε ποιοι είναι οι ρυπαντές. Την ίδια θέληση και τα αντανακλαστικά που δείξαν αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίπτωση, θέλουμε να τα κάνουν και στις άλλες περιπτώσεις, για να μην μετατρέπουμε το μεγαλύτερο ποτάμι της Αττικής, τον Κηφισό, από ένα ζωντανό οικοσύστημα σε μια αποχέτευση.
1: Ευχαριστώ, κύριε Θεοδωσόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, το θέμα, ξαναλέω, είναι να υπάρχει ο έλεγχος όσο πιο αυστηρός. Υπάρχουν, λέει, και μηχανήματα τώρα που βάζουν, τα οποία με τον εντοπισμό αμέσως της ρύπανσης ενεργοποιούν τα. Θα μου πεις μετά όμως χάθηκαν τα ζητήματα αυτά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν είναι εκεί η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματά της. Αναρωτιέστε σε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλια χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
11: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στον Sky.

0: 1821 και το 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ, την πρώτη επίσημη επίσκεψη Κινέζου Προέδρου εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Διέψευσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο.
2: Να στείλω την καλημέρα μου στο Χάρη στο Μάντσεστερ, γιατί παραπονιέται. Καλημέρα, Χάρη. Και να πω, Γεράσιμε, πάρε ένα τηλέφωνο σε παρακαλώ και δώσε μου στοιχεία για αυτό που μου λες. Το έχω δει ότι υπάρχει θέμα με σχολιά στα νότια προάστια που διαμαρτύρονται για ενοποιήσεις τμήματων, όχι καταργήσεις, ενοποιήσεις τμήματων. Αλλά πρέπει να ξέρω συγκεκριμένα σχολεία. Τώρα να αρχίζω να παίρνω τηλέφωνο δεξιά και αριστερά δεν γίνεται, δουλίτσα. Να ασχοληθούμε με το θέμα. Λένα μου, η κυρία που έκανε μπότοξ εκεί που το έκανε, δεν έχει σημασία τι επάγγελμα κάνει. Ήθελε να το κάνει και το έκανε. Τώρα το θέμα είναι αν εμείς αποφασίζουμε, ενώ ως πελάτες αυτών των υπηρεσιών, αν θα πάμε σε κανένα σοβαρό ή δεν θα πάμε σε κάποιο σοβαρό. Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παρασκευή Σακά. Την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι η πρόεδρος της εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Είναι νευρολόγος ψυχίατρος, διότι 26 και 27 του μηνός, Σάββατο και Κυριακή, έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες είναι φεστιβάλ Αλτσχάιμερ ουσιαστικά, που γίνεται εδώ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού Σταυρονιάρχος. Και επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ιστορία της άνοιας γενικότερα χτυπάει την πόρτα όλο και περισσότερο σε περισσότερους ανθρώπους, κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να συνομιλήσω με ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε την ιστορία και να μάθουμε και τα νεότερα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, αλλά να δούμε και αυτούς που συνδράμουν άτομα που έχουν Αλτσχάιμερ, να τα κουβεντιάσουμε. Κυρία Σακά, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, τα λέτε πάρα πολύ εύστοχα και σωστά.
2: Σιγά μην τα λέω καλά, εσείς τα λέτε καλά, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Επειδή γνωριζόμαστε τώρα,
3: όλοι μαζί, ναι,
2: γνωριζόμαστε
3: όλοι
2: ραδιοφωνικά μαζί. Τώρα, γι' αυτό ναι. Σας ταλαιπωρώ. Βλέπω ότι το κεντρικό σύνθεμα φέτος είναι καινοτομία στην πρόληψη και διαχείριση της άνοιας. Καταρχήν, ναι. Αυτοί που θα έρθουν στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος Σάββατο και Κυριακή, τι θα δουν, τι θα μάθουν, κυρία Σακά?
3: Καταρχήν αυτό είναι ένα κάλεσμα για όλους. Okay. Για το κοινό, ναι. Για τους ασθενείς, για τα μέλη των οικογενειών τους, τους φροντιστές δηλαδή.
2: Ναι.
3: Έχουμε φτιάξει ένα ωραίο πρόγραμμα. Η καινοτομία έγκυται στο ότι θα γίνουν αγώνες μνήμης, okay. Ψηφιακοί, μέσω ειδικών λογισμικών σε ταμπλέτες, με καθοδήγηση. Mm-hmm. Θα υπάρχουν επαγγελματίες υγείας δικοί μας πολλοί που θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες ώστε να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Θα πάρουν και συμβολικά βραβεία, θα υπάρχουν παιχνίδια άσκησης γυμναστικής,
2: mm-hmm.
3: Στο φάρο παραπάνω στον προαύλιο χώρο για τους λέμε αγώνες χωρίς ηλικία. Για όλους, ακόμη και για παιδιά και για μεσήλικες, αλλά κυρίως για μεγάλους ανθρώπους. θα υπάρχουν επιστημονικές ανακοινώσεις με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα στον χώρο της Άνοιας.
2: Εκεί τι έχουμε.

0: Κανένα νέο που μπορούμε να το δημοσιοποιήσουμε, κύριε Σακά?
1: Έχουμε πολύ καλές καινούργιες διαγνωστικές εξετάσεις για την νόσο Αλτσχάιμερ που γίνονται όλο και πιο προσιτές. Μέχρι πρόσφατα, για να κάνουμε διάγνωση σωστή, γιατί Άνια, όπως το είπατε και εσείς, είναι ο γενικός όρος. Η πιο συχνή και δύσκολη μορφή είναι η νόσο Αλτσχάιμερ. Μέχρι τώρα πρέπει να κάναμε 5 εγκεφάλου, ακριβή εξέταση και τα λοιπά. Τώρα υπάρχει μια εξέταση αίματος. Που υπάρχει και στη χώρα μας. Και με αυτή μπαίνει η διάγνωση με πολύ μεγάλη βεβαιότητα της νόσου Αλτσχάιμερ. Το ζήτημα είναι ότι δεν αποζημιώνονται ακόμη, δεν αποζημιώνεται η εξέταση αυτή από το ΕΟΠΗ, αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα γίνει και αυτό, γιατί είμαστε σε καλό δρόμο. Πιέζουμε, αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Επίσης έχουμε μπει σε μια καινούργια εποχή θεραπείων.
0: Δηλαδή,
1: υπάρχουν τα μονοκλονικά αντισώματα που πάνε στην πηγή του προβλήματος, μέσα στον εγκέφαλο. Μέχρι τώρα τα φάρμακα ήταν συμπτωματικές θεραπείες, κάποια. Δουλεύανε και αυτά, αλλά όχι έτσι. Τα μονοκλονικά είναι περισσότερο αποτελεσματικά, καθυστερούν αρκετά την εξέλιξη της νόσου και αυτό πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό.
0: Σημαντικό, βέβαια, προφανώς. Ναι.
1: Με αποτέλεσμα οι ασθενείς να διαγιγνώσκονται νωρίς, να παίρνουν φάρμακα και να είναι σε καλή κατάσταση και να ζουν αρκετά χρόνια ή τουλάχιστον περισσότερα, και όντως αρκετά χρόνια
0: και καλύτερα,
1: με την άνοια.
0: Και καλύτερα, νομίζω.
1: Και καλύτερα, και επομένως τους προτείνουμε και τεχνικές αποκατάστασης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να επανεκπαιδευτούν.
0: Κυρία Σακά, τα φάρμακα αυτά καλύπτονται από τους?
1: Όχι. Όχι, και είναι πολύ ακριβά. Στη χώρα μας χορηγούνται μέσω ΣΥΠ. Το ΣΥΠ είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης από ειδικούς γιατρούς. Για τους ανθρώπους δεν είναι για όλους. Θέλει προϋποθέσεις το φάρμακο αυτό, δηλαδή ειδικές εξετάσεις και πολύ πολύ νωρίς στο στάδιο της νόσου το πάρει κανένας. Αλλά πάντως είναι μια μεγάλη πρόοδος. Μπορούν να απευθυνθούν οι ασθενείς σε νευρολόγους και να ενημερωθούν για αυτά τα φάρμακα. Ναι.
0: Μπορούμε νωρίτερα να καταλάβουμε αν κάποιος θα του χτυπήσει την πόρτα η άνοια? Θέλω να πω, δηλαδή, από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να κάνει κάποιες εξετάσεις, αν τώρα μου πεις τα συμπτώματα, okay, αλλά από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ή πρέπει κάποιος να ξεκινήσει να δει?
1: Ναι. Κύριε Ψάλτη, αυτή είναι λάθος προσέγγιση.
0: Ωραία, για διορθώστε την.
1: Δηλαδή, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κάνουμε εξέταση όταν δεν έχουμε συμπτώματα. Εκτός και αν έχουμε ένα πολύ βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό.
0: Okay.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Όταν η άνοια είναι υπόθεση της τρίτης ηλικίας.
0: Από ποια ηλικία?
1: Πάνω
0: και πάνω,
1: από τα 65 σχηματικά λέμε ότι αρχίζει η τρίτη ηλικία.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια και υπάρχουν ασθενείς και μικρότεροι, αλλά το 98% των ασθενών είναι πάνω από τα 65.
0: Πάντα ρωτάω. Πάντα ρωτάω, γυναίκες ή άνδρες τι πάει πιο τακτικά?
1: Είναι λίγο περισσότερες οι γυναίκες, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό οφείλεται στο ότι στις μεγάλες αυτές ηλικίες οι γυναίκες είναι περισσότερες. Ζούμε περισσότερο οι γυναίκες από τους άντρες. Εκείνο που λέμε εμείς, και θα το τονίσουμε και στο φεστιβάλ και θα υπάρχουν και επιδείξεις, όπως είπαμε, είναι πρόληψη. Κάνουμε πρόληψη. Και η πρόληψη πρέπει να αρχίζει στη μέση ηλικία και είναι τρόπος ζωής σου αυτονόητος. Ο υγιεινός τρόπος ζωής. Ασκώ το κορμί μου, ασκώ το μυαλό μου. Δεν έχω αγκιακούς παράγοντες κινδύνου, δηλαδή. Δεν έχω ζάχαρο, χοληστερίνη, υπέρταση.
0: Δεν έχω τώρα, ναι. Προσπαθώ να
1: όχι, τα ελέγχω, τα ελέγχω με τα φάρμακά μου. Μάλιστα. Να είναι ρυθμισμένα.
0: Μάλιστα.
1: Τρέφομαι υγιεινά. Λίγο αλκοόλ, μεγάλη υπόθεση.
0: Άμα καθόλου αλκοόλ βοηθάει περισσότερο? Χωρίς αλκοόλ καθόλου?
1: Χωρίς αλκοόλ, όχι. Ένα ποτηράκι κρασί την ημέρα ενέμεσα
0: δεν είναι κακό.
1: Δεν βλάπτει, ναι.
0: Okay.
1: Και επίσης έχω κοινωνικές επαφές.
0: Μάλιστα.
1: Η απομόνωση προδιαθέτει σε νόσο Αλτσχάιμερ, όπως επίσης. Η μειωμένη ακοή και η μειωμένη όραση. Γι' αυτό λέμε, φορέστε, ελέγξτε την ακοή σας. Βάλτε ακουστικά που δεν τα πολύ συμπαθούν οι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και χειρουργήστε τον καταράκτη σας. Πολύ μεγάλη υπόθεση να βλέπει κανένας καλά.
0: Καταλαβαίνω ότι αυτό έχει να κάνει με την κοινωνικότητα. Γι' αυτό τα λέτε όλα αυτά. Δηλαδή, το να έχεις σχετικά καλή ακοή και σχετικά καλή όραση σε βοηθάει να διαβάζεις, ας πούμε, προφανώς. Αλλά να κάνεις παρέες, να κουβεντιάζεις, να μιλάς.
1: Να έχεις δραστήριο τρόπο ζωής.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όντως. Όλα όσα ανάποδα γίνονται στις μεγάλες πόλεις, κυρία Σακά, έτσι. Από μόνος ή τέλος πάντων, εντάξει, μια ζωή η οποία είναι πολύ συντηρητική, θα έλεγε κάποιος.
1: Και θέλουμε να περάσουμε και το μήνυμα στους ανθρώπους ότι υπάρχει ελπίδα για τα άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους και υπάρχουν και πηγές βοήθειας. Σήμερα έχουμε στη χώρα μας, έχουμε 33-34 κέντρα ημέρας δηλαδή που μπορούν να πάνε οι ασθενείς αυτοί, να μείνουν κάποιες ώρες, να κάνουν ασκήσεις μνήμης, να κάνουν φυσική άσκηση, εργοθεραπεία δηλαδή. Να μην, όπως λέτε, ειδικά στις μεγάλες πόλεις είναι πολλές οι ευκαιρίες βοήθεια.
0: Μάλιστα, σωστό.
1: Θέλουμε να το περάσουμε αυτό στον κόσμο. Καταλάβατε. Ιατρία μνήμης, πολλά.
0: Ναι.
1: Σε μικρές και μεγάλες πόλεις.
0: Κλείνοντας, κυρία Σακά, ξαναλέω, Σάββατο Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Σταυρονιάρχος, από τις 11 βλέπω και πάει μέχρι τις 9 το βράδυ. Ε?
1: Και το πρόγραμμα υπάρχει και πολλές χρηστικές πληροφορίες. alzheimerathens.gr.
0: Άψογα.
1: Είναι το site μας, πολύ καλό site.
0: Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σακά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτά που λέει η κυρία Σακά, πέραν όλων των άλλων που μπορούμε να κουβεντιάσουμε, νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε το στοίχημα και μόνοι μας, να ξέρετε. Δηλαδή να χρειαστεί να κάνουμε πράγματα, ειδικά στους ανθρώπους μας, που και εμείς εκεί οδεύουμε, να ξέρετε, σε αυτή την ηλικία, έτσι. Να κάνουμε πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνουμε για να γυμνάζουμε το κορμί και το μυαλό. Το γυμνάζουμε, όχι με κάνουμε 750 έλξεις, έτσι, normal πράγματα. Ψύχρεμα πράγματα. Κύριε Κολιομιχάλη, σε μια κουβέντα κίνηση, καλημέρα σας.
2: Μια κουβέντα, καλημέρα. Δύο ρεύματα και Κηφισούγκες Καραμαγκάς όπως τα περιμένουμε. Τώρα αρχίζει ανωδικός άξονας Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Κηφισίας.
0: Άψογο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ πηγού 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Με την αυστηρότητα ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωή στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Και σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova Amor αυτό αλλάζει. Πάμε να απολαύσετε premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα τη Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σε εξυπηρετεί χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να σας καλέσει η υπηρεσία που λέω εγώ, επιλέγετε το Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού. Αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Για το λέω συνέχεια, ήρθε η ώρα της Nova. Για περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύντατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
9: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Φιλελευθερικά. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα τώρα να υποδεχθούμε στην παρέα μας και καλημέρα σας στο Διονύση Ρίζο, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα δικά σας. Καλημέρα, αγαπητέ Διονύση.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση που πάμε στα ερωτήματα?
1: Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην επικαιρότητα. Μόνο μία ρύθμιση στον εξοδικαστικό που έρχεται για τις μικροφυλές, γιατί επιτρέπεται πλέον να μπουν και όσοι οφείλουν από 5 έως 10.000 ευρώ. Mm. Άρα είναι εύκολο για πολύ κόσμο να κάνει την λεγόμενη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ μέσω της διαδικασίας του εξοδικαστικού.
0: Ωραία. Πάμε. Να, μου δίνεις την ευκαιρία τώρα. Ξεκινάμε το ερώτημα του φίλου μου του Γρηγόρη, 67 ετών. Έχω, λέει, χρέος στην εφορία 50 χιλιάρικα και άλλα 50 χιλιάρικα στο ΙΚΑ. Έχω 35 χρόνια ένσημα, ΤΕΒΕ και ΙΚΑ. Θα πάρω σύνταξη ποτέ?
1: Το χρέος στην εφορία δεν τον εμποδίζει να πάρει σύνταξη. Το χρέος στον ΕΦΚΑ τον εμποδίζει να πάρει σύνταξη. Θα πρέπει να. Η δυνατότητα παρακράτησης είναι μέχρι 30.000 ευρώ. Τις 20.000 ευρώ πρέπει να τις πληρώσει.
0: Άρα πρέπει να πληρώσει τα 20 και να κάνει ρύθμιση και τα 30. Σωστά.
1: Πληρώνεις, καταθέτεις το αίτημα για συνταξιοδότηση. Έρχεται μια επιστολή που λέει ότι μπορούμε να σου κρατήσουμε 30.000 ευρώ από τη σύνταξη. Πρέπει να πληρώσεις τα υπόλοιπα 20 με φάπεξη καταβολή.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ο φίλος ο Νίκος λέει το εξής. Εργαζόμενος συνταξιούχος. Περιμένω να γίνει επανυπολογισμός σύνταξης από το Δεκέμβρη του 2023. Υπάρχει απάντηση? Και τι σημαίνει, λέει, σόρευση συντάξεων?
1: Σόρευση συντάξεων σημαίνει όταν παίρνεις δύο συντάξεις και πρέπει να γίνει σόρευση, καθώς πρέπει να λάβεις αναλογικό τμήμα εθνικής σύνταξης από κάθε πηγή παροχής,
0: ναι,
1: σύν το να σορευτούν οι δύο ανταποδοτικές.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του επανυπολογισμού από το 23,
1: δεν... θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, πρέπει να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ της περιοχής του.
0: Οκ. Okay. Ο Παναγιώτης. Έχω, λέει, δύο χρόνια ένσημα στη Γερμανία και ένα χρόνο στην Αυστρία. Αν υπολογίζονται, λέει, εδώ στην Ελλάδα.
1: Υπολογίζεται ο χρόνος για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δηλαδή αν έχεις 37 χρόνια και βάλεις και αυτά, συμπληρώνονται 40 χωρίς να χρειαστεί να αγοράσεις πλασματικά χρόνια, αλλά σαν χρήματα, δηλαδή σαν ποσό στη σύνταξη, το λαμβάνεις από τον γερμανικό και αυστριακό φορέα αντίστοιχα.
0: Μάλιστα. Παίρνεις δηλαδή ένα επιπλέον ποσό, αυτό καταλαβαίνω, έτσι, ναι. Σωστά, ωραία. Πάμε τώρα, άκου το ερώτημα που βάζει ο Κωνσταντίνος. Είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Θα κάνω έναρξη εργασιών για πρώτη φορά στον ΟΑΕ. Μπορώ να επιλέξω, λέει, την οικονομικότερη ασφαλιστική κατηγορία από το σύστημα ως συνταξιούχος ή υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία για μας?
1: Όχι, δεν υπάρχει, την οικονομικότερη, την ειδική.
0: Ναι.
1: Κάτω από την πενταετία φυσικά μπορεί να επιλέξει, αλλά θα πληρώνει 50% προς αύξηση.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε στον Αργύρη. Λέει το εξής. Γεννημένος το 67, Ιούνιο του 67, πρώτο ένσημο το 86, επόμενο ένσημο Νοέμβριος το 88 μέχρι το Γενάρη το 89. Από το 89 μέχρι το 24 δούλεψε στην τράπεζα. Από την 1η-1η του 25 πρόγραμμα, λέει, Σανταντικάλ, το ένσημο ολόκληρο μέχρι το 28, κατάθεση για σύνταξη το 29. Θα χρειαστεί να κάνει εξαγορά, πολλά μας είπε βέβαια ο φίλος μου ο Αργύρης.
1: Προφανώς έφυγε από την τράπεζα με πρόγραμμα sabbatical, δηλαδή είναι σαν paid, σαν μεταποδοχές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι το τέλος του 28,
0: ναι,
1: και από αυτά που βάλει, ναι, το έτοιμα συνταξιοδότησης το 29. Αν όλα αυτά,
0: ναι,
1: κάνουν 12.000, δεν χρειάζεται εξαγορά. Αν λείπει κάποιος χρόνος από τις 12.000 ημέρες ασφάλισης, πρέπει να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο.
0: Okay. Η Ζέτα λέει το εξής. Γεννημένη το 62 και εργάζομαι στο σχολείο ως φιλόλογος 25 χρόνια. Πότε παίρνω σύνταξη, στα 67, μπορώ και στα 62?
1: Στα 62 μειωμένη, στα 67 πλήρη.
0: Okay. Η Μαρία, 63 ετών, έχει 2 χρόνια ένσημα ΙΚΑ από το 84, 14 χρόνια στο ΤΣΑ από το 98 μέχρι το 12. Μπορώ να πάρω σύνταξη με 16 χρόνια, πότε και τι ποσό βγαίνει περίπου?
1: Με 16 χρόνια παίρνει σύνταξη στα 67. Ή μειωμένη αν έχει την προϋπόθεση ως παλιός ασφαλισμένος 100 ένσημα να έρθει την τελευταία πενταετία.
0: Ναι.
1: Το ποσό που λαμβάνεις είναι αναλογικό.
0: Ανάλογα τι έχεις δώσει,
1: Ακριβώς. Ανάλογα τι φορές έχεις πληρώσει.
0: Λοιπόν, πάμε στη Λένα. Γεννημένη το 69. Ο ΑΕ 97 έως το 99. ΙΚΑ από το 99 μέχρι σήμερα χωρίς κανένα κενό. Μπορώ να βγω στα 62 το 31 με μειωμένη χωρίς παιδιά?
1: Προφανώς, γιατί είναι νέα ασφαλισμένη, θέλει 750 ένσημα την τελευταία πενταετία απλά.
0: Οκ, okay, ως προϋπόθεση, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Δημήτρης, ψέματα. Ο Δημήτρης, από ό,τι βλέπω, για γυναίκα μηχανικό που άρχισε να εργάζεται το Σεπτέμβριο του 97. Είναι γεννημένη το 71, τον Σεπτέμβρη. Σήμερα εργάζεται ως μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ασφαλισμένη στο πρώην ΕΤΑΤ ΣΜΕΔΕ. Οι σπουδές 5 έτη και έχει ένα παιδί. Σε τι ηλικία μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και πόσα πλασματικά χρόνια μπορεί να αναγνωρίσει?
1: 5 χρόνια θα αναγνωρίσει, από ό,τι καταλαβαίνω το 2032 που γίνεται 62 θα έχει 35 ή 36 πλασματικά, 36
0: κανονικά,
1: πλασματικά,
0: ναι.
1: Θα αγοράσει 4 πλασματικά, θα φτάσει 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
0: Okay. Ο Ντίνος, γεννημένος το 71 το Νοέμβρη, ξεκίνησε να εργάζεται το Σεπτέμβριο του 97, αρχικά στον ιδιωτικό τομέα ως νοσηλευτής και στη συνέχεια από το Δεκέμβριο του 99 ως εργοθεραπευτής με σύμβαση αρρώστου χρόνου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έως το 2003. Από τότε διορίστηκε σε καινή οργανική, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα. Είναι γονέας τέκνου με αναπηρία. Σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καθώς και για το πότε θεμελιώνω δικαίωμα συνταξιοδότησης.
1: Ως γονέας ανικάνου τέκνου, πρέπει να δει το πότε συμπληρώνει την 25 ετία και αν έχει περάσει το παιδί από ΑΣΥΕ που να λέει ότι είναι ανίκανο για εργασία για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με αυτό το ειδικό καθεστώς.
0: Okay.
1: Αλλιώς θα μπορεί στα 62 του.
0: Ο Γιώργος από το Γαλάτσι ρωτάει, γνωρίζουμε πότε θα γίνει επανυπολογισμός συντάξεων όσων έχουν παράλληλα ένσημα και συνταξιοδοτήθηκαν πριν το 2016?
1: Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υποτίθεται ότι θα είχε βγει ήδη από τον Ιούνιο κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ήταν και, είχε αναφερθεί και όλα στις δεσμεύσεις του Υπουργείου, αλλά δεν έχει βγει κάτι καινούργιο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχει στείλει και ο Γιώργος, αλλά πριν έχει στείλει ο Γιάννης που λέει το εξής. Δουλεύω στη Γερμανία, είμαι 50 ετών, έχω 32 εργάσιμα χρόνια και ήμουν 18 μήνες στο στρατό στην Ελλάδα. Δικαιούμαι για αυτούς τους 18 μήνες κάποιες αποδοχές για τη σύνταξη και αν ναι, τι πρέπει να κάνω?
1: Όχι. Μόνο να εξαγοραστεί μπορεί η στρατιωτική θητεία, που δεν νομίζω να τον ενδιαφέρει να την εξαγοράσει.
0: Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε γιατί έχουν έρθει και άλλα ερωτήματα, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο από το Μαρούσι, δυστυχώς δεν πρόλαβα. Την επόμενη εβδομάδα θα μου το ξαναστείλει το ερώτημα, αν έχει την καλοσύνη. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και έρχεται στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτ.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί και εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: 2002 ξεκινήσαμε.
1: Που μιλάνε γιατί άλλο για ναυτικούς, καθότι σήμερα 24 Σεπτεμβρίου του 2026 είναι η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Και ναυτιλία χωρίς ναυτικούς δεν γίνεται.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στους ναυτικούς μας σε όλο τον κόσμο. Και σε όλους τους παράγοντες της ναυτιλίας, δεν είναι μόνο οι ναυτικοί, είναι και οι υποπλιστές, είναι και τα γραφεία, είναι και τα πληρώματα. Τα
1: ναι, αλλά το υπαρθμόν ένα είναι. Ναι,
0: ακριβώς, είναι οι άνθρωποι.
1: Αν και σε λίγο, εντάξει, μπορεί να πηγαίνουν και μόνο τους τα πλοία.
0: Και εξάλλου, με χαρά είδαμε και ακούσαμε ότι ο Πρωθυπουργός μας αναφέρθηκε σε αυτό ακριβώς.
1: Ποιο?
0: Στο θέμα της ναυτιλίας, εν ώψη της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ.
1: Κόμμα στο Αμέρικα είναι.
0: Ναι, θυμίζοντας ότι οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι διακινούν
1: το παγκόσμιο εμπόριο.
0: Ειδικοί λοιπόν, καλημέρα σήμερα στους ναυτικούς, και τη λέμε κάθε μέρα εμείς.
1: Οσίου Κόπριου.
0: Έλα ρε, πια Μυρτιδιώτισσα είναι σήμερα, πια νουκο.
1: Είναι και Παναγία της Μυρτιδιωτήσης, χρόνια πολλά στη Θέκλα,
0: αυτά πράγματα,
1: τη Μυρσίνη και την Μυρτό, χρόνια πολλά στη Μυρτούλα που παίζει πικ-πονγκ, είναι και στην Εθνική Ομάδα Κορασίδων.
0: Μπράβο της. Είναι το θαύμα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, η οποία καλείται έτσι διότι η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε στην τοποθεσία Μυρτίδα των Κύθυρων.
1: Α.
0: Από τα Κύθυρα λοιπόν μας
1: έρχεται. Από τα Κύθυρα, αυτό, ναι, μάλιστα. Ακριβώς.
0: Είναι και μεγάλη γιορτή στο χρωμοδαστήρι σήμερα εκεί της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στο Βροντάδο.
1: Στο Μερσινίδη.
0: Στο Μερσινίδη, ναι. Ο Μερσινίδη τελευταία φορά που είχα πάει ήταν στη θέση του.
1: Εντάξει, τσουλάει, αλλά όχι γρήγορα.
0: Ναι.
1: Πάει αργά.
0: Πάει λίγο.
1: Σαν τα έργα ένα πράγμα.
0: Ναι, και ακριβώς. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το στείλουμε το μαστή πιο γρήγορα. Αλλά τώρα με κατόπιν μελετών έχουν όλα αυτά γίνονται. Τα υλικά που παίρνουν από πάνω, το αδειάζουν.
1: Από κάτω. Αριστερά, από δεξιά.
0: Όπου θες δηλαδή.
1: Τώρα θα φτιάξουμε και το δρόμο. Που...
0: Παναγία είναι, ας κάνει το θαύμα. Τι, ας μην είσαι σταθερή στη θέση της.
1: Κάθε μέρα κάνει θαύμα από την ώρα που περνάει κόσμος με αυτοκίνητα και δεν πέφτουν οι βράχοι στο κεφάλι τους.
0: Είναι και αυτό που το πας. Αυτό απέω, αλλά αυτό το έργο θα, όσον ούπο, θα ολοκληρωθεί.
1: Θα ξεκινήσει.
0: Η μελέτη.
1: Η μελέτη έγινε νομίζω.
0: Έγινε η μελέτη. Ας και να γίνει άλλη μια μωρέ.
1: Είναι να ξεκινήσει.
0: Να γίνει καλά.
1: Να ξεκινήσει. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε. Δηλαδή κάναμε τη μελέτη για να φτιάξουμε αυτό το δρόμο, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα στέλνουμε τον κόσμο.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα το μελετήσουμε και θα αποφανθούμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, καλημέρα αδέλφια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Τι έγινε. Μπήκαν τα λεωφορεία.
0: Θα επικοινωνήσουμε με τους κατοίκους εκεί των δύο χώρων. Τέταρτη μέρα συνεχίζουν την κινητοποίηση.
1: Μα αφού ο Περιφερειάρχης μας υποσχέθηκε ότι σήμερα τα παιδάκια πάνε κανονικά.
0: Μπορεί να έχουν πάει.
1: Και να μην το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Η περαστική συγκοινωνία μπήκε.
0: Μας είπε ότι.
1: Και αυτή, που να είναι, μπαίνει.
0: Είναι θέμα.
1: Ωρών. Μερών.
0: Όχι.
1: Μηνών.
0: Σήμερα.
1: Ετών.
0: Είπε σήμερα, αύριο, μεθαύριο.
1: Α.
0: Δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο.
1: Πάντως διανύουμε την 409η ημέρα.
0: 409 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία το νησί. Λοιπόν, εννοείται σήμερα ότι αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ. Είναι η 21η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ήδη ο Πρωθυπουργός συμμετέχει σε κάθε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές. Αυτό το οποίο φαίνεται να κυριαρχεί, παιδιά, σε όλο τον κόσμο, είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά εκεί, αλλά εντάξει, μου πεις, που δεν είναι σοβαρά.
1: Εκεί όμως, για ακόμη μία φορά, τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Έχουμε φτάσει στο σημείο, οι εταιρείες που αναπτύσσουν όλα αυτά τα προϊόντα με την τεχνητή νοημοσύνη να ζητούν να πάρθουν μέτρα. Ζητούν να τους βάλουν φρένο.
0: Παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, κατά τα άλλα η επικαιρότητα κινείται στην υπόθεση Μαζονάκη ακόμα. Θα το κάνουν λύσα, θα το ψάξουν, θα το κάνουν όχι.
1: Κάτσε, και ακόμα αν έχουμε φτάσει στα 40.
0: Ούσα ακόμα. Αν δεν προκύψει κάτι άλλο, θα το λυσάξουν μέχρι τέλους.
1: Πώς έχει και άλλα, απλά εκεί δίνουμε σημασία. Όχι πως δεν έχει.
0: Εντάξει, παιδιά. Τα είπαμε αυτά. Η βλακεία είναι ανίκητη. Όσο θα υπάρχει αυτό, θα υπάρχουν και επενδυτές σε διάφορους χώρους υγείας, παιδείας. Υπάρχουν. Αυτό δεν αποφεύγεται δηλαδή.

0: Ήταν σήμερα το 1924, παρακαλούμε.
1: 2 χρόνια δηλαδή μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
0: Ναι, 1924, το αδιαχώρητο στον Άγιο Γιώργη Σηκούση. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού συγκεντρωμένοι, διότι γίνεται στο κοινοτικό σχολείο η τελετή εγγενείων του τηλεφώνου της κοινότητας.
1: Τι λες?
0: Μπήκε τηλέφωνο και μαζεύτηκε όλο το χωριό να πάρει μέρος εκεί στην τελετή. Εντάξει.
1: Σαν σήμερα το 1828, δηλαδή πριν από 200 χρόνια σχεδόν, ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και στη Σύρο. Τώρα εμείς τα ταχυδρομεία τα κλείνουμε. Τα κλείνουμε, εντάξει. 200 χρόνια αντέξαμε, καλά είναι. Τεχνολογία.
0: Και πολύ τους ήταν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ελάτε να προσπαθήσουμε σήμερα να γίνει προσπάθεια.
1: Για ποια δουλειά?
0: Να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Α, ωραία. Να ξεκινήσω λοιπόν που να πάμε την Κυριακή.
0: Την Κυριακή, ρε, σήμερα έχουμε Πέμπτη, ρε.
1: Εντάξει, από τώρα έπρεπε να κλείσει τραπέζι.
0: Α, μα είναι για φαΐ μέσα.
1: Για φαΐ. Ασιατικός μεσημεριανός μπουφές.
0: Ασιατικός.
1: Ασιατικός, με βάφα σούσι.
0: Δεν γίνεται να πάρω κάτι άλλο εγώ.
1: Αφού έχουν ασιατικό μεσημεριανό μπουφέ.
0: Πού?
1: Στο Golden Sun.
0: Ναι.
1: Και αυτή την Κυριακή και την επόμενη από τη 1.30 το μεσημέρι, 2271-032-080, κλείνετε το τραπέζι σας και πάτε και απολαμβάνετε.
0: Ασιατική κουζίνα.
1: Ναι, ασιατική κουζίνα.
0: Έτσι.
1: Έχεις φάει ποτέ? Κοίταξε, εγώ αυθεντική που είχα φάει δεν μ' άρεσε. Αλλά όταν την κάνω με αλλά ελληνικά.
0: Άμα την κάνεις αλλά τούρκα.
1: Ναι, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται.
0: Λοιπόν, κάντε αυτό. Είναι μια εμπειρία. Είναι και ξέρω, συνδυάζεται και ένα μπανάκι εκεί ωραίο. Η θάλασσα είναι.
1: Πού?
0: Η θάλασσα είναι πανέμορφη.
1: Στην πισίνα.
0: Χθες ήμουν τρισευτυχισμένος στο Μεγάλη Μιώνα. Δεν υπήρχε ψυχή, κανένας άνθρωπος.
1: Καλέ.
0: Όλοι την κάνανε. Ρεσί.
1: 18 με 25 λίγο.
0: Βράζει η θάλασσα, ρε. Βράζει.
1: Άσε μας καλέ. Απ' έξω.
0: Λοιπόν. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα, είπαμε.
1: Χαμηλές για την εποχή και σήμερα και αύριο η θερμοκρασία.
0: Αυτή είναι η σειρά. Είναι η θερμοκρασία. Δεν θα βρέξει, τέρμα πια, αυτό ήτανε.
1: Βροχή δεν βλέπω στον ορίζοντα.
0: Μπράβο, μπράβο, είπε και ο κύριος Τούμπος.
1: Δεν μας έκανε ζημιά, έτσι.
0: Ότι όχι, δεν έκανε ζημιά και έκανε καλό και στις ελιές.
1: Α, έχουμε και ελιές. Κάτι τις.
0: Νομίζω ότι για να μην πάμε πάλι τη γκρίνια και τη φαουδιά, θα πάμε και σε αυτήν αναγκαστικά. Εχθές ο Τούμπος, ο πρόεδρος της Ένωσης, μας έδωσε την καλύτερη είδηση, η οποία καλά είναι να μην την περάσουμε στα ψηλά. Δεν είναι τώρα αυτό που λέμε βάσιμες πληροφορίες, είναι αυτό που λέμε χειροπιαστά πράγματα. Πλέον φαίνεται ότι θα έχουμε φέτος, μην κάνει καμία στραβή, ο Θεός να έχει το χεράκι του πάντα πάνω.
1: Τώρα με τη μεγάλη ποσότητα δεν έχουμε μαζέψει.
0: Ναι, θα έχουμε τη ρεκόρ
1: παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι και τώρα που μιλάμε.
0: Στη μαστιχά.
1: Εμείς με τη Βαγγελιό που πήγαμε στα νότια προχθές στο Πυργί,
0: ναι.
1: Είχε φρέσκο ασπροχωματισμένα,
0: ναι, ακόμα,
1: χωράφια, γιατί ακόμη κεντάνε.
0: Λοιπόν, είναι νομίζω η καλύτερη είδηση που μπορούμε να έχουμε. Όπως και άλλη μια καλή είδηση που έχουμε είναι το Διεθνές Συνέδριο για την Ναυτιλία, το οποίο γίνεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Μεγάλη προσωπικότητα στο χώρο της ναυτιλίας, μεταξύ αυτών και υφυπουργός ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Έχει και εκπρόσωπο του Υπουργείου, αλλά οι Κύπροι έχουν το ανώτατο που θα μπορούσαν να
1: έχουν. Σωστά, εξάλλου οι Κύπροι έχουν κάνει ιδιωτικές ακαδημίες, λοιπόν, δεν περιμένουν εμάς.
0: Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα δύο σημαντικά θέματα, πριν πιάσουμε την κρίνια, θα πρέπει να τα βάλουμε στην ατζέντα μας.
1: Ατζέντα, ξένη λέξη.
0: Ναι, δεν πειράζει, στον κατάλογο. Το τεμπεσίρι, το τεμπεσίρι μας.
1: Και αυτό ξένο.
0: Και αυτό ξένο είναι. Λοιπόν, η γλώσσα μας είναι πολύ πλούσια και εισάγει και ξένες λέξεις και τις ενσωματώνει.
1: Α, ναι. Α, τώρα έτσι λες.
0: Ναι. Αυτό δεν σημαίνει.
1: Γκουγκλάρε το.
0: Αυτό δεν σημαίνει να λέμε πας σε οτιδήποτε κάνουμε.
1: Αυτό το λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Το θυμίζεις τώρα το. Α, ο Πρωθυπουργός είναι και
1: πολύ. Το Χίος Πάσα εντωμεταξύ είναι και τον Οκτώβριο,
0: είναι και
1: νομίζω.
0: Είναι πολύγλωσσος όπως ο Τζίπρα. Είναι πολύγλωσσος.
1: Τι, εκτός από αγγλικά, τι άλλο μιλάει.
0: Ποιος?
1: Μιλάει και γαλλικά. Ο Μιτσό.
0: Άπτιστα.
1: Γαλλικά.
0: Και γερμανικά.
1: Αχ, να τον ακούσω.
0: Και γερμανικά. Πάρε τον ακούσω.
1: Γκόγκλα.
0: Γκόγκλα, ρε τον. Και γερμανικά. Και γερμανικά.
1: Το λοιπόν, ας κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό.
0: Γιατί μετά θα τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
12: Καλημέρα στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που ακούει από ραδιόφωνο, τηλεοράσεις, κινητά όπου εκπέμπουν τα αιρτιανά και μεταφέρεται η φωνή εδώ. Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα τα βάλουμε σε μια σειρά.
10: Λοιπόν, είχαμε καταρχάς χθες τέτοια ώρα τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, να μιλάει εδώ στο Ράδιο Αλήθεια και να υπόσχεται ότι από σήμερα θα έχει λυθεί το θέμα μεταφοράς των μαθητών της Νότιας Χίου στο σχολικό κέντρο Πυργίου, καταρχάς, γιατί έχουμε και άλλου προβλήματα τελικά.
12: Μας είπε λοιπόν ότι σήμερα θα έχει λυθεί.
10: Ναι.
12: Δεύτερον, έχουμε μια κινητοποίηση η οποία έχει προαναγγελθεί για αύριο.
10: Αφού σήμερα έχει λυθεί, γιατί έχει προαναγγελθεί?
12: Δεν ξέρω, θα μας τα πει η εκπρόσωπο των γονέων.
10: Σωστό και αυτό.
12: Που την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, η κυρία Νίκα Αντωνίου. Έχει προαναγγελθεί 9 η ώρα. Που εκτός από τους κατοίκους των Πυργίου και περιχώρων κλπ., θα συμμετάσχουν με ανακοίνωσή τους και οι γονείς των ενήτων, γιατί και αυτοί έχουν πρόβλημα.
10: Τη Καλλιμασιά.
12: Δεν άκουσα για Καλλιμασιά.
10: Και
12: επίσης, ανακοινώσεις έχουν εκδώσει το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ και ο Σύλλογος Δασκάλων, που λένε και αυτοί με έτοιμα να υπάρξει παντού σχολική μετακίνηση των παιδιών, θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση αύριο.
10: Που θα γίνει στην Περιφέρεια, στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου.
12: Ακριβώς, 9 η ώρα. Καλημέρα, κυρία Ανίκα Αντωνίου.
13: Καλημέρα. Εμείς είμαστε τέταρτη μέρα κατάληψη σήμερα.
10: Μα δεν μπήκε τελικά το λεωφορείο?
12: Το γνωρίζουμε αυτό.
13: Τα λεωφορεία μπήκανε χωρίς συνοδούς. Αυτό που κυκλοφορούσε από χθες, ότι θα υπάρχουν συνοδοί στα λεωφορεία και ότι ο Περιφερειάρχης έχει μιλήσει με τον ιδιοκτήτη της ιδιωτικής εταιρείας και ότι ο ιδιοκτήτης της ιδιωτικής εταιρείας θα βάλει συνοδούς, είναι ένα ψέμα. Εμείς ξέραμε από προχθές και επιβεβαιώσαμε και χθες το πρωί στις 11 από την ιδιωτική εταιρεία ότι δεν αναλαμβάνει να βάλει συνοδούς.
10: Ναι. Άρα
13: κανένα
10: σήμερα...
13: παιδί δεν μπήκε μέσα στο λεωφορείο σήμερα.
10: Αυτό,
13: δεν
10: το
13: θα μπει κανένα παιδί απολύτως. Εμείς αύριο, επειδή άκουσα που είπατε για την Καλλιμασιά, η Καλλιμασιά συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα για να πάρει αποφάσεις. Ήρθα εκπρόσωπος της Καλλιμασιάς εδώ στο σχολείο το πρωί.
10: Έχουν και εκείνοι προβλήματα.
13: Έχουν και εκείνοι προβλήματα, φυσικά.
10: Α, μάλιστα.
12: Μάλιστα.
13: Μα τα 208 παιδιά κάπου πρέπει να διαμοιραστούν. Είναι διαμοιρασμένα σε διάφορα σχολεία.
10: 208 μαθητές δηλαδή της Νότιας Χίου δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο τους.
13: Ακριβώς.
10: Είτε πρωτοβάθμιας είτε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
13: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε πει είναι 4 παιδιά από το γυμνάσιο της Καλαμωτής, είναι 9 παιδιά από τα Νένιτα, είναι Καλλιμασιά και είναι και σε άλλα σχολεία από ό,τι καταλαβαίνουμε.
12: Κυρία Αντωνίου, για να το διευκρινίσουμε για άλλη μια φορά. Όταν λέμε σχολικό λεωφορείο και μεταφορά μαθητών, είναι πάει πακέτο ο οδηγός και ο συνοδός. Είναι έτσι?
13: Εννοείται, εννοείται. Ναι. Δεν μπορούν να μπαίνουν μικρά παιδάκια. Τα παιδάκια 4, 5, 6 και 7 χρονών δεν είναι παιδάκια τα οποία μπορούν να διαχειριστούν μια συνθήκη μόνα τους μέσα σε ένα πούλμα.
12: Ωραία.
10: Ναι, μετά, συγγνώμη, πριν που γινόταν μεταξύ, πώς γινόταν η μετακίνηση?
13: Το ταξί πέρναγε έξω από την πόρτα του κάθε παιδιού.
10: Ναι.
13: Έβγαινε ο οδηγός του ταξί, έβαζε το παιδί μέσα, του πέρναγε την ζώνη.
10: Ναι.
13: Έκλεινε το αυτοκίνητο και έμπαινε στη θέση του και έρχονταν στο σχολείο με ασφάλεια. Ο ίδιος ταξιτζής άνοιγε την πόρτα και έβγαζε, αποβίβαζε τα παιδιά στην σχολική
12: αυλή.
13: Με τον ίδιο τρόπο γινόταν και η επιστροφή στο σπίτι. Δεν χρειαζόταν οι γονείς ή οι δασκάλοι να βγουν έξω.
12: Λοιπόν.
10: Άρα έκανε, ας το πούμε, τη δουλειά του συνοδού ο ίδιος ο αυτοκινητιστής.
13: Φυσικά και σε ένα πολύ μικρότερο κουβούκλιο το οποίο ήταν ελεγχόμενο.
12: Καλά, και γίνεται και με ταξιτζίδες που ξέρετε και λοιπά, είναι χωριανοί σας, τα καταλαβαίνουμε αυτά. Εξάλλου η νομοθεσία το προβλέπει αυτό. Λέει ότι ο οδηγός ταξί είναι ταυτόχρονα και συνοδός.
13: Επίσης η νομοθεσία απαιτεί να υπάρχει συνοδός μέσα στα σχολικά.
12: Στο λεωφορείο λοιπόν απαιτεί. Άρα λοιπόν, είναι σαν να λέμε τώρα, η περιφέρεια δρομολόγησε λεωφορεία.
10: Το οποίο
13: μας κλείσει το στόμα.
12: Αλλά δεν έχει οδηγό. Δηλαδή είναι ένα...
10: Συνοδό.
12: Όχι, το λέω γιατί είναι σε ένα βάλαμε λεωφορείο, αλλά χωρίς οδηγό. Αυτό κάναμε τώρα. Δηλαδή ο οδηγός...
13: Ουσιαστικά μπήκε ένα λεωφορείο για να μας ρίξουν το τυράκι.
10: Το οποίο έκανε τελικά κανονικά το δρομολόγιο, δηλαδή πέρασε και...
13: Άδειο.
10: Α, μάλιστα, πέρασε πάντως.
13: Ένα παιδί. Άδειο. Εγώ ήμουν εδώ, εκπρόσωποι του συλλόγου ήταν από τις 7 και 4 στο σχολείο. Μπήκε, έφτασε στο σχολείο, δεν σταμάτησε καν. Ήταν άδειο.
12: Τι θα γίνει λοιπόν τώρα με τους συνοδούς, έτσι? Αυτό είναι
13: πέρασε
12: το...
13: μάλιστα από χωριά και μπορούσε να μπει το ένα αδελφάκι, το άλλο δεν μπορούσε να μπει μέσα.
10: Και δεν μπήκε κανένα τελικά?
13: Κανένα παιδάκι, αφού η μητέρα ήταν αναγκασμένη να έρθει με το αυτοκίνητό της μέσα στο σχολείο, δωρονάδωρο να περιμένει στη στάση να της πάρουν το ένα παιδί και μετά να μπει στο αυτοκίνητο να φέρει το άλλο παιδί στο σχολείο.
10: Μάλιστα.
13: Δηλαδή κάπου κοροϊδευόμαστε πραγματικά, αλλά την έχουμε ζήσει αυτή την ταινία το 2023.
12: Μάλιστα. Εσείς πάντως είστε αποφασισμένοι να κάνετε κινητοποίηση αύριο, αφού το θέμα είναι άλλο.
13: Αύριο θα κάνουμε ειρηνική διαδήλωση έξω από την περιφέρεια. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι φορείς. Δεχόμαστε καθημερινά μηνύματα και τηλέφωνα. Είναι μια συνθήκη που πρέπει να βρει λύση και δεν πρέπει να βρει λύση τώρα, αυτή την εβδομάδα, σε 10 μέρες για 5 μήνες. Πρέπει να βρεθεί λύση. Είναι αστείο γελίο.
12: Ένα λεπτό τώρα, μισό λεπτό. Είναι αστείο γελίο. Ποιος πρέπει να βάλει το συνοδό τώρα?
13: Κοιτάξτε να δείτε, όσο ήταν τα ΚΤΕΛ, επειδή υπήρχε η αποζημίωση, τα ΚΤΕΛ βάζαν το συνοδό. Τώρα στην παρούσα φάση που είναι μία απευθείας ανάθεση ορισμένων ημερών, αυτό είναι το άλλο, η άλλη παγίδα που υπάρχει εδώ πέρα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 10-15 μέρες.
10: Επειδή ξαναγίνεται ο διαγωνισμός, λέτε.
13: Ναι. Θα πάνε οι οδηγοί ταξί.
12: Θα καλυφθεί
13: το κενό που θα υπάρξει ανάμεσα στη μία ανάθεση και στην άλλη. Θα υπάρξει διαγωνισμός ολοκληρωμένος. Θα βγει αποτέλεσμα. θα συνεχιστεί το λεωφορείο το ιδιωτικό σε περίπτωση που δεν υπάρξει συνεννόηση με τους οδηγούς των ταξί. Πολλά θάμαζεμένα.
14: Μισό λεπτό, στην επικοινωνία σας με την ιδιωτική εταιρεία, όταν θέσατε το θέμα των συνοδών, τι σας είπαν, ότι δεν αποζημιώνεται γι' αυτό?
13: Όχι, όχι, ότι δεν έχουν αυτοί καμία ευθύνη. Και μπορώ να το σκεφτώ κιόλας ότι μπορεί να μην έχουν κάποια ευθύνη. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει μέσα από τον φορέα ο οποίος χρηματοδοτεί αυτή τη συνθήκη.
14: Αυτό λέω, αυτό λέω.
13: Είτε λέγεται κράτος, είτε λέγεται κυβέρνηση, είτε λέγεται περιφέρεια, είτε δεν ξέρω εγώ πώς λέγεται.
15: Κυρία Αντωνίου, εχθές μας το είπε ξεκάθαρα ο εκπρόσωπος του ΚΤΕΛ, που κάνουν δρομολόγια μαθητικά. Λέει, μέσα στη συμφωνία
14: είναι και ο
15: συνοδός. Εμείς λέει, παίρνουμε το συνοδό,
14: ναι,
15: εμείς
14: αυτό
15: το πληρώνουμε.
14: Λέω, αυτό λέω. Τώρα στην ιδιωτική εταιρεία δεν δίνουν προφανώς έξτρα χρήματα για το συνοδό.
13: Ή δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτικό, επειδή υπάρχει απευθείας ανάθεση ορισμένου χρόνου.
14: Να έχει συνοδό.
13: Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή πια ψάχνουμε και τους νόμους. Έχουμε γίνει νομικοί το τελευταίο τριήμερο όλοι.
14: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι δεν λύνεται το πρόβλημα.
15: Τέταρτη μέρα χωρίς...
13: Εγώ θέλω να ακούσει ο κόσμος, και είναι πολύ σημαντικό, και ξέρω ότι το καταλαβαίνει ο κόσμος εκεί έξω, ότι ουσιαστικά μην ακούνε ότι έχει μπει λεωφορείο. Δεν έχει, είναι σαν να μην έχει μπει λεωφορείο.
15: Μα το καταλάβαμε, κυρία Αντωνίου. Γι' αυτό είπα εγώ, μπήκε λεωφορείο χωρίς οδηγό. Αυτό το πράγμα είναι. Ο οδηγός πάει πακέτο με τον... Εκτός αν αλλάξει η νομοθεσία. Η νομοθεσία είναι σαφέστατη. Πρέπει
13: όχι,
15: να υπάρχει.
13: Όχι, γιατί πάμε με την νομοθεσία και την νομοθεσία στο χέρι σε όλα. Δηλαδή μας κουνάνε κάτι χαρτιά του νόμου. Αλλά παρανομούν εκεί που δεν μπορούν να καλύψουν την ανάγκη.
14: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας.
15: Καλημέρα.
13: Να είστε καλά, να είστε καλά.
14: Καλημέρα.
16: Όμορφα.
12: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει ο κύριος, ποιος στην περιφέρεια, ο κύριος Καμπούρης νομίζω, ο Στέλιος, ο οποίος... Εγώ το
16: άρα
12: είπα,
16: η λύση του γρήγορα βρίσκομαι κάποιον
12: ιδιαίτερη εκτίμηση, γιατί
16: και του κάνουμε ανάθεση
12: τα
16: να κάνει παιδιά τα δρομολόγια, ήταν τελικά πυροτέχνημα. Αυτό αποδεικνύεται.
12: Πείτε μας τι να πούμε. Εδώ ο Περιφερειάρχης βγαίνει, αύριο θα βάλει λεωφορεία. Συνοδούς, θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, πείτε μας τι θα κάνετε, ρε παιδιά. Μα έχουμε ένα σχολείο και δεν είναι ένα σχολείο, τώρα μαζεύονται κι άλλα. Μαζεύονται και η Καλαμωτή, η Καλυμασιά.
16: Τα Νένιτα.
12: Μαζεύονται τα Νένιτα.
16: 208 μαθητές.
12: Λοιπόν, Λοιπόν, είδατε. Μπαίνουμε σε μια σειρά.

0: φωτιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
11: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
11: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: αυτοπροσώπους στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας Δομήνικος Ψάλτης.
1: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο. Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Μοναχείου, 8 και 35 πρώτα λεπτά. 8-19-19 19, το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου. Είπαμε σήμερα, τα πάμε σε μια σειρά τα πράγματα.
1: Πού θέλεις να ξεκινήσουμε τώρα?
0: Λοιπόν, παιδιά, ελάτε να οργανωθούμε λοιπόν. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Μπολάς.
1: Κώστας Μπολάς.
0: Κώστας Μπολάς, ο οποίος είναι ο
1: ιδιοκτήτης του Canaris Tours, που έχει με απευθείας ανάθεση αναλάβει για κάποιες μέρες τα σχολικά δρομολόγια της Νότιας Χίου. Καλά τα λέμε, κύριε Μπολά?
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Και, ωραία. Και στην άλλη γραμμή είναι ο Στέκης ο Καμπούρης.
1: Σύμβουλος για θέματα μεταφορών μαθητών, έτσι δεν είναι, κύριε Καμπούρη?
3: Καλημέρα και από εμένα.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ θέλω να το πω αυτό προλογικά, ότι ο Κώστας Μπολάς είναι ένας καλός επαγγελματίας και ο Στέλιος ο Καμπούρης είναι ένας καλός δάσκαλος που αγαπάει τα παιδιά και την εκπαίδευση. Αυτά θέλω να τα καταθέσω. Και άρα πρέπει λοιπόν να λύσουμε το πρόβλημα. Πάμε λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι ο κ. Περιφερειάκης είπε θα μπουν δρομολόγια σήμερα. Από την άλλη, η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων, τι είναι και το κεδεμόνο του Πυριού, μας
1: σύμφωνα
0: λέει,
1: με την νομοθεσία,
0: λέει δεν υπάρχουν συνοδοί.
1: Όπως μας ενημερώνουν, ο συνοδός είναι υποχρεωτικός σε νηπιαγωγεία και σε δημοτικά, αν το λεωφορείο έχει παιδιά πρώτης και δευτέρας τάξης. Αν είναι από τρίτη τάξη και πάνω τα παιδιά, δεν έχει υποχρέωση συνοδού το λεωφορείο.
0: Πάμε με τη σειρά λοιπόν. Κύριε Μπολά, πέστε μας τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Λοιπόν, εμείς καταρχάς δεν κάναμε σύμβαση. Λέει απλώς η περιφέρεια. Ζήτησε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει νομιμότητα, δηλαδή, γιατί επικαλούμαστε την νομιμότητα. Η νομιμότητα είναι ότι διαγωνιζόταν δίκαιο άγωνος, που σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία. Το λέω αυτό διότι πολλοί από τους φορείς, κάποιους φορείς παραδείγματος χάρη, βγαίνουν και λένε ότι πρέπει η περιφέρεια να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο, το οποίο όλα αυτά είναι παράτυπα. Έτσι. Εγώ δηλαδή, σαν επιχείρηση, εγώ δεν τα πληρωθώ. Δεν μπορεί να πληρωθώ από τη στιγμή που δεν υπάρχει. Το λέω για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου.
0: Άρα εσείς πάτε. Εσείς
1: κάνετε εξυπηρέτηση δηλαδή.
0: Πάτε τώρα να βοηθήσετε.
2: Δεν είμαι και περιφέρεια βέβαια για να κάνω το δικηγόρο της περιφέρειας. Αλλά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, να τα αξιολογήσει ο κόσμος και από εκεί και πέρα ο καθένας πάρει μόνος. Εγώ πήρα χτες την εντολή να κάνουμε αυτά τα τρεις μεταφορές στο δημοτικό πυργείο. Ένα αυτοκίνητο από την Ελλάδα, ένα αυτοκίνητο από τα Αρμόγια. Και να αποκλείεται από τα μισθά.
0: Άρα εσείς τώρα πάτε να εξυπηρετήσετε χωρίς πληρωμή, αυτό μας λέτε?
2: Πώς θα πληρωθώ, κύριε Τζούμα, που ξέρετε, είσαστε στην πιάτσα. Πώς θα πληρωθώ αν δεν υπάρχει σύμβαση?
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Μήπως με τη σύμβαση, με τη σύμβαση των υπεραστικών?
2: Δεν υπάρχει σύμβαση. Η σύμβαση των υπεραστικών είναι για γραμμές, είναι για άλλο είδους.
0: Άλλο πράγμα είναι. Άλλο πράγμα
2: είναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το αναφέρω όμως ως ένα γεγονός για να ξέρει ο κόσμος το τι γίνεται.
0: Άρα λοιπόν,
2: δεν μπορεί να πληρώσει, το ξέρετε. Αν δεν υπάρχει σύμβαση, δεν μπορεί να πληρώσει. Λοιπόν, δεύτερο,

0: πήραμε το πρωί 3 αυτοκίνητα. Η σύμβαση, η προκήρυξη όπως βγήκε, αναφέρει ότι δεν έχει σύνοδο όταν είναι μικρά αυτοκίνητα. Σύνοδο έχει όταν τα αυτοκίνητα είναι μεγάλα. Καταρχάς, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πολύ πήλαμε το σύνοδο.
1: Πόσο πολύ... μικρά ήταν τα αυτοκίνητα δηλαδή?
0: Ήταν 9 θέσια. Καταρχάς, στα αγοριά που πήγαμε, αν εξαιρέσουμε να σας πω, στα μεστά, δεν ήταν κανένας για να δει αν έχει σύνοδο το αυτοκίνητο μέσα ή δεν έχει. Που ήταν μεγάλο αυτοκίνητο βέβαια. Δεν ήταν κανείς. Πάει στους Ολύμπους ο οδηγός και βρίσκει μια κυρία με ένα παιδί και επικαλείται, έχω τον οδηγό μου όπως μου το ανέφερε, γιατί είχα το πρωί, είχα ενημέρωση, μου λέει ότι ήταν μια κυρία η οποία δεν το ήξερε. Λέει ότι δεν μας είχαν ενημερώσει. Δεύτερο, πάμε στον εμποριό. Ο Ηλίας ο Μπαντάς με το εστιατόριο, τον πήρα τηλέφωνο, το λεωφορείο εκεί κοιμότανε. Μου λέει, Κώστα, συγγνώμη, θα το πω εγώ το παιδί. Φεύγει το λεωφορείο. Πάει στα αρμόδια άλλο. Δεν ήταν κανένας. Κανένας για να δει τι αυτοκίνητο. Στην Ελλάδα δεν ήταν κανένας.
1: Ένα λεπτάκι, γιατί έτσι όπως μας τα λέτε, από τι όχημα και πάνω χρειάζεται σύνοδος?
0: Για μεγάλα αυτοκίνητα. Πάνω από 10 θέσεις.
1: Πάνω από 10 θέσεις. Δηλαδή με το 9 θέσιο δεν χρειάζεται σύνοδος?
0: Γιατί, συγγνώμη κυρία μου, συγγνώμη κυρία Αναγνώστη, πέρσι τα παιδιά, οι ταξιτζίδες που έκαναν τη δουλειά με 9 θέσια δεν τα έκαναν.
1: Ναι, σας ρωτάω, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρουμε, εμείς ρωτάμε.
0: Συγγνώμη, ναι, δεν είμαι στην αντίθετη άποψη. Όχι, το λέω με την έννοια, γιατί επικαλούμαστε κάποια πράγματα χωρίς να ξέρουμε τι μας γίνεται έτσι. Πέρσι τα παιδιά που έκαναν, τα παιδιά, ο Κώστας, το άλλο παλικάρι που έκανε, ο κύριος Μητσός, που κάνανε τις μεταφορές αυτές, μεταξύ τετραθέσια ή εκθέσια. Δεν είχαμε σύνοδο. Σύνοδο λέει, πράγματι έχετε δίκιο, νηπιαγωγείο, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, έτσι τα αυτοκίνητα είναι μεγάλα. Πολύ, συμφωνώ απόλυτα.
2: Ωραία, λοιπόν, μάλιστα. Άρα μήπως το ξέρανε σήμερα και δεν οργανώθηκε ακόμα καλά, δεν ξέρω τώρα, λέω, μήπως.
0: Εγώ, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω σχέση με το δημοτικό, δεν έχω σχέση με το σύλλογο. Εγώ
1: σωστά,
0: έχω μια.
2: Εντάξει, είσαι ξεκάθαρο.
0: Εγώ είμαι υποχρεωμένος. Έδωσα λοιπόν εχθές τις ώρες που θα ήταν τα αυτοκίνητα στα συγκεκριμένα χωριά. Επαναλαμβάνω, ένα ξεκίνησε από Ελλάδα, ένα ξεκίνησε από εμποριό και ένα από τα μεστά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σας είπα και ένα γεγονός από τους Ολύμπους που η κυρία. Ελπίζω ότι ο οδηγός μου είναι έτσι όπως μου το είπε, γιατί το αναφέρω και εγώ. Σαν γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε, δεν ξέρω αν αμελήθηκε η κυρία αυτή. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ήταν κανένας. Ούτε να σταματήσει. Αν ήταν η κυρία Αντωνίου στα αρμόδια, γιατί δεν πήγε να πει στον οδηγό, έχετε κύριε οδηγέ σύνοδο? Έχω κυρία Αντωνίου. Πού είναι τα παιδιά? Δεν έχω κυρία Αντωνίου. Α, δεν το βάζω το παιδί μου μέσα τότε, κυρία Οδηγέ.
2: Κύριε Πολέα, είσαστε ξεκάθαρος. Πείτε μου κάτι, με την ευκαιρία, πείτε μας κάτι. Έχετε υπογράψει ακόμα για το θέμα των υπεραστικών συγκοινωνιών με τα λεωφορεία σας?
0: Ναι, αυτό υπογράψαμε χθες, έτσι σαν ενημέρωση. Γι' αυτό βέβαια θα σας το πει από την περιφέρεια. Εγώ τώρα δεν είναι θέμα δικό μου. Θεωρώ ότι άμεσα θα ξεκινήσει αυτό. Είναι τα δύο δρομολόγια που έχει οριστεί στην νότια πλευρά του.
2: Άρα έχετε υπογράψει?
0: Ναι, χθες έγινε υπογραφή. Ξέρετε, η τυπική διαδικασία.
2: Θα μας ενημερώσετε είναι... πότε ότι ξεκινάει το δρομολόγιο?
1: Η περιφέρεια θα μας ενημερώσει.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα ξεκινήσει μετά, ίσως και από Δευτέρα, ίσως. Αλλά αυτό θα γίνει μια ανακοίνωση από τον κύριο Μουτζούρη, από τον κύριο Περιφερειάρχη.
1: Σωστά, σωστά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πολέα.
1: Ευχαριστούμε κύριε Πολέα.
0: Προσέξτε, να μην παραξηγηθώ, κύριε Γιάννη. Εγώ βγήκα. Εγώ για να σας πω το τι έγινε. Εγώ δεν είμαι περιφέρεια για να δικαιολογήσω.
2: Ναι, καταλάβαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε ενάντια στους γονείς που υποτίθεται έχουν και αυτοί το θέμα τους και είναι πολύ σωστό για τα παιδιά. Όλοι μας έχουμε παιδιά εγγόνια και όλοι μας προσπαθούμε για την ασφάλεια, για το καλύτερο. Όμως κάποια πράγματα δεν θα επικαλούμαστε νομιμότητα, αφού σας επαναλαμβάνω όλο το θέμα είναι τώρα στο μη νόμιμο. Αυτό που κάνουμε τώρα δεν είναι νόμιμο.
2: Είσαστε ξεκάθαρος, κύριε Πολέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καμπούρη.
2: Το είπα, είναι σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, κύριε Καμπούρη.
3: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπατε, κύριε Τζούμα.
2: Ξέρετε ότι εγώ δεν έχω κάτι να κρύψω και ό,τι είναι να πω το πιστεύω και το λέω. Λοιπόν, και απορώ. Γιατί εσύ ειδικά, ο Στέκος ο Καμπούρης, δεν έχεις λύσει αυτό το πρόβλημα. Με όποιο τρόπο. Έτσι θέλω και θέλω πραγματικά να λυθεί, γιατί ξεσηκώνουμε ένα κόσμο ολόκληρο και δεν πονάω πιο πολύ εγώ από το στέκο τον Καμπούρη, την παιδεία και την εκπαίδευση. Να είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
3: Λοιπόν, κύριε Τζούμα, πραγματικά έτσι είναι. Και εγώ όταν βρέθηκα στον χώρο της κατάληψης του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου μαζί με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, αυτό ακριβώς είπα στους γονείς, ότι είμαι εδώ για να σας μιλήσω με ειλικρίνεια, ευθύτητα και τιμιότητα. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία που με διέκριναν σε όλη μου τη διαδρομή, σε ό,τι και αν έκανα. Ακούστε, κύριε Τζούμα, σας είπε προηγούμενα κάποια πράγματα ο κύριος Μπολάς. Είμαι ξεκάθαρος στο δημόσιο λόγο μου. Δυστυχώς το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις σχολικές μεταφορές δεν δίνει κανένα εργαλείο στην αυτοδιοίκηση ώστε σε μια διαγωνιστική διαδικασία που αποβαίνει άγονη να έχει ένα άλλο μέσο, ένα άλλο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος εδώ και τώρα που λέμε. Δυστυχώς αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο.
1: Ναι, γι' αυτό και υπάρχει το πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα.
3: Ακριβώς.
2: Και γι' αυτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση.
3: Ακριβώς.
2: Να είμαστε ξεκάθαροι.
3: Ακριβώς, έτσι είναι. Εκείνο το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε στην προκειμένη περίπτωση σαν περιφέρεια, βλέποντας ότι ένα σχολικό κέντρο όπως είναι αυτό του Πυργίου, το οποίο έχει μια μεγάλη δύναμη του μαθητικού, του δυναμικού από τα γύρω χωριά, προσπαθήσαμε να βρούμε μια μεσοβέζικη λύση προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά στο σχολείο αυτό.
1: Αυτό το καταλάβαμε, αλλά χθες ο Περιφερειάρχης είπε ότι το πρόβλημα έγινε και διωγγώθηκε τώρα γιατί δεν ξεκινήσατε τις διαδικασίες νωρίς.
3: Ακούστε, ο κύριος Περιφερειάρχης, ξέρετε, σας μίλησα για ένα θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο λέει ότι εκκινούν οι διαδικασίες για την επόμενη σχολική χρονιά στο τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αυτό είναι ανεδαφικό, είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει το θεσμικό πλαίσιο. Γιατί, και σας μιλάω τώρα σαν δάσκαλος και διευθυντή σχολείου.
1: Γιατί δεν ξέρετε το μαθητικό δυναμικό της επόμενης χρονιάς.
3: Στη Μιανά και Καμπόχωρα που ήμουν 12 χρόνια διευθυντής, ναι, δυο σχολεία που μεταφερόταν σχεδόν συνολικά με λεωφορεία, δεν υπάρχει περίπτωση δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα να μπορεί να δώσει στοιχεία Δεκέμβριο μήνα.
1: Σωστό.
3: Οι εγγραφές γίνονται
2: αυτό
3: μία με 15
2: Μαΐου. Αυτό το πράγμα το απλώρησης τέλειο, αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνουν, ρε γαμώτο, θα σκάσω. Δεν το,
3: κύριε
2: αυτό Τζούμα, το καταλαβαίνουν.
3: Κύριε Τζούμα, ξέρετε, ήμουνα στην περασμένη περίοδο αντιπεριφερειάρχης παιδείας. Ως δάσκαλος και γνώση λοιπόν του προβλήματος και βλέποντας την κοινή υπουργική απόφαση που δούλευα ως αντιπεριφερειάρχης, έστειλα δύο φορές έγγραφο. Προκλήθηκε τεχνική σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι, κύριε Καμπούρη, έχετε δίκιο, θα τα δούμε, θα προχωρήσουμε στην έκδοση προεδρικού διατάγματος ή θα κάνουμε τροποποίηση. Αν την είδατε εσείς, την είδα και εγώ.
1: Αυτό λοιπόν είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι ο διαγωνισμός βγαίνει άγωνος γιατί δεν είναι καλή αποζημίωση.
3: Ένας από τους λόγους, κυρία Αναγνώστου, είναι και αυτός και έχουν δίκιο. Διότι όταν βγαίνει ο διαγωνισμός με τη μέση τιμή που υπάρχει στα καύσιμα εκείνου του μήνα και ο διαγωνισμός βγαίνει Ιούλιο, καταλαβαίνετε ότι από Ιούλιο μέχρι Οκτώβριο που έχουμε σε λίγες μέρες και με την αύξηση των καυσίμων είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος που επικαλούνται οι επαγγελματίες και έχουν απόλυτο δίκιο σε αυτό.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Άρα δεν υπάρχει πρόβλεψη ότι γίνεται την αριθμική αναπροσαρμογή.
3: Την αριθμική αναπροσαρμογή γίνεται, κάθε μήνα μπορεί να αλλάξει η τιμή. Προσέξτε όμως, αυτή η αλλαγή αφορά μόνο τα λεωφορεία και όχι τα ταξί.
1: Α, μάλιστα.
3: Διότι λέει, διότι όταν εγώ έβαλα, γιατί ρε παιδιά όχι τα ταξί, η απάντηση που μας δόθηκε ήταν διότι η αμοιβή των μεταφορέων ταξί γίνεται στη βάση της διπλής ταρίφας.
1: Ναι, δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Όχι, δεν το καταλαβαίνουμε.
2: Κύριε Καμπούρη, για να μην μπερδευτούμε κι άλλο. Έχετε ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν βοηθάει. Έχει ευθύνες η κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Και αυτό θα το πληρώσει.
1: Και λέει ότι δεν μπορεί
2: ένα,
1: να λύσει το
2: πρόβλημα. Ένα, δύο, τρία μαζεύονται. Λοιπόν, όμως έχετε και την ευθύνη να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Βάλατε λοιπόν κάποια λεωφορεία.
1: Μήπως δεν επικοινωνήσατε σωστά το θέμα ότι τα λεωφορεία θα είναι μικρά και άρα δεν χρειάζονται συνοδό.
3: Ακούστε, χθες περίπου στις 12 παρά, 12 και δεν θυμάμαι ακριβώς όταν οριστικοποιήθηκε το πλάνο, Στάλι ενημερώθηκε ο διευθυντής του σχολείου με email, γιατί έτσι γίνεται, ο διευθυντής ενημερώνεται, ναι, εντάξει, και ο διευθυντής ναι. αναλαμβάνει την ενημέρωση των γονέων. Πιθανόν να μην υπήρχε ενημέρωση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα από χθες τις 12, 12 και 4 μέχρι τη λήξη του ωραρίου του σχολείου.
2: Θα γίνει αύριο, θα γίνει σήμερα, θα γίνει
3: εγώ
2: αύριο.
3: Εγώ είπα το, και με τον κύριο Μπολά που μίλησα πρωί-πρωί, καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε την αγωνία μας κι εμείς, του είπα, Κώστα, και αύριο το πρωί καλό ξημέρωμα τα ίδια δρομολόγια θα ξεκινήσουν κανονικά. Θα μιλήσω ξανά και με τον διευθυντή του σχολείου να δούμε τι γίνεται. Ήδη με έχει, όση ώρα μιλάμε με έχει καλέσει τρεις φορές ο Περιφερειάρχης, γιατί έχει και εκείνος τη δική του αγωνία, για να ενημερωθεί.
1: Μάλιστα.
3: Του έχω κάνει μια πρώτη ενημέρωση και μόλις κλείσουμε θα τον πάρω να το ενημερώσω ξανά.
2: Πάμε.
3: Εγώ κάνω μια έκκληση προς τους γονείς, οι οποίοι αν θυμάμαι καλά αύριο έχουν προγραμματίσει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας σε 9 η ώρα στην Περιφέρεια.
1: Σωστά.
3: Κάνω μια έκκληση. Τα παιδιά ας ξεκινήσουν να πάνε στο σχολείο με αυτόν τον τρόπο που κατάφερε η Περιφέρεια να μετακινηθούν τα παιδιά. Και εδώ είμαστε να κουβεντιάσουμε, είναι ήδη στον αέρα η δεύτερη πρόσκληση.
1: Η οποία τι, πώς τη βλέπετε?
3: Τις πρώτες μέρες ναι. του Οκτώβρη, πρώτη βδομάδα, πρώτο δεκαήμερο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και με την ελπίδα οι μεταφορείς της συγκεκριμένης περιοχής να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Και αν δεν εκδηλώσουν...
3: Λοιπόν, κυρία Αναγνώστου και κύριε Τζούμα, εάν δεν εκδηλώσουν, δεν ξέρω αν θα πάμε σε Τρίτη, αν συμφέρει δηλαδή να πάμε σε Τρίτη, ή αν θα πρέπει να επικαλεστούμε την τρίτη περίπτωση που μας δίνει η κοινή υπουργική απόφαση, που λέει ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συντελεστεί η μεταφορά των μαθητών με τους παραπάνω τρόπους, τότε πάμε στη χορήγηση γονικού επιδόματος και η ευθύνη μεταφοράς ανήκει στους γονείς.
1: Οι οποίοι γονείς όμως λένε ούτε το επίδομα το θέλουμε, γιατί δεν μας εξυπηρετεί να πάμε στη δουλειά μας. Δεν είναι θέμα επιδόματος,
3: ναι,
1: έτσι δεν είναι.
3: Όμως λέει, αυτό όμως λέει ο νόμος που όλοι επικαλούνται.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, δηλαδή, κυρία Αναγνώστου, για να το κάνουμε ξεκάθαρο. Η Περιφέρεια έχει συγκεκριμένους τρόπους να μεταφέρει τα παιδιά. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Ο τέταρτος τρόπος λοιπόν λέει, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να συντελεστεί μεταφορά, η μεταφορά γίνεται από το γονέα με το γονικό επίδομα και με αποζημίωση 0,35 λεπτά ανά χιλιόμετρο και η ευθύνη πλέον μεταφέρεται στο γονέα.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή τώρα... έχει φροντίσει η πολιτεία
2: ναι, ναι.
3: εν τέλει να μεταβιβάσει κάπου την ευθύνη.
1: Μάλιστα.
2: Καλά, αυτό είναι μόνιμο. Τώρα ναι. να καταλήξουμε. Εσείς λέτε τώρα, δρομολογήθηκαν για μέχρι να γίνει διαγωνισμός.
1: Δρομολογήθηκαν, να ο διαγωνισμός, ναι.
2: Ναι, ναι. Δρομολογήθηκαν μικρά λεωφορεία,
3: ναι.
2: τα οποία δεν χρειάζονται συνοδό. Αυτό λέτε τώρα εσείς, ε?
1: Όπως είπε,
3: αυτό είπε και ο κύριος Μπολάς.
2: Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Δηλαδή, οι γονείς όπως έβαζαν τα παιδιά σε ένα ταξί...
1: Μα, ναι. Και τα ταξί ήταν πέρσι 8 θέσεις.
2: Ναι, ρε, 9 θέσεις. Να τα βάζουν σε ένα άλλο ταξί που λέγεται λεωφοριάκι. Αυτό λέτε ναι. αυτή τη στιγμή εσείς.
1: Ναι.
2: Αυτό. Ε?
3: Ακριβώς.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια. Θυμίζω, έχουμε μόνο 4 λεπτά μέχρι να κλείσουμε.
2: Θα τα βάλουμε σε μια σειρά σήμερα.
1: Και θυμίζω ότι το Οδείο Αιγαία συνεχίζει τις εγγραφές του, κλείνει και τα 40 χρόνια του. Αδελφών Ράλι 31 εδρεύει. 2271-041-074 για να μάθουν τα παιδιά πάρα πολλά μουσικά όργανα και τραγούδι. Και ξαναγυρίζουμε στους γονείς που βρίσκονται εκεί έξω από το σχολικό κέντρο Πυργίου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Πόπη Πιπεράκη. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Κύριε λοιπόν, Πιπεράκη, ακούσατε ποια είναι η εξέλιξη?
3: Με ακούτε?
2: Βεβαίως, ακούμε, ναι. Λέω, ακούσατε ποια είναι η εξέλιξη, λέω.
3: Καλημέρα.
1: Μας ακούτε?
3: Τώρα ναι, σας ακούω.
1: Ωραία. Ακούσατε την εξέλιξη?
3: Ακούσαμε. Και τη διαψεύδουμε.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
3: Δεν ήταν... Διότι δεν έστειλε μικρά λεωφορεία ο κύριος Μπογλάς, έστειλε τα μεγάλα λεωφορεία των 50 θέσεων χωρίς συνοδούς.
2: Μας είπε τώρα
3: με παιδιά του... με παιδιά του γυμνασίου.
2: Μας είπε για 9 θέσεις, μας είπε.
3: Σας είπε ψέματα. Αυτό βγήκαμε. Να διαψεύσουμε...
1: Λέει ότι ξεκίνησε από Ελλάδα, από Εμποριό και από Αρμούλια, νομίζω.
3: Μα να σας πω κάτι. Καταρχήν ξέρετε έτσι, πού είναι τα μεστά και η Ελλάδα και πού είναι και ο Εμποριός. Ναι. Δηλαδή αυτό το παιδί στον εμποριό τι ώρα πρέπει να ξυπνήσει για να έρθει Ελλάδα μεστά, Ολύμπους και να έρθει μετά στο σχολείο του? Ή πρέπει να το φέρουν στις 6.30 ώρα να το παρατήσουν έξω από το σχολείο?
2: Ένα λεπτό.
1: Είναι διαφορετικό τώρα.
2: Ο κύριος Μπολάς μας είπε ότι έβαλε μικρά λεωφορεία.
1: Τρία μικρά.
3: Τα λεωφορεία ήταν μεγάλα, των 50 θέσεων, χωρίς συνοδούς.
2: Κάποιος τώρα λέει ψέματα τώρα, έτσι?
3: Που σημαίνει ότι έπρεπε να μπει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη Δημοτικού μέσα στη λεωφορεία, προνήπιο, νήπιο, Πρώτη και Δευτέρα Δημοτικού να μείνουν εκτός.
2: Κύριε Πιπεράκη, ένα λεπτό. Ας πούμε ότι έγινε παρανόηση την πρώτη μέρα και δεν υπήρξε καλή συνεννόηση. Ας πούμε έτσι. Αν αύριο το πρωί τα λεωφοριάκια είναι των 8 θέσεων.
1: Των 9.
2: Των 9 θέσεων.
1: Θα πείτε.
2: Εσείς θα βάλετε τα παιδιά μέσα?
3: Αύριο το πρωί καταρχήν έχουμε πορεία προς την περιφέρεια.
2: Το αύριο, το ξέρω. Το αύριο, η Δευτέρα. Ας πούμε τη Δευτέρα. Ας πούμε μια άλλη μέρα τώρα, μην κολλήσουμε στην ημέρα. Αν τα λεωφορεία είναι μικρά μέχρι να γίνει διαγωνισμός, εσείς έχετε κανένα πρόβλημα να τα βάλετε τα παιδιά μέσα στα μικρά λεωφορεία?
3: Έχουμε πρόβλημα, κύριε Τζουβανέ. Θέλουμε συνοδούς για τα παιδιά. Δεν μπορείς να βάλεις ένα τετράχρονο μέσα σε ένα λεωφορείο, ακόμα και των 9 θέσεων.
1: Πώς μπαίνανε πέρσι?
2: Το ταξί πώς μπαίνουν?
1: Πέρσι πώς μπαίνανε?
3: Ήτανε ένα παιδί.
1: Τι ήταν ένα παιδί?
3: Ένα παιδί ήτανε. Συγκεκριμένα από τα μεστά ήταν ένα παιδί.
2: Ωραία. Λέμε αν το ταξί είναι 8 θέσεων και η διαφορά είναι αν λέει πάνω ταξί είναι λεωφοριακή. Αν είναι μικρό λεωφορείο, αν είναι μικρό, έχετε πρόβλημα.
3: Προς το παρόν δεν έχει έρθει μικρό λεωφορείο.
1: Σας λέμε αν έρθει μικρό θα βάλετε μέσα τα παιδιά.
3: Θα το συζητήσουμε.
2: Εντάξει. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν τώρα που μένουμε είναι ότι δεν μπήκαν μικρά αλλά μεγάλη λεωφορεία. Αυτό μας λέει.
3: Καταρχήν να σας πω κάτι. Ότι ο διευθυντής του σχολείου μας τόνισε ότι αν δεν υπάρχουν συνοδοί μέσα στα λεωφορεία δεν θα παραλαμβάνει κανένα παιδί.
1: Ο ίδιος.
3: Ο ίδιος, ναι.
1: Ναι.
3: Αρνείται ο διευθυντής.
1: Ωραία.
3: Πώς αλλά... λοιπόν ο γονιός θα πάει να το βάλει σε ένα λεωφορείο ακόμα και των 9 θέσεων?
1: Αλλά και πέρσι είχατε 8 θέσεις ταξί.
3: Πέρσι είχαμε 8 θέσεις έταξη, ναι.
1: Ναι, αυτό σας λέμε.
2: Αυτό λέμε τώρα,
1: ναι. Αν είναι και φέτος.
2: Αν είναι και φέτος, τι πρόβλημα υπάρχει? Μέχρι να γίνει διαγωνισμός.
3: Δεν το γνωρίζω αυτό.
2: Ναι, εντάξει.
3: Εμένα τα παιδιά μου είναι μεγαλύτερα σε ηλικία, μπορούν να μπουν μέσα στο λεωφορείο και το κανονικό. Δεν το γνωρίζω αυτό, τι απόφαση θα πάρει κάθε μαμά μετά.
2: Καλώς. Σε ποιο χωριό μένετε, κύριε Πελάκη, εσείς?
3: Μεστά.
2: Μεστά. Α, πολύ ωραία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Άντε να το λύσουμε.
2: Κάπου θα βρεθεί, κάπου.
1: Άντε,
2: κάπου θα βρεθεί άκρη. Αν θέλετε να κάνετε ασφαλεία οχήματος, κατοικίας, επιχείρησης, υγείας, ζωής κλπ. Πάρτε τηλέφωνο τη Δέσποινα Γεωργούλη 690-605-1419. Δεσποινάκη, δεν μας δίνεις, κοριτσάκι μου, και το πρόβλημα αυτό που υπάρχει με τα λεωφορεία. Γιατί δεν μπορούμε να σου εννοηθούμε, αφού έχεις όλες τις εταιρείες ασφάλισης και μπορείς να μας κάνεις την καλύτερη προσφορά. Για βοήθεια λίγο. Άντε να βάλει και πάνω για το χέρι της.
1: Άντε, γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γέρο ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
5: Χάος!
4: Μπάχαλο, χάος!
5: Χάος!

0: Καλή σας μέρα.
1: Εγώ δεν φταίσαι εσύ, μπορεί να φταίει το νησί. Μας μάγεψε, μας πήρε.
0: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι, έτσι δεν είναι. Και μόνο που ξημέρωσε, δόξασε ο Θεός Παναγία μου.
1: Μας έδεσε για πάντα, μας κατά.
0: Λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 9, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ.
1: Δεν είσαι αυτός που γνώρισα.
0: Μάλλον Ζερβεράκη στο μικρόφωνο, το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Ζήσαμε μαζί.
0: Μέχρι και τις...

0: Τα τηλέφωνα μας και σήμερα γνωστά, 22 71 02 56 78. Θα τα χρειαστείτε και σήμερα για τα τηλέφωνά σας. Έχουμε και σήμερα να δώσουμε προσκλήσεις για το Luna Park, παιδιά. Είναι η τελευταία εβδομάδα. Είναι μέχρι την Κυριακή. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τέσσερις μέρες. Λοιπόν, καλημέρα και στα σχολεία. Τα σχολεία που άνοιξαν, τα σχολεία που οι μαθητές πήγαν στην τάξη τους. Καλημέρα και στα νότια. Καλημέρα στο Πυργί. Εκεί το σχολείο είναι απ' έξω. Είναι υπαίθριο. Έχουμε και σήμερα την τρίτη μέρα κατάληψης. Τέταρτη μέρα κατάληψης. Καλά, το θέμα είναι δεν βγήκαν, δεν είπαν ότι θα το θέμα δεν τελειώσει. Το θέμα ελύθηκε. Εγώ άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη χθες εδώ στο ραδιόφωνο, λέει αύριο τέλος θα... Εγώ θα τα πάω τα παιδιά σχολείο, που λέει ο λόγος, δεν το κάνω, δεν το... Λοιπόν, μετά τη χθεσινή φθινοπορεινή πρόβα, φθινοποροχειμωνιάτικη πρόβα, η θερμοκρασία τραβάει σιγά σιγά την ανηφόρα. Καλά, μην φανταστείτε και τίποτα φοβερό, έτσι το... Λοιπόν, θα δούμε κάτι 20 διάρια, κάτι 23 άρια, κάτι... Και κυρίως προς το μεσημεράκι, έτσι. Έτσι θα πάει με ένα ελαφρό βουριαδάκι. Σαββατοκύριακο λίγο συννεφάκι παραπάνω. Μπήκαμε στο φθινόπωρο, ρε παιδί μου, λίγο απότομα. Δηλαδή εγώ θυμάμαι πέρσι και πρόπερσι κάναμε και κάτι μπανάκια για το... Κάναμε νομίζω και Οκτώβρη μήνα. Ρίχναμε καμία βουτιά. Λοιπόν, καλημέρα, χρόνια πολλά. Σήμερα είναι της Μυρτιδιώτισσας, έτσι, για το νησί μας. Είναι χθες, είχε πάρα πολύ κόσμο στο Μυρσινίδη. Χρόνια πολλά σήμερα στην Μυρσίνη, την Μυρτιά, την Αμερσούδα, την Περσεφόνη. Αυτός είναι παράπλευρος εορτασμός. Σήμερα γιορτάζει και στα Θημιανά ο Άγιος Δημήτρης, θα έχει λειτουργία για τη Μυρτιδιώτισσα. Έχω στείλει αντιπροσωπεία, θα πάει η μάνα μου εκεί πέρα, οπότε θα ενημερωθούμε για το τι και πώς. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα στα Πέριξ του Χανδρής. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Χρόνια πολλά η Παναγιά, η Μυρτιδιώτισσα, βοήθεια όλων μας. Ο Θεός να βοηθάει, παιδιά. Ο Θεός να βοηθάει και η Παναγιά. Έχουμε στρέψει τα χέρια μας ψηλά στον ουρανό. Δεν περιμένεις απ' αλλού. Όχι, όχι. Απ' αλλού δεν περιμένεις. Εδώ που φτάσαμε και έτσι όπως τα κάναμε. Να βλέπουμε το καλό. Να βλέπουμε το καλό από τα πράγματα, έτσι. Διάβαζα χθες ένα δημοσίευμα με αφορμή την έναξη της σχολικής χρονιάς. Όλα τα καταστήματα Series Bakery βγάζουν κάθε χρόνο μια τέτοια ανακοίνωση. Θέλουμε να σταθούμε με το δικό μας τρόπο δίπλα στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Κάθε μέρα τα καταστήματα Series Bakery προσφέρουμε το κολατσό των παιδιών με απόλυτη διακριτικότητα και σεβασμό. Κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ, όλες οι οικογένειες που το έχουν πραγματικά ανάγκη μπορεί να πάρουν το κολατσό, το σνακ του παιδιού. Προσφέρεται από όλα τα καταστήματα Series Bakery στη Λεωφόρο Ενώσεως, στην Φάρκαινα. και στο Βροντάδο, σε αυτά τα δύο καταστήματα. Μητροπολίτη Φωστίνη στο Βροντάδο είναι το νέο κατάστημα που έχει. Αυτό είναι το καλό, έτσι. Θα μου πεις κάνε το καλό και ρίχτε στο γυαλό. Κάπως έπρεπε να βγει αυτό το πράγμα, να μαθευτεί, να ενημερωθεί έτσι ο κόσμος. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Ο καπετάν Αναστάσης Ομουτές μας στέλνει την καλημέρα του και σήμερα. Καλή Πέμπτη με υγεία, καλές θάλασσες και καλές ειδήσεις στους ναυτικούς μας. Αναστάση, σήμερα γιορτάζει και έχει γενέθλια ο ξάδερφός σου. Ο μέγας καπετάνιος, ο καπετάν Αντώνης Ομουντές. Μας τον πήρε η πρωτεύουσα. Ναι, μας τον πήρε η πρωτεύουσα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο φίλος μας. Εκεί στα γραφεία των ναυτιλιακών. Του στείλαμε τα χρόνια πολλά. Άντε, με το καλό να έρθει και από κοντά να τον δούμε. Σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη, συζήτηση. Πήγαμε στο Δύο Αιγαίας.
1: Στη ματιά σου την πρώτη.
0: Μιλήσαμε, πετύχαμε στις πρόβες του Γιώργο το Μισετζή, τη Μαρία την Καλαγκιά. Μιλήσαμε για τη συναυλία της Τετάρτης, της ερχόμενης Τετάρτης, 30 του Σεπτέμβρη. Η συναυλία που γίνεται για τη μικρή Παρασκευή, Παρασκευή Σαλτζίδη. Είναι απίστευτο το ενδιαφέρον του κόσμου, είναι απίστευτη η κίνηση, η κινητοποίηση. Όχι μόνο για τη συναυλία, ο κόσμος που θέλει να βοηθήσει, να αγοράσει εισιτήριο. Αλλά και για το παιχνίδι του Σαββάτου. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ξεκινάει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για την Α1 Εθνική. Είναι πολύς ο κόσμος που θέλει να αγοράσει εισιτήριο ανεξάρτητα το αν θα πάει ή όχι. Λοιπόν, για τη συναυλία μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια από την Πηξίδα, το Φίλιππο Νάκα το κατάστημα, το Γκρόνο τα παγωτά, το Δύο Αιγαίας, το Προπολείο του Αντρέα του Τσουρί, το Άρωμα Καφέ στην είσοδο της Αυλουταριάς. Αγοράστε εισιτήρια αν θέλετε να δώσετε κάποια χρηματική βοήθεια παραπάνω. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στο Ομίριο τη μέρα της συναυλίας.

Ορίστε, είχαμε και πρωτοβουλία Μηταράκη για τα λεωφορεία. Όχι, συγγνώμη. Για τον συντονισμό των εργασιών στο νέο Τελωνείο. Με πρωτοβουλία του βουλευτή έγινε σύσκεψη για συντονισμό των εργασιών. Κύριε βουλευτά, ήταν οι εργασίες οι οποίες αγιάστηκε η έναρξη των εργασιών. Πότε, κάτι μήνες δεν είναι το... Είχε γίνει το... είχε γίνει αγιασμός της έναρξης των εργασιών. Τέλος πάντων, μου λέει εδώ πέρα και... μου στείλε και ένας εκτές ένα μήνα, μου λέει έγινε ο αγιασμός, ούτε καρφί δεν μπήκε λέει από τότε. Ούτε βίδα δεν μπήκε από τότε. Τι να πω ρε φίλε. Τώρα γίνεται συντονισμός στο...

0: είχαμε μια αποκλιμάκωση στο Brent. Ναι, ξέρουμε το Brent, ξέρουμε τι είναι. Είναι το πετρέλαιο, αυτό το χρηματιστηριακό. Αποκλιμακώθηκε το Brent. Βέβαια εδώ τα πρατήρια δεν το πήραν ακόμα είδηση. Μάλλον τα διελιστήρια δεν το πήραν είδηση. Λοιπόν, 2-12 παιδιά είναι η πιο οικονομική πρατήρια βενζίνη εδώ στο νησί μας. 2-12 βλέπω εδώ σε δύο πρατήρια. Μετά πάμε 2-135, 140, 150, 160, 170, 180. Η βενζίνη στοιχείο φτάνει μέχρι 2,288. 2,288, 2,29 δηλαδή, έτσι. Μέχρι εκεί φτάνει εδώ η βενζίνη. Καλά τα ψαρά το είπαμε, έτσι. Καλημέρα στην ηρωική νήσο των ψαρών, όπως μετονομάστηκε το νησί. Του βάλανε μια πινακίδα, να με το συμπάθειο μια πινακίδα στα ψαρά. 2,378. Παναγία μου, πιο καλά να κινείσαι, να παίρνεις κανένα γάδαρο εκεί πέρα να πηγαίνω έρχεσαι. 2,370 είναι ένα πρατήριο, είναι βέβαια, έτσι, που εξυπηρετείται. 2,370, καλά, και εμείς από 2,12 ξεκινάμε και πάμε μέχρι 2,29.
1: Σε έχω μάθει πια, μωρό μου, πιο καλά από τον εαυτό μου και ξέρω τι...
0: Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Τι λέρε φίλε, σταθμό Λαρίσης.
1: Όταν δεις λαδιά σου...
0: Άρε, τι μου θύμισες. Εκεί ανεβοκατεμέραμε στη Λαμία τότε στα φοιτητικά χρόνια. Σταθμό Λαρίσης. Ο συνονόματος ο Μάνος πάει για Λάρισα. Λάρσα.
1: Αγκαλίτσε, αγκαλίτσε. Και φυλάκια, φυλάκια. Και χαρούλες και λόγια γλυκά.
0: Τώρα θα βγάλει και ο Κυριάκος, λέει το... Θα βγάλει ο Κυριάκος το επίδομα θέρμανσης. Ερωτήθηκε ένα κυβερνητικό στέλεχος, λέει, γεια σας, τι παίρνουμε, λέει, με το επίδομα θέρμανσης. Λέει, με το επίδομα θέρμανσης θα μπορείτε να πάρετε θερμότατες ευχές για έναν ήπιο χειμώνα. Δηλαδή θα σας δίνουμε το επίδομα θέρμανσης και θα ευχόμαστε να έχουμε ένα καλό ζεστό χειμώνα. Τι άλλο παίρνεις το επίδομα θέρμανσης, τι άλλο θες να πάρεις. Θες να πάρεις και πετρέλαιο.
1: Αγκαλίτσε.
0: Αυτή είναι η μισθή στην Ελλάδα. Μια χαρά είναι η μισθή. Η μισθή στην Ελλάδα είναι μια χαρά. Άμα δεν τρως, άμα δεν κινείσαι με αυτοκίνητο, άμα δεν παίρνεις κάθε 10 χρόνια καινούρια ρούχα, άμα δεν παίρνεις κάθε 12 χρόνια καινούρια παπούτσια, είπαμε, παπούτσια, ρούχα, ό,τι έχουν μια μικροβλάβη, πει και φύ, Μιχάλη Τσακός. Αυτός είναι ο μάστορας της κρίσης. Πας στο πικεφί, γεια σας κύριε Μιχάλη, τα παπούτσια αυτά είχαν ένα θεματάκι, σου λέει τίποτα, θα στα κάμω καινούρια.
2: Τι μου κάνεις τέτοια αστεία.
0: Η φόρμα του μικρού έχει εδώ ξυλώσει, μην ανησυχείς, θα στην κάνω καινούρια.
2: Για σένα, κάνε κάτι και για μένα, μην ακούς.
0: Αργέντη 4 και Αργέντη 6.
2: Έχω μέσα στο μυαλό μου κάτι.
0: Μάλιστα εκεί μπορείτε να προμηθευτείτε και αυτά τα προβλεπόμενα, τα καινούρια, αυτά που προβλέπει η αστυνομία και η τροχέαν. Δια να είμαστε νόμιμοι με το καινούριο νομοσχέδιο. Τα φαρμακεία, τους πυροσβεστήρες, τα γυλαίκα, ό,τι προβλέπετε. Τα έχει το πει.

0: Λογικά αύριο θα έχουμε συνέντευξη τύπου για τη συναυλία της 30 Σεπτέμβρη. Όλοι όσοι είναι πίσω από αυτό. Ναι, με κάλεσαν και με θα είμαι και εγώ. Παιδιά, ουσιαστικά
1: την ψυχή μου.
0: Εδώ, από αυτό εδώ το μικρόφωνο ξεκίνησε αυτή όλη όλη αυτή η κίνηση, όλη αυτή η κινητοποίηση της χιώτικης κοινωνίας. Εδώ, από αυτό εδώ το μικροφωνάκι ξεκίνησε πριν 1,5 μήνα περίπου. Και βρέθηκαν τουλάχιστον για αυτή την πρώτη. Ο ναυτικός όμιλος Χίου, όλα τα έσοδα του αγώνα του Σαββάτου θα πάνε στη μικρή Παρασκευούλα. Η συναυλία της 30 Σεπτέμβρη θα είναι εκεί ο Γιώργος Μισετζής, η Μαρία Καλαγκιά από το Δύο Υγείας, ο Δημήτρης Ζανίκος, ο Δημήτρης Κουμπιάς, ο Ανδρέας Απέσος από το Studio Focus, ο Ανδρέας Τσουρής, τα παιδιά του Συλλόγου Σιδηρούντας, ο Γιάννης ο Παλιός από τις εκδόσεις ΑΠΗ. Όχι παιδιά, ναι το καταλαβαίνω, είναι για ένα πολύ σημαντικό. Αξίζει όμως να αναφερθεί κάποιοι άνθρωποι που είναι πίσω από αυτό και πρόσφεραν πολλά για να γίνει έτσι αυτή η συναυλία. Παραπιπτόντως, το Δύο Υγείας κλείνει φέτος τα 40 χρόνια παρουσίας. Έχουν ξεκινήσει εγγραφές για όλα τα όργανα, έτσι. Οι ηλικίες ξεκινάνε από 2,5 χρονών. 2,5 χρονών έχει ειδικά μουσικά έτσι, εργαστήρια. Τα ρούχα της μουσικής, έτσι. Αρμόνιο, εκμάθηση αρμονίου από 4 ετών. Παιδικό τραγούδι για το. Γίνεται πολύ καλή δουλειά, 40 χρόνια τώρα, έτσι. Εντάξει, δεν χρειάζεται διαφήμιση, σίγουρα. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, αύριο έχουμε τη Φρόσο. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο φίλος μας, ο συνάδελφος, ο καλός, ο Δημήτρης ο Φρεζούλης. Αύριο να... Δημήτρη, αύριο πρέπει να στείλεις γλυκάκια. Γιορτάζει, ναι, γιορτάζει η σύζυγος. Το Σάββατο είναι το Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Ζήνωνας και Καλιστράτου είναι την Κυριακή. Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Εμείς εδώ την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού θα τη γιορτάσουμε στη Σμύρνη. Συγγνώμη, έχουμε απαλού τουρίστες. Ήχος, μια βουβή. Έχουμε απαλού τουρίστες. Έσπασε δίψη. Ευτυχώς και δυστυχώς, παιδιά. Ευτυχώς και δυστυχώς. Αυτό το μεγάλο τουριστικό κύμα από Καρσίγιακά είναι εδώ για το νησί μας η αρχή και το τέλος το τουριστικό. Δεν έχετε κάτι άλλο. Αν είχε κάτι άλλο θα σας το λέγαμε. Κρυφό θα το είχαμε. Λοιπόν, γεια σου Ανδρέα, καλημέρα.

Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στον πρόεδρο, τον Ανδρέα τον Τζουρί από τη Σιδηρούντα. Όσοι θέλετε να δώσετε χρηματικό ποσό, μπορείτε να το κάνετε στο Ομήριο, στη συναυλία. Και προσέξτε, και στο προπολείο του Ανδρέα του Τσουρί συγκεντρώνονται χρήματα στο κατάστημα, υπάρχει μπλοκ αποδείξεων. Όποιος δώσει δηλαδή παραπάνω χρήματα πέρα από το εισιτήριο, δηλαδή είναι κάποιος δεν θέλει να πάρει πρόσκληση ρε παιδί μου, να πάει στον Ανδρέα του Τσουρί τώρα μέχρι τη συναυλία να δώσει, θέλω να δώσω 30 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ, να πάρει την απόδειξή του. Ανδρέα, έχουμε πει όμως ότι θα γίνεται και στο Ομήριο, θα υπάρχει ένας χώρος πέρα από τα εισιτήρια που θα μαζεύονται και αυτά τα παραπάνω χρήματα. Ναι, θα είναι λίγο δύσκολο, το καταλαβαίνω, αλλά το σκοπός είναι, ο σκοπός είναι να μαζέψουμε, να μαζευτούν χρήματα, έτσι. Όσο χρήματα παραπάνω μπορούμε. Τα χρήματα τα οποία και του αγώνα του Σαββάτου και της συναυλίας θα παραδοθούν απευθείας στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτσίδη. Δεν ξέρω αν θα είναι ο ίδιος, θα είναι ο αδερφός του, θα

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Την είδαμε τη Βεζίνη, πήραμε την κρυάδα, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, α, ναι, ωραίο με τις βροχές, αυτό τώρα αλλάζουμε θέμα. Είδα μία ανακοίνωση από το Δήμο της Χίου χτες με το πρώτο βρόχι. Βγήκε μία ωραιότατη ανακοίνωση. Προσοχή, προσοχή. Προσοχή οι οδηγοί, προσοχή στους δρόμους λόγω των βροχοπτώσεων. Υπάρχει έντονη ολισθηρότητα. Αυτό, κύριοι του Δήμου, γίνεται για αρκετούς λόγους. Όταν βλέπαμε ότι ερχόταν η βροχή, μου λέγε ένας, δόξα τω Θεώ, ρε φίλε, να ρίξει μια καταιγίδα να καθαρίσει η πόλη. Άμα οι δρόμοι, κύριοι του Δήμου, είναι πλημμένοι, πλημμένοι. Άμα οι πεζόδρομοι είναι πλημμένοι και δεν είναι πίστες πατινάζ, ρε δεν πάει να ρίξει. Μακάρι να ρίξει, να ποτιστεί η γη, να πρασινίσει και ο κήπος. Άμα οι δρόμοι είναι μέσα στους μπόρλους λάκους, μέσα στις λακκούβες, μέσα στα ξεσκισμένα τα τσιμέντα και τις πίσες, μέσα στη βρώμα και μέσα στα λάστιχα, οι διαβάσεις, τότε λογικό είναι με την πρώτη βροχή να θες παγοπέδιλα. Είναι απολύτως φυσιολογικό το... Λοιπόν, ανοίγουν τώρα, τώρα, δίνω το σύνθημα, ανοίγουν τώρα οι τηλεφωνικές μας γραμμές για, για τις προσκλήσεις Luna Park. Λοιπόν, οι δύο πρώτοι φίλοι, φίλες, ποιος θα πάρει, δεν ξέρω. Οι δύο πρώτοι ακροατές ή ακροάτριες που θα πάρουν τηλέφωνο. Θα κερδίσουν τις προσκλήσεις για σήμερα. Παιδιά, ο Φράγκο είναι στις καλές του και δίνει 5 προσκλήσεις. 6 προσκλήσεις στον καθένα, ναι. Δηλαδή από τους νικητές μας, έτσι. Οπότε πάρτε τηλέφωνο 2271-0-2-5-6-7-8. Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα. Νίκος Κουτσουράδης από Χαλκιό.

0: Λοιπόν, διαβάζω δημοσίευμα στα νέα. Σας λέω για το τέτοιο να δει ότι είναι, δεν είναι τσι, δυνατή εφημερίδα. Λοιπόν, οι 10 περιοχές με τις υψηλότερες τιμές. Οι 10 πρώτες θέσεις ανά την Ελλάδα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία για τη Μέση Ηλιανική, η αμόλυβδη έφτασε τα 2.421 το λίτρο. Το ντίζελ 2.227. Λοιπόν, αυτά ήταν για την Τρίτη, έτσι. Ακριβότερες περιοχές, για να δούμε ρε φίλε, είμαστε μες στη δεκάδα. Κυκλάδες πρώτα, 2.414. Πέρασαν και τα ψαρά, ναι. Δωδεκάνησα 2.317. Λευκάδα 2.288. Ευρυτανία 2.276. Το πιο χαμηλό, το νούμερο 10 είναι η Ζάκυνθος. Εμάς δεν μας έχουν μέσα, είναι η μέση τιμή, έτσι.
1: Ήρθε από χώρα μακρινή, ξέρει και αριθμητική. Φοράει κοντομάνικα, έχει και μια μάνικα.
0: Λοιπόν, κι όμως παιδιά, έτσι, στις μέσες τιμές λιανικής.
1: Πίδα το ματρακί, πιάσε μα το χέρι, πάρε μ' αγκαλιά.
0: Η Μαθία βλέπω πιο χαμηλά, 2.16 μέση τέτοια. 2.17 η Κορινθία, 2.18 η Λάρισα. Η Λάρισα 2.18, ίδια τιμή με εμάς. Η πιο χαμηλή νομίζω είναι η Φλόρινα, 2.15. Από την άλλη η Φλόρινα είναι ένας από τους 6-7 νομούς που πάει για λουκέτο παιδιά, έτσι, λόγω της υπογεννητικότητας. Δηλαδή, ή θα έχεις χαμηλή τιμή και δεν θα έχεις παιδιά και δεν θα έχεις κατοίκους, ή θα έχεις κατοίκους και θα την πληρώνεις την, θα την πληρώνεις την αμόλυβδη Johnny Blay. Μακάρι να καίγε παιδιά, μακάρι να καίγε το αυτοκίνητο Johnny Blay. Καλά, στην αρχή θα του βάζα Johnny κανονικό, έτσι, μετά λίγο Johnny Μαύρο τα Σαββατοκύριακα. Γιορτές και αργίες Johnny Double Black. Και σε σπάνιες περιπτώσεις θα του βάζα Johnny Blay.
2: Δεν με ρηγούν τα μεγάλα τα ψάρια.
0: Καλά για το ρεύμα, τι να συζητήσεις τώρα.
2: Είμαι από αυτές που κερδίζουν στα.
0: Δεν ξέρω, κύριε Κυριάκος. Κύριε Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητάτε, ακούμε εδώ για βουλευτές. Μπαίνουνε βουλευτές, αυτός υποψήφιος, ο τάδε υποψήφιος. Ο Παντελής ο Βρουλής μας είπε θα είναι, θέλει να είναι υποψήφιος. Μηταράκης, πώς το λένε. Μουσουρούλης, Μιχαηλίδης. Θέλω να πω ονόματα διάφορα. Βρε παιδιά, με αυτή την τιμή της βενζίνης θα πάτε για εκλογές? Με αυτή την τιμή στους λογαριασμούς ρεύματος, με αυτού την τιμή στους λογαριασμούς ρεύματος θα πάτε για εκλογές?
2: Κι όμως θυμάμαι παλιά καλοκαίρια.
0: Βρε, θα βγείτε σαν να κάτσετε καλοκαίρι μια εβδομάδα στα Λευκάδια, στην παραλία, ναι, να μην φεύγατε με το μαγιό μόνο, τσίτσι δικά τα αυτόν ήλιο. Τέτοιο μαύρισμα.
3: Πώς σε πέρασε όλα αυτά?
0: Τέτοιο μαύρισμα θα πάρετε μετά τις εκλογές. Μα είναι αυτοί οι λογαριασμοί ρε φίλε. Και καλά, εγώ που είμαι στο γραφείο λύσης, είναι κάποιοι άνθρωποι που λένε ρε φίλε, ας πω κάτι. Ακούμε για τους λογαριασμούς, είμαστε στο γραφείο λύσης, μας έχει πάει σε ένα πολύ καλό πάροχο, ο οποίος είναι κατάλληλος για μας. Τι και με εμείς τι κάνουμε. Ποιος μου έλεγε χτες, ήτανε, μου λέει, κάπου δεν θα σου πω, μου λέει, που είναι, γιατί είσαι στο ραδιόφωνο και τέτοια. Αδύναμη. Είχα κλειδώσει, μου λέει, για το κατάστημά μου 2.14.5, ξέρω εγώ, την κιλοβατόρα. Συμβόλαιο κανονικά. Το είχα κάνει από πέρσι, το είχα κλειδώσει, υπογραφές, είχαμε δώσει χέρια, φίλε, εντάξει, τέλος. Ναι ρε, λόγο. Είχαμε δώσει λόγο τιμής, 2.14. Μου στέλνει ένα μήνυμα προχθές, λέει, ξέρετε, λέει, το fix αυτό, το στάνταρ, το τιμολόγιο, αυτά που είχαμε πει και είχαμε υπογράψει, δεν ισχύουνε, λέει, θα πρέπει το 2.14 να σας το πάμε 2.19. Τι διάλο υπογράφω ρε καραγκιόζιδες? Τι υπογράφω? Γι' αυτό σου λέω φίλε μου, εδώ μιλάς απευθείας με τον πάροχο. Ήρων είναι, ΔΕΗ είναι, Ζενίθ είναι, BMW είναι, Mercedes είναι. Πας και μιλάς απευθείας με τον Κώστα τον Τζακό, με την Μαρία τη Φράγκου, τα παιδιά στο γραφείο λύσης. Έχεις να κάνεις με άνθρωπο, όχι με AI. Έτσι, και για θέμα ασφάλειας και για θέμα κοινοχρήστων και για διαχείριση πολυκατοικίας. Στην αρχή της καλοπλήτου, γραφείο λύσης, τέλος. Τώρα σε λίγο θα δίνουν και ΔΕΗ Fiber, αυτό το υπερταχύτατο ίντερνετ. Θα το δίνουν τα παιδιά, θα το δίνουν.

0: Έβλεπα τώρα τη δήλωση του Κωστή του, του Μητσοτάκη, λέω. Του Κωστή του Μουτζούρη. 22 ώρες πριν δήλωση Κωστής Μουτζούρης, αύριο θα έχουμε σχολικά δρομολόγια στην Νότια Αχείο. Τέλος! Δεν ξέρω, στο Πυργή, παιδιά, ας μας πάρει κάποιος τηλέφωνο, μας πει τι γίνεται. Ας μας πάρει κάποιος τηλέφωνο από το Πυργή, στο σχολείο εκεί πέρα. Το χτεσινό αύριο είναι το σημερινό σήμερα του Κώστα του Μουτζούρη. Τι έγινε, κύριε Μουτζούρη, με τα σχολικά τα τέτοια?
1: Σαν την άνοιξη παίρνει στο δικό μου το χρόνο.
0: Άμαν είναι τώρα οι τελευταίες μέρες για τα παιδιά από την ΑΡΚ. Τα παιδιά που κάνουν αυτές τις φοβερές κρουαζιέρες με τα φουσκωτά και τα... Είναι τελευταίες μέρες, θα βγουν για συντήρηση τα σκάφη, αυτά τα υπερσύγχρονα σκάφη που έχουν τα παιδιά. Άμα είναι να τους πούμε να μην τα βγάλουνε, όχι, μην τα βγάλετε τα σκάφη, αφήκετε τα να πηγαινοφέρετε τους μαθητές στο... Κάτσε, το επίνιο του Πυργίου είναι ο εμποριός. Θα πηγαινοφέρουνε τα παιδιά στον εμποριό. Και μετά θα τα παίρνουν, ξέρω εγώ, οι γονείς θα τα πηγαίνουν στο σχολείο του Πυργίου. Να πάρουμε τα παιδιά εκεί στην ΑΡΚ που έχουν τα φουσκωτά, να κάνουν αυτή τη βοήθεια. Ναι, είναι τέλος σεζόν, παιδιά. Του χρόνου πάλι εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 9, διαφημίσεις δεν βάλαμε. Α, βάλω τώρα διαφημίσεις.
2: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά.

0: αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu, e-scooter, ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Καλημέρα Χάος, 9:35 πρώτα λεπτά. Το θέμα δεν λύθηκε από ό,τι βλέπουμε εδώ στο πυργί.
1: Όχι, δεν λύθηκε το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό, μου στείλανε έτσι ένα ηχητικό εδώ από το...
1: Κάνανε σύμβαση με το Κανάρι ότι υπογράψανε, αλλά δεν έχει σωματώσει τα παιδάκια. Οπότε εμείς αύριο τα ανέβουμε 9 η ώρα στη περιφέρεια.
0: Α, μάλιστα, έχουμε εξελίξεις. Κύριε Παντελή, καλημέρα. Κύριε Παντελή Βρουλή, καλημέρα. Αύριο επίσκεψη, θα έχετε επισκέψεις. Αύριο θα έχετε επισκέψεις στην περιφέρεια. 9 το πρωί. 9 in the morning. Ετοιμάστε τα κεράσματα. Ετοιμάστε τα κεράσματα. Θα έρθουν τα παιδιά, οι γονείς από το σχολείο του πυργίου. Όχι μόνο του πυργίου, και από τα γύρω χωριά, έτσι, που εξυπηρετούνται στο σχολείο του πυργίου.

Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Δεύτερη εβδομάδα δεν μπορώ να παρακολουθήσω την εκπομπή, κάνει διακοπές. Ο Αναστάσης μου λέει εδώ πέρα, τι να φάμε σήμερα, και φτεδάκια με πατάτες, τηγανιτές και φέτα. Φέτα! Λολός είσαι βρε, φέτα! Η φέτα, ξεχάστε παιδιά τη φέτα. Μαύρα είναι λέει τα σύννεφα. Μαύρα είναι τα σύννεφα στον ορίζοντα της φέτας. 16 ευρώ η φέτα λόγω έλλειψης, λέει γάλακτος. 16 ευρώ η φέτα. Θα φτάσει έτσι. Τώρα είναι κοντά στα 13 το κιλό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΔΟΦ, είναι η εταιρεία αυτή που διαχειρίζεται τα τρόφιμα και τα τέτοια, η τιμή που παίρνει ο κτηνοτρόφος για το πρόβειο γάλα είναι κοντά στο 1,50-1,60 και θα πάει στο 1,80-1,90. Αυτό όπως καταλαβαίνετε θα μεταφερθεί στο κόστος παραγωγής. Έχουμε πτώση λέει της... Πτώση της παραγωγής γάλακτος. Το πρόβλημα οφείλεται στη μεγάλη απώλεια ζωικού κεφαλαίου εξαιτίας των ασθενειών των ζώων, έτσι. Φέτος έχουν χαθεί σχεδόν 600.000 ζώα. Που καταλαβαίνετε και εσείς πρέπει να αντικατασταθούν. Μια αποκατάσταση που μπορεί να πάρει και 2 χρόνια. Πάει εκεί φέτα, Ρε Κυριάκο, με 16 ευρώ τη φέτα θες να πας σε εκλογές. Με 16 ευρώ τη φέτα θες να πας σε εκλογές. Την καλημέρα μου στα παιδιά στο Μόλο, στον Καταράχτη. Τρομερή φέτα. Τρομερή χωριάτικη. Φοβερές τιμές. Γιώργο, μην έρθω και μου πεις ότι η σαλάτα πήρε πάνω γιατί

0: πήρε πάνω η φέτα επειδή πήρε πάνω το γάλα.
1: Είναι φλερ πονηρό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και γι' αυτό πρέπει.
0: Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Όταν σας λέμε για φαγητά, για γλυκά, όταν σας λέμε για αναψυκτικά, τα έχουμε δοκιμάσει κι εμείς. Και είναι ξακριβωμένα. Δηλαδή τώρα σας λέμε για το μόλο στον καταράχτη, ειδικά και αυτές τις προφθινοπορεινές μέρες, είναι εξαιρετικός. Φοβερό φαγητό, τίμιες τιμές, βασικό. Και εξυπηρέτηση Γιώργος Ορφανός, έτσι. 61-292 είναι το τηλέφωνο. 61-292. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εκπομπή, έχει συνέχεια διακοπές. Βάζω διαφημίσεις και ξαναέρχομαι.
1: Δουλάπα μπροστά τα φορέματα αλλάζει.
0: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δρομή.

0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερίστο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Moto Boulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Boulas, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5. Στο λιμάνι.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, 9 και 43 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα Χάος. Μετά το δεύτερο, μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, κάναμε εδώ τα συστήματά μας, επανεκκινήσαμε. Δεν ξέρω πώς πάμε εδώ, παιδιά, είμαστε ok. Εγώ απ' τη ζωή πουλά κατά. Με τη δροσούλα, γιατί χρειάζεται ακόμα η δροσούλα και η γεύση. Η δροσούλα, η γεύση και η υγεία που μας δίνει το iced tea, αυτό το φοβερό, το τέλειο iced tea της ποτοποιίας του Πάκη. Τέλειο iced tea σε τρεις γεύσεις. Που μη γλέψ να βοσκού πρόβατα. Και βέβαια το απίστευτο αναψυκτικό, αυτό το μαστιχό. Μαστιχό, μαστιχό λεμονάδα με ginger.
2: Του βράδυ πλένω σβουνιές και χώματα.
1: Και έχει και αυτό το σίτρους, μαστιχό σίτρους.
2: Του Συριάννη.
1: Μαστίχα με εσπεριδοειδή και λεμονό χορτό.
2: Η παιδιούλη τη μέρα φτιάνω του.
1: Παιδιά, σας έχω πει, εμένα ο βασικός λόγος που μου αρέσει αυτό το πράγμα είναι ότι είναι εδώ δικό μας. Είναι δικό μας. Δικό μας τοπικό χιώτικο.
2: Πάνω του τζουμπάν, γενικά στο άρμιγμα, κανένας δεν μη φτάει.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα τι γίνεται. Διάβασα χθες ένα αποστάρισμα από το αστυνομικό δελτίο, παρακαλώ, εδώ το τοπικό, το δικό μας. Πριν από 2-3 μέρες αστυνομικοί της εδώ του τμήματος της Χίου εσυνέλαβαν μία συμπολίτησά μας over 50, πάνω από 50, να μην τη χαρά, να μην δώσουμε τέτοιο και τέλος πάντων, έγινε δικογραφία σε βάρος της για παράβαση κατοικίδιων ζώων. Η συγκεκριμένη είχε στην αυλή της τέσσερα σκυλιά. Χωρίς τις προβλεπόμενες απαιτούμενες προϋποθέσεις για κάποιον που θέλει να έχει στο σπίτι του, στην αυλή του, ζωάκια, οικόσιτα. Είχε προηγηθεί καταγγελία στην αστυνομία, έτσι. Τις επευλήθηκαν τα πρόστιμα. Παιδιά, ακούστε, δείτε, είναι πολλές οι γειτονιές που έχουν αυτό το θέμα. Πολλές οι γειτονιές που έχουν αυτό το θέμα.
2: Στην πρώτη τάξη πήγανε.
1: Έχουν γάτες, έχουν πιθήκους, έχουν ποντίκια, έχουν υποπόταμους, έχουν αλιγάτορες. Ο καθένας ό,τι έβρει το βάζει στην αυλή του, το βάζει στο μπαλκόνι του. Εκεί όμως, μάλλον και εκεί υπάρχει λύση, έτσι. Ενημερώνει στην αστυνομία, γίνεται ο επιτόπιος έλεγχος. Έχεις δίκιο, δεν έχεις δίκιο, για χαρά.
2: Το κυγύρισα στα ανθότερα και βγαίνω τώρα πάλι για καμάκι.
1: Λοιπόν, μέχρι το Σάββατο έχουμε γεννήτριες ρεύματος.
2: Βγαίνω
1: Για φαντάσου ότι σε άλλα μέρη δεν ξέρουν τι είναι η γεννήτρια ρεύματος. Δεν ξέρουν τι είναι το UPS. Δεν ξέρουν τι είναι τα inverter, αυτές οι γεννήτρια βενζίνης και τα... Και εμάς εδώ, το τεχνικό πολυκατάστημα, μιλούσα την άλλη φορά με το Ζανί τον Κοκολιάκη πέρα, μου λέει γίνεται ο χαμός. Ας είναι καλά σε εισαγωγικά η ΔΕΗ, αλλά τι θα γίνει άμα τη χάσουμε καμιά μέρα. Δεν θα πουλάμε γεννήτριες. Έτσι είναι, παιδιά. Μέχρι το Σάββατο οι γεννήτριες είναι σε φοβερές τιμές. Από 3.500 βατ μέχρι 6.5 καβεά. Από 540 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο είναι αυτά, έτσι.
3: Σε ζηλεύω την ώρα που αγάπη μου δίνεις.
1: Και επειδή και για θέρμανση μάλλον με δεντράκια θα τη βγάλουμε, με κούτσουρα. Ονόμα... Και κούτσουρα που θα πάτε κόψουμε εμείς. Άρα θέμε βενζινοπρίωνο, αλυσοπρίωνο, έτσι. Θέμε θαμνοκοπτικά, θέλουμε το... Λοιπόν, φέρνεις το παλιό σου αλυσοπρίωνο στο Κοκολιά και με μια πολύ καλή έκπτωση παίρνεις ένα καινούριο αλυσοπρίωνο στυλ. Παίρνεις και 5 λίτρα λάδι για την αλυσίδα, συν ένα δώρο στα 29 ευρώ. Αυτά είναι, ρε φίλε μου, δεν υπάρχουν, δεν τα βρίσκεις αλλού αυτά, έτσι. Καλουτά 29, τεχνικό πολυκατάστημα Ζάνης Κοκολιάς. Έχει και site, είναι και σελίδα στο Facebook. Δεν το χάνεις, θα το πετύχεις σίγουρα.
3: Κάθε στιγμή μου ο ίδιος εφιάλτης συχνά με ξυπνά. Από σένα σε σένα η ζωή μου.
1: Λοιπόν, έχουν μείνει 10 λεπτά, παιδιά, να δώσουμε τις προσκλήσεις του Λούνα Πάρκ. Δεν κατάλαβα, δεν τις θέλετε?
3: Μέρα σε χάσω, μια μέρα σε χάσω, θα πάψω να υπά...
1: Είναι αυτό που λένε και οι Άγγλοι, free thing, sweet as honey. Τζάμπα πράμα γλυκό σαμέλι. Πάρε φίλε, με κάθε αγγλική λέξη που λέω ανατινάζεται και ένα lower στην κορνίζα, σαν που είναι down. Ανατινάζεται, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Πήρα για τις προσκλήσεις.
1: Άντε ρε παιδιά, και θα μας μένανε. Για πείτε μου ένα όνομα.
4: Γεωργίτσι Χριστίνα.
1: Γεωργίτσι.
4: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Χριστίνα, θα πάτε μέχρι και την Κυριακή στο Λούνα Πάρκ. Θα ζητήσετε το Φράνκο, είναι ο κύριος που έχει το Λούνα Πάρκ. Το ξέρετε, είναι ένας με ένα καπελάκι έτσι γελαστός, καλό παιδί.
4: Θα τον ευρώ, θα τον ευρώ.
1: Μπράβο. Θα ζητήσω και θα σας δώσει τις προσκλήσεις.
4: Ωραία, ωραία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ
4: μας
1: πολύ.
4: Μας κάνετε παρέα κάθε μέρα, καθαρίζουμε το μαστίχι του σκύλου. Και μας κάνετε παρέα κάθε μέρα, σας ακούμε.
1: Συγγνώμη, αυτό που ακούω το χράτς χράτς, εσείς καθαρίζετε τώρα σκύνο, μαστίχι?
4: Εννοείτε.
1: Και ακούτε την εκπομπή μας?
4: Ναι.
1: Αχ, να είστε καλά.
4: Ο σύζυγος φωνάζει, γεια σου Μανώλη.
1: Γεια σου Μάστορα, πώς είναι το όνομά του?
4: Σιδέρης.
1: Α, τι άλλο θα είναι, εκεί οι σιδερίδες είναι οι πιο πολλοί. Λοιπόν, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε να πάτε με τα... Να πάτε με τα εγγονάκια, να πάτε στο...
4: Λούνα Πάρκ.
1: Στο Λούνα Πάρκ.
4: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Μου φέρετε όλη μία η δικιά σου γνωριμία.
1: Ναι, τώρα που μίλησα. Τώρα που μίλησα με τον κύριο Σιδερή, θα κλείσω με νησιώτικα. Θα τα αφιερώσω εδώ στον κύριο Σιδερή με τη σύζυγό του που μας ακούνε και καθαρίζουν το μαστίχι. Το μόνο μην αφήκουνε το μαστίχι και πιάσουνε τώρα το σιρτό.
3: Σισέλα, ένα βαγισά στο πέλα.
1: Λοιπόν, η κυρία Χριστίνα πήρε τις πρώτες προσκλήσεις. Παιδιά, έχουμε κι άλλες. Έχουμε κι άλλη μια δόση. Όποιος καταφέρει και την πάρει, χαλάλι του.
3: Σου είναι πέλαγος και εγώ στη μέση να παγώς και...
1: Ρε παιδί μου, πάντως στην αλήθεια, όπου πούνε τα... Πώς το λένε, όπου παίξουνε τα νησιώτικα είναι... όπου παίξουνε τα νησιώτικα είναι, πώς το λένε...
3: Και να βάγισα στο...
1: Ο Άγιος Παντελέμονας.

0: Κάτσε, γιατί βάλαμε τα όργανα και θα φύγουμε τα υπόλοιπα. Θα φύγουμε τα υπόλοιπα πίσω, όπως το λένε, θα πάει πίσω όλη η εκπομπή. Λοιπόν, πίτσα κεράσαμε.
1: Σου είναι πελαγό.
0: Πίτσα λύκος, παιδιά, σήμερα Πέμπτη, ανοιχτά, ναι. Κάτσε να δούμε τι έχουμε από... Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Κολλάει, λέει, το live και μας πετάει έξω.
1: Βιάζες με τα γλυκά σου μάτια.
0: Τι να κάνω ρε παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τα αθλητικά μας. Θα δούμε σήμερα το λόγο να παραγγείλουμε πίτσα λύκο.
2: Πάμε.
0: Σερβία-Ελλάδα, η πρώτη μάχη της εθνικής μας. Ωραία φίλε, σήμερα είναι Σερβία-Ελλάδα. Νομίζω σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός με την Παρή, παίζει Ευρωλίγκα. Κάτσε να σας πω τι θα δείτε σήμερα. Όχι, όχι, ό,τι θέτε δείτε, έτσι, όχι επειδή σας το λέω εγώ. Να παραγγείλετε όμως πίτσα λύκο, έτσι, 27-27-7. Και στην παραγγελία να πείτε καλημέρα χάος, Μανώλης Βερβεράκης. Θα σας έρθουν και τυροπιτάκια τζάμπα, δώρο. Τζάμπα πράγμα γλυκό σαμέλι, έμαστρο σιδερί, δεν το λέτε εκεί στο χωριό. Τζάμπα πράγμα γλυκό σαμέλι. Λοιπόν, πολύ ωραία, σήμερα αρχίζει από νωρίς η Ευρωλίγκα. 9 και 4 παίζει ο Παναθηναϊκός με την Παρή. Καλή επιτυχία. 9.30 η Μπασκόνια υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Καλή επιτυχία στις δύο κορυφαίες ομάδες Ευρώπης, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. 10 παρατέταρτο ο Αλφα θα μεταδώσει το παιχνίδι της εθνικής μας Σερβία-Ελλάδα. Απάνω τους Λεβέντες, απάνω τους Χωριανοί. Θα παίξει ο Καρέτσας, θα παίξει όλα τα νέα παιδιά. Ο Παυλίδης, βάλτε ρε τον Παυλίδη μέσα. Βάλτε τον Παυλίδη να του σερβίρει καμιά γκοφρέτα Παυλίδη εκεί πέρα. Να. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, η πίτσα λύκος είναι μέχρι και την Κυριακή. Θα κάνει μια διακοπή τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα τα παιδιά θα κάνουν μια διακοπή δύο εβδομάδες για να ξεκουραστούνε. Από τη Δευτέρα μέχρι Τετάρτη 14.

Παιδιά, όσοι είστε στα Facebook, στα Instagram και στα τέτοια, λυπάμαι, δεν έχουμε. Η σύνδεσή μας έχει άμμομη ενωδό, αλληλούια. Την θάψαμε την καμένη. Τι να πεις, γεροί να είμαστε.

μήνα. Λοιπόν, αυτά με τα αθλητικά μας. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Στην εθνική μας, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Σήμερα έχουμε λόγο να φάμε πίτσα. Ωραία, φίλε. Θα γίνει ο χαμός. Τα τυροπιτάκια μην ξεχνάτε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε άλλες προσκλήσεις. Έχουν μείνει άλλη μία μάτσα προσκλήσεις για άλλη μία τυχερή ή τυχερό. Όποιος μας πάρει τηλέφωνο, έτσι.

0: Μια και λέμε για το χωριό. Μου λέει, βρέθηκα, μου λέει ένα τύπο, βρέθηκα μπροστά μου, λέει, σε ένα. Σε μια στιχομηθεία ήταν μια γιαγιά σε ένα χωριουδάκι και έλεγε σε μια πιο νέα κοπέλα. Ήταν μέρα γάμου. Μέρα γάμου, ξέρεις, άμα είναι γάμο στα χωριά, είναι όλο το χωριό στο γάμο, έτσι. Και λέει, τέλος πάντων, η γιαγιούλα, λες, τέτοιο. Αχ, βρε κοριτσάκι μου, αχ, βρε Χριστινάκι μου, τι ωραίο κοριτσάκι είσαι. Πότε επιτέλους θα φάμε κουφέτα, βρε, εσύ και από σένα. Δεν ξέρω, καλή κυρία Κέτη, ας φάμε πρώτα κόλυβα από εσάς και βλέπουμε. Πολύ καλό.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα κύριε Μανώλη.
1: Καλή
2: σας. Κύριε, για την εκπομπή σας. Πείτε για την πρόσκληση.
1: Να είστε, δεν είναι μία, είναι 5-6 προσκλήσεις. Για πείτε μου το όνομά σας.
2: Τσεσμετζή Κατερίνα.
1: Λοιπόν, Τσεσμετζή Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, όποτε θέλετε μέχρι την Κυριακή και την Κυριακή, πάτε Λούνα Πάρκ, έτσι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σας λόγια. Γεια σας.
0: Τέλος, παιδιά, φινίτο λα μουσικά. Τις δώσαμε όλες. Σε μακρινό ωκεανό.
3: Να μην σε ξαναδοηθώ κι ούτε για σένα να πω.
0: Μου λέει, ποιος μου το λέει χθες, μου το λέει η Μαρία η Καλαγκιά που κάναμε τη συνέντευξη. Θα τη δείτε σήμερα. Μου λέει, ρε, εσύ ωραία εκπομπή, αλλά μην τραγουδάς, λέει. Μην τραγουδάς, ρίχνει την ακροαματικότητα. Γιατί ρε φίλε, δεν το κατάλαβα, δεν έχω ωραία φωνή. Γεια σου ρε Νικόλα, καλημέρα στα παιδιά στα Καρδάμιλα. Κάνε μια εκπομπή με τέτοια τραγούδια. Οκ, okay, αύριο. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά στα Καρδάμιλα στο Destil. Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα. Λοιπόν, κάθε μέρα με τα ωραία του τα γλυκάκια. Κάθε Κυριακή, να ξέρετε, έχει λουκουμάδες, έχει μπουγάτσα. Ξεκινάτε από το πρωί με καφεδάκι. Συνεχίζετε, τρώτε τα γύρω-γύρω σας. Μετά έχει να πάτε τα κρύα πιάτα, τα... Λοιπόν, αν είστε και πιο μεγάλη παρέα και θέλετε να κάνετε μια κράτηση, πάντα για τα Καρδάμιλα, 22-72-0, 22-22-0.
3: Σαν βαπορί και για σένα βάζει φλωρί.
0: Λοιπόν, 9:58. Όχι, δεν ασχολούμαστε, παιδιά. Εμείς αυτά με το μαζονάκι, με τους γιατρούς και με τα ιατρία. Χθες διάβασα ένα ωραίο όμως. Θα έκανε, λέει, η ΑΔΕ ελέγχους. Η ΑΔΕ, ναι, θα έκανε ελέγχους σε όλα τα ιατρία. Αλλά έχει αρχίσει να κρυώνει ο καιρός και θα βγουν τώρα να κυνηγήσουν κάτι καστανάδες παράνομους. Κάτι γιαγιάδες που πλέκουνε τερλίκια. Ναι, δεν έχουνε χρόνο τώρα να κυνηγήσουνε τα ιατρία τα... Λοιπόν, παιδιά, υποχωρούνε, διαβάζω εδώ, οι τιμές του πετρελαίου. Ευκαιρία για γιορτή. Τα γλυκά της γιορτής είναι προσφορά Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, το αυθεντικό με τις συνταγές του παππού του Γιάννη. Βενιζέλου 84. Βενιζέλου 84. Και μην ξεχνάτε, πάτε εκεί πέρα, δοκιμάστε τα καινούρια τα γλυκά, τα φοβερά που έχει ετοιμάσει εκεί ο Αντώνης ο Μάστορας. Και πώς το λένε, του λέτε καλημέρα χάος. Ή τέλος πάντως ακούσαμε στην εκπομπή και τέτοια. Και παίρνετε κέρασμα το γλυκάκι σας. Σας φρόντισα για πίτσα, σας φρόντισα για γλυκά, τι άλλο θέτε. Λοιπόν, μου ήρθε και εδώ και το συνέχιση του αγώνα. Αύριο στην περιφέρεια θα είναι το από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Να συνεχίσει την κινητοποίηση του πυργίου, μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε, δεν έχουμε χρόνο, πάμε δελτίο ειδήσεων. Και πρώτα ο Θεός αύριο και πάλι εδώ, γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κοινός τόπος μεταξύ γονέων του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου του Πυργίου και της περιφέρειας για την εφαρμογή της εμβαλωματικής λύσης μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο με λεωφορεία της ιδιωτικής εταιρείας του Κώστα Μπολά. Τα δρομολόγια 3 στον αριθμό, σύμφωνα με τον κύριο Μπολά, ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όμως οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά τους, κάτι που βεβαίως είχαν ξεκαθαρίσει από χθες, σημειώνοντας ότι χωρίς σύνοδο δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά μέχρι και την δεύτερη τάξη του Δημοτικού, οπότε θα συνέχιζαν τις κινητοποιήσεις τους. Σε παρέμβασή του, το πρωί στο ράδιο Ελήθεια, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας για τις μαθητικές μεταφορές, Στέλιος Καμπούρης, τόνισε ότι εάν ο δεύτερος διαγωνισμός, που περιλαμβάνει τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν καρποφορήσει, ενδεχομένως η Περιφέρεια δεν θα προχωρήσει σε τρίτο και θα εφαρμόσει τη λύση της επιδότησης των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών τους στο σχολείο βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η κατάσταση, ενώ η κατάληψη στο σχολείο του Περιείου συνεχίζεται για τέταρτη μέρα και αύριο οι γονείς ετοιμάζονται μαζί με εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν στις 9 το πρωί πορεία και συγκέντρωση στην περιφέρεια, παραμένει έκριθμη, αφού το πρωί στο ραδιόφωνο στις αναφορές του κυρίου Μπολά ότι θα πηγαίνουν μικρά οχήματα 9 θέσεων για να μεταφέρονται τα παιδιά, οι γονείς βγήκαν και το διέψευσαν, λέγοντας ότι σήμερα από τα χωριά τους πέρασε λεωφορείο 50 θέσεων. Οι γονείς συνεχίζουν να θέτουν ερωτήματα που εστιάζουν στην ασφαλή μεταφορά των παιδιών, λέγοντας ότι από τη διεύθυνση του σχολείου τους έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα παραλαμβάνουν παιδιά από το δρόμο, ούτε θα τα βγάζουν οι εκπαιδευτικοί στο δρόμο για να μπαίνουν και να βγαίνουν από το μεταφορικό μέσο, αλλά θα πρέπει η παραλαβή και η αποχώρησή τους με συνοδό να γίνεται μέσα στο χώρο του σχολείου. Άγνωστο παραμένει εάν αύριο στην κινητοποίηση στην περιφέρεια θα βρεθεί άκρη. Στη συγκέντρωση για αύριο καλούν με ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι γονέων των σχολείων Πυργίου αλλά και Νενίτων, και εκεί υπάρχουν παιδιά από γύρω χωριά που δεν υπάρχει εξασφαλισμένο μέσο μεταφοράς. Την κινητοποίηση χαιρετίζει και στηρίζει το νομαρχιακό τμήμα Χίου της ΑΔΔΗ, σημειώνοντας ότι το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με την κυβέρνηση να έχει τεράστια ευθύνη για την κατάσταση αυτή, έχοντας παραδώσει την ευθύνη στους τοπικούς φορείς, ενώ κάλεσμα απευθύνει και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών που έχει προκηρύξει για αύριο Παρασκευή τρίωρη στάση εργασίας 8 το πρωί με 11 για να συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί στην κινητοποίηση. Ως την καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας στην παραγωγή μαστίχας χαρακτήρισε τη φετινή ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος. Ο ίδιος σε δηλώσεις του στην Αλήθεια τόνισε ότι οι περσινές βροχοπτώσεις ίσως είναι ένας παράγοντας που βοήθησε σημαντικά, ενώ απέφυγε να αναφερθεί σε αριθμούς λέγοντας ότι πέρσι είχαμε φτάσει τους 190 τόνους μαστίχας και φέτος αναμένεται να τους ξεπεράσουμε. Με πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τον συντονισμό των εργασιών στο έργο του νέου τελωνίου και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέλιξή του. Στόχος, όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου του βουλευτή, είναι να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια του έργου συνεχής συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο εργολάβος του έργου, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτους, καθώς και τεχνικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι του εργολάβου και της μονάδας μελετών και κατασκευών. Άμεση ήταν η αντίδραση του Σωματείου Συνταξιούχων Νίκα στην αναφορά του Περιφερειάρχη στο ράδιο Αλήθεια ότι ενισχύθηκε από την περιφέρεια το ΚΤΕΛ Λέσβου για δωρεάν μεταφορά επιβατών, διότι υπήρξε σχετικό αίτημα, κάτι που ουδής έχει υποβάλει από το Χίο. Προφανώς στοιχείο είσαστε άρχοντες, είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Μουτζούρης. Μετά την εξέλιξη αυτή, το Σωματείο Συνταξιούχων Νίκα κατέθεσε αίτημα για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησής τους με το αστικό ΚΤΕΛ. Τη διαβεβαίωση ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς, μετέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νίκος Κουτσουράδης μετά την επιστολή που απέστειλε και στην οποία αναφέρει ότι η παράκαμψη Χαλκιούς ολοκληρώθηκε για τους ιδιοκτήτες, όμως των ακινήτων που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση η υπόθεση δεν έχει τελειώσει. Δεν έχουν αποζημιωθεί και αυτό δεν είναι πλέον ένα γενικό ή θεωρητικό ζήτημα, είναι μια πραγματική εκκρεμότητα που αφορά ανθρώπους, περιουσίες και οικογένειες. Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε άμεσα ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, μόλις διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε επιχορήγηση στο Δήμο Χίου το ευτελές ποσό των 696,19 από τα 33,6 εκατομμύρια έσοδα τέλη κρουαζιέρας που εισέπραξε το δημόσιο από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων το δεκάμηνο Ιουλίου 2025-Απριλίου 2026. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ Θάνο Ζαμάνη απέστειλε η Επαρχιακή Ένωση Συνταξίουχων Ατχίου ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Με νέα κοινοβουλευτική ερώτηση, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης επανέρχεται προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για αδικαιολόγητη αδράνεια στην επαναλειτουργία του δημόσιου κτέου της Χίου. Όπως σημειώνει ο βουλευτής, στο Υπουργείο, προφανώς επειδή δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το σοβαρό για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών θέμα, δεν έχει απαντήσει στην αρχική του ερώτηση για την επαναλειτουργία του δημόσιου κτέου Χίου, παρότι έχουν περάσει πάνω από 3 μήνες. Φτάσαμε στο σημείο το αυτονόητο να γίνεται είδηση. Μετά από δεκάδες δημοσιεύματα, ξεκίνησε η επιχείρηση καθαρισμού περιμετρικά του ομηρίου με συνεργείο του Δήμου Χίου να πλένει τα πεζοδρόμια. Ελπίδα όλων να επεκταθεί ο καθαρισμός και σε άλλα σημεία της πόλης, όπως η Απλοταριά. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 ηπείρους θα βρεθούν αυτές τις μέρες στοιχείο στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιείται στο νησί μας έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και το Πανεπιστήμιο Πειραιός, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, ενώ συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Διεθνής Ένωση Οικονομολόγων. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοϊπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο τηλέφωνο 22 710 23 550 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, προκειμένου να κλείνουν ραντεβού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Αύριο Παρασκευή, Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά το θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά. Άκρως ενδιαφέροντα, λέει σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου σχολικού έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου, παρασκήνιο 18, δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μία περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Παρασκευή 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτριο Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει σε σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Μια παράσταση για έναν βρώσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεσίσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα στο Κολυμπητήριο, όπου ο ναυτικός ομολοσχείο αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. «Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη» με αυτόν τον τίτλο, Πολιτιστικό Σύλλογος Άρτιον, σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο, οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ, με τραγούδια της θάλασσας και όχι μόνο. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σκελιά, η οποία απέχει 1.350 μέτρα από το χωριό. Η εκκίνηση θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα ΙΧ. Όσοι έρχονται από την κεντρική και νότια Χίου, το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943-520363, 6973-526-723, 6995-030-245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου, εορτάζει ο μόνιμος Ιερός Ναός στην Ατσική στην πόλη της Χίου. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα ο Μέγας Εσπερνός, το Σάββατο το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργόντους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Θα ακολουθήσει η περιφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου και αμέσως μετά μικρή δεξίωση στην Ενοριακή Αίθουσα. Το απόγευμα του Σαββάτου ο Μεθεόρτιος Εσπερνός στις 6.30. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα και αναστοχασμό, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χανιωτισίου, κάτοικοι των μαστιχοχωριών. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο θα αρχίσουν και τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22710-43045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέας σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6:30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του Μαραμπιθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρη Σαμαρτζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσίας εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια η συγγραφέας, η Μαρία Δασκαλάκη, υπηρεσία εκδόσεων, και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, θεατρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήρι εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω με την καθοδήγηση της Ήρυδας Σαμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη για το κοινό, απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το χοροδιακό σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπριλού. Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στο 6972-415-082. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και αμαία και 3,5 χιλιόμετρων και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της Άρσης Βαρών σε πάγκο από τον παγκοσμιονίκη Παύλο Μάμαλο, καθώς και παρουσίαση του παραολυμπιακού αθλήματος μπότσια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία και να μεταδοθεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου ανακοίνωσε ότι ο Γιώργος Κοκαλιάς εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο του τμήματος κλασικής κολύμβησης του ομίλου. Ο νεαρός κολυμβητής του Ναυταθλητικού Ομίλου Θημιανών Στέλιος Καμπανέλας επιλέχθηκε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα επίλεκτων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Χίου στο ποδόσφαιρο είχαμε Ηρακλής Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 0-1, Ένωση Λαγκάδας Σικιάδας Βροντάδος 0-3 και Μικρασιατική Πανινούσιος 0-1. Ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τον Καμερνέζο επιθετικό Άντερσον Εσάμα που πέρσι έπαιζε στον Όμηρο. Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη οι κληρώσεις των τοπικών πρωταθλημάτων και του κυπέλου μπάσκετ ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες, από το πρόγραμμα της πρεμιέρας ξεχωρίζει το ντέρμπι Βαόλ Φόβ, οι άλλοι αγώνες της πρώτης αγωνιστικής Ίωνες K23 Όμηρος, Ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών Ηρέας και Έφηβος Λυθή. Στην πρώτη αγωνιστική των γυναικών Βαόλ Φόβ και Ένωση Λαγκάδα Σκιάδας Αιγαίας. Τα ζευγάρια στο κύπελο ανδρών μπάσκετ Ίωνες K23 Βαόλ, Φόβ Όμηρος, Λυθή Έφηβος και Νηρέας Ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών. Στις γυναίκες Φόβ Βαόλ και Αιγαίας Ένωση Λαγκάδας Σικιάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 29 έως 68%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρειοι, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 39 έως 87%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τσιλίμη στην Απλοταριάς 22 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1922, το αδιαχώρητο στην προκυμαία της Χίου από χιλιάδες δρακένδιτους αλόφρονες πρόσφυγες. Το Ελεύθερο Βήμα γράφει: «Το Υπουργείο της Περιθάλψεως απεφάσισαν όπως αποστείλει ΣΕΤΗ Ατμόπλια Εσμύρνην για την παραλαβή των υπολείπων προσφύγων. Σχετικώς συνεργάστη χθες ο Διευθυντής του Υπουργείου κ. Δροηλός μετά του επιτελούς κ. Εξαδακτήλου. Επίσης πλοία θα αποσταλώσουν στη Μυτιλήνη, όπως μεταφέρουν εκ των εκεί συγκεντρωθέντων προσφύγων περί τα 20.000 εις Εύβοιαν, Κρήτη και Κυκλάδας». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1924, με επισημότητα και με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Σικούση, γίνεται στο κοινοτικό σχολείο η τελετή των εγγενείων του τηλεφώνου της κοινότητας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κουκλές που μιλάνε. Και ποιο κοριτσάκι δεν έχει παίξει με μια τέτοια. Μάθετε ότι η πρώτη ομιλούσα κούκλα είχε ξύλινο σώμα και έκρυβε στο λαιμό της ένα φωνογράφο που έλεγε φράσεις ή τραγουδούσε γνωστά παιδικά τραγούδια. Και ξέρετε ποιος την έφτιαξε? Ούτε που φαντάζεστε. Ο Τόμας Έντισον.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμός στατίνς παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λέσχη ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στοιχείο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος. Κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας.

0: Του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
1: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
2: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρωινή Λοφόρος, 11 παρά 20 η ώρα περίπου. 24 Σεπτεμβρίου. Και χρόνια πολλά στην Μυρσίνη και τη Μυρτώ, αλλά και τη Θέκλα. Δροσούλα αρκετή τις πρωινές ώρες. Ανεβαίνει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου και ένα βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ στην περιοχή μας. Αύριο ανεβαίνει ο υδράργυρος στους 25 βαθμούς. Το Σάββατο στους 26. Πέφτει πάλι λίγο τη Δευτέρα, την Κυριακή, για να ανέβει τη Δευτέρα στους 25 με 26 βαθμούς και έτσι φαίνεται πάμε μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, αλλά έτσι αποχαιρετάμε και τον Νοέμβρη, γιατί τι νομίζετε, και τον Σεπτέμβρη. Ακριβώς σε μία εβδομάδα μπήκε και ο Οκτώβριος.

πιέσεις, λέει, υπάρχουν από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα κάψιμα. Στα Σκαριά έχουμε ερώτηση από 11 γαλάζιους βουλευτές, ενώ υπομονή συστήνει το Υπουργείο Οικονομικών για τις ανακοινώσεις, επιμένοντας την ανάγκη ευρωπαϊκής λύσης.

0: που ζητάει ψυχή.
1: Το ζήτημα της επανένωσης των γλεπτών του Παρθενώνα επανέφερε στο προσκήνιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian με αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Παρθενώνα μια συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση και καλεί τη Βρετανία να αξιοποιήσει τη συγκυρία προχωρώντας την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα, ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα εποχή πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

0: Να σας πω τώρα ότι η επόμενη είδηση μου κάνει εντύπωση.
1: Και σαν υπτάμε,
0: θα σας πω ψέματα.
1: Στους ουρανούς με φέρνει. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου.
0: Με ένα άρθρο που εμφανίστηκε χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση, κυριολεκτικά στο ΚΕΠΕΝΤΕ, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επιχειρείται να νομοποιηθούν οι παράνομες επιδοτήσεις που έγιναν την περίοδο 2018-2022 και να βγάλει λάδι κατηγορούμενους στην πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες. Αυτό κατήγγειλε σύσσωμη η αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κουκούλωμα πτυχών του σκανδάλου και προσπάθεια αμνίστευσης, κατηγορουμένων ζητώντας να αποσυρθεί η διάταξη, καθώς υπάρχουν ασάφειες που ενδέχεται να ακυρώσουν κρίσιμους ελέγχους.

10 και 49 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και βλέπουμε τον Αθηναϊκό τύπο. Μήπως και προλάβουμε σήμερα να δούμε περισσότερες εφημερίδες.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
7: Αθηναϊκός τύπος για τη συνέχεια με την Καθημερινή μπροστά μας, αγωγός λεμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται, τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου. Έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μία αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Καταργεί τουριστικά η χρήση της βιτζότρατας, εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυαποθεμάτων. Λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες, ασφυκτική κατάσταση στα μέσα σταθερής τροχιάς. Βιομηχανία, ενεργειακό πακέτο στήριξης, αρχαιότητες, το ταξίδι ξεκίνησε το 1964 στην Κρήτη. Πάμε στα νέα. Διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Από τις εφορίες και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία κτηματολόγια. Τι πρέπει να ξέρουμε, η διατροφή φρενάρει τη γύρανση, τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων. Μέσω ΟΗΕ η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα. Μέσω του gov.gr τα χαρτιά για τυχόν επιστράτευση. Γιατί η Ντόρα επιμένει για τους αλαζόνες. Κινητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Αγορές εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων. Η απογευματινή ταλαιπωρία τέλος, κληρονομίας χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη, ψηφιακή πλατφόρμα, καταργεί ουρές και γραφειοκρατία, κίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές όλα στο φως. Πυρετό στο Μαξίμου για την ακρίβεια, κρίσιμα ραντεβού, Γεωργιάδης και Βορύδης για τους καβαλημένους, απάντηση στην Τώρα. Ουάσιγκτον η δύσκολη εξίσωση της συνάντησης του Τραμπ με τον Σι. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Η εφημερίδα των συντακτών, το επόμενο πρωτοσέλιδο, εκένωση λόγω Μέτρο Πόντικα, εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 ημέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηροδρόμου. Ωραίο μου πλυντήριο. Φιάσκο με τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος η συνέντευξη τύπου. Κυβέρνηση πιέσεις εκ των έσω για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αλέξης Τσίπρας ή εμείς ή κανείς. Επταπύργιο κίνηση Αγγελούδη για να εξαιρεθεί από τις γέφυση γνωσίες. Εκπαιδευτική ακριβή εξαγορά χρόνων για τη σύνταξη. Ηνωμένες Πολιτείες, ιστορική νίκη για τους Δελιβεράδες με στήριξη Μαντντάνη. Πάμε στο ριζοσπάστη μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή. Κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, κάψιμα και ενέργεια για την ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια. Κλιμακώνεται ο πόλεμος των στενών Ορμούς και Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Συνένοχη η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οδηγίες που υπηρετούν τα κέρδη στο έγκλημα των Ντεμπών. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου αύριο, οι πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας στα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αναταραχή στο Buckingham από το νέο βιβλίο για την Ταϊάννα. Από λιπαντικά και μπάζα έως ξυνισμένες ζύμες βιομηχανιών, 16 συλλήψεις σε 5 μήνες για απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων. Συνεχίζουμε με το ποντίκι, είδος πολυτελείας, η φέτα βρε γράφει το ποντίκι. 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Πώς θα επηρεαστεί το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών, όπως σας καταγράφει η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου. Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής. Κυβέρνηση που σκαλώνει η προσπάθεια για πιστικά μέτρα. Τσίπρας φύγει προς τα εμπρός με το «Ή εμείς ή κανείς». Γερμανία χάνει συνεχώς έδαφος στο πολιτικό κέντρο. Διπλωματία, δύο πόλεμοι και ένας λογαριασμός. Συνεχίζουμε με την κόντρα «Εμείς ή κανείς» το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. 2,63 το λίτρο στα νησιά, μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα. Αναστάτωση στην Ίκαια. Η έφοδος των ΕΚΑ μέσωσε γυναίκα που την είχε εγκλωβίσει ο σύζυγός της στο διαμέρισμα. Παραλίγο γυναικοκτονία. Έστησε καρτέρι στην πρώην του και την πυροβόλησε με καραμπίνα. Κυφισός. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 μέρες είχαν ρίξει βιομηχανικά απόλυτα. Στροφή των καταναλωτών μέσω Άιρις. 7 στις 10 άμεσες πληρωμές. Στο Sky μόλις ξεκίνησαν οι ειδήσεις.
8: Στις 11 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος Αττικής Οδού προς τις Τρεις Γέφυρες λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυξημένη είναι και η κίνηση στην Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα, τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μια λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις δηλώσεις του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναγκ, στους Financial Times. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι ο δεκάμενος δανεισμός του περίφημου κεντήματος του Μπαγιέ από την Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιθανό μοντέλο για μια συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη και συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων οδήγησαν έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Οι ελεγκτές του Τελωνίου Μυκόνου ακινητοποίησαν για έλεγχο δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς την Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ σε συσκευασίες των 50 γραμμαρίων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασκευαστικά προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και κρατούνται προκειμένου να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων του CNN, του MCNOW και του Πολίτικο, διέταξε ο Ομοσπονδιακός Δικαστής τον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα τρία μέσα ενημέρωσης είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Είχε προηγηθεί η προσφυγή στη δικαιοσύνη από τους δημοσιογραφικούς οργανισμούς κατά της απαγόρευσης που ανακοίνωσε στις 18 Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά την άφηξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στον Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε ρωσική επίθεση σε αγρόκτημα σε χωριό στο Χάρκοβο της Βόρειας Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης. Άλλοι 8 εργαζόμενοι στο αγρόκτημα τραυματίστηκαν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν δεξαμενόπουλο στη Μαύρη Θάλασσα, που μετέφερε καύσιμα και λιπαντικά στο ουκρανικό λιμάνι Τσορμονόσκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνα σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να βρεθούν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 19χρονου στην Κεφαλονιά. Οι τρεις νεαροί που έχουν προφυλακιστεί αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο καθομολογίαν δράση δολοφονία τη 25χρονη Πινελόπη στον ποδηλατόδρομο τη Ιγουμενίτσα. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακή βία καταγράφησαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μα. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό τη κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπαιζε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο το σώμα και στο κεφάλι, ενώ ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, που σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ επίσης σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται 9:15 το βράδυ την Παρί και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια σε 9:30. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις.
10: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα. Το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κοινός τόπος μεταξύ γονέων του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Πυργίου και της περιφέρειας για την εφαρμογή της εμβαλωματικής λύσης μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο με λεωφορεία της ιδιωτικής εταιρείας του Κώστα Μπολά. Τα δρομολόγια σύμφωνα με τον κύριο Μπολά ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όμως οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά τους, κάτι που βεβαίως είχαν ξεκαθαρίσει από χθες, σημειώνοντας ότι χωρίς συνοδό δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά, οπότε θα συνέχιζαν τις κινητοποίησεις τους. Σε παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια, ο ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας για τις μαθητικές μεταφορές, Στέλιος Καμπούρης, τόνισε ότι αν ο δεύτερος διαγωνισμός που περιλαμβάνει τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν καρποφορήσει, ενδεχομένως η περιφέρεια δεν θα προχωρήσει σε τρίτο και θα εφαρμόσει τη λύση της επιδότησης των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών του στο σχολείο βάσει της νομοθεσίας. Η κατάληψη του σχολείου του Πυργίου συνεχίζεται σήμερα για τέταρτη ημέρα και αύριο οι γονείς ετοιμάζονται μαζί με εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν στις 9 το πρωί πορεία και συγκέντρωση στην περιφέρεια. Οι γονείς σήμερα διέψευσαν τον κύριο Μπολά στις δηλώσεις του ότι θα πηγαίνουν μικρά οχήματα 9 θέσεων για να μεταφέρουν τα παιδιά, λέγοντας ότι σήμερα από τα χωριά τους πέρασε λεωφορείο 50 θέσεων. Άγνωστο παραμένει εάν η αυριανή κινητοποίηση στην περιφέρεια θα δώσει κάποια λύση. Την κινητοποίηση χαιρετίζει και στηρίζει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, σημειώνοντας ότι το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών έχει προκηρύξει για αύριο 3 ώρες στάση εργασίας, 8 το πρωί με 11, για να μπορούν να συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί στην κινητοποίηση. Ως την καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας στην παραγωγή μαστίχας, χαρακτήρισε τη φετινή ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος. Πρωτοβουλία του βουλευτή Χιουνότη Μηταράκη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το συντονισμό των εργασιών στο έργο του νέου τελωνίου και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέλιξή του. Τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε σήμερα στις 10:05 το πρωί στο ύψος της βόρειας εισόδου του αεροδρομίου Χ, όταν συγκρούστηκαν δύο ταχύ αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο ενώσεως με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος διεκομίστη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Άμεση ήταν η αντίδραση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ στην αναφορά του Περιφερειάρχη στο Ράδιο Αλήθεια ότι ενισχύθηκε από την περιφέρεια το ΚΤΕΛ Λέσβου για δωρεάν μεταφορά επιβατών, διότι υπήρξε σχετικό αίτημα, κάτι που ουδής έχει υποβάλει αποτυχίο. Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ κατέθεσε αίτημα για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησής τους με το αστικό ΚΤΕΛ. Διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα αναλάβει ενιαία οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς, μετέφερε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νικός Κουτσουράδης. Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Γιού του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, μόλις διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε επιχορήγηση στο Δήμο Χίου το ευτελές ποσό των 696 ευρώ από τα 33,6 εκατομμύρια έσοδα τέλης κρουαζιέρας που εισέπραξε το δημόσιο από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων το δεκάμηνο Ιουλίου 2025-Απριλίου 2026. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΟΕΟΠΗ απέστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Νέα κοινοβουλευτική ερώτηση, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης επανέρχεται προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την αδικαιολόγητη αδράνειά του στην επαναλειτουργία του δημόσιου κταίου Χίου. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 ηπείρους βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί μας στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που πραγματοποιείται έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο χώρο του εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Στο τηλέφωνο 22 710 23 550 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι μπορείτε να καλείτε και να κλείνετε το ραντεβού σας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Γουρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ φιλοξενείται ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Παγιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούτση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 6982 382 539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Παρασκευή 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπσολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Επόμενη εκδήλωση είναι η μουσική βραδιά στο Μύριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες του. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Γεώργιο Σικούση 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη, με αυτόν τον τίτλο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην Έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά. Εκκίνηση 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Ιώτα Χ, όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου την Παρασκευή 6.30 το απόγευμα εσπερινό. Το Σάββατο το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκο με θεόρτιος εσπερινό στις 6.30 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικό, τιτάνα, στοχασμό, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Μητρόπολη Χίου ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο. Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητροπόλεως έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045. Το χοροδιακό σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπερλού. Πληροφορίες στο 6972-415-082. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρεια, εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς και υγρασία από 29 έως 68%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρεια, εντάσεως 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς και υγρασία από 39 έως 87%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. We'll be right back.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Και κλείνοντας, να σας πούμε ότι οι σύλλογοι έχουν αρχίσει και κοινοποιούν τα μαθήματα τα οποία θα ξεκινήσουν εν ώψη της σημερινής περίοδου. Έχουμε εγγραφές λοιπόν σε εργαστήρια πολλών συλλόγων.
1: Η καριωτικό κρασί.
0: Πραγματικά με πολύ πολύ μικρό κόστος μπορείτε να συμμετέχετε σε ένα από αυτά. Παραδοσιακή χορή και έτοιμα, μουσική, σκάκι. 11 και μισή ώρα. Εμείς σας αποχαιρετάμε μαζί και πάλι Δευτέρα πρωί. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: φωτιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.

0: από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμό στα τίνς, παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομιλία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λες και ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στοιχείο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος. Κοινωνικό όν ή θηριό, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη, του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ, του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
1: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλή σας μέρα. Χιώτικη ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Ο μήνας έχει 24. Χρόνια πολλά στη Μυρσίνη που γιορτάζει σήμερα.
1: Δεν έχω θάρρος για να έρθω.
0: Έτσι, να ξεκινήσουμε με τα εορταστικά, γιατί αν πιάσουμε άλλα θέματα, θα πικραθούμε πάλι.

Διαβάζω διάφορα εδώ για, για το οικονομικό επιτελείο, λέει, που σχεδιάζει τα μέτρα εν ώψη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Θα διατηρηθούν, λέει, οι επιδοτήσεις στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα πληρώσουμε, αν έχουμε χρήματα να τα πληρώσουμε, πιο ακριβά από πέρσι. Γι' αυτό να είμαστε βέβαιοι.

0: μέσα σε όλα είχαμε και τον πρόεδρο Τραμπ που τον τρόμαξαν εκεί στην υποδοχή του Κινέζου του Σι. Πέρασαν λέει τα βομβαρδιστικά από πάνω, ο Σι ατάραχος ο Κινέζος, τίποτα δε, σαν να μην συμβαίνει. Ο Τραμπ σκιάχτηκε λίγο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Για φανταστείτε, αυτός ο άνθρωπος τώρα δίνει τις εντολές για να γίνονται οι πολεμικές σειράξεις, συγκρούσεις κλπ. Στη Μέση Ανατολή. Κατά τα άλλα τρομάζει άμα περνούν από πάνω του τα βομβαρδιστικά. Μήπως να περνούν πιο συχνά για να καταλαβαίνει κάποια πράγματα πριν δώσει τις εντολές για να σκοτώνεται ο κόσμος.
1: Για φόρια από κοντά μου όταν περνούν.
0: Έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Στα δικά μας τώρα εδώ να σας πούμε ότι εγώ άκρη δεν βλέπω να έχουμε με το θέμα που αφορά τις μαθητικές μεταφορές και τα άγωνα δρομολόγια, τα οποία επαναπροκυρήσονται. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τα αποτελέσματα του νέου διαγωνισμού του δεύτερου στη σειρά που έγινε. Την ίδια ώρα συνεχίζεται για τέταρτη μέρα η κατάληψη στο σχολείο του Πυργίου. Αύριο ετοιμάζονται γονείς και εκπαιδευτικοί να κατεβούν στην περιφέρεια από διάφορα σχολεία. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που ξεκίνησε με πυρήνα τους γονείς που έχουν παιδιά στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο του Πυργίου. Ήρθαν να προσθεθούν και γονείς από το σχολείο των Ενίτων. Παράλληλα έρχονται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέσω του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών προκαιρήσουν τρίωρη στάση εργασίας αύριο 8 το πρωί με 11 για να συμμετάσχουν και οι εκπαιδευτικοί στην κινητοποίηση. Τώρα, ελικόπτερα θα βάλουμε τελικά για να μεταφέρονται οι μαθητές. Θα τους πάμε με κότερα, δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η εμβαλωματική λύση την οποία επιχείρησε να εφαρμόσει η περιφέρεια σε συνεργασία με ιδιωτικό τουριστικό γραφείο που έχει οχήματα δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από τους γονείς. Οι γονείς αγείρουν θέματα ασφάλειας, ζητούν σύνοδο. Λένε ότι δεν το ζητούν μόνο εκείνοι αλλά και το σχολείο. Η διεύθυνση του σχολείου λέει ότι το παιδί πρέπει να μπαίνει μέσα με τη συνοδεία ενός ενήλικα μέσα στο σχολείο και δεν μπορούν να βγαίνουν οι εκπαιδευτικοί έξω και να το παραλαμβάνουν από το αυτοκίνητο. Μπαίνουν θέματα ασφάλειας εάν τυχόν δημιουργηθεί και προκληθεί κάποιο ατύχημα. Επαναλαμβάνουμε, γενικώς εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κοινό στόχος μεταξύ γονέων και περιφέρειας. Και δεν γνωρίζω εάν τελικά στην περίπτωση που δεν βρεθεί ανάδοχος στη νέα διαγωνιστική διαδικασία, το μπαλάκι πια θα καταλήξει στους γονείς, όπως γίνεται συνήθως, με μία επιδότηση της τάξης των 35 λεπτών του ευρώ ανά χιλιόμετρο, 35-36 λεπτά που θα παίρνουν οι γονείς για να πηγαινοφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Και βέβαια οι γονείς λένε ότι δεν είναι το οικονομικό μόνο, είναι και το πρακτικό κομμάτι που δημιουργεί εμπόδια. Μιας και πρέπει να φεύγουν από τις δουλειές τους, αγρότες πολλοί από αυτούς, από τα μαστίχια τους και για να πηγαίνουν φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο, ενώ η πολιτεία θα έπρεπε να τα έχει καλύψει αυτά, πόσο μάλλον σε μια παραμεθόριο περιοχή που προσπαθεί να συγκριτήσει τον πληθυσμό στα χωριά της. Λοιπόν, και σήμερα όπως καταλαβαίνετε θα αναφερθούμε στο συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα θα έχουμε την κυρία Κωνσταντίνα Αντωνάκη από τα Νένιτα, από το Σύλλογο Γονέων Νενίτων. Μαζί της θα μιλήσουμε για να δούμε τι γίνεται και εκεί, γιατί και εκεί έχουμε προβλήματα. Έχουμε 8-9 παιδιά τα οποία πρέπει να τα πηγαίνουν από χωριά γύρω από τα Νένιτα στο σχολείο οι γονείς τους. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε και με τον βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Νότι Μηταράκη, στις 12:35 έχουμε ραντεβού, για να δούμε τι γίνεται με το θέμα των εργασιών στο νέο Τελωνείο. Στην ουσία μιλάμε για τη νέα αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου. όπου έχει ξεκινήσει το έργο και όπου υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών για το αν το έργο τελικά θα ολοκληρωθεί στα χρονοδιαγράμματα που έχουν δοθεί ή εάν θα ζητηθεί παράταση από τον ανάδοχο, γιατί έχουν προκύψει κάποια νέα δεδομένα που αφορούν τις εργασίες που πρέπει να γίνουν εκεί. Παράλληλα, να ρωτήσουμε και τον κύριο Μηταράκη να δούμε ποια είναι η θέση του για τα μαθητικά δρομολόγια. Μπαίνει ένα ζήτημα και από πλευράς περιφέρειας ότι αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αφού αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο, οι βουλευτές μας που συμμετέχουν στην διαμόρφωση αυτού του νομοθετικού πλαισίου μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, μπορούν να δώσουν λύσεις σε ένα υπαρκτό πρόβλημα που επαναλαμβάνουμε γίνεται σε μια ιδιαίτερη περιοχή όπως είναι αυτή της ακριτικής Χίου. Θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τον κύριο Μηταράκη. Επίσης σήμερα θα συζητήσουμε και με τον Σταύρο Σταυρινούδη που είναι στη Συντονιστική Επιτροπή της Ελλάς του νέου κόμματος Τσίπρα. Έχει ήδη συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή. Παράλληλα χθες είχαμε και μια γενική συνέλευση μελών. Προετοιμάζονται, οργανώνονται. Θα δούμε τι γίνεται και σε αυτό το κομματικό πεδίο. Και παράλληλα σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Γιάννη Αμπαζή από το Σωματείο Συνταξιούχων Ευκαχίου που καταθέτει επισήμως έτοιμα στην περιφέρεια για να χρηματοδοτηθούν και οι μετακινήσεις συνταξιούχων με τα λεωφορεία και εδώ στο νησί μας, γιατί υπήρχε χθες μια παρέμβαση και από πλευράς της περιφερειάς που λέει εγώ εφαρμόζω ένα πρόγραμμα στη Λέσβο, αλλά υπήρχε αίτημα από τους συνταξιούχους, στοιχείο, αίτημα δεν έχει κατατεθεί, το καταθέτει λοιπόν, το καταθέτει από την πλευρά του Σωματείου Συνταξιούχων Ευκαχίου. Αυτά και πολλά άλλα περιλαμβάνει το μενού της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, ανάστατη είναι η κοινωνία εκεί στα νοτιόχωρα με τα προβλήματα που έχουμε φέτος με τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία. Κορυφή βεβαίως του Παγόβουνου το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο του Πυργίου, γιατί εκεί οι μισοί μαθητές, ίσως και περισσότεροι, είναι μεταφερόμενοι από χωριά γύρω από το Πυργί, από τα Μεστά, από τους Ολύμπους, από την Ελλάδα. Υπάρχουν όμως προβλήματα και σε άλλα σχολεία, σε άλλες σχολικές μονάδες, στα Νένιτα. Για παράδειγμα, έχουμε και εκεί μια ομάδα παιδιών από τα γύρω χωριά που δεν μεταφέρονται, δεν υπάρχει μεταφορικό μέσο για να τα πάει στο σχολείο, οπότε το έργο αυτό αναλαμβάνουν οι γονείς. Είδαμε λοιπόν μετά τις πρώτες κινήσεις, τις δυναμικές κινήσεις που είχαμε στο Πυργί με την κατάληψη του σχολείου, να κινητοποιείται και ο Σύλλογος Γονέων των Ενίτων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου, την Κωνσταντίνα Αντωνάκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Στα Νένιτα παρουσιάζεται πρώτη φορά το πρόβλημα ή το είχατε και στο παρελθόν?
1: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα. Δημιουργείται δηλαδή ένα θέμα αν θα υπάρχουν ταξί, αν θα αναλάβει το, ποιος θα αναλάβει το διαγωνισμό. Υπάρχει πάντα μια αναστάτωση, αλλά συνήθως τακτοποιείται στην πορεία της χρονιάς. Ή στο τέλος κάποιες φορές ανάλαμβαναν και οι γονείς. Φέτος μαθαίνουμε ότι δεν θα αναλάβουν τα ταξί, ούτε στη δεύτερη φάση που θα γίνει ο διαγωνισμός. Θα γίνει άγωνο δηλαδή, πάλι θα είναι. Οπότε βλέπουμε ότι θα χαθεί όλη η χρονιά και δεν θα υπάρχει μεταφορικό μέσο για τα παιδιά.
0: Εσείς τι αποφάσεις έχετε πάρει σαν σύλλογος?
1: Εμείς καλέσαμε τους γονείς, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των παιδιών που έρχονται από τα γύρω χωριά όπως είναι στο Πυργί, αλλά δεν πάβει να είναι μαθητές που το χρειάζονται και το έχουν ανάγκη.
0: Πόσα παιδιά, και τι ηλικίες?
1: Εννέα παιδιά που είναι στο, έχουμε από το νηπιαγωγείο μέχρι και την έκτη δημοτικού.
0: Και έρχονται από ποια χωριά?
1: Είναι από την Κοινή, τα Φλάτια, η πιο μακρινή απόσταση είναι από τα Νεκτά, στον Άγιο Γιάννη, στο Λιλικά.
0: Ναι.
1: Εκεί οι μαμάδες οι οποίες έχουν παιδιά και στο γυμνάσιο στην Καλαμωτή και πρέπει να μεταφέρουν τα παιδιά, να τα φέρουν στο δημοτικό και τα άλλα τα αδελφάκια να τα πάνε στην Καλαμωτή. Κάθε μέρα κάνουν αυτό το δρομολόγιο και τον πρωί και το μεσημέρι.
0: Γιατί υπάρχει πρόβλημα και με τις γραμμές για τα παιδιά του γυμνασίου?
1: Στη συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να πάει λεωφορείο και μεταφέρονταν τα παιδιά μεταξύ στο γυμνάσιο της Καλαμωτής. Οπότε τώρα που δεν υπάρχουν ταξί, το κάνουν οι μαμάδες στο δρομολόγιο.
0: Κατάλαβα.
1: Έχουμε παιδιά και από το βουνό που πάνε στα Νένιτα, που έρχονται στα Νένιτα στο σχολείο, και από τη Διδήμα. Είναι δηλαδή από τα γύρω χωριά, είναι αποστάσεις. Είναι πρόβλημα για τους γονείς που δουλεύουν. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και πρακτικό το πρόβλημα.
0: Εσείς δεν κάνετε κατάληψη στο δικό σας το σχολείο, εσείς απλά
1: ακόμα
0: δηλώσατε συμπαράσταση.
1: Δηλώσαμε συμπαράσταση, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα γίνει, αν θα ευδοκιμήσει η συνάντηση με την περιφέρεια και αν θα υπάρξει κάποια λύση. Είπαμε όμως ότι αν δεν υπάρξει λύση, να κινητοποιηθούμε και εμείς για κατάληψη.
0: Στη δική σας την περίπτωση τώρα, γιατί ακούσαμε ότι η περιφέρεια λαμβάνει κάποιες εμβαλωματικές λύσεις για τις γραμμές εκεί στο Πυργί. Στη δική σας την περίπτωση σας ανακοινώθηκε αν στο μεσοδιάστημα, έως ότου ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, να δείτε αν τελικά θα είναι γόνιμος, άγωνος κλπ, θα μπει κάποιο μέσο για να εξυπηρετήσει αυτά τα παιδιά ή όχι?
1: Όχι. Ο κύριος Μπουρλής στο τηλεφωνικά που μίλησε με χτες που ήμασταν εκεί στη συνάντηση στο Πυργί, είπε να λύσουμε τώρα το Πυργί και βλέπουμε τα άλλα, επειδή έχει γίνει μεγάλο θέμα στο Πυργί. Τα υπόλοιπα δηλαδή δεν είναι παιδιά, δεν έχουν ανάγκη μεταφοράς. Να λύσουμε μόνο εκεί που έγινε η φασαρία.
0: Εσείς τώρα καλείτε στην αυριανή συγκέντρωση, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έχετε εικόνα, θα έρθουν γονείς, τα παιδιά θα έρθουν ή θα μείνουν στα σπίτια?
1: Δεν γνωρίζω τώρα αν κάθε γονιό θα πάρει μαζί και το παιδί του.
0: Ναι.
1: Η συμμετοχή από γονείς θα υπάρχει σίγουρα. Θα κατέβουν οι γονείς.
0: Αυτό τώρα που συμβαίνει, πόσο μπορεί να επηρεάσει και τι ακούτε εσείς στις επαφές με τα άλλα μέλη του Συλλόγου, την παραμονή στα χωριά των γονέων που έχουν παιδιά αυτής της ηλικίας που πάνε σχολείο και που θα πρέπει να μετακινούνται με κάποιο τρόπο?
1: Επηρεάζει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ειδικά γονείς που μπορεί να εργάζονται στην πόλη ή να μην είναι αγρότες. Βέβαια το μεγαλύτερο ποσοστό ασχολούνται με Ναι. Τα αγροτικά και είναι στο χωριό. Αλλά
0: είναι στο χωριό, και... αλλά είναι στα χωράφια. Δηλαδή,
1: είναι
0: και θέλω να πω ότι δεν θα.
1: Είναι στη δουλειά του, βέβαια. Εννοείται. Αλλά και γονείς που μπορεί να εργάζονται στην πόλη και μένουν στο χωριό συνειδητά για να στηρίξουν και να είναι στο χωριό, σκέφτονται να κατέβουν κάτω όταν έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας το πού θα είναι το παιδί μου όταν εγώ είμαι στη δουλειά. Αν είναι στο σχολείο, πώς θα το μεταφέρω. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπαίνουν και από τη δική σας την πλευρά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση συνοδού για τα δρομολόγια.
1: Ναι, φυσικά είναι θέμα ασφάλειας των παιδιών. Πρέπει να υπάρχει συνοδός μέσα στο λεωφορείο. Νομίζω και από τον νόμο δεν επιτρέπεται να υπάρχουν, να είναι τα παιδιά μέχρι Δευτέρα Δημοτικού. Απαγορεύεται να είναι ασυνόδευτα μέσα σε λεωφορείο.
0: Με τα ταξί τι γίνονταν, είχαν συνοδούς?
1: Όχι, με το ταξί δεν χρειάζεται. Στο λεωφορείο πρέπει να έχουν συνοδό. Γι' αυτό υπήρχε αυτή η λύση των ταξί στις περιοχές που δεν μπορούσε να πάει λεωφορείο. Ή σε μικρότερα παιδιά. Είχαμε μαμά από την Κοινή, η οποία είχε το παιδί της, το έπαιρνε το πιο μεγάλο στο δημοτικό, το έφερνε το λεωφορείο. Το πιο μικρό όμως έπρεπε να περνάει ταξί να το παίρνει, γιατί δεν υπήρχε συνοδός.
0: Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα πάντως που, όπως μας λέτε, δυστυχώς το αντιμετωπίζετε κάθε χρόνο.
1: Ναι, πρέπει να βρεθεί μια λύση σταθερή που να μην υπάρχει αυτό το άγχος κάθε Σεπτέμβρη τι θα γίνει με τα παιδιά, γιατί είναι και η περίοδος που εδώ με το μαστίχι είναι στην έξαρσή του. Είναι η δουλειά που δουλεύουν οι άνθρωποι. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι μια περίοδος που κάθονται, που δεν έχουν αργοροπτικές εργασίες.
0: Να, και αύριο τι προγραμματίζεται?
1: Αύριο θα κατέβουμε κάτω στην συνέλευση, στο κάλεσμα που έχει γίνει.
0: Θα κάνετε και πορεία?
1: Είχαμε μείνει στο ότι θα γίνει συνάντηση έξω από την περιφέρεια. Τώρα δεν ξέρουμε, θα συνεννοηθούμε θα μιλήσουμε και με τους γονείς από το πυργή και θα κινητοποιηθούμε όλοι μαζί.
0: Μάλιστα. Παράλληλα θα έχει και μία στάση εργασίας ο Σύλλογος Δασκάλων, είστε σε επαφή και με,
1: ναι, έχει
0: και
1: βγει
0: με τον Σύλλογο?
1: Ναι, δεν ξέρουμε όμως με τους οι δάσκαλοι ποιοι θα ακολουθήσουν στη στάση. Έχει γίνει κάλεσμα από το Σύλλογο Διδασκόντων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εθαύριο τα σπουδαία. Έτσι, θα δούμε τι θα βγει αύριο σε αυτή τη συνάντηση. Μακάρι να δούμε λευκό καπνό, γιατί προς το παρόν μαύρο τον βλέπω.
1: Ναι, όλοι μαύρο το βλέπουμε.
0: Να, δυστυχώς, ναι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, γιατί χρειάζεστε παραπάνω δύναμη και κουράγιο και αντοχές εσείς που μένετε στα χωριά και εξαιτίας αυτών των δυσκολιών.
1: Ναι, δεν είναι... πρέπει να τα στηρίζουμε. Όταν λέμε ότι θέλουμε να στηρίζουμε, να φεύγει ο κόσμος από τις πόλεις, να πηγαίνει στα χωριά, πρέπει να υπάρχουν και υποδομές κατάλληλες για να φεύγει ο κόσμος και να τα στηρίζουμε τα χωριά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
1: καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Έτσι είναι, για να μείνει η νέα οικογένεια στο χωριό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξασφαλίσεις είναι τις βασικές προϋποθέσεις για να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών των οικογενειών αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της μετακίνησης στο σχολείο, της πληρότητας σε εκπαιδευτικό προσωπικό αυτών των σχολικών μονάδων. Δεν μπορούν να ξεκινούν και να μην έχουν όλα τα προαπαιτούμενα. Δεν μπορεί να έχεις μια περιοχή που να μην την έχεις θωρακίσει και υγειονομικά, γιατί όλοι μας αυτό το οποίο θέλουμε πρώτα και κύρια είναι το καλό των παιδιών μας. Η πολιτεία οφείλει να το κάνει πράξη αυτό, αν θέλει, επαναλαμβάνουμε, να κρατήσει το νέο κόσμο στα χωριά. Η ώρα είναι 12. Είναι ώρα για να συνδεθούμε με το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μία λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις δηλώσεις του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου Νίκολας Κάλιναν στους Financial Times. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι ο δεκάμηνος δανεισμός του περίφημου και του Μπαγέ από τη Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιθανό μοντέλο για μια συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Διατηρεί τους υψηλούς τόνους η Άγκυρα. Μέσω νέας ανακοίνωσης από το Υπουργείο Άμυνας, η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών, καλώντας την Αθήνα να απέχει από δραστηριότητες που, όπως ισχυρίζεται, θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η Άγκυρα υποστηρίζει πως οποιασδήποτε έρευνες ή πόντιση καλωδίων ή αγωγών εντός της τουρκικής υβαλοκρηπίδας, όπως ισχυρίζεται, θα πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα. Η Τουρκία επικαλείται το παράνομο μνημόνιο που υπέγραψε με τη Λιβύη και υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων οδήγησαν έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, καθώς κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να καταγράψει με δορυφόρο όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της. Την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού από όπου τα παρέλαβε άγνωστος. Σε κατάθεση μηνύσεων και αγωγών προτίθεται να προχωρήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη. Ανέφερε ότι οι μηνύσεις συνδέονται με έγγραφο προς τον Σύλλογο, το οποίο παρουσίασε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης του Ιατρείου της Οδού Καρνεάδου ως μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, από το τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειται για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τα έγγραφα αποκάλυψε σήμερα η τηλεόραση του Sky. Για ψευδή βεβαίωση που αποτελεί βαρύτατο πειθαρχικό αδίκημα έκανε λόγο στον Sky ο πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Ένας 37χρονος Ρουμάνος συνελήφθη με την κατηγορία ότι μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες, μεταξύ αυτών και έναν ανήλικο, τους οποίους είχε τοποθετήσει στο Port Bagas του αυτοκινήτου που οδηγούσε. Ο 37χρονος εντοπίστηκε στην παλιά εθνική οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης κοντά στη Γερακαρού. Αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει επιχειρώντας να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι μετανάστες είχαν εισέλθει παράνομα από την ελληνοτουρκική μεθόριο και είχαν καταβάλει 3.800 ευρώ για τη μεταφορά τους. Με περισσότερους επιβάτες αλλά λιγότερα δρομολόγια έκλεισε το 2025 για τη Στασή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Καθημερινή, οι επιβάσεις αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια, ενώ εκτελέστηκαν πάνω από 9.000 λιγότερα δρομολόγια σε τραμ, ΙΣΑΠ και μετρό.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΤΑΙΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι, μόνο που το...
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κάθε φθινοπωρινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα. Το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κοινός τόπος μεταξύ γονέων του νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και της Περιφέρειας για την εφαρμογή της εμβαλωματικής λύσης μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο με λεωφορεία της ιδιωτικής εταιρείας του Κώστα Μπολά. Τα δρομολόγια σύμφωνα με τον κύριο Μπολά ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όμως οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά τους, κάτι που βεβαίως είχαν ξεκαθαρίσει από χθες, σημειώνοντας ότι χωρίς συνοδό δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά, οπότε θα συνέχιζαν τις κινητοποίησεις τους. Σε παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας για τις μαθητικές μεταφορές, Στέλιος Καμπούρης, τόνισε ότι αν ο δεύτερος διαγωνισμός που περιλαμβάνει τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν καρποφορήσει, ενδεχομένως η Περιφέρεια δεν θα προχωρήσει σε τρίτο και θα εφαρμόσει τη λύση της επιδότησης των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών του στο σχολείο βάσει της νομοθεσίας. Η κατάληψη στο σχολείο του Πυργίου συνεχίζεται σήμερα για τέταρτη ημέρα και αύριο οι γονείς ετοιμάζονται μαζί με εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν στις 9 το πρωί πορεία και συγκέντρωση στην περιφέρεια. Οι γονείς σήμερα διέψευσαν τον κύριο Μπολά στις δηλώσεις του ότι θα πηγαίνουν μικρά οχήματα 9 θέσεων για να μεταφέρουν τα παιδιά, λέγοντας ότι σήμερα από τα χωριά τους πέρασε λεωφορείο 50 θέσεων. Άγνωστο παραμένει εάν η αυριανή κινητοποίηση στην περιφέρεια θα δώσει κάποια λύση. Την κινητοποίηση χαιρετίζει και στηρίζει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, σημειώνοντας ότι το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νημιαγωγών έχει προκηρύξει για αύριο 3 ώρες στάση εργασίας, 8 το πρωί με 11, για να μπορούν να συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί στην κινητοποίηση. Ως την καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας στην παραγωγή μαστίχας, χαρακτήρισε τη φετινή ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος. Πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου Νότι Μηταράκη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το συντονισμό των εργασιών στο έργο του νέου τελωνίου και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέλιξή του. Τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε σήμερα στις 10 παραπέντε το πρωί στο ύψος της βόρειας εισόδου του αεροδρομίου Χίου, όταν συγκρούστηκαν γιώτα Χί αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο ενώσεως με δίχυκλη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος διακομίστη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Άμεση ήταν η αντίδραση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ στην αναφορά του Περιφερειάρχη στο ράδιο Αλήθεια ότι ενισχύθηκε από την περιφέρεια το ΚΤΕΛ Λέσβου για δωρεάν μεταφορά επιβατών, διότι υπήρξε σχετικό αίτημα, κάτι που ουδής έχει υποβάλει αποτυχίο. Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ κατέθεσε αίτημα για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησής τους με το αστικό ΚΤΕΛ. Διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα αναλάβει ενιαία οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλουτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς, μετέφερε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νικός Κουτσουράδης. Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Υγείου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Μόλις διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε επιχορήγηση στο Δήμο Χίου το ευτελές ποσό των 696 ευρώ από τα 33,6 εκατομμύρια έσοδα τέλης κρουαζιέρας που εισέπραξε το δημόσιο από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων το δεκάμηνο Ιουλίου 2025 Απριλίου 2026. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΟΕΟΠΗ απέστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Με νέα κοινοβουλευτική ερώτηση, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης επανέρχεται προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την αδικαιολόγητη αδράνειά του στην επαναλειτουργία του δημόσιου κταίου Χίου. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 ηπείρους βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί μας στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που πραγματοποιείται έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο χώρο του εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Στο τηλέφωνο 22710 23550 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι μπορείτε να καλείτε για να κλείνετε το ραντεβού σας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Γουρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Σπηλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ φιλοξενείται ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 6982 382 539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Παρασκευή 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπσολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Επόμενη εκδήλωση είναι η μουσική βραδιά στο Μύριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες του. εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Γεώργιο Σικούση 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη με αυτό τον τίτλο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά. Εκκίνηση 5:30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Ιώτα Χ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου την Παρασκευή 6:30 το απόγευμα εσπερνό. Το Σάββατο το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκο με θεόρτιος εσπερνό στις 6:30 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Μητρόπολη Χίου ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο. Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητροπόλεως έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045. Το χοροδιακό σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπερλού. Πληροφορίες στο 6972-415-082. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5:30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, εντάσσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς και υγρασία από 29 έως 68%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, εντάσσεως 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς και υγρασία από 39 έως 87%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Να πούμε ότι σήμερα ανακοίνωσε και το πρόγραμμα των δρομολογίων ως προσωρινή λύση που βάζει η περιφέρεια για να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς του μαθητικού δυναμικού στα σχολεία του Πυργίου. Να πούμε λοιπόν ότι 7 και 35 θα είναι το δρομολόγιο Εμποριός Πυργή, 7 και 45 Αρμόλια Πυργή, 7 και 30 Ελάτα Βέσα Αρμόλια Πυργή, 7 και 20 Μεστά Ολύμπη Πυργή και μετά η επιστροφή. Τα πρώτα δρομολόγια θα είναι στη 1 και 20 το μεσημέρι από το Πυργή το πρώτο σε Αρμόλια Βέσα Ελάτα και το δεύτερο από Πυργή σε Ολύμπους Μεστά. Και για τα παιδιά που πηγαίνουν ολοήμερο θα ξεκινούν δύο δρομολόγια στις 4 το απόγευμα, Πυργή Εμποριός Ολύμπη Μεστά και το δεύτερο Πυργή Αρμόλια Βέσα. Αυτό το πρόγραμμα δρομολογίων έχει ανακοινώσει η περιφέρεια. Ξεκινάνε από σήμερα. Θυμίζουμε ότι το πρωί έγινε μια ολόκληρη συζήτηση στο ραδιόφωνο, στην οποία ακούσαμε και τον ανάδοχο, τον κύριο Κώστα Μπολά, διότι η εταιρεία Canaris Tours είχε αναλάβει αυτά τα δρομολόγια. Ακούσαμε και τον Στέλιο τον Καμπούρη, τον ειδικό σύμβουλο για τα μαθητικά δρομολόγια της περιφέρειας. Ακούσαμε και την Ανίκα Αντωνίου από τους γονείς, αλλά και άλλη μια γονέα, οι οποίοι βέβαια από την δική τους την πλευρά λένε ότι δεν καλύπτονται με τα δρομολόγια όπως ανακοινώθηκαν και λόγω του τύπου του λεωφορείου που χρησιμοποιείται, και βάζουν και το ζήτημα της αναγκαιότητας να υπάρχει συνοδός και όλα αυτά να τα έχουν εγγράφος για να είναι πλήρως καλυμμένοι σε περίπτωση που αν ομιγέννητο έχουμε κάποιο ατύχημα τα παιδιά να είναι καλυμμένα. Και παράλληλα λένε ότι και το ίδιο το σχολείο, ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν δέχεται να παραλαμβάνει τα παιδιά από το δρόμο, θα πρέπει με τη συνοδεία ενήλικα να πηγαίνουν μέσα στο σχολείο οι μαθητές, ειδικά όταν μιλάμε για τους μικρότερης ηλικίας έως Δευτέρα Δημοτικού. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πεδίο διαφωνίας τώρα και αντεγκλήσεων μεταξύ γονέων και περιφέρειας. Να δούμε αν αύριο θα βρεθεί κάποια λύση στην κινητοποίηση που θα γίνει στις 9 το πρωί έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Προς το παρόν εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Αυτές είναι σίγουρες. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι σίγουρο με τα μαθητικά δρομολόγια, ούτε καν ο δεύτερος διαγωνισμός που έχει ήδη βγει στον αέρα αν θα είναι γόνιμος, διότι από τους ταξιτζίδες που περιμένουν να βρεθεί μια κάποια λύση δεν φαίνεται φως. Οι άνθρωποι λένε δεν μας συμφέρει έτσι όπως έχει το πλαίσιο και οικονομικά, οπότε αν τηρήσουν αυτά που λένε μέχρι τώρα δεν θα συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. Γι' αυτό σας λέω, πάμε στις διαφημίσεις που είναι σίγουρες και μετά επιστρέφουμε και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότι Μηταράκη, να δούμε τι γίνεται και με το έργο στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, το νέο τελωνείο όπως συνηθίσαμε να λέμε, να δούμε και ποια είναι η θέση του για το ζήτημα που έχει προκύψει με τα μαθητικά δρομολόγια, αν και οι βουλευτές από τη δική τους την πλευρά μπορούν να προβούν σε κάποιες ενέργειες να βρεθεί μία λύση σε αυτήν την ιστορία.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικό.

0: τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
3: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
4: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χιώτικη Ραδιοπάλμη, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Χιώ της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Νότι Μηταράκη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε για το θέμα που αφορά το έργο στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι. Έχουμε συνηθίσει να λέμε το νέο Τελωνείο. Περιλαμβάνει και τις τελωνιακές υπηρεσίες εκεί. Και να δούμε τι γίνεται και με τα μαθητικά δρομολόγια. Καλό μεσημέρι, κύριε Μηταράκη.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ όπως πάντα για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από το έργο στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού.

0: εξωτερικού, διότι υπήρχαν κάποιες ανησυχίες τις προηγούμενες ημέρες. Λένε ότι προκύπτουν κάποια προβλήματα στα πλαίσια των εργασιών που έχουν ξεκινήσει αναφορικά με τις μελέτες, με το εάν θα ζητηθεί παράταση από τον ανάδοχο, ακόμα δεν ξεκίνησαν δηλαδή οι εργασίες και μπαίνουμε σε μια τέτοια συζήτηση. Τι ισχύει? Πρόσφατα κάνατε και μια σύσκεψη για αυτό το θέμα.
1: Κάναμε μια σύσκεψη χτες μεταξύ του λιμενικού ταμείου, της ΜΟΜΚΑ, του αναδόχου, του μελετητή, με στόχο να δούμε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Προφανώς σε κάθε έργο υπάρχουν ζητήματα και εκκρεμότητες. Και εδώ, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν περισσότερα προβλήματα από ό,τι αρχικά είχαν εκτιμηθεί. Δηλαδή, υπάρχουν ελλείμματα στη στατική μελέτη και υπάρχουν και διαφορές μεταξύ της αποτύπωσης αρχιτεκτονικής μελέτης και της πραγματικής κατάστασης του κτίριου. Θυμίζω ότι η παλιά ηχθειόσκαλα είναι εγκατελειμμένη για πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν διαφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Χτες μπήκε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για όλους. Ανέλαβε ο ανάδοχος κάποιες ευθύνες, ο μελετητής, το λιμενικό ταμείο, με στόχο να μπορέσουμε να έχουμε τη μετεγκατάσταση μέσα στο 2026 των υφιστάμενων υποδομών του Τελωνίου σε προσωρινή εγκατάσταση, και σε αυτό απαιτείται και ένα συντονισμός με την ελληνική αστυνομία και με την ΑΑΔΕ ως προς το Τελωνίο, για να μπορούν να εγκρίνουν την προσωρινή μετεγκατάσταση αυτές οι υπηρεσίες. Κάποιες μελέτες επιπλέον που χρειάζονται έχουν ανατεθεί. Υπάρχει μια πολύ καλή χημεία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων, ώστε να μην έχουμε σημαντική καθυστέρηση. Το θέμα είναι ότι είναι δύο ουσιαστικά έργα. Μπορεί να είναι ενιαίο το έργο, αλλά η παλιά ηχθειόσκαλα είναι άλλες δουλειές. Εκεί έχουν ήδη προχωρήσει οι καθαιρέσεις, έχουν γίνει αρκετές πρόδρομες εργασίες. Ο εργολάβος έχει εγκατασταθεί, δουλεύει. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή τι επίπτωση θα έχει αυτές οι επιπλέον ενέργειες στο χρόνο, αλλά για όλα τα ζητήματα βρέθηκαν λύσεις και όλες οι λύσεις που βρέθηκαν είχαν λογικά χρονοδιαγράμματα. Άρα το έργο αυτό θα προχωρήσει. Να πω επ' ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε, να πάω σε ένα άλλο θέμα, το αεροδρόμιο.
0: Πριν πάτε στο θέμα του αεροδρομίου, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν αφορούν κυρίως το κτίριο της Ιχθυόσκαλας ή το χώρο που σήμερα λειτουργεί η αίθουσα επιβατών εξωτερικού?
1: Διαφορετικά ζητήματα. Στην Ιχθυόσκαλα υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ της μελέτης και της πραγματικής κατάστασης.
0: Το αρχιτεκτονικό κομμάτι που είπατε.
1: Το αρχιτεκτονικό κομμάτι.
0: Και το στατικό είναι στο υφιστάμενο κτίριο.
1: Το στατικό θέλει κάποιες μικρές αλλαγές στην Ιχθυόσκαλα και κυρίως στο υφιστάμενο κτίριο, τις οποίες ευελπιστούμε ότι όλα αυτά θα ολοκληρωθούν εντός του 2026 και θα γίνει και η μετεγκατάσταση σε προσωρινό χώρο εντός του 2026, ώστε να μπορέσει ο εργολάβος.
0: Που σημαίνει οικίσκη κατά τα πρότυπα του έργου στο αεροδρόμιο?
1: Θα γίνει όπως έγινε το κοντέινερ στο αεροδρόμιο, ναι, που θυμάστε.
0: Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο Τελωνίο. Εκεί δεν θα πάμε σε δύο φάσεις όπως έγινε στο αεροδρόμιο που είχαμε δύο μετακινήσεις. Θα πάμε σε μία μετακίνηση, δηλαδή θα βγει η αναχωρήση και η αφήξη από το υφιστάμενο κτίριο σε προσωρινή εγκατάσταση και θα φτιαχτούν και τα δύο κτίρια για να μπουν μία και έξω στα καινούρια κτίρια. Όταν αυτά ολοκληρωθούν.
0: Που σημαίνει ότι αν το έργο κρατήσει 2 χρόνια, 3 χρόνια ή δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια, γιατί δεν μπορείτε να μας πείτε χρονοδιάγραμμα, αν κατάλαβα καλά, θα είναι στους οικίσκους.
1: Θα είναι στους οικίσκους. Αντιλαμβάνομαι ότι θα χρησιμοποιήσουν και το μπούρτζι, το οποίο ανήκει στο λιμενικό ταμείο, τουλάχιστον τώρα το χειμώνα που είναι κλειστό, ώστε κάποιες υπηρεσίες, ίσως εσωτερικές, να εγκατασταθούν εκεί. Υπάρχει ένα πολύ καλό σχέδιο. Καλό είναι να μιλήσετε με τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου, τον Παντελή τον Λεγάτο, ο οποίος θα σας δώσει και πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ αυτό που κρατάω χτες είναι ότι για όλα τα προβλήματα υπήρχαν λύσεις και όλες οι λύσεις είχαν ένα εύλογο χρονοδιάγραμμα από πίσω τους. Μπήκα όταν ξεκίνησε η σύσκεψη και άκουγα τα προβλήματα, αγχώθηκα περισσότερο. Όταν τελείωσε η συζήτηση ήταν καλύτερα.
0: Το 27 που ήταν ο χρόνος παράδοσης, πιστεύετε ότι απομακρύνεται το 2027?
1: Δεν θα βιαστώ να πω ότι απομακρύνεται, δεν θα τον επιβεβαιώσω κιόλας. Αλλά ότι πλέον αυτό το έργο μπαίνει σε μια φάση ολοκλήρωσης,
0: Εάν μιλάτε για μετεγκατάσταση μέσα στο 2026, σημαίνει ότι πρέπει να καταρρύψουμε όλα τα ρεκόρ και σε 3 μήνες να έχουμε φτιάξει οικίσκους στο λιμάνι για να μπουν υπηρεσίες. Τα κοντέινερ, αυτά.
1: Αυτοί έρχονται έτοιμοι, δεν κατασκευάζονται.
0: Ναι, αλλά πρέπει να γίνει και με την κατάσταση. Πρέπει να, θέλω να πω, οι υποδομές εκεί που υπάρχουν. Δεν είναι υποδομές, φαντάζομαι, εύκολες αυτές που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο, τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός εκεί.
1: υπάρχει, ούτε είναι εύκολο ούτε είναι δύσκολο. Τα καλώδια είναι εκεί, θα πάνε 100-200 μέτρα όπου πάνε, γιατί υπάρχει όλη η καλωδίωση όλων των συστημάτων, τα μηχανήματα όλα εκεί υπάρχουν, θα πρέπει να μεταφερθούν. Ούτε είναι εύκολο, ούτε είναι και δύσκολο. Μάλιστα. Πιο σημαντικό είναι να εγκρίνουν τα αρχηγεία, οι διοικήσεις κεντρικά στην Αθήνα και της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ, αυτές την προσωρινή εγκατάσταση, ώστε εκεί να μην έχουμε κάποιο ρυθμιστικό θέμα, επειδή είναι πύλη Σέγγεν εξωτερικού, όπως ξέρετε, είναι αναγκαίο να εκπληρώνει προβλέψεις του κανονισμού.
0: Γι' αυτό αναφέρθηκα και εγώ. Δηλαδή, λέω ότι δεν είναι και το πιο εύκολο κομμάτι αυτό της μετεγκατάστασης, με ό,τι συνεπάγεται άδειες και εγκρίσεις.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, άρα έχουμε έναν αστερίσκο που αναφέρεται στην ΑΔΕ και στην ελληνική αστυνομία.
1: Είμαι πιο αισιόδοξος πάντως μετά τη σύσκεψη χτες από ότι ήμουν μπαίνοντας σε αυτή.
0: Ωραία. Για να πάμε και στα αεροδρόμια που σας διέκοψα.
1: Το αεροδρόμιο προχωράει κανονικότατα. Είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Νομίζω όποιος περάσει από το αεροδρόμιο πλέον, κυρίως από τη Χρήστου που είναι πιο ωραία οπτικά, βλέπει ότι ο διάδρομος έχει μεταφερθεί 500.000 κυβικά μέτρα χώματος. Είναι τεράστιο το χωματουργικό έργο που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα. Πλέον ο διάδρομος εμφανίζεται οπτικά, τον βλέπεις ότι πλέον δημιουργείται. Και είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Περιμένουμε από την ΗΠΑ να επιβεβαιώσει το τελικό σχέδιο της επόμενης φάσης και να μας δώσει τις ημερομηνίες κλεισίματος του αεροδρομίου, με στόχο να είμαστε έτοιμοι, όπως είχαμε πει, πριν το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 27.
0: Ο στόχος, αν θυμάμαι καλά, ήταν Φλεβάρι-Μάρτι να κλείσει το αεροδρόμιο.
1: Υπάρχει μια συζήτηση αυτό, μήπως αλλάξει κάπως ως προς το χρονοδιάγραμμα. Περιμένουμε από την ΗΠΑ, η οποία...
0: Δηλαδή, να πάει μπροστά.
1: Υπάρχει περίπτωση να πάει λίγο πιο μπροστά, δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι ένας σχεδιασμός που γίνεται με την ΗΠΑ και πρέπει να ενημερωθούν βέβαια και όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι αεροπορικές εταιρείες, για το θέμα είναι να τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με τα μαθητικά δρομολόγια τώρα, ποια είναι η θέση σας, διότι βλέπουμε ένα πινκ-πονγκ. Στη μέση είναι οι γονείς, τα παιδιά που δεν μεταφέρονται στα σχολεία. Οι διαγωνισμοί βγαίνουν άγωνοι. Η περιφέρεια λέει, εγώ τι να κάνω, αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Πρακτικά, αν υπάρχει πρόβλημα στο νομοθετικό πλαίσιο, εσείς, ενώ οι βουλευτές μας, μπορείτε να αναλάβετε από κοινού πρωτοβουλία, γιατί υποθέτω ότι δεν αφορά μόνο Τυχείο, αφορά και άλλες περιοχές. Έχει. Αλλά αν το εξειδικεύσουμε στις νησιωτικές περιοχές, στην Παραμεθόριο, που υπάρχουν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, φαντάζομαι ότι ίσως θα είναι και πιο εύκολη δουλειά.
1: Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, και θέλω να σας πω ότι πρέπει να είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες στον πλανήτη που έχει αντίστοιχο πλαίσιο για τη στήριξη των μαθητών στην κριτική Ελλάδα, έχει δύο ειδών προβλέψεις. Προβλέπει και την επιδότηση για τις μεταφορές μέσω παρόχων, δηλαδή μέσω ταξί, μέσω λεωφορείων, ή προβλέπει αποζημίωση στους ίδιους τους γονείς σε περίπτωση που αυτοί πάνε τα παιδιά τους μόνο στο σχολείο. Δηλαδή ο γονιός που θα επιλέξει να πάει το παιδί του μόνο στο σχολείο, αν εκπληρεί αυτές τις χιλιομετρικές αποστάσεις, μπορεί να αποζημιωθεί ο ίδιος. Η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία μου την εξηγήσαν και οι γονείς στο πυργί ως προς το δεύτερο είναι κάπως πολύπλοκη. Αυτό δεν είμαι πεπισμένος ότι φταίει το νομοθετικό πλαίσιο, ίσως είναι και ο τρόπος λειτουργίας των αρμόδων υπηρεσιών. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, οι περισσότεροι γονείς δεν επιλέγουν αυτή τη διαδικασία.
0: Είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι, ναι, δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το χρήμα, είναι και ο χρόνος που χάνεται για αυτές τις μετακινήσεις. Δηλαδή δεν είναι 10 λεπτά, φεύγω από το σπίτι μου, πάω το παιδί στο σχολείο.
1: Δεν είναι εύκολο. Και εγώ πολλές φορές θέλω περίπου μια μισή ώρα το πρωί για να πάω το παιδί μου σχολείο και μετά πάω στη δουλειά μου. Είναι ένα πρόβλημα. Το προφανώς είναι ένα ζήτημα, το περνάω εγώ και η σύζυγός μου κάθε μέρα. Να πω παρένθεση βέβαια, για μένα και ίσως οι πιο ωραίες στιγμές ημέρας μου που είμαι με το παιδί μου, μόνοι μας, δυο μας στο αυτοκίνητο, μιλάμε.
0: Εξαρτάται και από τον τρόπο ζωής του καθενός.
1: Το λέω και ανθρώπινο, ότι για μένα
0: είναι
1: προσωπική μου εμπειρία. Προφανώς ο άνθρωπος που είναι στο χωράφι δεν μπορεί να αφήσει το χωράφι, δεν έχει αυτή την επιλογή. Μην το παρεξηγήσει.
0: Και μπορεί να μην έχει και μέσο μεταφοράς. Δηλαδή...
1: Προφανώς.
0: Να μην ξέρει, δεν είναι υποχρεωμένος.
1: Από εκεί και πέρα, τόσα χρόνια αυτό το σύστημα λειτουργεί. Ίσως φέτος αντιλαμβάνομαι ότι με την αύξηση αυτή τη στιγμή που βλέπουμε στη τιμή της βενζίνης, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σε τρεις μήνες βενζίνη, μπορεί να είναι χειρότερη, μπορεί να είναι καλύτερη, κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Είναι λίγο πιο μαζεμένη οι οδηγοί ταξί και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και κάποια δικά τους θέματα.
0: Ναι, δεν τους απασχολεί μόνο αυτό όμως, τους οδηγούς ταξί.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι
0: τους
1: απασχολούν και κάποια θεσμικά θέματα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν σχετίζονται με τον διαγωνισμό όμως, δηλαδή έχουν κάποια αιτήματα πολιτικού χαρακτήρα προς την περιφέρεια, όχι προς την κυβέρνηση.
0: Μα η κυβέρνηση οποία... θεσμοθετεί. Δηλαδή θέλω να πω, ο τρόπος που γίνεται ο διαγωνισμός γίνεται με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει η πολιτεία.
1: Ένα θέμα που θέτουν είναι να καταργηθεί η έννοια του αγοραίου ταξί και να ενωθεί όλη η Χίο σε μια περιφέρεια των ταξί. Αυτό είναι ένα αίτημα.
0: Ένα από τα ζητούμενα είναι αυτό.
1: Το οποίο αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει αρμοδιότητα η κυβέρνηση. Καθορίζεται αποκλειστικά με αποφάσεις των οικείων περιφερειών.
0: Ένα δεύτερο είναι πώς αποζημιώνονται οι διαδρομές. Όταν είσαι καινού φορτίου για να πάει να πάρεις το παιδί. Αν αποζημιώνεσαι ή όχι. Λένε δεν αποζημιώνονται και δεν εμπλέκεται η κυβέρνηση.
1: Αν δεν κάνω λάθος, όταν παίρνεις ένα ραδιοταξί σπίτι σου. Αν θυμάμαι καλά, πληρώνεις από τη στιγμή που έρχεται το ταξί. Δεν πληρώνεις αυτό από που ξεκίνησε.
0: Ναι, βάζουν την ιδιαιτερότητα που υπάρχει.
1: Αν
0: έχεις
1: παραγγείλει ένα ταξί τώρα στην αλήθεια να πάτε στο Βροντάδο, θα πληρώσετε από την ώρα που θα έρθει. Άρα αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο ως εμπορική πρακτική. Τώρα, αν το χιλιόμετρο πέρυσι έβγαινε και φέτος δεν βγαίνει λόγω του καυσίμου, αυτό το καταλαβαίνω. Έχουμε ένα γενικότερο ζήτημα ως χώρα και θα μας πιέσει όλους και στη θέρμανση και στην κίνηση. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο έχει περάσει τα $100 το βαρέλι. Και γίνεται μια γενικό... υπάρχει τεράστιο ζήτημα στην ακτοπλοεία, θέλω να σας πω. Ένα θέμα που δεν το είχε αναδειχθεί.
0: Λύση υπάρχει σε αυτή την περίπτωση και ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, λύσεις τα κρατικά οικονομικά χωρίς να... επειδή δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να πάμε στη λογική των μνημονίων, νέοι φόροι, περικοπές. Τα οικονομικά ενός κράτους είναι πεπερασμένα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να στηρίξουμε το πετρέλαιο ντίζελ στην Αγγλία. Προσπαθούμε να στηρίξουμε
0: το γενικεύεται. Εγώ λέω αν υπάρχει λύση για τα μαθητικά. Δεν το έθεσα ολοκληρωμένα. Λύση για τα μαθητικά πιστεύετε ότι υπάρχει και ποια είναι αυτή? Γιατί για παράδειγμα, και συγγνώμη σας διακόπτω, αυτό το οποίο επισημαίνετε είναι ότι αφού γίνεται ένας διαγωνισμός και είναι άγωνος, αφού γίνεται ένας δεύτερος διαγωνισμός και είναι άγωνος, αντί να πετάμε τον μπαλάκι στους γονείς, γιατί δεν δίνεται η δυνατότητα στην περιφέρεια να κάνει απευθείας ανάθεση του έργου σε προβληματικές περιοχές?
1: Νομίζω η διαδικασία επιτρέπει στην. Μπορεί να γίνουν, να χρησιμοποιήσουν. Παραδείγματος, σήμερα έμαθα ότι η περιφέρεια έβαλε ένα λεωφορείο.
0: Άτυπα.
1: Άτυπα, ξεάτυπα.
0: Δεν είναι με ανάθεση. Τουλάχιστον έτσι είπε ο κύριος Μπολάς
1: το
0: πρωί.
1: Γεγονός ότι τώρα επανεκκινούν και τα κτέλ, το οποίο επίσης θα παίξει ένα ρόλο. Και νομίζω και για πολλούς οδηγούς ταξί, αντιλαμβάνομαι στοιχείο, τα σχολικά δρομολόγια είναι και η βασική πηγή και για τους ίδιους για το χειμώνα. Τώρα υπάρχει ένα brand fair. Υπάρχει ένας, το οποίο κακά τα ψέματα, το βάρος το πληρώνουν τα παιδιά. Δηλαδή το κράτος δίνει λεφτά, η περιφέρεια κάνει διαγωνισμό, υπάρχει η πρόβλεψη.
0: Ναι, προφανώς. Τώρα, λέω κάπου χωλαίνει όμως το σύστημα, στον τρόπο που γίνεται ο διαγωνισμός. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός, αυτό δεν θα έπρεπε να το δείτε για παράδειγμα σε συνεργασία, βουλευτές, περιφέρεια, ίσως αυτοκινητιστές, να δείτε τι παρέμβαση μπορεί να κάνει ο καθένας.
1: Μια παρέμβαση θα μπορούσαμε.
0: Για να δούμε πού κουμπώνει. Πού κουμπώνουν οι δικές μας οι ανάγκες, σε πρακτικό πια επίπεδο.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, όλα έχουν θέμα. Θα μπορούσε π.χ. κάποιος να προτείνει να επιτρέψουμε σε ιόταχοι που δεν είναι ταξί να κάνουν μεταφορικό έργο. Και να το δώσουμε σε ιδιώτες. Αυτό αντιλαμβάνεστε.
0: Τηρώντας κανόνες ασφαλείας, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, γιατί δεν μεταφέρονται εμπορεύματα, παιδιά μεταφέρονται.
1: Συμφωνώ. Αλλά αυτό μετά θα δημιουργήσει ένα ζήτημα στα ταξί. Χρειάζεται όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους εδώ. Επειδή έχω μιλήσει με όλους. Το αν θα μπορέσει το κράτος συνολικά να αυξήσει το κονδύλι πανελλαδικά για όλα τα δρομολόγια. Φαντάστε πόσες εκατοντάδες δρομολόγια έχουν ήδη υπογράψει και εκτελούνται με αυτές τις τιμές σε όλη την Ελλάδα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα για να σας εξηγήσω την πολυπλοκότητα.
0: Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Μιχαηλίδης, είπε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία. Δεν ξέρω ποιο περιεχόμενο θα έχει πρωτοβουλία του. Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ σας για αυτό το ζήτημα?
1: Πάντα μιλάμε, αλλά ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να προτείνεις κάτι που το πληρώνει κάποιος άλλος από λεφτά που δεν έχεις. Δηλαδή, το να πει κάποιος ότι μπορεί να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να αυξήσουμε τις δαπάνες, θα μπορούσαμε παραδείγματος χάρη να δώσουμε δικαίωμα στις περιφέρειες από το ταμείο τους να δώσουν παραπάνω λεφτά. Αλλά φαντάστε τι θέματα θα δημιουργούσε αυτό. Δηλαδή, ο οδηγός στο Πυργή θα έπαιρνε 3 ευρώ το χιλιόμετρο, ο οδηγός στο Βροντάδο θα έπαιρνε 1,80. Και αυτό δημιουργεί πολλά ζητήματα και πώς θα διαπραγματευόταν. Δηλαδή, θα καθόντουσαν ένα τραπέζι και θα έλεγε ο τακτητής, εγώ θέλω τόσα, πάρε τόσα, οκ, okay, μπες.
0: Υπάρχει, φαντάζομαι, ιεράρχηση προτεραιοτήτων.
1: Όχι, είναι και θέμα και μια διαφάνεια. Δεν είναι κάτι καλά λεφτά.
0: Σαφέστατα. Αναγνωρίζοντας δηλαδή, ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και ένα νοσοκομείο, και ένα νοσοκομείο χρειάζεται γιατρούς και είναι στην Αθήνα, και ένα νοσοκομείο υπάρχει σε ένα κριτικό νησί της περιφέρειας και χρειάζεται γιατρούς. Θεσπίζουμε ή δεν θεσπίζουμε ειδικά κίνητρα για να φέρουμε γιατρό εδώ? Με το ίδιο σκεπτικό μπαίνει και η όποια πολιτική, εν πάση περιπτώσει, διαμορφώνεται και ασκείται.
1: Γι' αυτό η χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που πληρώνει τη μεταφορά των μαθητών. Δεν διαφωνεί κανείς. Δεν έχει έρθει κάποιος και είπε ότι διαφωνούμε. Βγάζει το κράτος μία τιμή χιλιόμετρου. Και σε όλη τη χώρα αυτή η τιμή έχει δώσει παρόχους δρομολογίων. Σε κάποιες περιοχές υπάρχουν τοπικά ζητήματα, τα οποία όμως εγώ σέβομαι και την περιφέρεια που έχει την ευθύνη εδώ πέρα. Και δεν προσπαθώ να πετάξω τον μπαλάκι. Και η περιφέρεια αντιμετωπίζει μια δυσκολία. Γιατί όταν σου λένε οι οδηγοί ότι εγώ δεν δέχομαι να κάνω τα δρομολόγια αν δεν μου λύσει τα αιτήματά μου, και αυτό δημιουργεί ένα διέξοδο.
0: Λοιπόν, προς το παρόν διέξοδο δεν έχουμε βρει στο συγκεκριμένο θέμα. Η κατάληψη συνεχίζεται στο σχολείο και αύριο έχουμε κινητοποίηση στην περιφέρεια. Φαντάζομαι τα γνωρίζετε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και αν προκύψει κάτι νέο, προφανώς.
1: Αν υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα που μπορεί να λυθεί πολιτικά, να λυθεί. Αλλά εδώ, παραδείγματος χάρη, το αίτημά τους να καταργηθούν τα ταξί χείου και να γίνει μία περιφέρεια δεν είναι κρατικό θέμα. Αυτό που ζητάνε να πάρουν περισσότερα ευρώ στο χιλιόμετρο αυτή η περιοχή σε σχέση με άλλες περιοχές, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι εύκολο να λυθεί σε τοπικό επίπεδο. Δεν μπορεί το κράτος να πει τα ταξί σε όλη την Ελλάδα παίρνουν τόσο, αλλά τα ταξί στο πηγή παίρνουν τα διπλάσια. Και είναι και δικά μας λεφτά. Δεν είναι λεφτά που τα δίνει κάποιος άλλος. Δηλαδή αυτά τα λεφτά είναι από το φόρο που εσείς και εγώ πληρώνουμε κάθε μέρα. Δεν μπορεί το κράτος πανελλαδικά να κάνει ειδικές τιμές ανά περιοχές. Τώρα αν φέτος έχουμε πρόβλημα, σας είπα, με τις τιμές του πετρελαίου, το έχω θέσει στο Υπουργείο. Δεν είναι κάτι που δεν το έχω θέσει. Και επειδή δεν έχω κάποια συγκεκριμένη απάντηση και αυτό δεν το τονίζω.
0: Εντάξει, και μπαίνει και ένα ζήτημα με τις απευθείας αναθέσεις. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει δυνατότητα της περιφέρειας σε περίπτωση άγωνων διαγωνισμών να κάνει απευθείας αναθέσεις.
1: Μα το πρόβλημα δεν είναι το πρόβλημα. Από τη στιγμή που το ταξί δεν δέχεται να κάνει τη διαδρομή, να το αναθέσει απευθείας μόνο αν πας σε ιδιώτη. Δηλαδή πας σε έναν τύπο που έχει ένα γιο ταχύ και του λες θα γίνεις ταξί, χωρίς να είσαι ταξί. Αντιλαμβάνεστε τι ζητήματα δημιουργεί αυτό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
6: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κοινός τόπος μεταξύ γονέων του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου του Πυργίου και της περιφέρειας για την εφαρμογή της εμβαλωματικής λύσης μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο με λεωφορεία της ιδιωτικής εταιρείας του Κώστα Μπολά. Τα δρομολόγια 3 στον αριθμό, σύμφωνα με τον κύριο Μπολά, ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όμως οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά τους, κάτι που βεβαίως είχαν ξεκαθαρίσει από χθες, σημειώνοντας ότι χωρίς σύνοδο δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά μέχρι και την δεύτερη τάξη του Δημοτικού, οπότε θα συνέχιζαν τις κινητοποιήσεις τους. Σε παρέμβασή του, το πρωί στο ράδιο Ελήθεια, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας για τις μαθητικές μεταφορές, Στέλιος Καμπούρης, τόνισε ότι εάν ο δεύτερος διαγωνισμός, που περιλαμβάνει τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν καρποφορήσει, ενδεχομένως η Περιφέρεια δεν θα προχωρήσει σε τρίτο και θα εφαρμόσει τη λύση της επιδότησης των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών του στο σχολείο βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η κατάσταση, ενώ η κατάληψη στο σχολείο του Περιείου συνεχίζεται για τέταρτη μέρα και αύριο οι γονείς ετοιμάζονται μαζί με εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν στις 9 το πρωί πορεία και συγκέντρωση στην περιφέρεια, παραμένει έκριθμη, αφού το πρωί στο ραδιόφωνο στις αναφορές του κυρίου Μπολά ότι θα πηγαίνουν μικρά οχήματα 9 θέσεων για να μεταφέρονται τα παιδιά, οι γονείς βγήκαν και το διέψευσαν, λέγοντας ότι σήμερα από τα χωριά τους πέρασε λεωφορείο 50 θέσεων. Οι γονείς συνεχίζουν να θέτουν ερωτήματα που εστιάζουν στην ασφαλή μεταφορά των παιδιών, λέγοντας ότι από τη διεύθυνση του σχολείου τους έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα παραλαμβάνουν παιδιά από το δρόμο, ούτε θα τα βγάζουν οι εκπαιδευτικοί στο δρόμο για να μπαίνουν και να βγαίνουν από το μεταφορικό μέσο, αλλά θα πρέπει η παραλαβή και η αποχώρησή τους με συνοδό να γίνεται μέσα στο χώρο του σχολείου. Άγνωστο παραμένει εάν αύριο στην κινητοποίηση στην περιφέρεια θα βρεθεί άκρη. Στη συγκέντρωση για αύριο καλούν με ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι γονέων των σχολείων Πυργίου αλλά και Νενίτων, και εκεί υπάρχουν παιδιά από γύρω χωριά που δεν υπάρχει εξασφαλισμένο μέσο μεταφοράς. Την κινητοποίηση χαιρετίζει και στηρίζει το νομαρχιακό τμήμα Χίου της ΑΔΔΗ, σημειώνοντας ότι το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με την κυβέρνηση να έχει τεράστια ευθύνη για την κατάσταση αυτή, έχοντας παραδώσει την ευθύνη στους τοπικούς φορείς, ενώ κάλεσμα απευθύνει και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών που έχει προκηρύξει για αύριο Παρασκευή τρίωρη στάση εργασίας 8 το πρωί με 11 για να συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί στην κινητοποίηση. Ως την καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας στην παραγωγή μαστίχας χαρακτήρισε τη φετινή ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος. Ο ίδιος σε δηλώσεις του στην Αλήθεια τόνισε ότι οι περσινές βροχοπτώσεις ίσως είναι ένας παράγοντας που βοήθησε σημαντικά, ενώ απέφυγε να αναφερθεί σε αριθμούς λέγοντας ότι πέρσι είχαμε φτάσει τους 190 τόνους μαστίχας και φέτος αναμένεται να τους ξεπεράσουμε. Με πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τον συντονισμό των εργασιών στο έργο του νέου τελωνίου και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέλιξή του. Στόχος, όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου του βουλευτή, είναι να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια του έργου συνεχή συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο εργολάβος του έργου, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτους, καθώς και τεχνικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι του εργολάβου και της μονάδας μελετών και κατασκευών. Τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε σήμερα στις 10:05 το πρωί στο ύψος της βόρειας εισόδου του αεροδρομίου Χίου, όταν συγκρούστηκαν δύο ταχύ αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο ενώσεως με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος διεκομίστη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το τμήμα τροχαίας Χίου. Άμεση ήταν η αντίδραση του Σωματείου Συνταξιούχων Νίκα στην αναφορά του Περιφερειάρχη στο ράδιο Αλήθεια ότι ενισχύθηκε από την περιφέρεια το ΚΤΕΛ Λέσβου για δωρεάν μεταφορά επιβατών, διότι υπήρξε σχετικό αίτημα, κάτι που ουδής έχει υποβάλει αποτυχίο. Προφανώς στοιχείο είσαστε άρχοντες, είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Μουτζούρης. Μετά την εξέλιξη αυτή, το Σωματείο Συνταξιούχων Νίκα κατέθεσε αίτημα για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησής τους με το αστικό ΚΤΕΛ. Τη διαβεβαίωσε ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς, μετέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νίκος Κουτσουράδης μετά την επιστολή που απέστειλε και στην οποία αναφέρει ότι η παράκαμψη Χαλκιούς ολοκληρώθηκε για τους ιδιοκτήτες, όμως των ακινήτων που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση η υπόθεση δεν έχει τελειώσει. Δεν έχουν αποζημιωθεί και αυτό δεν είναι πλέον ένα γενικό ή θεωρητικό ζήτημα, είναι μια πραγματική εκκρεμότητα που αφορά ανθρώπους, περιουσίες και οικογένειες. Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε άμεσα ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, μόλις διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε επιχορήγηση στο Δήμο Χίου το ευτελές ποσό των 696,19 από τα 33,6 εκατομμύρια έσοδα τέλη κρουαζιέρας που εισέπραξε το δημόσιο από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων το δεκάμηνο Ιουλίου 2025-Απριλίου 2026. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ Θάνο Ζαμάνη απέστειλε η Επαρχιακή Ένωση Συνταξίουχων Νατχίου ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Με νέα κοινοβουλευτική ερώτηση, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης επανέρχεται προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για αδικαιολόγητη αδράνεια στην επανλειτουργία του δημόσιου κτέου της Χίου. Όπως σημειώνει ο βουλευτής, στο Υπουργείο, προφανώς επειδή δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το σοβαρό για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών θέμα, δεν έχει απαντήσει στην αρχική του ερώτηση για την επαναλειτουργία του δημόσιου κτέου Χίου, παρότι έχουν περάσει πάνω από 3 μήνες. Φτάσαμε στο σημείο το αυτονόητο να γίνεται είδηση. Μετά από δεκάδες δημοσιεύματα, ξεκίνησε η επιχείρηση καθαρισμού περιμετρικά του ομηρίου με συνεργείο του Δήμου Χίου να πλένει τα πεζοδρόμια. Ελπίδα όλων να επεκταθεί ο καθαρισμός και σε άλλα σημεία της πόλης, όπως η Απλοταριά. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 ηπείρους θα βρεθούν αυτές τις μέρες στοιχείως στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιείται στο νησί μας έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και το Πανεπιστήμιο Πειραιός, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, ενώ συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Διεθνής Ένωση Οικονομολόγων. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοϊπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Παράρτημα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο τηλέφωνο 22 710 23 550 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, προκειμένου να κλείνουν ραντεβού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Αύριο Παρασκευή, Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Γουρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά το θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά. Άκρως ενδιαφέροντα, λέει σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου σχολικού έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου, παρασκήνιο 18, δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας». Μία περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Παρασκευή 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτριο Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει σε σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Μια παράσταση για έναν βρώσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεσίσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα στο Κολυμπητήριο, όπου ο ναυτικός ομολοσχείο αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. «Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη» με αυτόν τον τίτλο, Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον, σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο, οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ, με τραγούδια της θάλασσας και όχι μόνο. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Το Περιπατίν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σκελιά, η οποία απέχει 1.350 μέτρα από το χωριό. Η εκκίνηση θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα από το Δήμαρχείο Χίου με τα ΙΧ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943-520363, 6973-526-723, 6995-030-245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου, εορτάζει ο μόνιμος Ιερός Ναός στην Ατσική στην πόλη της Χίου. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα ο Μέγας Εσπερνός, το Σάββατο το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργόντους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Θα ακολουθήσει περιφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου και αμέσως μετά μικρή δεξίωση στην Ενοριακή Αίθουσα. Το απόγευμα του Σαββάτου ο Μεθεόρτιος Εσπερνός στις 6.30. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα και αναστοχασμό, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το Δάκρυ στη Μνήμη, μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας Ασχίου, κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο, θα αρχίσουν και τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22710-43045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέας σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6:30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του Μαραμπιθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρη Σαμαρτζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσίας εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια η συγγραφέας, η Μαρία Δασκαλάκη, υπηρεσία εκδόσεων, και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, θεατρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήριο εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω με την καθοδήγηση της Ήρυδας Σαμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη για το κοινό, απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το χοροδιακό σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπριλού. Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στο 6972-415-082. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και αμαία και 3,5 χιλιόμετρων, και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της άρσης βαρών σε πάγκο από τον Παγκοσμιονίκη Παύλο Μάμαλο, καθώς και παρουσίαση του παραολυμπιακού αθλήματος μπότσια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία και να μεταδοθεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου ανακοίνωσε ότι ο Γιώργος Κοκαλιάς εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο του τμήματος κλασικής κολύμβησης του ομίλου. Ο νεαρός κολυμβητής του Ναυταθλητικού Ομίλου Θημιανών Στέλιος Καμπανέλας επιλέχθηκε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα επίλεκτων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο είχαμε Ηρακλής Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 0-1, Ένωση Λαγκάδας Σικιάδας Βροντάδος 0-3 και Μικρασιατική Πανινούσιος 0-1. Ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τον Καμερνέζο επιθετικό Άντερσον Εσάμα που πέρσι έπαιζε στον Όμηρο. Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη οι κληρώσεις των τοπικών πρωταθλημάτων και του κυπέλου μπάσκετ ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες, από το πρόγραμμα της πρεμιέρας ξεχωρίζει το ντέρμπι Βαόλ Φοβ, οι άλλοι αγώνες της πρώτης αγωνιστικής Ίωνες K23 Όμηρος, Ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών Ηρέας και Έφηβος Λυθή. Στην πρώτη αγωνιστική των γυναικών Βαόλ Φοβ και Ένωση Λαγκάδας Σκιάδας Αιγαίας. Τα ζευγάρια στο κύπελο ανδρών μπάσκετ Ίωνες K23 Βαόλ, Φοβ Όμηρος, Λυθή Έφηβος και Νηρέας Ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών. Στις γυναίκες Φοβ Βαόλ και Αιγαίας Ένωση Λαγκάδας Σικιάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 29 έως 68%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 39 έως 87%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τσιλίμη στην Απλοταριάς 22 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο, ενώ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1922, το αδιαχώρητο στην προκυμαία της Χίου από χιλιάδες δρακένδιτους αλόφρονες πρόσφυγες. Το Ελεύθερο Βήμα γράφει: «Το Υπουργείο της Περιθάλψεως απεφάσισαν όπως αποστείλει Σέτη Ατμόπλια Εσμύρνην για την παραλαβή των υπολείπων προσφύγων. Σχετικώς συνεργάστη χθες ο Διευθυντής του Υπουργείου κ. Δροηλός μετά του επιτελούς κ. Εξαδακτήλου. Επίσης πλοία θα αποσταλώσει στη Μυτιλίνη, όπως μεταφέρουν εκ των εκεί συγκεντρωθέντων προσφύγων περί τα 20.000 Ισέβιαν, Κρήτη και Κυκλάδας». Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, με επισημότητα και με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Σικούση, γίνεται στο κοινοτικό σχολείο η τελετή των εγγενείων του τηλεφώνου της κοινότητας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χιώτικη ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Εδώ πάμε να συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΕΦΚΑ, τον Γιάννη τον Αμπαζή, αναφορικά με το αίτημα που καταθέτουν στην περιφέρεια για να υπάρχει μία ενίσχυση και τοπικά του αστικού κτέλ προκειμένου να μετακινούνται δωρεάν οι συνταξιούχοι. Κάτι ανάλογο, θυμίζουμε, γίνεται και στη Μυτιλίνη. Κύριε Μπαζή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, είχαν χθες ο Γιάννης Τζουμασκερή, είναι ένα γνώστο τον Περιφερειάρχη στο ραδιόφωνο, και ούτε λίγο το πολύ μας είπε ότι τι πρόγραμμα να εφαρμόσω στοιχείο αφού δεν έχω αίτημα από τους συνταξιούχους. Λοιπόν, άμεση ενέργειά σας. Ναι. Το είχατε σκεφτεί και στο παρελθόν ή ήταν κάτι που προέκυψε τώρα?
1: Το ίδιο αίτημα υπάρχει και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και για τα αστικά λεωφορεία τώρα. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι είναι μια μικρή ελάφρυνση απαραίτητη, γιατί όπως γνωρίζετε το 70% των συνταξιούχων παίρνει συντάξεις μέχρι 700 ευρώ με βάση τα στοιχεία που έχουμε εμείς, και καταλαβαίνετε ότι είναι μια μικρή βοήθεια όσον αφορά τις μετακινήσεις, γιατί αρκετοί συνταξιούχοι χρειάζονται να κατέβουν στην πόλη. Βλέπετε ότι και τα ATM έχουν περιοριστεί από τις τράπεζες, είτε για να πληρωθούν, είτε για να πληρώσουν κάποιο λογαριασμό, είτε για να κάνουν κάποιες δουλειές απαραίτητες. Νομίζουμε δηλαδή ότι θα συμβάλλει και αυτό σε μια μικρή οικονομική ελάφρυνση των συνταξιούχων, απαραίτητη σε μια περίοδο όπου ανεξάρτητα από το τι εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, οι αυξήσεις που προϋπολογίζουν για μας είναι του 2,5% όταν ο επίσημος πληθωρισμός έχει περάσει το 6, κάποιοι μιλάνε για 10 μετά τις ανατιμήσεις στα καύσιμα που συμπαρασύρει όλες τις... Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Που συμπαρασύρει τις ανατιμήσεις στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
0: Που σημαίνει ότι συνεχίζεται αυτή η απόκληση, ότι παραμένει το κόστος ζωής πολύ υψηλό και η ψαλίδα ανεβαίνει και παραπάνω, ανοίγει κι άλλο.
1: Οπότε πιστεύουμε ότι και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, για να μην πούμε για τα αεροπορικά εισιτήρια, και στα αστικά λεωφορεία θα είναι μια μικρή ελάφρυση για τους συνταξιούχους, οπωσδήποτε θετική, και προς αυτή την κατεύθυνση κινόμαστε, και αν χρειαστεί μπορούμε να προχωρήσαμε και σε κάποια κινητοποίηση προκειμένου, ας πούμε, το δίκαιο αίτημά μας να ικανοποιηθεί. Yeah. Δεν ξέρω πώς θα γίνει το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο για να παρευρεθούμε, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να το παλέψουμε πέρα από την ανακοίνωση και περισσότερο προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά μας.
0: Έχετε ζητήσει και συνάντηση εδώ με τους παράγοντες της περιφέρειας για να δείτε τι γίνεται, ή με τον Περιφερειάρχη όταν έρθει στοιχείο?
1: Πιστεύουμε ότι όταν θα γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο μπορούμε να κάνουμε και εκεί παρέμβαση, προκειμένου, που πιστεύουμε ότι είναι λογικό, εφόσον έχει δεχτεί και στη Μυτιλίνη, να ικανοποιηθεί και σε εμάς.
0: Και στην ουσία και ο ίδιος σας παρότρινε να το κάνετε αυτό, με το αίτημα, για να εξεταστεί το αίτημά σας. Δηλαδή θέλω να πω ότι...
1: Οπότε πιστεύουμε δηλαδή ότι...
0: Μιλάτε μόνο για τις αστικές συγκοινωνίες, δεν αναφέρεστε τώρα σε χωριά κλπ. Που προσπαθούν έστω με κάποιες εμβαλωματικές λύσεις να βάλουν δρομολόγια το επόμενο διάστημα?
1: Αν μπορούμε και σε αυτή την κατεύθυνση, θετικό θα ήταν και προς αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Να το δούμε.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να περιμένουμε
1: τις εξελίξεις ανάλογα.
0: Πάντως λέτε ότι είστε αποφασισμένοι να το δείτε και σε πιο δυναμικό πεδίο, έτσι, σε κινητοποίηση, σε περίπτωση που δεν.
1: Θα έχουμε θετική εξέλιξη για την ικανοποίηση του αιτήματός μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ακούσαμε τον Γιάννη τον Αμπατζή από το Σωματείο Συνταξιούχων ΕΦΚΑ ΧΙΟΥ για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά στην επιδότηση επί της ουσίας των εισιτηρίων των συνταξιούχων και στη ΧΙΟ, όπως γίνεται και, στη Λέσβο, με τη συνδρομή της περιφέρειας. Το αίτημα κατατέθηκε, αναμένονται οι αποφάσεις από την Περιφερειακή Αρχή. Να πούμε πάντως, επειδή έκανε μία αναφορά ο Γιάννης Αμπαζής για τις αντίστοιχες κινήσεις που κάνουν για να μειωθούν και οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά τους συνταξιούχους, και κάποια στιγμή ανέφερε και τα αεροπορικά. Εκεί που έχει φτάσει η τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων στην στοιχείο, αν θέλει

σε λίγο θα πούμε περισσότερα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30, τηλέφωνο 22710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Σχεδόν 4 μήνες μετά την ίδρυση του νέου κόμματος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα ή του κόμματος, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, του Άλεξη Τσίπρα, έχουμε και την συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής εδώ στην Χίο, στην οποία μετέχει μεταξύ άλλων και ο Σταύρος ο Σταυρινούδης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές και στις ακροάτριες σας.
1: Σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η διαδικασία της οργάνωσης ενός νέου κόμματος, έχοντας όμως και κάποιες βάσεις, φαντάζομαι, από το παρελθόν, έτσι δεν είναι, από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Επί Τσίπρα, επί Αλέξη Τσίπρα.
2: ΣΥΡΙΖΑ, από την εποχή του συνασπισμού.
1: Ναι, ναι.
2: Προσωπικά, εντάξει. Ναι. Αλλά το καθένας μας από κάποιον... σαν πολιτικά όντα προφανώς κάπου βρισκόμαστε, κάπου παλεύαμε, κάπου αγωνιζόμαστε, αλλά προφανώς με αυτό το, ναι, με μια παρακαταθήκη μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Κύριε Σταυρινούδη, ποιο είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή? Χθες είχατε και μια γενική συνέλευση των μελών.
2: Είχαμε μια γενική συνέλευση των πανελλαδικής

0: σε επίπεδο συντονιστικών mm-hmm. οργάνων. Mm.
1: Εκεί λοιπόν ποιες κατευθύνσεις υπήρξαν?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ήταν ένας καινούριος πολιτικός φορέας που έρχεται να αφουγκραστεί κοινωνικές ανάγκες, γιατί κάπως έτσι τα κομματικοί σχηματισμοί αναπτύσσονται, δημιουργούνται και εξελίσσονται με βάση των αφουγκράζονται τις κοινωνικές ανάγκες και προσπαθούν να καλύψουν, να διεκδικήσουν και να δώσουν ένα στίγμα και ένα αποτύπωμα σε αυτό το επίπεδο. Κάπως έτσι προφανώς έρχεται να δημιουργηθεί αυτός ο κομματικός φορέας. Και όπως έχει αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα συνολικό πλάνο και συνολικό πρόγραμμα το οποίο κατατέθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το επόμενο βήμα είναι να κοινωνηθεί αυτό το πλαίσιο, να κατέβουμε στην κοινωνία, θα ακολουθήσουν πανελλαδικές περιοδίες, περισσότερο στο να μην γίνουμε εμείς γνωστοί, αλλά να γίνει το πρόγραμμα γνωστό και να ακούσουμε την κοινωνία και το τι ζητάει. Τα πρώτα δείγματα είναι αρκετά θετικά για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Προφανώς δεν επαναπαυόμαστε. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να δώσουμε τον αγώνα μας και προφανώς περιμένουμε μια θετική ανταπόκριση από την κοινωνία.
1: Εκτός από αυτές τις συντονιστικές επιτροπές, θα δούμε στο οργανωτικό πεδίο να συγκροτείται και νομαρχιακή επιτροπή με τη μορφή που την ξέραμε ή την ξέρουμε σε άλλους κομματικούς οργανισμούς. Θα δούμε δηλαδή κάλπες ή πιστεύετε ότι είναι και τα χρονικά περιθώρια περιορισμένα?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή πάμε με αυτές τις συντονιστικές επιτροπές σε επίπεδο δήμων όπως τους έχουμε γνωρίσει και σε επίπεδο περιφερειών. Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, επειδή μιλήσατε και για πανελλαδικές περιοδίες, είναι μέσα στα πλάνα, για παράδειγμα, του αρχηγού του κόμματος Κεχιός?
0: Υπάρχει πλάνο για πανελλαδική προφανώς εξόρμηση για να έρθουμε σε επαφή με την κοινωνία και να κάνουμε γνωστό το πρόγραμμα που κατατέθηκε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό σημαίνει από επίσκεψη στελεχών, κλιμακίων,
0: με γενικότερα
1: του ίδιου του Τσίπρα.
0: Με μια ευρύτητα προσώπων, όπου μέσα αυτά τα πρόσωπα θα βρίσκεται σε κάποιο επίπεδο, σε κάποιες επισκέψεις και προφανώς και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Αυτά θα τα δούμε τώρα μέσα στο φθινόπωρο να τρέχουν, να εξελίσσονται.
0: Αυτά θα τα δούμε μέσα στο φθινόπωρο χειμώνα.
1: Μάλιστα. Είστε ικανοποιημένος, γιατί όπως είπατε και εσείς, ο καθένας μας έχει την ιστορία του και εσείς έχετε την ιστορία σας στο πολιτικό γίγνεσθε. Είστε ικανοποιημένος αυτή τη στιγμή από την μέχρι τώρα πορεία? Θα περιμένατε μαζικότερη συμμετοχή? Πώς κρίνετε τα ακούσματα που έχετε εδώ στη Χίο?
0: Αυτό που περισσότερο μας ικανοποιεί είναι ότι μέρα με τη μέρα αυξάνεται το ποσοστό, αυτό που καταγράφεται, που ακούει, που ανοίγει, που διερευνά το ποιο είναι το πρόγραμμα της Ελλάς. Mm-hmm. Αυτό μέρα με τη μέρα αυξάνεται, άρα δείχνει μια δυναμική στο να κοινωνηθεί το πρόγραμμα και προφανώς σε δεύτερο χρόνο ελπιστούμε ότι όποιος το ανοίγει, όποιος το μελετά, όποιος το ακουμπά, ότι θα υπάρχει και ένα αποτύπωμα στο να κλειδώνει ή να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις σε αυτή τη φάση, γιατί αυτή τη φάση εργαλεία έρευνας υπάρχουν, δεν υπάρχει κάλπη, ότι θα αποτυπώνονται και σε επίπεδο αριθμών και σε επίπεδο ποιοτικών χαρακτηριστικών, με σκοπό προφανώς το να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ο σχηματισμός, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ένα θετικό αποτύπωμα για την κοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Κοινωνική ανάγκη είναι οι κομματικοί μηχανισμοί. Τα κόμματα δημιουργούνται με την απέτηση της κοινωνίας. Αν ένα κόμμα αφουγκραστεί τις απαιτήσεις της κοινωνίας, έχει προοπτική. Αν δεν αφουγκραστεί ή δεν έρθει σε επαφή, δεν κοινωνήσει το πρόγραμμά του, δεν έχει αποδοχή, προφανώς ο κομματικός φορέας δεν κάποια στιγμή κάνει τον κύκλο του.
1: Πόσο σας προβληματίζει η έλλειψη εμπιστοσύνης πλέον, η γενική έλλειψη εμπιστοσύνης στα κόμματα, που έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλετε, και στα αριθμητικά δεδομένα των ψηφοφόρων.
0: Ναι, σε αυτό έχουν μεγάλη ευθύνη οι πολιτικές που έχουν ασκηθεί ειδικά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης, γιατί καταγράφεται ως πρώτο πρόβλημα της κοινωνίας να είναι η ακρίβεια και ως δεύτερο πρόβλημα με μεγάλη διαφορά από το τρίτο η διαφθορά, η καθημερινή διαφθορά. Άκουγα χτες μια συνέντευξη με ένα πάνελ τηλεοπτικό όπου νύχτα θα νομιμοποιηθούν με μια τροπολογία όλα τα παράνομα δοσκοτόπια. Τέτοιες ενέργειες είναι αυτές που αποθούν τον κόσμο και προφανώς έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κοινωνικό γίγνεσθε. Σε αυτό ερχόμαστε. Εμείς ερχόμαστε να αναδείξουμε ότι η κοινωνική ανάγκη είναι ότι πρέπει να δει τέρμα στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να υπάρξει μέτωπο.
1: Λοιπόν, είμαστε ακόμα στην αρχή μιας διαδικασίας. Την κάλπη τη βλέπετε όμως μακριά, κύριε Σταυρινούδη, ή πλησιάζει όλο ένα και πιο κοντά?
0: Okay, ακούγεται ότι θα είναι την άνοιξη του 27. Δεν είμαστε αυτοί που καθορίζουμε το πότε θα στηθεί. Αυτό το καθορίζει, όπως είναι συνταγματικά δεδομένο, ο εκλεγμένος πρωθυπουργός. Εμείς θα είμαστε έτοιμη οποιαδήποτε χρονική στιγμή και αν αποφασίσει να κατέβει στην εκλογική μάχη.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και για ό,τι νεότερο θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά και για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο νομό μας. Έχει ήδη συγκροτηθεί μια συντονιστική επιτροπή. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εδώ στην Χίο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, να πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που έδωσαν ο Κώστας Ολίνας από το Ινστιτούτο του Εργασίας της ΓΕΣΕ, το παράρτημα Βόρειο Αιγαίου, και ο Μιχάλης Τσακός, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, σχετικά με την έλευση για μία ακόμη φορά εργατολόγων του Ινστιτούτου στην Χίο 5 και 6 Οκτωβρίου, προκειμένου να ενημερώσουν για συνταξιδοτικά, ασφαλιστικά κλπ. Θέματα εργαζόμενους, ανέργους και συνταξιούχους. Ακούμε τον Κώστα Ολίνα.
2: Η υπόσχεση που δώσαμε ως διοίκηση του Νέου Βορείου Αιγαίου πριν 6 χρόνια, όλη η ομάδα της διοίκησης, καθώς και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, που είναι και ο οικονομικός γραμματέας του ΙΝΕ, να φέρνουμε όσο μπορούμε πιο συχνά τους νομικούς. Αυτό το πετύχαμε και διεκδικώντας αυτές τις μεγάλες περιφέρειες με περισσότερα άτομα, να είμαστε σχεδόν οι πρώτοι που χρησιμοποιούμε τη νομική υπηρεσία. Τα πρώτα χρόνια έρχονταν 3 φορές το χρόνο από 2, αλλά από 2 δικηγόρους, οι οποίοι δεν φτάνανε για τα ερωτήματα τα οποία πάντα είναι γύρω στα 150 με 130 διαζώσεις, χώρια αυτά που στέλνουμε καθημερινά μέσω email. Τώρα έρχονται 3 και έρχονται 2 φορές με 3 το χρόνο. Είναι μια επιτυχία του Ινέου Βορείου Αιγαίου. Όπως ξέρετε, τις 5 του Οκτώβρη και 6 του Οκτώβρη, δηλαδή ημέρα Δευτέρα και ημέρα Τρίτη, θα έρθουν 3 νομικοί από την Αθήνα, οι οποίοι θα είναι εδώ τη Δευτέρα το απόγευμα από τις 4 έως τις 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 του μηνός από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και όλες τις εργαζόμενες να πάρουν τηλέφωνο να κλείσουν ραντεβού, διότι θα τηρηθεί λίστα όπως τηρείται πάντα. Βέβαια υπάρχουν και ενδιάμεσα όσοι δηλαδή κάποιος που ακυρώνει και βάζομαι όλους, αλλά ο καλό είναι από σήμερα να αρχίσουν να παίρνουν τηλέφωνα για να πάρουν τη σειρά προτεραιότητος, γιατί άλλοι μπορούν πρωί, άλλοι μπορούν βράδυ και συμπληρώνονται και μετά έχουμε κάποια μικροπροβλήματα. Τα θέματα τα οποία απασχολούν τους νομικούς ως επιτοπλίστων είναι κοινωνιοασφαλιστικά, θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συντάξεις κυρίας, αναπηρίας. Μειωμένες συντάξεις είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Ειδικά τώρα για τις χείρες έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα, διότι με την αλλαγή του νόμου καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι οι χείρες δυστυχώς είναι περισσότερες από τους χείρους, αλλά έχουμε μεγάλα από πολλά ερωτήματα. Τώρα, τα εργασιακά είναι οι συμβάσεις, οι αποδοχές, οι άδειες. Υπάρχουν εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή οι οποίοι δεν ξέρουν πόσες άδειες δικαιούνται. Και δεν επιτρέπεται ένας εργαζόμενος να μην γνωρίζει τα δικαιώματά του. Εμείς είμαστε εδώ και τα επιθυμίσουμε. Οι δικηγόροι πολλές φορές έρχονται σε δύσκολη θέση, διότι οι εργαζόμενοι έχουν μάθει να πληροφορούνται όλα αυτούς τους νόμους, αυτακαφενία, αυτές τις δουλειές, είπε ο ένας, είπε ο άλλος, είπε ο δημοσιογράφος. Δεν είναι όμως έτσι. Ο νόμος είναι νόμος. Ο νομικός που έρχεται εδώ, ο οποίος ασχολείται με συνταξιοδοτικά, ασχολείται με ασφαλιστικά, ξέρει ότι ο νόμος λέει αυτά. Εσύ τώρα αυτά που τα άκουσες στην τηλεόραση, και εμείς δεν μπορούμε να σου λύσουμε το πρόβλημα. Ερχόμενοι ως εδώ κάποιος για να εξυπηρετηθεί πιο γρήγορα, το καλό είναι να έχει το συνολικό αριθμό των ενσύμων του, την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, δηλαδή το πρώτο ένσημο που λέμε, γιατί αυτό παίζει σημαντικό ρόλο για κάποιους να θεμελιώσουν το δικαίωμα το ηλικιακό όριο. Δηλαδή κάποιος μπορεί να θεμελιώνει στα 62 πλήρη ή μειωμένη και 67 στα πλήρη, ενώ η πρώτη μέρα είναι σημαντική. Και το είδος των ενσύμωτος, δηλαδή αυτή τη στιγμή τα ένσημα είναι τα βαρέα που λέμε, είναι και τα μειχτά. Η σύνταξη, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια είναι 3 κομμάτια είναι η σύνταξη. Είναι η εθνική σύνταξη, η οποία εθνική σύνταξη την παίρνουν όλοι όσοι έχουν πάνω από 20 χρόνια, που όταν λέμε 20 χρόνια θεωρούμε 6.000 ημερομισθία, και μετά αρχίζει όταν έχεις λιγότερα, αρχίζει και αφαιρείται 5% αναμήνα, δηλαδή 6% αφαιρεί το χρόνο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν έχει τα 20 χρόνια θα πάρει όλη την εθνική που είναι 4,36 με τα σημερινά δεδομένα μιλοπάντα, και όποιος έχει κάτω από 20 χρόνια χάνει από 80, χάνει 60, χάνει 120, αλλά αν τα πολλαπλασιάζεις επί 12 είναι ένα σημαντικό ποσό. Είναι η λεγόμενη ανταποδοτική, αυτό που λέει η ποιότητα των ενσύμων. Ένας ο οποίος έχει παράδειγμα 4.000 μεροκάματα, λέμε παράδειγμα, που έχει τα απλά, και ένας που έχει 4.000 πάλι βαρέα, είναι περισσότερα η σύνταξη που θα πάρει ανταποδοτική. Άρα που σημαίνει ότι η ποιότητα των ενσύμων παίζει σημαντικό ρόλο. Και μετά έχουμε το λεγόμενο επικουρικό. Το σύνηθες είναι ότι αυτή τη στιγμή, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι στην ηλικία των 60 χρονών και πάνω και λέει: εγώ έχω στην εργασία μου 30 και 40 χρόνια. 30 και 40 χρόνια μπορώ να δουλεύω στην εργασία. Μας όμως 30 χρόνια είναι 6.000 μεροκάματα, είναι 9.000 μεροκάματα και για 40 χρόνια που λες ότι δουλεύει στην οικοδομή είναι 12. Και δυστυχώς έχουν κάτι από τα 4.5. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα 3.500 για να πάρουν τη στοιχειώδη εθνική. Το να δουλεύει ότι εγώ δουλεύω, δουλεύει με ένσημα. Εμείς πιάνουμε 300 το χρόνο για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και όλους και 365 είναι για τους ναυτικούς. Θέλω να πω ακόμα και κάτι, επειδή είμαστε η Νέα Βορείου Αιγαίου και το λέω μέσα από τις κάμερες τις δικές σας και από τα ραδιόφωνα τα οποία πιάνουν και στα γειτονικά νησιά, εμείς είμαστε Βορείου Αιγαίου, που σημαίνει ότι δεχόμαστε ερωτήματα και από τα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Στείλαμε έγγραφο στα δύο εργατικά κέντρα, τόσο τη Μυτιλήνη όσο και τη Σάμου. Η Σάμου μας απάντησε ότι τα προβλήματα τα λύνουν εκείνοι τα ερωτήματα, ότι μπορούν. Η Μυτιλήνη δεν μας απάντησε καθόλου. Έτσι ώστε να μπορεί το ΙΝΕ να διαθέσει ένα χώρο το εργατικό κέντρο, είτε τη Σάμου είτε τη Μυτιλήνη, να πάμε και εμείς οι νομικοί εκεί, να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους εργαζόμενους. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Καλούμε λοιπόν εμείς όλους τους εργαζόμενους, τους αξιούχους, τους άνωρους και αυτά τα γειτονικά νησιά, να παίρνουν τηλέφωνο στο εργατικό, να κλείνουν, να κάνουν το ερώτημά τους, να το στέλνουμε στην αρχή ηλεκτρονικά και να δούμε ότι μπορούμε να συμπληρώσουμε έναν απαιτούμενο αριθμό, να μπορέσουμε να νοικιάσουμε εμείς ένα χώρο σαν είναι Βόρειο Αιγαίο, στη Μυτιλήνη, στη Σάμου ή κάπου αλλού, έτσι ώστε να έρθουν διαζώσεις να δουν τους δικηγόρους. Αυτή είναι η δράση του ΙΝΕ Βορείου Αιγαίου, είναι μία από τις δράσεις. Οι δεύτερες, και ακολουθήσουν και άλλες δράσεις, διότι όπως ξέρετε το ΙΝΕ έχει βελτιωθεί. Έχουμε αυτή τη στιγμή αξιοποιήσει το κτίριο του εργατικού κέντρου, το οποίο το είχε παρατήσει η ΔΥΠΑ, δηλαδή το κράτος. Έχουμε αλλάξει ό,τι μας ζητήσανε για να γίνουμε ένα σύγχρονο ΙΝΕ Βορείου Αιγαίου. Έχουμε για αμαία πρόσβαση. Είμαστε αυτό το μοναδικό κτίριο που έχουμε δύο ράμπες αμαία. Είμαστε το μοναδικό κτίριο, μπορώ να πω, που έχουμε τουαλέτα για αμαία και όλες τις συνθήκες για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν είτε να έρθουν να κάνουν τα ερωτήματά τους, θα έρθουν αμαία.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα Τολίνα από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Μια κουβέντα και από τον Μιχάλη τον Τζακό από το Εργατικό Κέντρο.
3: Όλα και τα είπε και πολύ ωραία. Εμείς να υπογραμμίσουμε και να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους ότι πρόκειται για μια δωρεάν, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση, είναι ότι είναι μια δωρεάν ενημέρωση. Και δεν χρειάζεται να αφοσιωθούμε μονάχα στα συντοξιδιωτικά. Είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους χώρους εργασίας σε διάφορα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να μην το ξέρουμε ούτε και εμείς οι ίδιοι, γιατί οι νόμοι αλλάζουν καθημερινά, μπορεί να πει ένα παράδειγμα ότι εγώ δεν περνάω καλά γιατί μου πιέζουν αυτό. Τι μπορώ να κάνω, δηλαδή να ενημερωθούν και για τους εργαζόμενους, δεν είναι μονάχα για τα συντοξιδιωτικά.
1: Λοιπόν, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε, ένα τηλεφωνάκι στο Εργατικό Κέντρο Χίου ή περάστε από εκεί, ένα κλείστε ραντεβού για να έχετε συνάντηση με τους νομικούς του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ που θα βρίσκονται στην Χίου 5 και 6 Οκτωβρίου. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε, ξανανταμώνουμε αύριο μετά τις 11.35. Διαφημίσεις και συνέχεια σύνδεση με το Sky για το μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε όλοι καλά.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καζίνο του Sky 100,3 και τις ειδήσεις όπως πάντοτε στην αρχή σύντομα σε τίτλους. Μέσα στους πρώτους μήνες του 2027 η γεώτρηση της Exxon αλλάζει μετά από δεκαετίες η ενεργειακή στρατηγική της χώρας, δηλώνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός. Κόκκινες γραμμές και για τα ελληνοτουρκικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη στιγμή όμως που η Άγκυρα συνεχίζει στους ίδιους τόνους. Πρέπει να πάρετε άδεια από εμάς για το καλώδιο, επιμένει προκλητικά.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να επιμείνουμε και να ολοκληρώσουμε την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρος, θα ακολουθήσει μετά τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ.
2: Η μεν Ελλάδα θέλει σύμφωνα με το δίκαιο και με ειρηνικό τρόπο να προχωρήσει το καλώδιο αυτό. Η Τουρκία θέλει να κοντράρει, για να το πω έτσι, μέχρι και με στρατιωτικές μεθόδους. Άρα ας ετοιμαζόμαστε για μια κρίση που δεν θα είναι εύκολο να επιλυθεί.
0: Οδύσσια για ένα σπίτι και κανονικό ξύλωμα για την ενοικίασή του. Τι δείχνουν τα στοιχεία για διαθεσιμότητες, πόσοι δηλαδή μπορούν να ζητήσουν το ίδιο σπίτι για να το νοικιάσουν, αλλά και το κόστος.
3: Η ζήτηση από τη διαθέσιμη προσφορά, εδώ μιλάμε για πώληση κατοικιών, είναι 60% μεγαλύτερη και οι ενδιαφερόμενοι για ενοικίαση, ζήτηση δηλαδή στις ενοικιάσεις, είναι περίπου 380% μεγαλύτερη σε σχέση με την προσφορά.
4: Δεν υπάρχουν πολλοί απέναντι, προσπαθεί αυτός που έχει το σπίτι να τον νοικιάσει σε αυτόν ο οποίος θα δώσει τα περισσότερα. Είναι τύπου πληστηριασμού ή δημοπρασίας, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών.
0: Τύπου πληστηριασμός σε ό,τι αφορά την ενοικίαση και αντιλαμβανόμαστε πως έχουν εκτοξευθεί και οι τιμές, το μηχανισμό δηλαδή. Και έχουμε και ένα θρίλερ τα τελευταία 24 ώρα με τα κλεμμένα από τους Βρετανούς γλυπτά του Παρθενώνα. Έχουμε παρέμβαση με άρθρο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από ένα δημοσίευμα στο βρετανικό τύπο και αυτό που λέει ότι ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας.
5: Αυτό φαίνεται να συμβαίνει λόγω της διαφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές ως προς το κατά πόσον θα είναι ένας μακροχρόνιος δανεισμός, μια ουσιαστικά οριστική παραχώρηση ή αν θα είναι ένας τυπικός δανεισμός.
6: Το επιχείρημα του Πρωθυπουργού είναι το εξής, ότι η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε ποτέ την ταπισερή της Μπαγιέ και ως εκ τούτου τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα.
0: Αυτό για την ταπισερή της Μπαγιέ θα το αναλύσουμε στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Η Σοφία Καλαβρού στην αρσυνταξία. Ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και μας περιμένει βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
7: Καλό σας μεσημέρι. Και θα αρχίσω από το έκτακτο. Είχαμε νωρίτερα μια σύγκρουση στην κάθοδο της Κηφίσου που δημιούργησε μποτιλιάρισμα. Στη συνέχεια, με το που καθάρισε ο δρόμος, ευθύς αμέσως έγινε άλλο ένα τροχαίο με υλικές ζημιές ευτυχώς στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα, αυτή την ώρα που μίλαμε, από το Περιστέρι μετά τη Λένορμα για την ακρίβεια και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών να υπάρχουν δυσκολίες και είναι αρκετές μάλιστα. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδυτού, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου πυκνή ροή στην περιοχή των Αμπελοκήπων και λόγω τροχαίου συμβάντος, από ό,τι ανεπίσημα σας το λέω, από ό,τι μαθαίνω, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην άνοδο της Κηφισίας, προς Κηφισιά δηλαδή, κατά μήκος του Αμαρουσίου, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς θα αρχίσουμε από τα πολλά μηνύματα σε εξίσου πολλούς αποδέκτες που εξέπεψε ο Πρωθυπουργός από τις ΗΠΑ. Μηνύματα για τον ενεργειακό χάρτη, που όπως φαίνεται η Ελλάδα μπαίνει ακόμη πιο δυναμικά σε αυτό το χάρτη στους επόμενους μήνες. Μηνύματα για την οικονομία και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Εδώ αποδέκτες είναι οι μεγάλοι επενδυτές, η τεχνολογική κολοσσή, αλλά και μηνύματα. Παύλα, κόκκινες γραμμές προς τους γείτονες. Απόψε το βράδυ, για να είμαι πιο ακριβής, τις πρώτες πρωινές ώρες Παρασκευής, ο Πρωθυπουργός, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, νομίζω, ο Πρωθυπουργός σε ώρα Ελλάδος θα μιλήσει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα δώσω το λόγο αμέσως τώρα στον απεσταλμένο του Sky, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, βάζοντας τα όλα αυτά μαζί, διακόπτοντας τον κατά το δυνατόν λιγότερο, γιατί έχουμε και αυτή την χρονική απόσταση μέχρι να φτάσει και ο ήχος στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να σας το κάνω και για τους ακροατές δηλαδή πιο εύκολο. Ο Γιώργος, να το βάλω και αυτό στην εξίσωση, έβγαλε πριν από λίγο και την είδηση και μας τη μετέδωσε, ότι θα έχουμε και συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου με το Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Άρχισε από όπου θέλεις, Γιώργο, ο λόγος είναι δικός σου.
8: Καλό μεσημέρι από την Νέα Υόρκη. Οι Ισραηλινές πηγές λοιπόν επιβεβαίωσαν στο Sky αυτό που μεταδόθηκε καταρχάς για να είμαστε και politically correct στο Reuters, ότι θα γίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι Ισραηλινές πηγές λοιπόν έλεγαν στον Sky νωρίτερα, γραπτός, ότι αναμένεται αυτή η συνάντηση να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ένας από τους λίγους ηγέτες Ευρωπαίους, ο δεύτερος συγκεκριμένα μαζί με τον Σλοβένο, που θα έχουν ένα τετατέτ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ειρήσει το εμπαρόδο να πούμε Σπύρο ότι πραγματοποιεί μια επίσκεψη αστραπή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα αναχωρήσει αμέσως μετά την απογευματινή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα, Σπύρο, το προανέφερες πολύ ορθά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη συνθέσει το φόντο που θα έχει πίσω του όταν ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είναι αφενός τα μηνύματά του για την αποτροπή της Ελλάδος, για τη θέση της σε αυτή την πολύ ταραγμένη γειτονιά της Ιφιλίου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πολύ σαφής. Δεν δεχόμαστε απειλές, αλλά δεν απειλούμε και κανένα, ταυτοχρόνως προφανώς με το μήνυμά του ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ. Η δεύτερη εικόνα που μπαίνει σε αυτό το φόντο, Σπύρο, είναι η δέσμευσή του, και αυτό είναι ένα μήνυμα που επαναλαμβάνει διαρκώς σε όλες τις συναντήσεις που έχει και θα έχει και εντός της ημέρας με παράγοντες της επιχειρηματικής και της οικονομικής ζωής της Ιφιλίου, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ως βασικό στοιχείο την οικονομική της συνταγή, τη δημοσιονομική συνέπεια και σύνεση, ούτως ώστε να μπορεί να αποπληρώνει γρήγορα το χρέος της. Δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στα παλιά, ήταν το μήνυμα που έστειλε χθες από το University Club της Νέας Υόρκης. Ταυτοχρόνως όμως, σε πρώτο πλάνο είναι και η ενέργεια, ο σχεδιασμός ο ελληνικός, ο οποίος μέσα στο προσεχές εξάμηνο, Σπύρο, θα έχει δύο βασικά ορόσημα. Πριν από το τέλος του χρόνου, την έναρξη των σεισμικών ερευνών στα μπλοκ του Ιωνίου και του Αιγαίου από την Σεύρον. Ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο επιβεβαιώθηκε και κλείδωσε στη συνάντηση που είχαν χθες ο Σταύρος Παπασταύρο, Υπουργός Ενέργειας, με την country manager ενεργειακού κολοσσού της Σεύρον. Και ταυτοχρόνως στους πρώτους μήνες του 2027 η πρώτη γεώτρηση στο σχετικό μπλοκ που έχει οριστεί με τον νόμο των περασμένων μηνών, ούτως ώστε η Ελλάδα μετά από 40 χρόνια να επιχειρήσει να ανακαλύψει και αν διαθέτει εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υδρογοναθράκων. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά θα αποτελέσουν μέρος της ατζέντας στη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, σε μια συνάντηση η οποία προφανώς επίσης έχει ήδη βάλει το φόντο της.
0: Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με Νετανιάχου, εσύ μπορείς να το διαβάσεις καλύτερα και από μένα, το ότι μας λες ότι ο Νετανιάχου θα μείνει ούτε καν μία ημέρα, λίγες ώρες θα μείνει στη Νέα Υόρκη, δηλαδή θα πάει, θα μιλήσει και θα επιστρέψει στο Ισραήλ, υποθέτω ότι είναι ελάχιστες οι συναντήσεις που θα έχει εκεί και ότι μέσα σε αυτές τις συναντήσεις είναι και ο Μητσοτάκης, δείχνει πια αυτή τη σχέση που ήδη έχει διαμορφωθεί μεταξύ των δύο χωρών, υποθέτω.
8: Και δεν θα πρέπει να βγάλουμε από αυτή τη σχέση που προφανώς είναι στρατηγική, έχει έναν χαρακτήρα ο οποίος αποτυπώνεται και σε μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Δεν έχει μόνο την άμυνα, έχει και την ενέργεια, γιατί γι' αυτό συζητούσαμε νωρίτερα. Μην ξεχνάμε ότι το προσεχές διάστημα θα μπει σε ράγα και το σχέδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, που φιλοδοξείται να επεκταθεί έως και στο Ισραήλ, και από εκεί και πέρα είναι ο σχεδιασμός που ήδη το Ισραήλ τρέχει για την ενέργεια σε συνεργασία και με την Κύπρο και κατ' επέκταση και με την Ελλάδα, πεδία τα οποία προφανώς απαιτούν έναν διαρκή συντονισμό ανάμεσα στην Αθήνα και στο Τελαβείο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο απεσταλμένος στο Sky στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ να σημειώσω ότι λίγο μετά τις 2.30 που θα έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Κωστίδη, παρότι ο Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ κινήθηκε μάλλον για Ερντογάν, μάλλον σε ήπιους τόνους, υπάρχει μια ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που λίγο πολύ λέει ότι αν θέλετε το καλώδιο πρέπει να ζητήσετε άδεια από εμάς και ότι αν δεν υπάρξει αποστρατιωτικοποίηση των νησιών δεν μπορούμε να μιλάμε για διακινδυνεύει η ειρήνη στο Αιγαίο. Θα μας τα πει σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Θα μείνουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά δεν δεχόμαστε και καμία απειλή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση αυτή με ομογενείς. Βεβαίως μιλάει στα αγγλικά, εμείς σε μετάφραση.
9: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα. Και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.
0: Και ερχόμαστε τώρα στο θρίλερ που προέκυψε μετά από ένα βρετανικό δημοσίευμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ούτε λίγο ή το πολύ λέει πως οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας έχουν ναυαγίσει. Δεν μπορεί να βρεθεί νομική φόρμουλα που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί τον όρο δανεισμός. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Κάποιος αρπάζει κάτι από την εστία σου και μετά σου λέει μόνο που μπορώ να στο δανείσω, όχι να στο δώσω. Από την άλλη, οι Βρετανοί και το Μουσείο χειρώνονται πίσω από τους δικούς τους νόμους. Στο θέμα παρενέβη και ο Πρωθυπουργός Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου, Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι. Είχαμε παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη, λοιπόν, μετά το χθεσινό δημοσίευμα της Telegraph. Σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί το παράδειγμα της ταπισερή της Μπαγιέ για να αναδείξει την αξία της διατήρησης των πολιτιστικών θησαυρών ως ενιαίων συνόλων. Όπως λέει χαρακτηριστικά, κανείς δεν θα μπορούσε να προτείνει να χωριστεί σε κομμάτια η ταπισερή, και έτσι και τα γλυπτά του Παρθενώνα θα πρέπει να επανενωθούν στην Ελλάδα. Και προσθέτει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Εμείς, Σπύρο, απευθυνθήκαμε στο Βρετανικό Μουσείο να δούμε ποια είναι η θέση τους σε όλα αυτά. Αυτό που μας είπαν είναι ότι η διάθεσή τους και η θέση τους παραμένει προς την κατεύθυνση του να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Και μάλιστα μας παρέπεμψαν και σε μια πρόσφατη συνέντευξη του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα ήλπιζε κανείς ότι το γεγονός πως χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες για να επιτευχθεί ο δανεισμός της ταπισερή, ίσως αφήνει μια χαραμάδα ελπίδας για πρόοδο στο ζήτημα των γλυπτών. Ελπίζω να υπάρξει κάποια απτή πρόοδος, θα ήταν κάτι υπέροχο, είχε δηλώσει ο Διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης. Τώρα για να λύσουμε και την απορία που προφανώς θα έχετε, και εγώ την είχα, ταπισερή της Μπαγιέ. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα τέχνης του Μεσαίωνα, μοναδικό ιστορικό και ντυμένο σε ύφασμα, είναι ένα κεντητό έργο μήκους 70 μέτρων και αφηβήκεται σκηνές από την πορεία προς την Νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας το 1066. Δημιουργήθηκε τον 11ο αιώνα, φυλάσσεται στο Μουσείο της Ταπισέρη της Μπαγιέ στην Νορμανδία της Γαλλίας, εκτίθεται ως ενιαίο σύλλογο, και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός λέει, φέρνει αυτό το παράδειγμα στους Άγγλους, ότι θα σας άρεσε να κομματιαστεί αυτό το έργο. Είχαμε τα τελευταία 24 ώρα πολλά επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας, με δράστες νυν και πρώην συντρόφους ή συζύγους και θύματα γυναίκες που δέχθηκαν άγριες επιθέσεις, και σε μία περίπτωση μάλιστα αυτή στην Ουγουμενίτσα να χάνει τη ζωή της μία κοπέλα από τον πρώην σύντροφό της που τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Για αυτή την υπόθεση μάλιστα ο 27χρονος, αν δεν κάνω λάθος, 27 ετών είναι, έχει ομολογήσει τη δολοφονία και πρόκειται να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή. Να δούμε τι νεότερο υπάρχει. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας περίπου 3 ώρες. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και η εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι προανακριτικά τουλάχιστον είχε υποστηρίξει ότι υπήρχαν οικονομικοί λόγοι πίσω από τα κίνητρα της δολοφονίας της πρώην συντρόφου του. Μένει να δούμε και το τι ακριβώς υπόθηκε ενώπιον του ανακριτή αυτές τις περίπου 3 ώρες που βρισκόταν στο δικαστικό μέγαρο Ουγουμενίτσα. Μεταφέρθηκε κατά από δρακόντια μέτρα ασφαλείας το πρωί λίγο μετά τις 11 για την απολογία του, καθώς κρίθηκε από τους γιατρούς ότι ήταν σε θέση, παρά τους τραυματισμούς που είχε, να γίνει αυτή η διαδικασία. Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για αυτή την υπόθεση. Το έγκλημα της Ουγουμενίτσας με ιδιαίτερη αγριότητα μέτρησε ο ιατροδικαστής περισσότερες από 15 μαχαιριές στην 25χρονη, πολλές από αυτές στην πλάτη. Δεν ήταν όμως, όπως είπαμε, το μόνο επεισόδιο. Θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί και στην Πάτρα και στην Καλαμάτα είχαμε επιθέσεις από συντρόφους, πρώην συντρόφους εναντίον γυναικών. Σε μία περίπτωση μάλιστα υπήρχε και πυροβολισμός στην Καλαμάτα νομίζω. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως στην Καλαμάτα είχαμε ένα ακόμα περιστατικό. Λίγες μέρες μετά την υπόθεση στην Οικονομιέτσα, στην Καλαμάτα λοιπόν ένας 38χρονος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή την πρώην σύντροφό του, με πυροβόλησε με καραμπίνα σε κεντρικό σημείο της Καλαμάτας, Σπύρο, χωρίς ευτυχώς αυτός να καταφέρει να πετύχει τον στόχο του. Με συνεχή, αφού ενημερώθηκε η αστυνομία, ο άνθρωπος αυτός τράβηκε στην πηγή, προκάλεσε και τροχαίο μάλιστα εδώ στην πόλη της Καλαμάτας και μετά από αναζητήσεις την ελήφθη μέσα στο πάρκο των σιδηροδρομικών. Είναι, επαναλαμβάνω, κεντρικότατο σημείο εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Να σου πω ότι ο άνθρωπος αυτός σήμερα, μετά την σύλληψή του, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί τελικώς την Δευτέρα, από ό,τι ενημερωθήκαμε πριν από λίγα λεπτά. Ενώ να σου πω ότι, όπως λέει και ο δικηγόρος της νεαρής κοπέλας, φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα, περίπου 1,5-2 μήνες που είχαν χωρίσει, συνεχώς απειλούσε την νεαρή κοπέλα με διάφορους τρόπους. Ενώ χαρακτηριστικά να σου πω ότι και 10 λεπτά πριν το περιστατικό, χθες το πρωί, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την νεαρή κοπέλα, της είπε ότι η ζωή σου πλέον έχει τελειώσει, σε λίγο δεν θα υπάρχεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα ακόμα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, παρότι πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα, δεν τραυμάτισε την κοπέλα. Γλιτώσαμε τα χειρότερα, βέβαια. Επαναλαμβάνω ότι ήταν συγκεντρικό το σημείο τη πόλη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και άλλες συνέπειες εδώ στην
0: Ελλάδα. Τίποτα αδίστακτο, αποφασισμένο, ναι.
12: Ακριβώς. Ο Παπαναμάκη και πάλι είχαν χωρίσει πριν από 1,5-2 μήνες. Δεν μπορούσε να αντέξει στην ιδέα ότι είχαν χωρίσει. Όπως συνέβη και στην Λιγομερίτσα, για παράδειγμα, έτσι συνέβη και εδώ. Ενώ στην Ελλάδα το πρέπει να σου πω ότι υπήρχε και ένα ακόμα προσωπικό το οποίο καταγράφεται
0: στην Πάτρα.
12: Στην Δυτική Ελλάδα, ακριβώς στην Πάτρα. Εκεί όπου επίσης πίστευτο γεγονός και πολύ αγριότητα, Σπύρο, ένας 50χρονος συνάντησε την πρώην σύντροφό του σε ζαχαροπλαστείο της πόλης, της επιτέθηκε, την χτύπησε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, που κυνοσηλεύεται μέχρι και αυτή την ώρα. Υπάρχουν έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν οι αστυνομικοί τον δράστη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Δυστυχώς θα μείνουμε στο ίδιο πεδίο, γιατί χθες είχαμε και ένα θρίλερ στην Οίκαια με έναν άντρα ο οποίος κρατούσε, ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του, κρατούσε και την σύντροφό του. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της αστυνομίας. Η Κάτια Νιάκαρη παρακολούθησε το συμβάν. Γεια σου, Κάτια.
13: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στήριο κινητοποίηση των ασχών ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τους κατοίκους όπως αντιλαμβάνεσαι και τους εργαζόμενους της περιοχής έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο παρακολουθώντας την επιχείρησή της αστυνομίας. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αρχές ενημερώθηκαν ότι ο 49χρονος κρατούσε μέσα στο σπίτι την 44χρονη σύντροφό του, με τις αρχικές πληροφορίες να ανέφεραν ότι ήταν και οπλισμένος μάλιστα. Τελικά στο σημείο έφτασε και διαπραγματευτής, όπου κατάφερε τελικά να τον πείσει να σταματήσει το επεισόδιο, το περιστατικό, να λύσει το περιστατικό. Η 44χρονη ήταν αυτή που άνοιξε την πόρτα του υπόγειου διαμερίσματος επεισόδου στο Φοκλέου στην Οίκαια. Και τελικά και οι δύο με διαφορετικά περιπολικά οδηγήθηκαν στο ψυχιατρικό ίδρυμα στο Δαφνί, εκεί όπου αποφασίστηκε ότι πρέπει να εγκλειστεί ο 49χρονος, ωστόσο για την 44χρονη κρίθηκε ότι δεν συμπέρασαν λόγια εγκλεισμού της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, να σας πω ότι επειδή το βράδυ δεν υπήρχε διαθέσιμο κάποιο κρεβάτι, ο 49χρονος κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και σήμερα οδηγείται εκ νέου εκεί. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και πληροφορίες που αναφέρουν, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν καταγεγραμμένοι εγκλεισμοί του ζευγαριού σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Μάλιστα και οι ίδιοι 44χρονοι σε δηλώσεις της σήμερα στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι όταν περιέγραψα αυτά το περιστατικό, λέγοντας ότι είπε μια φράση ο σύντροφός ότι θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από τη ζωή, θα βάλω βόμβα και αυτά, τέλος πάντων υπήρξε ένα φόβο η ίδια. Και μάλιστα σημείωσε ότι όταν δεν έχει πάρει σωστά τα φάρμακά του, φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια υποτροπή, υπάρχουν αρκετά προβλήματα, όπως το ίδιο πράγμα αναφέρουν και κάτοικοι της περιοχής.
0: Κατάλαβα. Με τα στοιχεία αυτά του ρεπορτάζ σου, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε πώς οδήγηθηκαν εκεί τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη. Ακούσαμε τη μαρτυρία μιας γυναίκας γειτόνισσας εκεί κοντά στο σπίτι Μένιο, όπου διαδραματίστηκαν όλα αυτά που μας είπε Κάτια.
14: Αυτός απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει και αυτό ερχόταν συνέχεια τη αστυνομία. Καθότανε μέσα κάποιο χρονικό διάστημα, ξανά βγαίνε, όλα καλά μετά. Μετά πάλι τσακωμή. Άρχισε και χόντρενε το πράγμα, του λέγανε να ανοίξει, δεν άνοιγε. Σε κάποια φάση ακούω κάποιο παλικάρι, αστυνομικός προφανώς, που είπε ότι αυτός κρατάει όπλο. Εγώ τον ξέρω από παιδί. Κάποια στιγμή τον πήρε κάτω βόλτα.
0: Και επιστρέφουμε τώρα εδώ στο στούντιο με τον Γιάννη Σουλιώτη, γιατί θα διαβάσατε, ακούσατε και από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση του Sky, για μια έρευνα που γίνεται στην πολεοδομία της Μυκόνου. Μια έρευνα των αρχών. Και ο Γιάννης το ερεύνησε το θέμα και με το ρεπορτάζ του στην Καθημερινή, αλλά εδώ και στον Sky, μας εξηγεί τι όθησε τις αρχές να κάνουν αυτές τις ενέργειες στην πολεοδομία της Μυκόνου. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι.
0: Μπορούμε να μαντέψουμε. Να σου πω, δηλαδή, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα, αλλά εσύ έχεις πολύ συγκεκριμένα στοιχεία.
15: Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι την περασμένη εβδομάδα η εισαγγελία των Κυκλάδων που εδρεύει στη Σύρο απίθυνε ένα ερώτημα στην εισαγγελία Μυκόνου, ρωτώντας να ενημερωθεί, ζητώντας μάλλον να ενημερωθεί για την πορεία διερεύνησης συγκεκριμένων 5 καταγγελιών που αφορούσαν σε πολεοδομικές παραβάσεις στο νησί της Μυκόνου. Η απάντηση που ήρθε από την πολεοδομία της Μυκόνου είναι ότι από τον επικεφαλής είναι ότι αδυνατεί να δώσει απάντηση, ότι δεν γνωρίζει ποια είναι η πορεία των συγκεκριμένων φακέλων, γιατί η ηλεκτρονική πλατφόρμα ή πολεοδομία που λειτουργεί σε όλες τις πολεοδομίες και στη Μύκονο είχε τεθεί εδώ και αρκετούς μήνες εκτός λειτουργίας στη Μύκονο. Αυτό φαίνεται ότι λειτουργήσε ως αφορμή, ως σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, για την εισαγγελία η οποία διέταξε μια προκαταρκτική εξέταση. Αρχικά ανετέθη στην αστυνομία του νησιού να αποκλείσει το κτίριο που στεγάζεται η πολεοδομία στη Μύκονο, μέχρι ότου τη Δευτέρα μεταβεί εκεί ένα κλιμάκιο ελεγκτών από την κεντρική υπηρεσία, από την πολεοδομία της Σύρου, κάτι που έγινε τη Δευτέρα. Αυτό ωστόσο που συμπληρωματικά συνέβη είναι ότι διέταξε μια προκαταρκτική εξέταση η εισαγγελία, την οποία ανέθεσε στις εσωτερικές υποθέσεις και ένα κλιμάκιο 9 αστυνομικών πήγε και βρίσκεται, παραμένει στο νησί της Μυκόνου και ξεσκονίζει τα πράγματα. Ανάμεσα σε αυτά που ζητάει η εισαγγελία να ενημερωθεί είναι αφενός γιατί δεν λειτουργεί το η πολεοδομία, που ουσιαστικά είναι
0: το ένα. Όχι η πολεοδομία, το ηλεκτρονικό.
15: Ναι. Είναι ένα είδος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που, όπως κατάλαβα, έχει δημιουργηθεί για λόγους διαφάνειας, ούτως ώστε εκεί να ανεβαίνουν όλα οι καταγγελίες, η πορεία των ερευνών κτλ. Να υπάρχει έτσι μια διαφάνεια. Και άρα η εισαγγελία ζήτησε να μάθει γιατί δεν λειτουργεί
0: αυτό το σύστημα, ναι.
15: Και επιπλέον να γίνει ένας έλεγχος προκειμένου να ελεγχθούν καταγγελίες που αφορούσαν σε πολεοδομικές παρεμβάσεις, σε πρόστιμα τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί, σε φακέλους από τις οποίες έλειπε η εκθέση αυτοψίας, δηλαδή η έλεγχη και ούτω καθεξής. Όλο αυτό, όπως λες και εσύ, δεν ξάφνιασε κανέναν ιδιαίτερα, γιατί αυτή η ιστορία με την πολεοδομία της Μυκόνου έχει ξεκινήσει ήδη από το 2023. Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε μια σπουδή να μεταφερθεί το κομμάτι της πολεοδομίας που αφορούσε στη Μύκονο και φιλοξενούνταν, στεγαζόταν στην κεντρική υπηρεσία, να αυτονομηθεί και να πάει στη Μύκονο. Αυτό συνέβη, δεν έγινε όμως, δεν ενισχύθηκε καθόλου με προσωπικό, ναι, η υπηρεσία. Και η σημερινή δημοτική αρχή, ο κύριος Βερόνης, είχε κάνει αλλεπάλληλες επιστολές στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην κεντρική κυβέρνηση, και τους έλεγε ότι εδώ αυτό που έχει συμβεί έλεγε, μου είχε μείνει μια φράση που λέει ότι οι αυθαιρετούντες αναθαρούν με την κατάσταση που επικρατεί στην πολεοδομία της Μυκόνου και ότι βοηθήστε μας. Τι είχε κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών, είχε στείλει ένα κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που είναι πολύ ωραίο το πόρισμα στο οποίο συνέταξε, γιατί τα λέει όλα, δηλαδή αυτά που μάθαμε εμείς με προσπάθεια από το ρεπορτάζ, τα έχει αποτυπώσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ένα πόρισμα. Αν έχουμε χρόνο, να σου πω εντάχει ότι για παράδειγμα είχε διαπιστώσει ότι το 90% των καταγγελιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες δεν είχε ελεγχθεί. Ότι στην πλατφόρμα του e-πολεοδομία δεν υπήρχαν ανηρτημένα οι εκθέσεις αυτοψίας, δηλαδή τα πορίσματα των ελέγχων. Υπήρχαν πάνω στις εκθέσεις αυτοψίας σημειωμένες ημερομηνίες σε χρόνο μεταγενέστερο τους. Ναι. Ή μεταγενέστερο μάλλον του ελέγχου, και αυτό για να δίνεται με αλφαγιώτα χρόνο στους παρανομούντες να ρυθμίσουν τα θέματά τους πριν τους επιβληθεί το πρόστιμο. Τα πρόστιμα υπολογίζονταν με τιμή ζώνης χαμηλότερη από, δηλαδή,
0: από την αξία.
15: Άρα δηλαδή έβγαινε ένα χαμηλότερο
0: πρόστιμο.
15: Και εν πάση περιπτώσει, όταν σβήνονταν τα πρόστιμα, δεν υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση. Αυτά ήταν τα πιο, έτσι, λίγο τα πιο εύληπτα, τα πιο εύκολα να καταλάβουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα που αναφέρονται στη συγκεκριμένη έκθεση.
0: Ωραία,
15: και, άρα, και θέλω να σου πω ότι, γιατί είναι και λίγο στο όριο του κωμικοτραγικού. Ναι. Όταν πήγανε οι αδιάφθοροι, έπρεπε να έχουν πρόσβαση στο φυσικό αρχείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
15: Και ζήτησαν τον αρχειοθέτη. Αυτό που δεν ήξεραν οι αδιάφθοροι που ήταν εκεί είναι ότι οι ίδιοι είχαν συλλάβει τον αρχειοθέτη πριν από λίγους μήνες στα πλαίσια μιας άλλης έρευνας για διαφθορά σε πολεοδομίες, γιατί ο συγκεκριμένος κατηγορήθηκε ότι έπαιρνε 500 ευρώ για να εξαφανίζει φακέλους.
0: Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι έχει προκαλέσει αυτούς που μας ακούνε, έτσι. Το αντιλαμβάνεσαι, φαντάζομαι. Δηλαδή, κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή από το αυτοκίνητο, ό,τι και οδηγάει, αντιλαμβάνεται, δύσκολα κρατάει το τιμόνι. Από το γέλιο.
15: Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα πάντα.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης, δηλαδή, να γελάσεις τώρα, να κλάψεις. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ στο βόλεϊ.
17: Ποιο βόλεϊ?
18: Ποιο ματς?
17: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
21: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Επιστρέψαμε. Όπως γνωρίζετε, τέτοια ώρα μιλάμε πάντοτε, συζητάμε με τον Μανώλη Κωστίδη, μας δίνει το ρεπορτάζ του. Αλλά πριν από τον Μανώλη, έχει προκύψει μια είδηση, μια έκτακτη είδηση, και η Σοφία Γαλάνη είναι στο στούντιο μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.
4: Λοιπόν, πριν από λίγο υπήρξε μια αναφορά στην πυροσβεστική για καπνούς στο χώρο όπου κατεδαφίζεται το θέατρο μπάντμιντον στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται ότι βρέθηκαν δύο άτομα ανέστητα. Πρόκειται για δύο άνδρες, σύμφωνα με την πληροφόρηση από την πυροσβεστική. Εργάτες, όπως φαίνεται, έκαναν κάποιες εργασίες εκεί και κατά πάσα πιθανότητα λόγω εισπνοής καπνού.
0: Από
4: και
0: κάποιες αναφημιάσεις, δηλαδή ακριβώς, δεν υπάρχει φωτιά ακριβώς εκεί.
4: Όχι, δεν υπήρχε, ναι, αναφορά για φωτιά.
0: Τους φαντάζομαι θα έχουν παραλυφθεί από ΕΚΑΒ για χωρίς αισθήσεις.
4: Μέχρι πριν από λίγο τους έδιναν τις πρώτες βοήθειες και ανέμεναν το ΕΚΑΒ για να τους μεταφέρει πίσω στο νοσοκομείο.
0: Οπότε θα έχουμε και συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Όλα αυτά στο μπάντμιντον, σε εργασίες που γίνονταν, δύο άτομα χωρίς αισθήσεις τους. Ελπίζω να πάει καλά όλο αυτό. Και αμέσως τώρα βέβαια στο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
24: Καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι.
0: Ναι, ναι, γίνονται διάφορα πράγματα. Είχαμε ακούσει τις δηλώσεις, την ομιλία Ερντογάν από το βήμα της Συνόδου. Πράγματι, για Ερντογάν, το τονίζω, για Ερντογάν, ήταν 1-2 τόνους χαμηλότερη σε ό,τι κάποιος μπορεί να περίμενε, είτε απέναντι στον Νετανιάχου, είτε απέναντι σε θέματα Ανατολικής Μεσογείου. Και ξαφνικά βγαίνει ένα τουρκικό Υπουργείο Άμυνας που ξαναθέτει τα θέματα μέχρι κεραίας.
24: Ναι, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σήμερα με την ανακοίνωσή του ουσιαστικά λέει: μη στρατιωτικοποιείτε τα νησιά, μην βάλετε όπλα στην Κύπρο, μην ποντίσετε καλώδιο δίχως στην άδειά μας. Σας το συνοψίζω έτσι στα γρήγορα.
0: Ναι, ναι, ναι.
24: Οι δραστηριότητες της στρατιωτικοποίησης που διεξάγονται αντίθετα με αυτοκαθεστώς της αποστρατικοποιημένων νησιών ουσιαστικά, καθώς και οι δηλώσεις που αποσκοπούν στην νομιμοποίηση, δεν μεταβάλλουν την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση. Η προσδοκία μας είναι ότι η Ελλάδα θα απώσει από τέτοιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από συνθήκες. Δηλαδή, λέει, τέρμα τη στρατιωτικοποίηση κατά την άποψη της Τουρκίας. Mm-hmm. Για το καλώδιο, οι δραστηριότητες όπως η πώνηση καλωδίων ή αγωγών και η επιστημονική έρευνα που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας. Αυτό είναι απάντηση στη διαρροή που υπήρχε από την Κυριακή Καθημερινή, όπου η Γαλλία
0: για το γαλλικό σχέδιο
24: προτίθεται να κοινοποιήσει σε όλους την πληροφορία, λέγοντας ότι μη οριοθετημένη περιοχή. Η Τουρκία λέει είναι οριοθετημένη, είναι η υφαλοκρηπίδα μας. Πρέπει να συντονιστείτε μαζί μας και να πάρετε και άδεια. Αυτό μεταφράζω εγώ.
0: Ναι.
24: Φτάνουμε στην Κύπρο, η Υπουργή Άμυνας της Τουρκίας πάλι και λέει ότι οι στρατιωτικές συνεργασίες της Κύπρου με τρίτες χώρες αλλά και τα εξοπλιστικά επηρεάζουν αρνητικά τις έφρασεις της ισορροπίας και το περιβάλλον ασφάλειας στο νησί. Τώρα περιμένω εγώ και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου.
0: Mm-hmm.
24: Αν γίνει και αυτή η συνάντηση, που την περιμένουν και από την τουρκική πλευρά πραγματικά πολλοί, δηλαδή μου το ρώτησαν, επειδή βγήκε η πληροφορία από το Reuters, δύο συνάδελφοί μου

0: ότι το Ισραήλ επενδύει στη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα και η Ελλάδα σε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Αυτό στέλνει και μηνύματα όλο το πράγμα.
1: Οπωσδήποτε, να θυμίσουμε ότι υπήρχε και η συνάντηση του Νίκου Δένδια με υπουργό άμυνας της Αιγύπτου και Κύπρου, και αυτά όλα αυτά τα σημειώνω στην Τουρκία. Αλλά εγώ παρόλα αυτά, αυτό μας ήταν η πληροφορία μας χθες στις 2 το βράδυ. Περιμένω κάποιο μήνυμα του Ερντογάν που θα είναι κάπως πιο σε λογικά πλαίσια.
0: Άκουγα την ανάλυση σου το πρωί προσεκτικά, το ρεπορτάζ που έδινες και τις πληροφορίες, ότι μήπως έχουμε κάποια τοποθέτηση από Ερντογάν που θα εξακολουθήσει να κινείται σε χαμηλούς τόνους. Έχει μπει στο αεροπλάνο, γιατί από ό,τι μας έχεις εσύ μάθει, στο αεροπλάνο τα λέει τα περισσότερα.
1: Ναι. Έχει μπει και γι' αυτό το λόγο που εκεί μαθαίνουν καπέναντα, αλλά να δούμε. Ναι. Μέχρι να βγει η επίσημη ανακοίνωση θα περιμένουμε.
0: Ωραία. Για να το λες εσύ, ό,τι λες δεν είναι...
1: Αντί μόνο μπορεί να κάνουμε και λάθη. Να κάνουμε το ρεπορτάζ όσο καλύτερα μπορεί, όσο είναι δυνατό.
0: Δεν νομίζω οι τηλεθεατές, οι ακροατές του Sky και οι αναγνώστες καθημερινής γνωρίζουν τι σημαίνει υπογραφή σου. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με τις πληροφορίες του. Και αμέσως τώρα στον Νίκο Φιλιππίδη. Εντάξει, δεν τον ακούσατε την προγραμματισμένη ώρα. Εκεί λίγο μετά την έναρξη του μαγκαζίνου, συνήθως, γιατί τα θέματα οικονομίας είναι θέματα αιχμής για όλους μας, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Σε έδωσα, κατά το κοινό λεγόμενο, σε δίνω στον αέρα, καταλαβαίνεις.
2: Το κατάλαβα. Θα πρέπει να απαντήσω τώρα. Γιατί είμαι για δουλειά και τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Όχι.
2: Για να σε στείλω.
0: Καλώς τον. Δεν ξέρω αν θέλεις να το πιάσουμε τώρα από τα γεωπολιτικά, γιατί το τι συμβαίνει στον ενεργειακό χάρτη είναι γεωπολιτική. Και τα νέα που έδωσε ο Πρωθυπουργός για γεωτρήσεις, για έρευνες νότια της Κρήτης, νομίζω και αυτό και η Σεύρον μπαίνει δυνατά.
2: Βέβαια. Το ανησυχητικό είναι άλλο, βέβαια. Υπάρχει αυτή η είδηση από χτες που βγήκε χτες το βράδυ στο Πολίτικο για αυτό το σχέδιο των 90 ημερών των Ηνωμένων Πολιτειών απαγόρευσης των εξαγωγών στο ντίζελ, το οποίο μεν διαψεύστηκε από το Λευκό Οίκο, ωστόσο οι δημοσιογραφικές πληροφορίες στις ΗΠΑ κάνουν λόγο για επιβεβαίωση ότι γίνεται μια επεξεργασία κατά πέτηση εκπροσώπων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με στόχο να ελαφρυνθούν τιμές κυρίως για τον Αμερικανό αγρότη εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Δεν κάνουμε μόνο εμείς εκλογές, κάνουν και αυτοί. Και αυτό πρέπει να σου πω, οι αγορές το έχουν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη γενικά, παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνω ότι διαψεύστηκε.
0: Γι' αυτό ανεβαίνουν οι διεθνείς.
2: Γι' αυτό ανεβαίνουν οι τιμές. Ναι.
0: Έχουν φτάσει πάλι τα 108,
2: ακόμα περισσότερο, ακόμα, ναι, εκεί λίγο κάτω είναι από τα 105, το είχα αφήσει πριν από λίγο. Αλλά γενικώς έχουν ανέβει ακόμα περισσότερο οι δηληστηριακές τιμές, έχουν επηρεαστεί, με εξαίρεση στις ΗΠΑ που με αυτή την είδηση πέφτουν πολύ οι τιμές εκεί δηληστηρίου, πέφτουν και τα συμβόλαια τα μελλοντικής αγοράς. Παντού, οπουδήποτε αλλού ανεβαίνουν, γιατί λείπει ήδη από την αγορά το ρωσικό ντίζελ που είναι ο δεύτερος εξαγωγέας, λείπει μεγάλο μέρος του κόλπου, του ντίζελ που παράγεται στα δηληστήρια του κόλπου, περίπου το 1/3, 1/4. Αν λείψει και ο πρώτος εξαγωγέας ακόμα και για 3 μήνες που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον στο δηλισμένο πετρέλαιο, τότε οι τιμές θα ξεφύγουν και με τρόπο που δεν θα εκφραστεί τόσο πολύ στον Brent, αλλά θα εκφραστεί περισσότερο κατευθείαν στην αντλία, στο πρατήριο, στις τιμές που πληρώνουμε, οι οποίες είναι ήδη ακριβές παρά τη μικρή αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών. Δηλαδή, τελευταίες ημέρες έχει οδηγήσει την αμόλυβδη στην Ελλάδα σε μέσα επίπεδα λίγο κάτω από το 2,20, το 2,19,5 είδαμε ξανά, δηλαδή έφυγε το 2,2. Στο ντίζελ είναι πιο πάνω, είμαστε κοντά στο 2,26.
0: Καταρχάς, και δεν το λέω τώρα για να ευλογήσουμε τα γένια μας, τα γένια σου, δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια σου, αλλά θυμάμαι ότι πριν από καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, είχες βγει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και είχες αναφέρει τις πιέσεις από κάποιους Αμερικανούς γερουσιαστές προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι σταματήστε, έλεγε προς την Αμερικανική κυβέρνηση, σταματήστε τις εξαγωγές. Και έλεγε ότι μήπως είναι και λαγός αυτός που βγήκε ο γερουσιαστής, μήπως λειτουργεί και ως λαγός. Τώρα έρχεται και ένα δημοσίευμα, τώρα έρχεται και μια επιπλέον πληροφορία. Και λες ότι αν γίνει αυτό, θα είναι πραγματική βόμβα.
2: Μεγάλη. Δεν το συζητάμε, που θα πληγεί κατά κύριο λόγο η Ευρώπη, η οποία είναι η πλέον αναχείρωτη, η οποία από τα 100 δηληστήρια που είχε πριν μερικά χρόνια έχει χάσει τα 30. Έχει χάσει το 21% της παραγωγής της, γι' αυτό το πληρώνουμε όλο αυτό. Ναι. Από επένδυση λέγεται.

0: είπε, που κάνουν στα δηληστήρια πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει σε 4 δηληστήρια, 3 της Hellenic Energy, 1 της Motor Oil, σημαντικά ποσά ιδιωτικές εταιρείες έχουν επενδύσει και η μετοχή τους. Οπότε έχουμε καλή παραγωγή, αλλά θα το πληρώσουμε από πλευρά τιμών.
1: Ωραία.
0: Είναι το πρόβλημα.
1: Νίκο, αύριο θα έχουμε και νεότερα. Εγώ μόνο να προσθέσω, όχι στο ρεπορτάζ σου, το ξέρεις καλύτερα.
0: Να προσθέσω και εγώ κάτι, άμα που θέλω να επιτρέψει.
1: Ναι,
0: επειδή έχω την είδηση τώρα πριν από λίγο από δικές μας πληροφορίες εδώ του Sky.
1: Ναι.
0: Ότι πρώτον, οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, όχι νωρίτερα.
1: Για το θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Ωραία.
0: Και η επιδότηση και το επίδομα και η επιδότηση των δηληστηρίων. 14 Οκτωβρίου και η ιστορία των επιδοτήσεων των υπολείπων θα ανακοινωθεί παράταση 15 λεπτών που είναι στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Στην παραμονές 1 Οκτωβρίου, μάλλον στις 30 Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν η σχετική ανακοίνωση. Δηλαδή δεν περιμένουμε, αυτό θέλω να πω, κάποια μεγάλη συνέντευξη τύπου κυβερνητικών στελεχών μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό λένε πληροφορίες.
1: Άρα βγαίνει η κυβέρνηση, τέλος Σεπτεμβρίου. Βγαίνει η κυβέρνηση τέλος Σεπτεμβρίου, λέει παρατείνω το 15 λεπτό και το 10 λεπτό.
0: Ακριβώς.
1: Και βγαίνει μετά στα μέσα Οκτωβρίου και λέει αυτά είναι τα μέτρα για το θέρμανσης.
0: Και ό,τι εξτρά θα προκύψει ό,τι τότε. Ωραία. Ανάλογα με τις ανάγκες. Αν έχουμε κλιμάκωση, προφανώς θα χρειαστεί κάτι παραπάνω.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε με το θέμα της αγοράς στέγης. Ένα θέμα που βασανίζει πάρα πολλά νοικοκυριά που προσπαθούν να βρουν ένα σπίτι. Τα στοιχεία δείχνουν μια αγορά σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία που είναι εντελώς απορριθμισμένη.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρο Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
9: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
8: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
9: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
10: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
13: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
3: Ε, τι έγινε?
16: Τι κάνεις?
3: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
16: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
3: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
16: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί?
16: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
3: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
16: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
17: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίνα αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
19: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
20: Λογαριασμοί.
19: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Φιλελευθερικά. Υγεία.
21: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Και επιστρέφουμε με αυτό που σας είπαμε, το κόστος στέγασης, στέγης και στέγασης, γιατί δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και το θέμα του ενεργειακού κόστους που πρέπει να καλύψει ένα νοικοκύριο, έχει εκτοξευθεί και δεν είναι μόνο αυτό, δεν υπάρχουν και είναι μειωμένη και η προσφορά σε σχέση, σε σύγκριση με τη ζήτηση. Όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που έχει εκτοξεύσει τα ενίκια και οδηγεί πάρα πολλά νοικοκυριά σε ένα σαφάρι που συνήθως δεν έχει και αποτέλεσμα για να βρουν ένα σπίτι στα μέτρα τους και σε μια αυτό που λέμε λογική τιμή. Ό,τι όπως μπορούμε να προσδιορίσουμε τον όρο λογική. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Σοφία.
22: Αυτό ακριβώς είναι το οποίο περιγράφεις, Σπύρο, γιατί είναι σε αγώνα δρόμου. Έχει εξελιχθεί πραγματικά η αναζήτηση κατοικίας είτε για ενοικίαση είτε και για αγορά. Γιατί άλλοι ψάχνουν να νοικιάσουν, άλλοι για να αγοράσουν. Το πρόβλημα εδώ όμως είναι ότι τα σπίτια τα οποία είναι πλέον προσιτά. Και τι εννοούμε προσιτά? Εννοούμε σε μια κανονική τιμή, σε μια normal τιμή. Ναι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα προσιτά ακίνητα ορίζονται στα 600 έως 600 ευρώ το ενίκιο και έως 250.000 το ποσό για την αγορά. Αυτά τα σπίτια λοιπόν είναι πλέον δισεύρετα, γιατί οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν εκτοξεύσει τις τιμές. Οπότε έχουμε πολύ μικρότερο αριθμό κατοικιών οι οποίες είναι διαθέσιμες και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ψάχνει. Για να δώσουμε δύο μόνο στοιχεία, για να καταλάβει και ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε, την ίδια αγγελία μπορεί να την κοιτάνε 20 ενδιαφερόμενοι την ίδια ώρα. 20 ενδιαφερόμενοι για ένα μόλις σπίτι. Καταλαβαίνουμε ότι δεν βγαίνει το ταμείο, δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Και ο ιδιοκτήτης από την πλευρά του θα προσπαθήσει να πετύχει και τη μεγαλύτερη τιμή.
22: Ακριβώς. Επειδή μιλάμε για ελεύθερη αγορά, ο ιδιοκτήτης θα επιλέξει από τους πολλούς ενδιαφερόμενους. Αυτό θα
1: είναι λογικό. Είναι λογικό. Άλλο να έχει 3 προσφορές και άλλο να έχει 23 προσφορές. Προφανώς θα ανεβάσει και το ενίκιο.
22: Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα το οποίο έχουν εντοπίσει και οι ειδικοί. Ο κύριος Δημήτρης Μελαχρινός, ο οποίος είναι συνιδρυτής του Σπιτόγατος.
1: Μια πλατφόρμα που μπαίνει να βρίσκει σπίτι, ενοικίες κτλ.
22: Εκατομμύρια κόσμο μπαίνει για να δει τα ενίκια, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky, στην εκπομπή 3-on-3, τον Χρήστο Κούτρα, Γιάννη Τσούνα και Νότι Παπαδόπουλο. Έδωσε ξεκάθαρα την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
23: Βλέπουμε η ζήτηση, η επισκεψιμότητα ανεβαίνει σταθερά. Τώρα έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα. Οπότε πολλοί κόσμος ψάχνει. Αλλά βέβαια το ενδιαφέρον πηγαίνει πολύ περισσότερο στα προσιτά ακίνητα. Δηλαδή αυτά που είναι, ας πούμε, στα ενίκια κάτω από 500-600 ευρώ, μέχρι 600 ευρώ. Και αντίστοιχα στις πωλήσεις μέχρι 250.000 ευρώ.
1: Γενικά το πρόβλημα υπάρχει παντού, αλλά ορισμένες περιοχές πραγματικά είναι κένα.
22: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η περιοχή που καίει είναι τα βόρεια προάστια εν γέννη. Εκεί έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και το Μαρούσι, ειδικά, εμφανίζει την υψηλότερη επιβάρυνση και έλλειψη ακινήτων σε σχέση με τη ζήτηση. Εκεί έχουν αυξηθεί βέβαια και οι επιχειρήσεις, γι' αυτό υπάρχει περισσότερη ζήτηση. Επίσης, μιλάμε για το υπόλοιπο του νομού της Αττικής, το Ηράκλειο, η Παλίνη και το Χαλάνδρι. Συγκαταλέγονται επίσης τις περιοχές με την εντονότερη πίεση στα φθηνά ενίκια. Δεν φαίνεται να μακώνεται αυτή η κατάσταση. Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη. Θα μένουμε λιγάκι στο κομμάτι της στέγασης, αλλά από μια διαφορετική οπτική, γιατί και οι κάτοικοι των πολυκατοικιών στην Κυψέλη, τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί ζημιές από τη διέλευση του Μετροπόντικα, ζουν το δικό τους Γολγοθά, όχι αυτό του ενοικίου, αν και πολλοί θα καταφύγουν και στην ενοικίαση ενός σπιτιού, καθώς αντιμετωπίζουν μια κατάσταση ιδιότυπη, δηλαδή πολλές ρογμές, και από την άλλη δεν παίρνουν και απαντήσεις τις οποίες θα τους ικανοποιούσαν. Μη σας τα λέω εγώ, η Βιβί Γκίκα μίλησε με τους ανθρώπους αυτούς. Γεια σου, Βιβί.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρεθήκαμε λοιπόν το πρωί στην περιοχή της Κυψέλης και συνομιλούσαμε εκεί με κατοίκους οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση διαρκούς ανησυχίας, να σας πω την αλήθεια. Ζουν σε μια κατάσταση τρόμου από το Μάιο. Τα σπίτια τους έχουν υποστεί ζημιές μετά τις εργασίες για την γραμμή 4 του μετρό, και αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι απαντήσεις, Σπύρο. Εμείς συγκεκριμένα βρεθήκαμε μέσα σε ένα σπίτι σήμερα, στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας, όπου υπήρχαν ρογμές τόσο εντός όσο και εκτός του σπιτιού. Η κεντρική πόρτα δεν μπορούσε να κλείσει, τα παντζούρια είχαν μετακινηθεί. Το συγκεκριμένο σπίτι, να σας πω, ότι ήταν νοικιασμένο από τη μασαλιακή ιδιοκτήτρια, και οι άνθρωποι 1,5 μήνα μετά, αφού ξεκίνησαν πέρυσι, έφυγαν, ξενοικίασαν και έφυγαν. Αυτό που μας λένε ότι δεν παίρνουν καμία σαφή απάντηση όσον αφορά την ασφάλειά τους από κανέναν. Η εταιρεία τους λέει ότι, ενώ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ωστόσο το έργο σταμάτησε. Από το Μάιο έχουν σταματήσει τα έργα και γίνονται συνεχώς τεχνικοί έλεγχοι. Και από την άλλη, ο κύριος Ταχιάος, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αναγνώρισε χτες το συμβούλιο που έκαναν εκεί με τον δήμαρχο, με τον υφυπουργό, με εκπροσώπους από την Ελληνική Μετρό, αλλά και τους κατοίκους, ότι είναι δυσάρεστο για τους κατοίκους. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να είναι σε σπίτια που δεν ανοίγουν οι πόρτες.
1: Αλλά τι διαβεβαιώνει ο κύριος Ταχιάος?
0: Σήμερα είναι λίγο διφορούμενο αυτό που μας είπαν από ό,τι λέει. Σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλής ή δεν είναι ασφαλής. Είπα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης. Αυτό που μας λένε λοιπόν οι κατοίκοι είναι ότι θέλουν μία, η ασφάλεια πρέπει να είναι, να υπάρχει, ή υπάρχει τεκμηριωμένη ασφάλεια ή δεν υπάρχει, και αν δεν υπάρχει θα πρέπει η πολιτεία να τους εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια, γιατί δεν θεωρείται αναγκαία η εκένωση. Δεν μπορείς δηλαδή από τη μία να τους λες έχουμε, δεν έχουμε ασφάλεια, αλλά μπορείτε να μείνετε μέσα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί δεν είναι αναγκαία η εκένωση? Αυτό ζητάνε οι κάτοικοι. Και τι θα γίνει? Υπάρχει και μια σκέψη, κλείνοντας να σας πω, γιατί την προηγούμενη μέρα πριν από το συμβούλιο είχαν βρεθεί κάτοικοι με τον πρόεδρο του τεχνητού επιμελητήριου Ελλάδος, τον κύριο Στασινό, και υπήρχε σαν σκέψη, ζήτησαν σαν σκέψη, όταν θα γίνονται τα έργα στον Μετροπόντικα, να φεύγουν για 10-15 ημέρες οι κάτοικοι από τα σπίτια τους. Αυτό που ζητάνε να βρεθούν λύσεις και να τους δώσουν και απαντήσεις όσον αφορά την ασφάλειά τους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βιβί. Βιβί Γκίκα, αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ανακάμπτει η γερμανική οικονομία, αλλά με αστερίσκους. Ρήξη Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Guardian. Συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ στη Ουάσιγκτον. Στο επίκεντρο, Μέση Ανατολή, Ταϊβάν, εμπορικές διενέξεις και τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η γερμανική οικονομία δείχνει να αφήνει πίσω της την παρατεταμένη στασιμότητα, όμως η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη. Τα κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα της χώρας προειδοποιούν ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας, η γραφειοκρατία και η χαμηλή ανταγωνιστικότητα εξακολουθούν να φρενάρουν την ανάπτυξη. Στις προκλήσεις προστίθενται η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι επιπτώσεις των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι χωρίς βαθιές μεταρρυθμίσεις, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα συνεχίσει να κινείται με χαμηλές ταχύτητες και τα επόμενα χρόνια.
1: Και επιστροφή στο Φάλερ με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
6: Χαίρετε. Εθνική ομάδα απόψε απέναντι στην Σερβία. 10 παρατέταρτο το πρώτο παιχνίδι για τον όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Στον άλλο παιχνίδι η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Η εθνική ομάδα έχει ένα παιχνίδι μπροστά της, το οποίο πρέπει και μπορεί να πάρει το τρίποντο, εάν θέλει τουλάχιστον να γλιτώσει την τελευταία θέση, αν πούμε ότι τα φαβορί που είναι η Ολλανδία και η Γερμανία έχουν τον πρώτο λόγο, διότι με την τρίτη θέση ενδέχεται να εξασφαλίσουμε καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Euro 2028. Εάν τερματίσουμε τελευταίοι στη συγκεκριμένη διοργάνωση των Nations League, θα πέσουμε κατηγορία. Έτσι έχουν τα δεδομένα στο format. Τώρα έχουμε πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρή στο Telecom Center, πρώτη αγωνιστική της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Στις 9 και μισή ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
5: Πάμε επόμενη γραμμή.
7: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Μαρία Γεώργαρη, σε λίγο για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
24: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και

0: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Η ώρα είναι 3.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμό σήμανε σε πυροσβεστική και ΚΑΒ λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, καθώς δύο εργάτες στο χώρο που καταδαφίζεται το θέατρο μπάτμιντον φέρεται να εισέπνευσαν καπνό και αέρια και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν από το συγκεκριμένο χώρο. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες με τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο όπου τους χορηγήθηκε οξυγόνο και είναι καλά στην υγεία τους. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 105,1 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,01%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει με ανησυχία τις αναφορές σχετικά με τα σχέδια των ΗΠΑ να απαγορεύσουν τις εξαγωγές δίζελ συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ, επισημένοντας πως οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μουτζαδάμπα Χαμενεϊ, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν σήμερα βαλιστικό πύραυλο και ντρόν που προερχόταν από την Ιεμένη. Η πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας ενεπλάκη επιτυχώς στο πλαίσιο της αποστολής υποστήριξης της αεράμυνας της χώρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, θα συναντηθεί στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα συνάντηση και με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενζαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Πρόστιμα συνολικού ύψους 74.000 ευρώ επιβλήθηκαν τον Αύγουστο από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς για παραβάσεις των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Οι παραβάσεις 63 επιχειρήσεων αφορούν μεταξύ άλλων την εστίαση, το λιανικό εμπόριο, το εμπόριο τροφίμων, τις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και τις μεταφορές. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για τον λόγο αυτό, προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο ή γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είχε γνωστοποιήσει ψευδώς με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος καθομολογέν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Θα μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού. Στην Ουκρανία, 8 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν και πυράβλους στο Κίεβο και το Χάρκοβο. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόουν κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πηγές στην κυβέρνηση της Λιθουανίας ανέφεραν ότι τα ντρόουν θα είναι κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο ανάμεσα στους προέδρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Βαρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στη Μπασκόνια στις 9 και μισή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, μα πάρα πολύ ωραίο. Αλλά αλλάζει ο παίκτης, γιατί έτσι την είδα σήμερα. Θα μπούμε λίγο πιο δυναμικά. Κυρία Σταματίου, J-Lo, για ρηχτό.

0: Όλο κάπως ξεκινάμε και μετά λέμε θα ξεκινήσουμε πιο δυναμικά.
1: Αυτό δεν είναι δυναμικό?
0: Πολύ. Γιατί παθαίνετε? Μας στέλνετε τραγούδια και λέτε, ρε παιδιά, αυτό δεν το έχουμε παίξει στην εκπομπή. Δεν το έχουμε παίξει στα παιδιά της αλλαγής. Παίχτε το. Το παίζουμε. Το ακούτε και όλοι οι υπόλοιποι. Το βάζετε σαζάμ, το επιλέγετε και μετά λέτε, μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι με αυτό. Τι γίνεται, πώς είμαστε παιδιά, γεια σας, είναι Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος και αυτού του μήνα και η ερώτηση που ακούω από παντού, τι να πω τώρα, όπου σταθώ και όπου βρεθώ είναι μία.
1: Ποια είναι, μωρέ?
0: Το Σάββατο θα βρέχει ή όχι? Σάββατο είναι μεθαύριο,
1: ναι.
0: Είναι η πολύ μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση, όλοι φοβερά ενθουσιασμένοι και υπάρχει αυτή η προσμονή, η αγωνία. Προφανώς η μεγαλύτερη αγωνία ανήκει στον κύριο Χαλιορή που έχει συντονίσει όλη αυτή την τεράστια παραγωγή. Προφανώς, ναι, αλλά το ΆΚΑ είναι εκείνο που φιλοξενεί αυτή την τεράστιο μουσικό γεγονός. Είναι όλα έτοιμα, πανέτοιμα. Το θέμα είναι να μας βοηθήσει και ο καιρός ώστε να μην υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτή τώρα η αναταραχή εκεί.
1: Έχει δείξει ότι το Σάββατο θα έχει βροχές πάντως.
0: Ναι. Και νομίζω ότι προς τα εκεί κλείνουμε. Αλλά εμείς τι καθόμαστε και υποθέτουμε? Σε λίγο θα έρθει η Χριστίνα Σούζη.
1: Παναγιά σου, γιατί δεν είναι μόνο η Βύση. Υπάρχουν γάμοι, βαφτίσεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο γίνεται ο χαμός.
0: Ακόμα τελείωσε.
1: Σε αυτόν τον τόπο εννοείς?
0: Όχι, ρε παιδί μου, γενικά. Σε αυτή τη ζωή.
1: Α, ναι.
0: Ήταν το πιο σωστό.
1: Ναι, ναι, όχι. Υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν να παντρευτούν και αυτό το Σαββατοκύριακο είναι από αυτά που νομίζω ότι έχει γάμο κάθε μισή ώρα κάπου. Κάθε 20 λεπτά.
0: Τώρα είμαστε και κάπου στο όριο. Δηλαδή, για να προλάβει τον καλό
1: καιρό. Καιρικός.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ρίσκο.
0: Είμαστε στο όριο. Ήδη και μέσα Σεπτεμβρίου και αρχές Σεπτεμβρίου έχει ρίσκο. Πόσο μάλλον τώρα όταν οδεύουμε προς τον Οκτώβριο.
1: Οι φίλοι μας δεν παντρεύονται τώρα. Ο Αντώνης Βασιλοκωνσταντάκης και η Χρύσα, η φίλη μας στην Πάρο.
0: Τα αγαπημένα μας παιδιά να ζήσουν οι αγαπημένοι.
1: Πάντα εγώ τώρα στην Πάρο. Το έχουν κανονίσει ένα χρόνο οι άνθρωποι τώρα και περιμένουν αυτό. Όχι και βροχές. Και το άλλο της κυρίας Αναστασοπούλου είναι τα νέα της παιχνίδια αυτά. Και το άλλο που σου είπα.
0: Εγώ δεν τα ζήτησα.
1: Εντάξει, τα ζήτησα εγώ.

0: βελουτέ, από γλυκιά κολοκύθα. Επιτέλους. Με τσίπς, από τορτίγια καλαμποκιού.
1: Επιτέλους, χειμώνας. Επιτέλους φθινόπωρο και χειμώνας.
0: Φθινόπωρο λέει,
1: φθινόπωρο. Από χθες σου έχω πει στις 3 τη νύχτα, τα ξημερώματα, υπάρχει το φθινόπωρο στη ζωή μας. Είναι επίσημα φθινόπωρο.
0: Με γλυκοκολοκύθα βλέπω φτιάχνεται.
1: Μα υπάρχει
0: αυτό,
1: κάτι
0: παιδιά.
1: Άλλο σε κολοκύθα εκτός από γλυκό κολοκύθα.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχει ξινή κολοκύθα.
0: Ναι, αυτή εδώ, αυτή η βασιά έτυχε μας, μας έλαχε. Η ξινή. Όχι η γλυκιά κολοκύθα να μπορούμε να φτιάξουμε μια σουπίτα.
1: Αυτοί είμαστε κυρία μου.
0: Και το τζίντζερ είσαι.
1: Ναι, δεν πειράζει κυρία μου, δεν πειράζει.

0: σήμερα να ξεκινήσουμε με όσα είπε νωρίτερα η κυρία Καριστιανού στο Μέγκα στην εκπομπή της Σύσης.
1: Ωραία.
0: Η κυρία Καριστιανού απάντησε στο ερώτημα τι θα κάνετε στην περίπτωση που δεν καταφέρει το κόμμα σας να μπει στη Βουλή. Η ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Παίζει πολύ αυτό, το είπε σήμερα στο Μέγκα. Ναι. Έχει νόημα, γιατί το ποσοστό ξεκίνησε στο 17 και έχει φτάσει στο 4, μου σκουπίσεις.
0: Ναι, άρα αυτό είναι ένα σενάριο και ένας κίνδυνος για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Φυσικά απάντησε και στα περί κβαντικής ιατρικής και στον κύριο Γεωργιάδη. Είπε διάφορα η κυρία Καριστιανού.
1: Όπου μπήθα αυτή την περίοδο, Γεωργιάδη.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια και η κυρία Καριστιανού είπε ότι είναι ολιστική γιατρός και ότι όλα αυτά υπάρχουν. Βεβαίως, από την άλλη έχουμε τους επιστήμονες οι οποίοι λένε.
1: Αυτό λέει.
0: Το αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι παιδίατρος. Είναι παιδίατρος, βέβαια. Ναι. Έχει σπουδάσει, είναι γιατρός. Ναι. Με ειδικότητα κανονική. Δηλαδή δεν είναι σαν την άλλη. Στο Κολωνάκι, αν ειδικευτεί. Αυτή είναι, έχει σπουδάσει παιδίατρος. Απλά είναι και ως αυτό.
0: Λέει ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν μπορεί να καταλάβει την κβαντική ιατρική. Και επίσης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πλασμαφαίρεσης και είπε ότι αυτό δεν είναι εναλλακτική θεραπεία. Αυτό είναι μια ιατρική πράξη. Η οποία προφανώς πρέπει να γίνεται σε κλινικές και σε χώρο νοσοκομιακό. Προτείνω όμως να ακούσουμε το πρώτο που έχει να κάνει με το κίνημα των Ντεμπών, με το Είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με το δικό της στόχο για τις εκλογές που έρχονται.
2: Θέλω να καταλάβω, αν δεν συνεργαστείτε με κανέναν, αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική, είναι ή όλα ή τίποτα?
3: Κοιτάξτε, αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
2: Θα φύγετε από τη χώρα.
3: Θα φύγω. Δεν θέλω. Να αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα, δεν αντέχεται.
2: Το ένστικτό σας τι σας λέει, κυρία Καριστιανού, ο κόσμος στον δρόμο τι σας λέει?
3: Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, κυρία Χριστίδου, ότι πολλοί θα τρίβουν τα μάτια τους με τα αποτελέσματα των εκλογών.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό το λένε όλοι. Δηλαδή αυτό που λέει τώρα η κυρία Καριστιανού για το δικό της κόμμα προφανώς. Το ακούς, okay, από τα μεγάλα κόμματα προφανώς. Δηλαδή ακούς, δεν λέω τώρα για τη Νέα Δημοκρατία που τους άλλους είναι κυβερνών κόμμα και είναι και πρώτης δημοσκοπής, αλλά και το Πασόκ αν το σκεφτείς. Λέει ότι εμείς πάμε για την πρωτιά και
1: επίσης
0: μία ψήφο. Ο Τσίπρας λέει πάμε για την πρωτιά στις δεύτερες προφανώς.
1: Ο Βελόπουλος δεν θα κυβερνήσει.
0: Ο Βελόπουλος λέει ότι θα κυβερνήσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Δεν ξέρω τι ξέρει ο κ. Βελόπουλος.
1: Κοντά είναι πάντως στα δύο κόμματα τα άλλα. Και στο Πασόκ και στην Ελλάς.
0: Ο Βελόπουλος.
1: Ναι, δημοσκοπής κοντά είναι.
0: Τα άλλα κόμματα είναι κοντά με το Βελόπουλο.
1: Κοντά τι εννοείς? Σε ιδέες?
0: Όχι. Και εσύ.
1: Όχι.
0: Α, okay.
1: Κοντά σε ποσοστά είπα εγώ, μόνο, τίποτα άλλο. Κυρία Καριστιανού, πάντως αυτό που λέγαμε πριν, στο βιογραφικό της τα λέει καθαρά. Από το 10, λέει, από το 2010 έως σήμερα, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και εξωτερικός συνεργάτης ιατρικού κέντρου κτλ. Και είναι πιστοποιημένη στα θέματα ειδικά με τη διατροφή των παιδιών και είναι πιστοποιημένη σύμβουλος θυλασμού. Έτσι ονομάζεται. Είναι παιδίατρος σύμβουλος θυλασμού στο site.
0: Και, το καταλαβαίνω.
1: Όχι, και έχει μέσα, έχει μεταβολημική, κβαντική ιατρική, γνωστική ομοιοπιθετική, το functional medicine και την νευροανάδραση. Εξειδικεύθηκε σε θεραπείες, λέει, μέσα.
0: Μα η κβαντική ιατρική όμως δεν είναι ιατρική όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς.
1: Πες το στην συνεργασία μου.
0: Όχι, το λέω επειδή μου λες ότι τα γράφει μέσα.
1: Ναι, ναι, okay. Ολιστική παιδίατρος είναι, πιστοποιημένη σύμβουλος θυλασμού είναι.
0: Είναι άλλο πράγμα η παιδιατρική, άλλο πράγμα το ολιστικό σκέλος της ιατρικής.
1: Ναι, ναι.
0: Η ολιστική ιατρική για την κυρία Καριστιανού είναι μια εναλλακτική μορφή ιατρικής η οποία δεν αναγνωρίζεται σε επιστημονικό επίπεδο. Και εδώ και η κυρία Καριστιανού στις απαντήσεις της, η αλήθεια είναι ότι κάπως συντηρεί αυτή την αίσθηση που υπάρχει, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα λεφτά να τα δώσει και δεν θέλει να παίρνει φάρμακα, γιατί το φάρμακο, ξέρεις, παραπέμπει σε ασθένεια. Οπότε εγώ για να νιώσω καλύτερα δεν θέλω να πάρω φάρμακα. Θα πάω στην ολιστική γιατρό που έχει αυτές τις άλλες θεραπείες που δεν τις έχουν δηλαδή οι γιατροί κανονικοί.
1: Επίσημος γιατρός.
0: Και σε βάζουν σε ένα δρόμο που σου υπόσχονται πράγματα που όμως όταν μπει σε αυτό το δρόμο πρέπει να ξέρεις ότι απέναντι σου δεν έχεις γιατρό.
1: Γιατρός φυτικά χάπια δεν δίνει ποτέ. Γιατρός. Ναι. Γιατρός. Όχι, γιατί έχει πάει γιατρός, δώσει φυτικά. Τα φαρμακεία μόνο σου δίνουν.
0: Απλώς
1: που είναι πολιτές. Δεν είναι γιατροί.
0: Εγώ δεν θα κάτσω να κρίνω τώρα την.
1: Όχι, ας την Καρτιανού.
0: Κβαντική ιατρική και όλα τα υπόλοιπα. Που αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό και κάποιοι τους πιστεύουν.
1: Εντάξει.
0: Okay. Στέκομαι όμως στο αν ένας γιατρός που έχει τελειώσει, δηλαδή έχει σπουδάσει ιατρική, είναι γιατρός. Με ειδικότητα.
1: Πώς θα αποδέχεται αυτό,
0: όχι. Χρησιμοποιεί την ιδιότητα του γιατρού, την επίσημη ιδιότητα, για να βάλει γύρω-γύρω και την ολιστική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ότι για να μας λέει η Καριστιανού, που είναι παιδίατρος, παιδί μου, έχει σπουδάσει, η γυναίκα είναι γιατρός, για να μας λέει για την ολιστική ιατρική, εμείς πρέπει να την ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Κάτι ξέρει παραπάνω που δεν μας λένε οι άλλοι. Mm-hmm. Οι άλλοι δεν ασχολούνται με τα εναλλακτικά, ασχολούνται εκείνοι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό εμένα κάπως η αλήθεια είναι ότι με προβληματίζει στο, πώς, στο πόσο το πιστεύουμε, πόσο όχι.
1: Αυτό που κρατάω πάντως από το βιογραφικό της Καραστιανού που την έχουν βάλει απέναντι επειδή δηλώνει όλα αυτά που δηλώνει και επειδή έχει κόμμα βασικά, όχι επειδή δηλώνει αυτά, δεν ασχοληθεί κανένα με αυτά. Λέει ότι αποφύτησε από την ιατρική σχολή του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επίσημα γιατρός δηλαδή, και ειδικεύτηκα στην παιδιατρική. Άρα αυτό είναι το. Αυτό το κρατάμε. Ότι είναι κανονική παιδίατρος. Γιατί μπλέκουμε λίγο τους γιατρούς τώρα, επειδή μπαίνει αυτό της κβαντικής ιατρικής.
0: Δεν υπάρχει κβαντικός γιατρός. Το είπε και η ίδια η
1: κυρία. Αυτό σου λέω. Μπλέκουμε τώρα όλα αυτά και ξαφνικά βγαίνει μια θεωρία ότι δεν είναι παιδίατρος, ότι είναι και αυτή η ανήλικη. Δεν είναι κανονικά παιδίατρος. Είναι γιατρός κανονική. Απλά μην τα κάνουμε. Δεν θα ασχολιόταν κανένας με το βιογραφικό τους αν δεν είχε μπει αυτά τα κβαντικά και τα ολιστικά και τα λοιπά μέσα, τα οποία τώρα τα ανακαλύπτουμε και τώρα τα εξετάζουμε. Επίσης ο κ. Γεωργιάδης έχει πει ότι ο Σύλλογος Θεσσαλονίκης τώρα θα ξεκινήσει ελέγχους. Θεσσαλονίκη, στα ιατρία Θεσσαλονίκη, με το MedWatch. Λοιπόν, πάρα το μπερδεύω αυτό. Με το MedWatch θα ξεκινήσει τώρα και ο ίδιος έχει προαναγγείλει ότι έχει διάφορα μηχανήματα μέσα, λέει, που διαφημίζει η ίδια στα social media κτλ. Που πρέπει να ελεγχθούν. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το να προαναγγείλει ο υπουργός ότι θα ελέγξει ιατρείο συγκεκριμένα επειδή λέει μηχανήματα κτλ. Αλλά όπως και να έχει, ας ελεγχθούν και ας μάθουμε το αποτέλεσμα προφανώς.
0: Γιατί τώρα όλοι κάπως έχουν λουφάξει.
1: Ναι.
0: Ενώ και οι επιχειρήσεις και Ινστιτούτα Αισθητικής που έκαναν μπότοξ, κομμωτήρια που έκαναν μπότοξ. Γιατί εδώ υπάρχει και το άλλο, και εμείς οι γυναίκες νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε λίγο παραπάνω. Όταν πηγαίνεις, ας πούμε, για να κάνεις, σου λέω εγώ, λέιζερ σε ένα Ινστιτούτο και συναναστρέφεσαι και έχεις αναπτύξει σχέση με τους ανθρώπους εκεί ή την ιδιοκτήτρια, τον ιδιοκτήτη, και έρχεται και σου λέει μετά από 10 χρόνια, Δήμητρα, έλα να κάνουμε ένα μποτοξάκι. Το έχω, με εμπιστεύεσαι, ξέρεις ότι δεν θα σου έκανα κάτι που θα σου προκαλούσε κακό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα πούν ναι. Δηλαδή, εδώ, πρόσεξε τώρα. Υπήρχε ένα ιατρείο. Ο γιατρός του οποίου ήταν στην Αθηναϊκή Λέσχη, όπως είπαμε, η οποία μετρά όλα και όλα χίλια μέλη έχει η Αθηναϊκή Λέσχη.
1: Ποιοι είναι όμως στην Αθηναϊκή Λέσχη?
0: Είναι πολιτικοί, επιχειρηματίες, διπλωμάτες.
1: Ωραία.
0: Και μερικοί ακόμα.
1: Στρατιωτικοί, απόστρατε κτλ.
0: Τέλεια. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, προφανώς, επειδή κάποιοι πίνουν πραγματικά νερό στο όνομά του και του Θεοδωρόπουλου και της ΓΑΚΑ. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν προσεγγίσει και λένε που εκεί έρχεσαι, έχεις μια μηχανία. Γιατί λες, δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα. Και προκάλεσαν αυτή την κατάσταση. Θα δούμε αν εξαιτίας όλων αυτών των παραλήψεων ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στο θάνατο. Αλλά ότι έχουν γίνει τραγικά λάθη εδώ. Είναι εξόφθαλμο πια.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε καταλάβει και δεν καταλαβαίναμε αν δεν πέθανε ο Μαζωνάκης.
0: Ναι. Πώς μπορείς μετά από όλα αυτά όμως να λες αυτός είναι κορυφαίος γιατρός. Άρα,
1: όταν θα κυκλοφορούσαν κανονικά στο Κολωνάκι, θα πήγαινε για το φαγητάκι του το μεσημέρι ο κύριος Θεοδωρόπουλος και θα γινούσε στο γιατρό και θα έκανε πλασμοφαίρεση.
0: Τη φήμη του κορυφαίου. Και λες, ρε παιδί μου, πάει εκεί και ο Α και ο Β και ο Γ.
1: Είναι...
0: Δεν μπορεί να μην είναι κορυφαίος.
1: Αυτό είναι διαβατήριο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι διαβατήριο. Ανοίξει ένα ιατρείο στο κέντρο του Κολονακίου, ανάμεσα από τα νοσοκομεία και τα πολιτικά γραφεία, στο κέντρο της Αθήνας, όπου λένε ιατρείο στο κορονά και τώρα κάτσε, ρε
0: φίλε. Υπάρχει όμως και ο παράγοντας απανθρωπιά εδώ, ρε παιδί μου, πέραν όλων των άλλων, των τραγικών που δεν παραπέμπουν όχι σε γιατρό. Τι να σου πω, ο τελευταίος, τι να πω, που δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική, θα τα έκανε καλύτερα. Εμείς να ήμασταν εκεί μέσα, με όλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, καλύτερα θα τα κάναμε. Το γεγονός όμως ότι έφτασαν στο σημείο, στον τιμοκατάλογο που είχαν, να λένε για όλους τους υπόλοιπους πελάτες οι πλασμαφέρες είναι 6.000, για το μαζονάκι επειδή έχει ήταν 8. Αυτό από μόνο του. Δηλαδή ο Μαζονάκης με όλα αυτά που του έλεγαν να κάνει, ενώ ο άνθρωπος το
1: είπε
0: 100 φορές. Φυσικά, το αποκαλύψαμε σήμερα στο live. Ο άνθρωπος αυτός τους έλεγε, ρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί πρέπει να δώσω 8.000 ευρώ. Τι θα κάνω, εγώ για μια υπνοθεραπεία πήγαινα. Πώς μου έχει προκύψει, ξέρεις πόσο θα ήταν το πακέτο? Γιατί του είχαν πει δύο πλασμαφαιρέσεις.
1: Όλο το πακέτο με την υπνοθεραπεία, όλα μαζί.
0: Όλα. Ναι. Και την υδροθεραπεία και όλα. 17.500 ευρώ. Και γιατί βιάζονταν, γιατί ο Μαζονάκης έλεγε: εγώ αυτές τις θεραπείες θέλω να πάω να τις κάνω στο Λονδίνο. Και του έλεγαν: όχι, δεν χρειάζεται να πας στο Λονδίνο, εδώ θα τις κάνεις. Του έκαναν μέθη, τον κοίμησαν και τη συνέχεια την ξέρετε.
1: Τα έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά λεπτομέρειες μετράνε σε αυτή την υπόθεση για να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν τα ιατρεία. Και επειδή είναι ένα θέμα που σας απασχολεί πάρα πολύ, ξέχωρα να ξεχωρίσουμε, να βγάλουμε στην άκρη το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σας απασχολεί πάρα πολύ γιατί είναι ιατρεία. Και με τα ιατρεία ο Έλληνας έχει ένα δέσιμο με το γιατρό, το δικό του γιατρό ή τους γιατρούς που σου προσφέρουν τη φροντίδα που θέλεις, τους γιατρούς που σου λένε αυτά που θέλεις να ακούσεις, τους αλμπάνιδες γιατρούς που πουλάνε άλλα πράγματα από την ιατρική, αυτούς που λένε ότι είναι γιατροί, γιατί. Μάθαμε ότι υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι γιατροί, προφανώς, και δεν είναι γιατροί. Αυτούς δεν έχουν καμία ειδικότητα και απλά μπορούν μόνο να ανοίξουν ένα γραφείο και να βάλουν γιατρούς μέσα. Σήμερα το πρωί ρωτήσαμε τον κύριο Εξαδάκτυλο, τον πρώην πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Και αυτό το έχει αποδείξει από την περίοδο του κορονοϊού ο κύριος Εξαδάκτυλος. Πλαστικός χειρουργός ο ίδιος, με μεγάλο ιατρείο. Το ρωτήσαμε, αυτοί οι τύποι, δηλαδή οι δύο, που τώρα είναι προφυλακισμένοι και θα γίνει η δίκη κάποια στιγμή. Αυτοί οι τύποι, τελειώνει η υπόθεση. Παίρνουν την κατηγορία που έχουν την κατηγορία. Μπορούν να ξανανοίξουν ιατρείο.
0: Αν καταδικαστούν, ναι.
1: Καταδικαστούν, φυλακιστούν, ναι, και ξαναβγούν μετά και θέλουν να ξανανοίξουν ιατρείο αυτοί. Μπορούν να ξανανοίξουν ιατρείο. Μπορούν να έχουν κάποια πειθαρχικά μέτρα να μην είναι οι ίδιοι γιατροί. Αλλά μπορούν να ανοίξουν ιατρία στο όνομά τους και να βάλουν να δουλεύει η Μαρία Νασοπούλου, η νέα ιατρός, ο Γιάννης Κολοκθάς, ο νέος γιατρός, και να είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι θα ξανακάνουν τα ίδια τότε. Και τότε λογικά θα έχει εξελιχθεί και όλο αυτό το πράγμα και θα έχουν πάρει άδειες να κάνουν και άλλα πράγματα και άλλα πράγματα.
0: Ο Γιώργος Αδαμόπουλος λέει που να δείτε στο χώρο του αυτισμού τη θεραπευτές κυκλοφορούν, παιδιά. Δηλαδή τέτοιοι τύποι.
1: Ακόμα χειρότερο να μας το κάνεις τώρα.
0: Υπάρχουν παντού, αλλά ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά προφανώς. Και επίσης σήμερα ο Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, μας είπε το εξής.
1: Ναι.
0: Πρέπει εδώ να ερευνηθεί και ποιος ήταν ο ρόλος των εργαζόμενων μες στο ιατρείο. Δεν αποκλείεται το κατηγορητήριο να διευρυνθεί, να μπουν και αυτά τα πρόσωπα από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέσα, αν προκύψουν τα στοιχεία, γιατί εδώ μπορεί να φτάνουμε στα όρια της συνέργειας ή ακόμη και της υπόθαλψης, όπως αντιλαμβάνεστε. Γιατί ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και κανείς δεν το έχει πει από τους εργαζόμενους μέχρι τώρα, μήπως τους είχαν βάλει νοσηλευτές, νοσηλεύτρες κλπ. Να δουλεύουν εκείνοι τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης και να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Μήπως για να στην κάνει τη θεραπεία η ΓΑΚΑ έπρεπε να είσαι ο Μαζονάκης και μόνο, και όλοι οι υπόλοιποι έκαναν τις θεραπείες τους άλλους.
1: Το κακό είναι δεν έχουμε ακούσει κανένα που έχει κάνει πλασμαφαίρεση σε αυτούς.
0: Σωστά.
1: Να έχει βγει να μας πει.
0: Πόσο δίκιο έχει.
1: Αδερφέ, πήγαινα εγώ, μια χαρά ήταν αυτή, δεν ήταν μια χαρά, ή μου την έκανε η ΓΑΚΑ, ο Θεοδωρόπουλος, ο Κώστας Θανάσης.
0: Να μην βγουν οι αρχές, πρέπει να πάρουν τα πελατολόγια και να τους φωνάξουν όλους. Έναν και να τους πούν: Δημητρά, εσένα ποιος σου έκανε την πλασμαφαίρεση? Ο Τάδε. Γιάννη, εσένα ποιος σου την έκανε? Ο Δίνα. Αυτό πρέπει να συμβεί έτσι και
1: αλλιώς.
0: Και επειδή οι ίδιοι του πελατολογίου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν εμφανιστεί μόνοι τους να πούν αυτά που ξέρουν και να βοηθήσουν τις έρευνες, μην νομίζουν ότι οι αρχές δεν έχουν τις λίστες στα χέρια τους. Τις έχουν.
1: Βρωμάει αυτό βέβαια. Που δεν έχει εμφανιστεί κανένας να μιλήσει από μόνος του τώρα, μετά από όσα έχουν γίνει. Νομίζω ότι όλοι αυτοί.
0: Τώρα είναι η ώρα πάντως.
1: Έχουν κουρνιάσει και φοβούνται ότι θα έχουν και αυτοί οι ευθύνες.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: χρειάζεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλές τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent, λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ελληνικοί πάτριοτ στην Σαουδική Αραβία κατέριψαν σήμερα βαλιστικό πύραυλο και ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη. Η πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας ενεπλάκει επιτυχώς στο πλαίσιο της αποστολής υποστήριξης της αεράμυνας της χώρας. Με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ θα συναντηθεί στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα συνάντηση και με τον Ισραηλινό ομολογό του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο ο γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, καθώς δύο εργάτες στο χώρο που κατεδαφίζεται το θέατρο Μπάντμινθον εισέπνευσαν καπνό και αέρια και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν από το συγκεκριμένο χώρο. Εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες με τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο όπου τους χορηγήθηκε οξυγόνο και είναι καλά στην υγεία τους. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Beautiful Day δεν είναι στο Κηφισό αυτή την ώρα, ανεβαίνοντας, γιατί έχει και στο Εγάλεο κίνηση και μετά στο ύψος του Περιστερίου, από τη Λεωφόρα Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών κίνηση, και κατεβαίνοντας θα βρείτε αρκετή κίνηση από Κηφισιά μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ύψος Πεντέλης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και έχει και κίνηση, θέλοντας, όσοι θέλετε να βγείτε από την Ελευσίνα προς Πειραιά, έχει κίνησούλα τώρα. Το κέντρο πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ κίνηση, όλοι οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα και από τη Βουλή, εκεί πέρα είναι όλοι πυγμένοι, και Πανεπιστημίου και Ακαδημίας και όλοι. Βλέπω επίσης Κηφισία στο ανωδικό κίνηση από την Κατεχάκη μέχρι και το Μαρούσι, μέχρι τα άλλα σύγκρονα τμήματα. Κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα. Κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση λίγο πριν την Αλεξάνδρας μέχρι να φτάσετε Καλλιρόης. Το πιάσατε έτσι. Όλο αυτό το κομμάτι μέχρι κάτω έχει κίνηση. Περιφερειακή Μητού βγαίνοντας προς Καρέα, προς Ηλιούπολη, είναι σταματημένη για αρκετή ώρα. Και επίσης βλέπω από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Να δούμε και λίγο από Ασπρόπυργο. Από Ασπρόπυργο που έρχεστε αρκετή αυτή την ώρα από τις δουλειές σας. Έχει κινησούλα. Εντάξει, θα ερεμήσει αυτό. Και έχει και λίγο από Λεωφόρα Αθηνών, έτσι από το Χαϊδάρι, μέχρι να φτάσει στη λίμνη Κουνδούρου. Και πριν από λίγο άνοιξε και το κέντρο, γιατί είχε νωρίτερα μια πορεία της Ολμέ. Όπως μας ενημερώνει η συνάδελφος Σοφία

0: μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί φτάνουν να ζήσουν με κάποιους άλλους συνομιλικούς τους σε οίκο ευγυρίας και τελικά μένει ένας εργαζόμενος μέσα με συνθήκες που δεν είναι καλύτερες για αυτά τα χρόνια της ζωής τους. Μόνο αυτό. Ο Γιάννης Αθανασόπουλος λέει, γιατί αυξάνει τις τιμές το επίδομα και όχι αύξηση μισθών. Αύξηση μισθών βεβαίως. Αυτό ήταν το αφήγημα το αρχικό, θα αυξήσει τους μισθούς. Και μετά εμείς δεν θα βλέπουμε την ακρίβεια. Έλαντε όμως ανέβαινε και τιμές, οπότε τι σημαίνει αυτό, καμία σημασία. Ο Σταύρος ο φίλος μου εδώ πέρα, ο οποίος έχει στείλει αρκετά μηνύματα, δεν άκουσε από χθες να λέω μια κουβέντα για τον Γεωργιάδη, λέει, που λες ότι βγαίνει μπροστά πάντα. Πάντα βγαίνει μπροστά. Για τους μπάφους που είπε, ντροπή ήταν αυτό που είπε για τους μπάφους. Μα το είπαμε αυτό και χθες το είπαμε. Είπα, τα ακούσεις αυτό. Ντροπή. Ντροπή, πραγματική ντροπή με τους μπάφους. Μπορεί να είναι πλάκα και ωραίο και τα λοιπά και γελάμε όλοι και τέτοια, αλλά είναι ντροπή που το έπεσε συνάδελφος μας.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ πραγματικά να μας πείτε τώρα που ξεκίνησε η νέα περίοδος τι γίνεται στους δρόμους. Δηλαδή, όλο αυτό το χάος που βιώσαμε πέρυσι, τώρα που έχουμε μπει καλά κανονικά στην κανονική περίοδο, το βιώνουμε στον ίδιο βαθμό? Φοβάμαι ότι η απάντηση θα είναι ναι, ίσως και χειρότερα από αυτά που ακούω.
0: Είναι ίσως και χειρότερα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα το μεγάλο, αυτό που το συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια και κάθε χρόνο το συζητάμε και το βάζουμε κάτω και λέμε ναι, όντως έτσι πρέπει να γίνει. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μα καμία εμπιστοσύνη. Δηλαδή είναι μια γενιά, η νέα γενιά που τα εμπιστεύεται γιατί δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Έτσι για να πάει μόνη της στις δουλειές του, στα φροντιστήρια, στα σχολεία και τα λοιπά. Και είναι μια γενιά που δεν εμπιστεύεται καθόλου τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Είναι μόνο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, ναι, τα πάρα πολλά οχήματα
0: είναι
1: πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Επίσης είναι οι διευρυμένες ώρες αιχμής. Ότι πια είναι πολύ περισσότερες.
0: Άλλαξε αυτό, ναι. Είναι δύο δουλειές πια.
1: Η παράνομη στάθμευση. Ένας Κηφισός που στενεύει εκεί που δεν πρέπει.
0: Το είχε πει και ο Σοφοίδης. Όταν το ρώτησα τι θα γίνει, λέει: δεν είμαι μάγος.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται μαγικά, δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Λέει.
1: Η Σοφία μας, ας πούμε, που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε καθημερινή βάση, μας λέει ότι στο Ισάπ σήμερα, πες μας σε ποιο σταθμό, Σοφία, περίμενε στο Μαρούσι, πάρα πολύ ωραία, Μαρουσάρα, περίμενε 15 λεπτά. Ένα τέταρτο δηλαδή.
0: 9 το πρωί. 9 το πρωί που πηγαίνει όλος ο κόσμος στη δουλειά του.
1: Που υποτίθεται, πρώτον, είναι πάρα πολλοί κόσμος στις αποβάθρες. Και δεύτερον, χρειάζεται ακόμη πολύ πιο συχνά δρομολόγια.
0: Το έχω ακούσει και νωρίτερα και σε όλους τους σταθμούς. Είναι στα 10 λεπτά η αναμονή. Μας το έχουν πει και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές. Αυτό δείχνει ότι γυρνά στην πλάτη στον πολίτη. Και γυρνά στην πλάτη στον άνθρωπο που πιστεύεται τα μέσα μεταφοράς. Αυτός που θα περιμένει 15 λεπτά το πρωί να μπει σε ένα τρένο το οποίο θα είναι πίχτρα, αν καταφέρει και μπει μέσα, γιατί θα είναι γεμάτο από τους προηγούμενους σταθμούς, δεν θα ξαναπάρει το τρένο.
1: Η αγαπημένη μου φίλη, ας πούμε, η Νάνση, Νάνσου TV παρακαλώ, Νάνση Παραδεισανού, μου λέει εδώ, γιατί κυκλοφορεί και πάρα πολύ Νάνση, κυκλοφορεί πάρα πολύ και στα νότια, πηγαίνει και μέχρι το κέντρο της Αθήνας και πάλι πίσω, και γενικώς δεν έχει σχέση όλη την ώρα στο δρόμο. Μου λέει η απόλυτη κόλαση. Τώρα τι να συζητάμε.
0: Έχει. Μα έλεγα πριν την κίνηση, είναι απόλυτη κόλαση.
1: Το πώς, ας πούμε, θα διαχειριζόμαστε πια τα συμβάντα είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει ξεχωριστά. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε ένα μικροσυμβάν στον Κηφισό, δεν λέω τώρα για πολύ σοβαρά, ας πούμε, περιστατικά, και φράζει το σύστημα για δύο ώρες, πρέπει κάπως να το
0: δούμε. Μα δεν το έλεγα πριν από λίγες ημέρες. Είχαν απλά τρακάρει τρία αυτοκίνητα, απλά τρακάρει, παιδί μου, ακούμπησε ο ένας τον άλλον και κάθισαν να πάρουν τα στοιχεία τους. Δεν μπορείς να φανταστείς που έχει φτάσει η ουρά. Στον Κηφισό που έχει 3 και 4 λωρίδες και 5 κάπου έχει λωρίδες. Και κολλάει πάντα εκεί που έχει τις 5 λωρίδες. Ναι, δεν έχουμε αυτό το πράγμα, δεν θα το αφήσουμε ποτέ. Δεν θα φτιάξει ο Κηφισός. Πρέπει να φτιάξει και η δική μας νοοτροπία, να επιλέγουμε τα μέσα, γιατί όλοι με το αυτοκίνητο δεν γίνεται να πάμε στη δουλειά.
1: Το έλεγε πάρα πολύ ωραία ο κύριος Κίμων, λογοθέτης, ο σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας. Ο οποίος λέει ότι προφανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι είμαστε πάρα πολύ με γιο ταχύ και επαγγελματικά.
0: Όλοι, όντως.
1: Σε σχέση με αυτά που αντέχει το δίκτυο.
0: Άλλους, ναι.
1: Σκέψου ένα παράδειγμα ότι είμαστε σε ένα δωμάτιο χωρητικότητας 10 ατόμων και είμαστε 40. Τι θα γίνει άμα είμαστε 40 εκεί μέσα?
0: Είναι έτσι ακριβώς, γιατί είμαστε οικογένειες που έχουμε 4 αυτοκίνητα και τα θέλουμε και τα 4 στο δρόμο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλές οικογένειες που έχουν 4 αυτοκίνητα τώρα, έτσι όπως μου το λες.
0: Υπάρχουν οικογένειες που έχουν 3 αυτοκίνητα όμως.
1: Ναι.
0: Είναι
1: τι είναι, τα 3 αυτοκίνητα τι.
0: Ένα πατέρας, ένα μητέρα και ένα το παιδί ή δύο τα παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Συμβαίνουν πολλές φορές αυτά. Και θέλουν και οι τρεις να πάνε με το αυτοκίνητο που είναι. Δεν τους κατηγορεί. Γι' αυτό τα πήραν τα αυτοκίνητα, για να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Αλλά όλο αυτό πρέπει να είναι καλά δομημένο, πρέπει να είναι καλά οργανωμένο. Δεν είναι καλά οργανωμένο. Ό,τι και αν θέλουν να λένε κάθε φορά. Δεν οργανώθηκε ποτέ η κυκλοφορία στους δρόμους πόλης μας. Ούτε στην Αθήνα οργανώθηκε ποτέ. Μία φορά οργανώθηκε και μία

0: Τώρα γίναμε κανονικοί πολίτες όταν είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί? Γιατί υπήρχε αστυνόμευση παντού. Ακόμα και στο Κολόστονο που έβγαινε από το σπίτι του. Πώς θα το πω αλλιώς.
1: Ότι από τότε έχουν περάσει 22 ολόκληρα.
0: 22 χρόνια, ναι.
1: Το έχετε συνειδητοποιήσει.
0: Ναι, ναι.
1: 22 χρόνια. Παιδιά, θυμάμαι, δεν είχα πάει στην τελετή έναρξη. Είχε πάει στην τελετή έναρξη.
0: Όχι.
1: Είχα πάει στην
0: αγώνας πολλούς, ναι.
1: Είχα πάει στην τελετή λήξης. Mm. Που είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Την τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλά εντάξει, να σα πω κάτι, σα φαίνεται και πιο κοντά. Δηλαδή θα λέγατε ότι είναι δεκαετία, όχι.
0: Ξέρεις τι μου κάνει
1: εντύπωση. Είναι μακριά.
0: Πολλές φορές, ξέρεις πότε το μελετάω αυτό.
1: Η Τζέι Λο απέναντι με κοιτάει, κάτι μασουλάει και λέει μακριά.
0: Μακριά. Το μελετάω κάθε φορά όταν βλέπω ο κόσμος στο δρόμο που φοράνε μπλουζάκια του 2004.
1: Ναι, και λέω αυτά τα μπλουζάκια πώς έχουν αντέξει 20 χρόνια.
0: Αυτά τα μπλουζάκια δεν ξέρω τι υλικό ήταν.
1: Ο Φίβος και η Αθηνά.
0: Έχουν αντέξει από το 2004 22 χρόνια και είναι σχεδόν άθικτα. Είναι όλα, δεν έχει φθαρεί τίποτα. Βλέπω κάτι μπλουζάκια που φοράει ο κόσμος τα οποία τα έχουν ακόμα. Και μπράβο τους, πραγματικά. Εγώ 22 χρόνια μπλουζάκια δεν έχω.
1: Λοιπόν, σας υποσχόμαστε ότι αμέσως μετά τις διαφημίσεις έρχεται το πρόσωπο που όλους μας ενώνει.
0: Δηλαδή,
1: είναι η Σούζη μας η καλή,
0: ναι.
1: Θα έρθει να τα πει όλα αμέσως μετά το διάλειμμα, Σούζη μου.
0: Πώς
1: αμέσως
0: μετά το διάλειμμα. Να είναι η Βύση η συναυλία της εβδομάδας και να είσαι εσύ το πρόσωπο της εβδομάδας. Και όχι η Βύση.
1: Οι συνάδελφοι μέσα στην αίθουσα, θέλω να σου πω, Χριστινάκη μου, επειδή ακούς, μπαίνουν όλοι μέσα και λένε: είδα τη Σούζη πάνω, είπε ότι μπορεί να βρέχει. Παναγία μου, σε λίγο θα μας τα πει όλο το Χριστινάκη μας. Είναι Πέμπτη, άρα είμαστε και πιο τώρα κοντά στην ακριβή πρόγνωση.
0: Και για άλλους γάμους, βαφτίσεις, πάρτι που έχετε, οτιδήποτε άλλο θέλετε να κάνετε το Σαββατοκύριακο, θα σας τα πει σε λίγο Χριστίνα.
1: Σκέψου ότι και στην συναυλία της Βύση μπορεί κάποιος να προγραμματίσει να κάνει πρόταση γάμου.
0: Ο Χριστός και Παναγία.
1: Γιατί αποκλείεται.
0: Όχι, εντάξει, αλλά.
1: Τα λες μετά από χρόνια ότι μου έκανε πρόταση γάμου στη συναυλία της Βύση, την ιστορική.
0: Κάτι θυμήθηκα. Θυμάμαι τον Μπαρτζόκα κάθε φορά. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς. Πάμε στα Hondo Center στην Καλλιθέα. Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 108-110 μας περιμένει ακόμα ένα Hondo Center για να ανακαλύψετε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Croque Madame, Coq au Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: τώρα. Γιατί όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει, και παρακαλώ να ακολουθήσετε τα social media του Sky. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στα social media.
1: Sky.gr. Γεια σας.
0: Βεβαίως. Καλώς το Χριστινάκι μας. Έχουμε την influencer TikToker, Σούζη.
2: Καλώς την Τούνη του Sky.
0: Με σένα, δεν ξέρω τι να πω πια.
2: Η Τζέι
0: Τούνη του Sky.
1: Ούτε αυτό το είχα ξανακάνει. Εγώ καριέρα έχω κάνει έρμη, αλλά τι να κάνω. Αφού θέλει υπηρεσία, κάνω
0: και αυτό. Έχουμε καιρό κάθε μέρα στα social media.
1: Έχουμε.
0: Πού το βρίσκουμε, πού το βρίσκουμε.
1: Στο sky.gr.
0: Μπαίνετε δηλαδή.
1: Στο sky.gr.
0: Μπαίνετε στο sky.gr στην κεντρική σελίδα του sky.gr.
1: Και θα δείτε το βιντεάκι.
2: Το skykeros.gr υπάρχει ακόμα.
1: Όχι, το skykeros δεν υπάρχει, πάει μέσα στα.
2: Είναι μέσα στο sky.gr. Οπότε ναι.
0: Μπαίνω στο sky.gr, λοιπόν, ορίστε. Πάρα πολύ απλό. Γιατί έχουμε και δεκάδες χιλιάδες followers, έτσι, να τα λέμε αυτά. Ναι. Μπαίνετε λοιπόν στο sky.gr. Πρώτο βιντεάκι που βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Α, μπήκαμε.
3: Είμαι το πάλι και σήμερα.
1: Πάλι. Αυτό είναι το καινούργιο. Αυτό είναι το καινούργιο.
0: Α, είναι το φρέσκο αυτό.
1: Είναι το φρέσκο, τώρα ανέβηκε.
2: Και γιατί λες ότι είμαι εδώ πάλι και σήμερα.
0: Πριν δύο λεπτά, Σούζη μου. Πριν δύο λεπτά.
2: Γιατί το λες τσαντισμένη ότι είσαι εδώ πάλι και σήμερα. Πού θα είσαι δηλαδή.
1: Και αύριο θα είμαι.
2: Προφανώς θα είσαι και αύριο. Πού θα
0: πάω. Κάνω το like μου τώρα και το share μου. Παρακαλώ, έφυγε το like. Θα μας πεις και τον καιρό εδώ τώρα ή μόνο στο TikTok.
1: Όχι, και θα δω τι έχουν κάνει.
0: Ωραία,
1: οι χάρτες καλέ, δεν τους βγάλαμε.
0: Μια χαρά τους έχει και τους χάρτες. Μην φωνάζεις.
2: Και χάρτες από όλα έχει. Μην ανησυχείς.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε.
1: Άρχισε.
0: Πάμε, έλα.
1: Πάω μέσα να κάνω τα παραπονά μου τώρα.
0: Ναι.
1: Λάθος είναι.
0: Συνέχισε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι.
0: Μην πείτε τώρα να το δείτε, το δείτε σε λίγο που θα το έχει διορθώσει.
2: Ναι. Μην τη φουντώνετε άλλο.
1: Όχι, με φουντώνετε άλλο, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι μια χαρά καιρό σήμερα, ωραιότατο. Εντάξει, έχει λίγη συννεφιά, ωραία θερμοκρασία, ωραίο φθινοπορεινό, ωραίο φθινοπορεινό καιρό. Αύριο τώρα, από το απόγευμα, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, θα αρχίσουν βροχές, βροχούλες, το βράδυ θα ενταθούν, τη νύχτα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες και το Σάββατο θα επεκταθούν αυτά τα φαινόμενα. Σε όλα τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο και τις Δυτικές Κυκλάδες μέχρι το Σάββατο το βράδυ και θα βρέξει και στην Αττική. Εντάξει, το Σάββατο. Γάμοι, βαφτίσεις, συναυλίες,
2: Βύσεις.
1: Με νιτσεράδες και με, πώς το λένε, τέντες.
0: Ωραία. Εδώ λοιπόν, επειδή όλοι αναρωτιέστε και επειδή η ώρα προσέλευσης ξεκινάει από τις 4, άρα και να πει η Σούζη μπορεί να μην βρέχει 8 με 10 ή 9 με 11, αν είστε από πολύ νωρίς εκεί, υπάρχει περίπτωση να βρεθείτε αντιμέτωποι.
2: Κάποια στιγμή θα βρέξει.
1: Πράγμα. Ναι.
0: Οπότε πηγαίνουμε, έχουμε την ομπρέλα μας, έχουμε το αδιάβροχό μας. Τώρα χάλια είναι όλο αυτό έτσι που συζητάμε, το καταλαβαίνω. Είναι ξενέρωμα τώρα αυτό το πράγμα.
2: Ναι, γιατί θες να κάνεις κάτι πιο λουσάτο με τη βίση.
0: Μα ένα χρόνο τώρα περιμένουμε αυτή τη συναυλία και εκείνη τη μέρα θα ρίξει καρέκλες. Mm. Αυτό μας λες τώρα δηλαδή.
2: Είμαι ευτυχισμένος που θα πάω.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο. Εγώ έτσι και λιακάδα, ναι, είχε έτσι κι αλλιώς δεν πήγαινα.
2: Ναι, όντως ή άλλως.
0: Εσένα σου την έχει βιδώσει τώρα, γιατί όλοι σε ρωτάμε για τη συναυλία. Ναι.
2: Εγώ σε μια συναυλία θα πάω.
0: Κυρία Βύση.
1: Όχι, δεν έχω
2: κάνει.
1: Έχω δει άπειρες φορές τα νιάτα μου.
2: Και εγώ την έχω δει. Σε επιθέτει να κεντρώσει συναυλίες.
1: Την έχω χαιρετήσει, την έχω χειροκροτήσει. Πραγματικά έχω περάσει πάρα πολύ ωραία μαζί.
2: Καλά, ηρέμησε, εντάξει.
1: Φτάνει τόσο.
0: Ξέρεις όμως τι. Και εσύ.
1: Με μεγάλη γυναίκα δηλαδή, γι' αυτό το λέω.
0: Και εσύ και η Βύση είστε στα καλύτερά σας όμως. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες ότι είστε στην καλύτερη φάση σας. Εσείς όσο μεγαλώνετε, τόσο καλύτερα.
1: Τόσο καλύτερα, ναι.
0: Κατάλαβες τώρα.
2: Θα αφήσει να κάνει προγνώση.
0: Και εσύ θα γέμιζες το άκα, Σούζη. Και εσύ θα το γέμιζες, να μάθουμε όλοι από κάτω τον καιρό.
2: Το γεμίζεις, social media. Θα πει τον καιρό τώρα, τι γίνεται.
0: Λοιπόν,
2: το Σάββατο έχει πει.
1: Το
2: Σάββατο είναι συναυλία, το θέμα μόνο.
1: Δεν τελείωσα. Είπα. Γάμοι, βαφτίσεις και συναυλίες, ομπρέλα και τέντες και νιτσαράδες.
2: Εδώ αμέσως κοιτάξτε τη φίλη σου εδώ πέρα και σου βγάζει τέτοιο. Σε προβοκάρει, αυτό είναι.
1: Λοιπόν, την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν όχι από την αρχή της ημέρας, αλλά λίγο πριν το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια. Που σημαίνει ότι στην Αττική πάλι μπορεί να βρέχει και την Κυριακή, μέχρι το απόγευμα και μετά να βελτιωθεί ο καιρός. Μέχρι αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Δευτέρα φαίνεται ότι δεν είναι μια ωραία μέρα.
2: Τα σαπινιά.
1: Αφού περάσει το Σαββατοκύριακο.
2: Μάλιστα.
0: Βέβαια. Μπορείτε τη Δευτέρα που πάμε για δουλειά.
1: Αυτό λέω και εγώ.
0: Γι' αυτό το είπα έτσι.
2: Στα σχολεία, εγώ να γουστάρουμε.
0: Όλα να πω, παιδί μου.
1: Όλα να πω. Και όλα λάθος, όχι τίποτα άλλο.
2: Η Αλεξάνδρα εδώ πέρα που μας ρωτάει κέντρο Αθήνας για την Ακρόπολη Σάββατο μεσημέρι, τα είπε, τα έχει πει όλα.
1: Παιδιά, είναι άστατο ο καιρό του Σάββατο. Μπορεί να βρέχει ό,τι ώρα θέλει. Το χαμηλό θα έρθει από πάνω μας.
2: Θα γίνει ο γάμος, οκ, λέει, θα είμαστε λιμούσκεμα. Μπορεί.
1: Πιθανό. Γι' αυτό λέω, πάρτε την ομπρελίτσα.
0: Τέλει Σεπτέμβρη τώρα τον οργανώνει. γάμο. Προφανώς.
1: Εξπλάν B δεν μπορεί να μην εξπλάν.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Έχει πάρει τα ρίσκα σου.
0: Έλεος πια, Σούζη.
2: Ναι, βέβαια.
0: Έστω πια.
2: Ο Γιώργος απευθύνεται σε ένα από το Far West. Χριστίνα εδώ, Ήπειρο Ιόνιο. Έχει τρίτη μέρα που η υγρασία παίζει κάτω από το 60% όλο το 24ωρο. Ερώτηση: πώς θα γίνει να κανονίσουμε να κρατήσουμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου αυτό.
1: Καλό, πολύ καλό.
2: Θα κοστίσει πολύ. Δεν θα το κρατήσουμε αυτό.
0: Κολοκυθά και Σούζη, μήπως να σας πάρω μαζί σε black metal συναυλία να γουστάρετε.
2: Γουστάρω. Εγώ έχω κανονίσει να πάω συναυλία με τη Σταματίου, δεν ξέρω για σας τι λέτε.
0: Α, θα πάτε.
2: Ναι, ναι.
0: Σε ποια
2: σας τέλος Οκτωβρίου.
1: Σε ποια?
0: Ναι, πού ρε παιδί.
2: Μία με ηλεκτρονική μουσική.
1: Α.
2: Θα γίνει στο ΆΚΑ. Τέλος Οκτωβρίου.
0: Σταματίου, που έχεις μπλέξει. Θέλεις να μου.
1: Ομπρέλα να πάρεις.
2: Μία φανταστική συναυλία, η οποία έχει και animation πίσω κτλ.
1: Άντε.
2: Η Δήμητρα έχει κλείσει.
0: Εσύ?
2: Θα κλείσω.
0: Αν βρεις.
2: Θα βρω.
0: Μέχρι τότε. Γιατί εσύ βλέπω τελευταία μέρα πριν από τη συναυλία να λες ρε γάμο το να μπω να βρω, δεν βρήκα τίποτα.
2: Όχι, θα τα λες μετά τη συναυλία. Ναι, ρε γάμο το, δεν πήγα να, δεν βρήκα ρε γάμο το. Ένα δεν έχεις ψάξει ποτέ στην ουσία.
0: Ωραία, τέλος πάντων τώρα.
2: Λες να το κέρδισε, αλλά δεν έχεις παίξει.
1: Αν δεν έχεις παίξει, είναι σωστά.
0: Ναι. Μην ξεχνάς την Πελοπόννησο, λέει ο Γιώργος από το Χαλάνδη.
2: Μπράβο.
1: Θα έχει βροχή και η Πελοπόννησο. Παντού θα βρέξει. Είπα, Ιόνιο και υπηρετικά θα είναι οι περισσότερες βροχές. Όλα τα υπηρετικά. Την Πελοπόννησο κάτω μέχρι τη Τράκη απάνω.
0: Βάλε τα μανταλάκια.
1: Και το Βόρειο Αιγαίο. Βάλε τα μανταλάκια.
0: Βάλε μία γρήγορα τα μανταλάκια να φύγει.
2: Ένα μάτρα γουδούσε ο Κατσίγιανε, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Θα πήγαινε ο Κατσίγιανε, θα τα λέει όλα.
0: Στα Μέγαρα, στην Κινέτα, πώ πάμε, λέει, για κανένα ψάρεμα Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, ναι. Δεν που δεν πήγε για ψάρεμα.
1: Στου κεραυνού και τι καταιγίδε, άστε με τώρα.
0: Νικόλα.
2: Ναι,
0: έφαγε
2: πρόνημα. Άστα με σε ψάχνουμε.
1: Πρόνημα. Το Σάββατο το πρωί πιθανόν να είναι καλά, αλλά είναι παρακινδυνευμένο. Δηλαδή πρωί-πρωί. Αλλά την Κυριακή για ψάρεμα δεν το βλέπω.
2: Ένα φίλο με ρωτάει στην άνοιξη μεσημέρι Σαββάτου, χαμό. Αυτό θα βρέχει.
1: Θα βρέχει.
2: Είναι η ώρα ακριβώ που θα βρέχει.
1: Νομίζω πω ναι. Παιδιά, ό,τι ώρα θέλει μπορεί να βρέχει. Με ένα άνοιγμα χαμηλό από πάνω μα, ό,τι ώρα θέλει μπορεί να βρέχει. Δεν είναι εύκολη πρόγνωση. Ποιο? Όχι, δεν μας ρωτήσει.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν ρωτάει ποτέ.
0: Να ξέρεις ότι εμείς σε αγαπάμε πολύ.
1: Το ξέρω.
0: Και γι' αυτό σου αφιερώνουμε αυτό.
1: Τα μανταλάκια.
2: Βέβαια.
1: Πάμε.

0: Τα κορίτσια έφυγαν χορεύοντας. Ναι. Αυτό είναι πραγματικότητα. Μια ζωή αυτά τα δύο κορίτσια. Αυτά τα δύο κορίτσια με το που μπαίνουν σε ένα πάρτι, να ξέρετε, η Μαρία και η Χριστίνα, η Χριστίνα και η Μαρία, χορεύουν.
1: Είναι μην μπούμε σε πάρτι εμείς.
0: Αν δεν τις δείτε να χορεύουν, είναι σε πάρτι και δεν χορεύουν, περνάνε πάρα πολύ άσχημα. Ναι, πάρα πολύ άσχημα.
1: Δεν έχει συμβεί αυτό.
0: Και δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό το θέμα. Ναι.
2: Αλήθεια είναι.
0: Ναι. Είναι η ψυχή του πάρτι που λένε.
1: Μόνο στην αυλία της Βύσης θα χορέψουμε έτσι όπως τα έκανε. Μόνο αυτό θα προφυλαχθούμε από
0: το χορό της βροχής.
1: Ρομαντικό και αυτό.
0: Πολύ ρομαντικό.
2: Άντε,
0: να γίνεις Λούτσα, πολύ ρομαντικό. Λοιπόν, πάμε στα Hotel Center. Θα βρούμε αγαπημένα brand σε Estée Lauder και Clinique με όφελος ως 35% και Lamer με 30% μόνο στα Hotel Center.

0: Τηφώνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Τηφώνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η...
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα, το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά Ισπαλά Βόιου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα Βαρελίσια Pop Καλαβρίτων, 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κοινός τόπος μεταξύ γονέων του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Πυργίου και της περιφέρειας για την εφαρμογή της εμβαλωματικής λύσης μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο με λεωφορεία της ιδιωτικής εταιρείας του Κώστα Μπολά. Τα δρομολόγια σύμφωνα με τον κύριο Μπολά ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όμως οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά τους, κάτι που βεβαίως είχαν ξεκαθαρίσει από χθες, σημειώνοντας ότι χωρίς συνοδό δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά, οπότε θα συνέχιζαν τις κινητοποίησεις τους. Σε παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια, ο ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας για τις μαθητικές μεταφορές, Στέλιος Καμπούρης, τόνισε ότι αν ο δεύτερος διαγωνισμός που περιλαμβάνει τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν καρποφορήσει, ενδεχομένως η περιφέρεια δεν θα προχωρήσει σε τρίτο και θα εφαρμόσει τη λύση της επιδότησης των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών του στο σχολείο βάσει της νομοθεσίας. Η κατάληψη του σχολείου του Πυργίου συνεχίζεται σήμερα για τέταρτη ημέρα και αύριο οι γονείς ετοιμάζονται μαζί με εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν στις 9 το πρωί πορεία και συγκέντρωση στην περιφέρεια. Οι γονείς σήμερα διέψευσαν τον κύριο Μπολά στις δηλώσεις του ότι θα πηγαίνουν μικρά οχήματα 9 θέσεων για να μεταφέρουν τα παιδιά, λέγοντας ότι σήμερα από τα χωριά τους πέρασε λεωφορείο 50 θέσεων. Άγνωστο παραμένει εάν η αυριανή κινητοποίηση στην περιφέρεια θα δώσει κάποια λύση. Την κινητοποίηση χαιρετίζει και στηρίζει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, σημειώνοντας ότι το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νημιαγωγών έχει προκηρύξει για αύριο 3 ώρες στάση εργασίας, 8 το πρωί με 11, για να μπορούν να συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί στην κινητοποίηση. Ως την καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας στην παραγωγή μαστίχας, χαρακτήρισε τη φετινή ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος. Πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου Νότι Μηταράκη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το συντονισμό των εργασιών στο έργο του νέου τελωνίου και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέλιξή του. Τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε σήμερα στις 10 παρα 5 το πρωί στο ύψος της βόρειας εισόδου του αεροδρομίου Χίου, όταν συγκρούστηκαν δύο ταχύ αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο ενώσεως με δίχυκλη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος διεκομίστη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Άμεση ήταν η αντίδραση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ στην αναφορά του Περιφερειάρχη στο Ράδιο Αλήθεια ότι ενισχύθηκε από την περιφέρεια το ΚΤΕΛ Λέσβου για δωρεάν μεταφορά επιβατών, διότι υπήρξε σχετικό αίτημα, κάτι που ουδής έχει υποβάλει αποτυχίο. Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ κατέθεσε αίτημα για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησής τους με το αστικό ΚΤΕΛ. Διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα αναλάβει ενιαία οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς, μετέφερε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νικός Κουτσουράδης. Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, μόλις διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε επιχορήγηση στο Δήμο Χίου το ευτελές ποσό των 696 ευρώ από τα 33,6 εκατομμύρια έσοδα τέλης κρουαζιέρας που εισέπραξε το δημόσιο από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων το δεκάμηνο Ιουλίου 2025-Απριλίου 2026. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΟΕΟΠΗ απέστειλε η Επαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Με νέα κοινοβουλευτική ερώτηση, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης επανέρχεται προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την αδικαιολόγητη αδράνειά του στην επαναλειτουργία του δημόσιου κταίου Χίου. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 ηπείρους βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί μας στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που πραγματοποιείται έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο χώρο του εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Στο τηλέφωνο 22 710 23 550 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι μπορείτε να καλείτε για να κλείνετε το ραντεβού σας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Γουρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Πυλάδι, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ φιλοξενείται ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 6982 382 539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Παρασκευή 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Η θεατρική παράσταση του Ταμπζολούτα ρεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Επόμενη εκδήλωση είναι η μουσική βραδιά στο Μύριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες του. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Γεώργιο Σικούση 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη με αυτόν τον τίτλο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ. Με επίκεντρο τη μνήμη του Μικρασιατικού Ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά. Εκκίνηση 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Γιώτα Χ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου την Παρασκευή 6.30 το απόγευμα εσπερνό. Το Σάββατο το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκο με θεόρτιος εσπερνό στις 6.30 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικό, τιτάνα, στοχασμό, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Μητρόπολη Χίου ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο. Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητροπόλεως έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045. Το χοροδιακό σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπερλού. Πληροφορίες στο 6972 415 082. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς και υγρασία από 29 έως 68%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, εντάσεως 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς και υγρασία από 39 έως 87%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Ρίξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
0: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
0: Τηλέφωνο 2271 20920.
2: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
3: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
4: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα, το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά Ισπαλά Βόιου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα Βαρελίσια Pop Καλαβρίτων, 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κοινός τόπος μεταξύ γονέων του νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και της Περιφέρειας για την εφαρμογή της εμβαλωματικής λύσης μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο με λεωφορεία της ιδιωτικής εταιρείας του Κώστα Μπολά. Τα δρομολόγια σύμφωνα με τον κύριο Μπολά ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όμως οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά τους, κάτι που βεβαίως είχαν ξεκαθαρίσει από χθες, σημειώνοντας ότι χωρίς συνοδό δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά, οπότε θα συνέχιζαν τις κινητοποίησεις τους. Σε παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας για τις μαθητικές μεταφορές, Στέλιος Καμπούρης, τόνισε ότι αν ο δεύτερος διαγωνισμός που περιλαμβάνει τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν καρποφορήσει, ενδεχομένως η Περιφέρεια δεν θα προχωρήσει σε τρίτο και θα εφαρμόσει τη λύση της επιδότησης των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών του στο σχολείο βάσει της νομοθεσίας. Η κατάληψη του σχολείου του Πυργίου συνεχίζεται σήμερα για τέταρτη ημέρα και αύριο οι γονείς ετοιμάζονται μαζί με εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν στις 9 το πρωί πορεία και συγκέντρωση στην περιφέρεια. Οι γονείς σήμερα διέψευσαν τον κύριο Μπολά στις δηλώσεις του ότι θα πηγαίνουν μικρά οχήματα 9 θέσεων για να μεταφέρουν τα παιδιά, λέγοντας ότι σήμερα από τα χωριά τους πέρασε λεωφορείο 50 θέσεων. Άγνωστο παραμένει εάν η αυριανή κινητοποίηση στην περιφέρεια θα δώσει κάποια λύση. Την κινητοποίηση χαιρετίζει και στηρίζει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, σημειώνοντας ότι το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νημιαγωγών έχει προκηρύξει για αύριο 3 ώρες στάση εργασίας, 8 το πρωί με 11, για να μπορούν να συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί στην κινητοποίηση. Ως την καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας στην παραγωγή μαστίχας, χαρακτήρισε τη φετινή ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος. Πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου Νότι Μηταράκη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το συντονισμό των εργασιών στο έργο του νέου τελωνίου και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέλιξή του. Τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε σήμερα στις 10 παρα 5 το πρωί στο ύψος της βόρειας εισόδου του αεροδρομίου Χίου, όταν συγκρούστηκαν δύο ταχύ αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο ενώσεως με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος διακομίστη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Άμεση ήταν η αντίδραση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ στην αναφορά του Περιφερειάρχη στο Ράδιο Αλήθεια ότι ενισχύθηκε από την περιφέρεια το ΚΤΕΛ Λέσβου για δωρεάν μεταφορά επιβατών, διότι υπήρξε σχετικό αίτημα, κάτι που ουδής έχει υποβάλει αποτυχίο. Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ κατέθεσε αίτημα για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησής τους με το αστικό ΚΤΕΛ. Διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα αναλάβει ενιαία οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απολωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς, μετέφερε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νικός Κουτσουράδης. Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, μόλις διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε επιχορήγηση στο Δήμο Χίου το ευτελές ποσό των 696 ευρώ από τα 33,6 εκατομμύρια έσοδα τέλης κρουαζιέρας που εισέπραξε το δημόσιο από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων το δεκάμηνο Ιουλίου 2025-Απριλίου 2026. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΟΕΟΠΗ απέστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Με νέα κοινοβουλευτική ερώτηση, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης επανέρχεται προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την αδικαιολόγητη αδράνειά του στην επαναλειτουργία του δημόσιου κταίου Χίου. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 ηπείρους βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί μας στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που πραγματοποιείται έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο χώρο του εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Στο τηλέφωνο 22 710 23 550 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι μπορείτε να καλείτε και να κλείνετε το ραντεβού σας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Γουρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Πιλάδι, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ φιλοξενείται ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 6982 382 539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Παρασκευή 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπσολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Επόμενη εκδήλωση είναι η μουσική βραδιά στο Μύριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες του. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Γεώργιο Σικούση 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη, με αυτόν τον τίτλο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ. Με επίκεντρο τη μνήμη του Μικρασιατικού Ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά. Εκκίνηση 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Ιώτα Χ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χ, ραντεβού 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου την Παρασκευή 6.30 το απόγευμα εσπερνό. Το Σάββατο το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκο με θεόρτιος εσπερνό στις 6.30 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικό, τιτάνα, στοχασμό, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Μητρόπολη Χίου ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο. Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητροπόλεως έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045. Το χοροδιακό σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπερλού. Πληροφορίες στο 6972-415-082. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι εντάσσεως τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 87%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Οι αρχαίοι μον πρόγονοι, λένε οι επιστήμονες, γνώριζαν πολύ καλά την αξία των προγονικών παραδόσεων και των συλλογικών δράσεων της φυλής, της κοινότητας ή της πόλης στη διαμόρφωση της ενότητας του κοινωνικού συνόλου. Ήξερα την σημασία που είχε η πλήρης αποδοχή από τους πολίτες της κατανομής του ρόλου που είχε έκαστος μέσα στην ιεραρχημένη κοινωνία για την επιβίωση και την πρόοδο αυτής της κοινωνίας. Αν λοιπόν άρχιζαν στις ατομικές πράξεις ή στις μεγάλες συλλογικές δράσεις να κάνει ο καθένας του κεφαλιού του, διαλύονταν οι αρμοί της μνήμης και της ενότητάς τους. Οπότε είχαν βάλει από πάνω μια αυστηρή θεά που μόλις έβλεπε κανέναν αυτοσχεδιασμό στο τελετουργικό ή τίποτα έμεσες προσβολές προς τους θεούς και τα ήθη, έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Και αυτή δεν ήταν άλλη από την Άρτεμη φυσικά. Pod.gr.
1: Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Ότι η θεά Άρτεμη ήταν η προστάτηδα των Αμαζόνων δεν χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία για να το καταλάβουμε. Γυναίκες πολεμίστριες, ατίθασες, ανεξάρτητες, μακριά από την εξουσία των ανδρών, τοξότριες ενώ κάλπαζαν ξέφρενα πάνω στα άτια τους, ποια θεά θα διάλεγαν δηλαδή για να λατρέψουν? Την Άρτεμη φυσικά, η οποία, σας τα έχω πει αναλυτικά, ήταν πολύ απαιτητική, πολύ σκληρή και σπανίως συγχωρούσε. Διεκδικούσε όλο το μερίδιο που της αναλογούσε από τα κυνήγια και τις θυσίες, όπως και ο θεός του πολέμου, ο Άρης, που απαιτούσε πάντα το μερτικό του από τα πολεμικά λάφυρα. Η Άρτεμη είχε πραγματική τυπολατρεία με το εθιμικό δίκαιο των θυσιών. Ουέ και αλίμονος όποιον θνητό, είτε βασιλιάς ήταν είτε φτωχαδάκι, έκανε λυψή ή λανθασμένη ή τσαπατσούλικη θυσία και γιορτή προς τους θεούς. Έτσι και κάποιος την ξεχνούσε, ή της αφιέρωνε τίποτα απολυφάδια από το σφαχτάρι, ή της υποσχόταν κάτι συγκεκριμένο και ύστερα έκανε το κορόιδο, ή δεν κρατούσε με ακρίβεια το παραδοσιακό τυπικό της εκδήλωσης, η Άρτεμη τον έτρωγε λάχανο. Επίσης, αν κάποιοι γεωργοί ή κτηνοτρόφοι παρέλειπαν να προσφέρουν στη θεά το μερτικό της, αντιμετώπιζαν την οργή της με καταστροφή των σπαρτών τους και με αποδεκατισμό των κοπαδιών τους. Οι ειδικοί της μυθολογίας λένε ότι δεν επρόκειτο για απληστία ή τσιγκουνιά ή ατομική παραξενιά της θεάς. Όχι, δεν την είχε αποτρελάνει η αγαμία και η μοναξιά μέσα στα δάση, οπότε την είχε χτυπήσει εκεί να αποθηκεύει δηλαδή σφάγια από θυσίες, στάρια από σοδιές και να διηλίζει τη λεπτομέρεια σε κάθε γιορτή και εκδήλωση. Οι αρχαίοι μον πρόγονοι, λένε οι επιστήμονες, γνώριζαν πολύ καλά την αξία των προγονικών παραδόσεων και των συλλογικών δράσεων της φυλής, της κοινότητας ή της πόλης στη διαμόρφωση της ενότητας του κοινωνικού συνόλου. Ήξεραν τη σημασία που είχε η πλήρης αποδοχή από τους πολίτες του ρόλου που είχε έκαστος μέσα στην ιεραρχημένη κοινωνία για την επιβίωση και για την πρόοδο αυτής της κοινωνίας. Αν άρχιζαν λοιπόν στις ατομικές πράξεις ή στις μεγάλες συλλογικές δράσεις να ξεχνάνε τα υπεσχημένα, να περικόβουν παλιά ήθη, να εκμοντερνίζουν τελετουργίες, κοντολογείς, αν άρχιζε ο καθένας να κάνει του κεφαλιού του, την είχε πάρει ο διάολος στην κοινωνία. Διαλύονταν οι αρμοί της μνήμης και της ενότητάς τους. Οπότε είχαν βάλει από πάνω μια αυστηρή θεά, την Άρτεμη, που μόλις έβλεπε κανέναν χαριτωμένο δίθεν αυτοσχεδιασμό στο τελετουργικό ή καμιά εγωιστική μαγκιά ή τίποτα έμεσες προσβολές προς τους θεούς και τα ήθη, έβαζε ένα βέλος στο τόξο και τον σούβλιζε σαν κοτόπουλο τον ασεβή. Α, δεν έπαιζαν με αυτά τα πράγματα τα προγονικά μας ανθρωπάκια? Ίσως και γι' αυτό υπάρχουμε εμείς σήμερα και δεσβήσαμε από το χάρτη τόσους αιώνες τώρα. Πάντως με τούτα και με κίνα έφαγε κόσμο και κοσμάκι η Άρτεμη. Σκότωσε την Καλιστό ή την έκανε αρκούδα, διαλέξτε όποια εκδοχή θέλετε, επειδή πήγε και γενοβόλησε με τον Δία σπάζοντας τον όρκο Παρθενίας που είχε δώσει. Μπήκε η κακούργα μέσα στο σπίτι της Νιώβης και σκότωσε και τα 7 κορίτσια της, διότι αυτή είχε υπερηφανευτεί ότι είχε 14 παιδιά, ενώ η Λιτό είχε μόνο 2, την Άρτεμη και τον Απόλλωνα. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον έβαλε η μάνα της Σιλιτό το χεράκι της στο μακελιό, καθώς ο Απόλλωνας σκότωσε τα 7 αγόρια της Νιώβης και η Άρτεμις τα 7 κορίτσια. Αυτό δεν ήταν σπιτικό, η Λωρίδα της Γάζας ήταν. Η Άρτεμις ήταν επίσης που έφαγε λάχανο την πανέμορφη Χιόνη, διότι η πιτσιρίκα είχε περηφανευτεί ότι ήταν πιο όμορφη από τη θεά. Μα λέγονται αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα τη σκότωσε, ενώ η Χιόνη ήταν γκόμενα του αδερφού του του Απόλλωνα, αλλά και του θεού Ερμή. Όπως καταλαβαίνετε, τις κακομοίρες γινόταν εκεί πάνω στον Όλυμπο. Αλλάζανε τις γκόμενες σαν τους κοιτώνες και τις σκοτώνανε σαν να ήταν μύγες. Τιμώρησε η Άρτεμη επίσης τον Άδμητο, βασιλιά των Φερών της Θεσσαλίας, διότι στις θυσίες του γάμου που έκανε όταν παντρεύτηκε την Άλκιστη, ξέχασε να της δώσει μερτικό. Και πώς τον τιμώρησε, παρακαλώ? Πήρε ο Άδμητος το Αλκμινάκι μετά το γάμο να το βάλει στον ηθικό τους κρεβατάκι δια τα περαιτέρω. Σηκώνουν το σεντόνι και τι βλέπουν από κάτω? Μια ντουζίνα κουλουριασμένα φίδια να σούρνονται και να σφυρίζουν απέσια. Πανάθεμά την, με έκανε και ανατρίχιασα μέχρι κι εγώ που το σκέφτομαι. Τα σκότωσε βέβαια τα φίδια ο Άδμητος με τη βοήθεια του Απόλλωνα που ήταν κολλητός του. Αλλά μετά από τέτοιο σοκ και ανατριχίλα, είχε όρεξη να χαρεί την πρώτη νύχτα του γάμου του? Άσε δηλαδή που όλο θα σκεφτόταν ότι μπορεί να του γλίτωσε κανένα ερπετό και να σκάσει μύτη την πιο ακατάλληλη στιγμή και να τον δαγκώσει στο πιο φρικτό σημείο. Μόρε, του τη χάλασε τη βραδιά η Άρτεμη, ήξερε αυτή. Και κάτι άλλο τιμώρησε, γιατί την ξέχασαν στις θυσίες, έναν Ινέα, με όμικρον γιώτα παρακαλώ, από την Καλυδόνα της Αιτωλίας. Σε αυτόν έστειλε έναν πελώριο κάπρο και του ρήμαζε τα χωράφια του βασιλείου του, τον περίφημο Καλυδόνιο κάπρο. Ένα γουρούνι τελαστίων διαστάσεων ήταν δηλαδή, και πολύ άγριο φαίνεται, διότι για να το σκοτώσουν μαζεύτηκαν όλοι μαζί οι ήρωες του τότε μυθολογικού κόσμου. Καμιά σαρανταριά ήταν η κυνηγή, ανάλογα με τη μυθολογική πηγή που αναφέρεται στο κυνήγι του Καλυδόνιου κάπρου, είδανε και πάθανε να το βάλουν κάτω το γουρούνι και ύστερα σκοτωθήκανε αναμεταξύ τους για το ποιος θα πάρει το κεφάλι και ποιος το τομάρι του. Παλαβιάριδες κυνηγοί που αλληλοεξοντώθηκαν για το ποιος θα πάρει τη γουρουνοκεφαλή να φτιάξει πηχτή και ποιος το δέρμα του να φτιάξει γουρουνοτσάρουχα. Ας είναι. Κάπρο έστειλε και στον Άδωνη η Άρτεμη, ο οποίος το ξέσκισε με τους χαβλιόδοντές του το πανέμορφο παλικαράκι, αλλά επειδή ο Άδωνης είναι ειδική περίπτωση της μυθολογίας, θα τα πούμε άλλη φορά πιο διεξοδικά. Η Άρτεμη έφαγε και την Αριάδνη στην Άξο, επειδή λέει δόθηκε στο Θησέα. Έχουν λοιπόν ώρες-ώρες κάτι παραξενιές αυτές οι παρθένες που δεν μπορεί κανείς να βγάλει άκρη μαζί τους. Και παρθένες από επιλογή είναι και ζηλιάρες για τις ξεπεταγμένες. Καλά, για την περίφημη Κομεθό, όμικρον αλφαγιώτα ωμέγα παρακαλώ, Κομεθό, είχε τα δίκια της η θεά, να τα λέμε αυτά. Η αίρια της, ένα ναό της Άρτεμις στην Πάτρα ήταν, είχε έναν εραστή αυτή, τον Μελάνυπο. Οι γονείς και των δύο δεν ενέκριναν αυτή τη σχέση, οπότε τι έκανε η άτιμη η Κομεθό? Έμπαζε το Μελάνυπο μέσα στα άδυτα του ιερού της Άρτεμις και κάνανε τα έσχη τους, διότι εκεί ήταν καλή καβάτζα, κανένας πλην της ιέριας δεν επιτρεπόταν να μπει μέσα. Για φανταστείτε τώρα προσβολή και ιεροσιλία. Σαν να μπάζει μια σημερινή δική μας καλόγρια τον γκόμενό της μέσα στο ιερό της εκκλησίας και να βγάζουν τα μάτια τους δίπλα στην Αγία Τράπεζα. Είπαμε. Τα πήρε στο κρανίο η Άρτεμη, στέλνει μια αρρώστια στα χωράφια της περιοχής, δε φύτρωνε τίποτα, ξεράθηκαν τα σπαρτά, μαράζουσαν τα δέντρα, αγρίεψαν οι γεωργοκτηνοτρόφοι. Μωρέ, εδώ έγινε κάποια βαριά αμαρτία, είπαν, και στέλνουν στο μαντίο των Δελφών. Μαθαίνουν λοιπόν ποιοι φταίνε και γιατί. Και διατάζει το μαντίο όχι μόνο να θυσιαστούν οι Κομεθό και ο Μελάνυπος, οι δυο γκόμενοι, οι οποίοι έφταιγαν, αλλά να θυσιάζεται κάθε χρόνο ο ομορφότερος νέος και η ομορφότερη κοπέλα της περιοχής. Νάτες πάλι οι ανθρωποθυσίες προς τις οποίες η Άρτεμη είχε μια ροπή, καθότι οι θεϊκές της ρίζες ήταν βόρειες και ανατολικές, από περιοχές δηλαδή που τις ανθρωποθυσίες τις είχαν για ψωμοτήρι. Καλά, η Κομεθό και ο Μελάνιπος ούτε που κατάλαβαν πότε κύλησε το κεφαλάκι του στα πλακάκια, αλλά το έθιμο με την ετήσια θυσία δύο παιδιών συνεχίστηκε για πολλά χρόνια, μέχρι που το σταμάτησε ένας ήρωας της Τρίας που ήρθε στην περιοχή, ο Ευρύπυλος. Αυτός είχε τρελαθεί με αυτά που είδε εκεί κάτω και είχε κάνει ο ίδιος προφανώς στον Τροϊκό πόλεμο, πλην τρελός ξετρελός την τρέλα της διπλής ανθρωποθυσίας τη σταμάτησε μια και καλή. Και συμπληρώνω τους σκοτωμούς και τις ζημιές της Άρτεμις με δύο-τρεις ακόμα υποπεριπτώσεις. Ήτανε που λέτε δύο παιδοβούβαλα που τους λέγανε αλοάδες, το λέω με ωμέγα. Γίγαντες ήτανε και γη του Ποσειδώνα. Ο Ότος, με ωμέγα, ο πρώτος, εφιάλτης ο άλλος, καμία σχέση με τον εφιάλτη των Θερμοπυλών, οι οποίοι είχαν υπερφυσικές διαστάσεις και τεράστια δύναμη. Σκεφτείτε ότι είχαν αρπάξει οι αλοάδες από το Σβέρκο τον ίδιο το θεό του πολέμου τον Άρη και τον είχαν μπουζουριάσει για 13 μήνες μέσα σε ένα χάλκινο δοχείο, λες κι ήταν τζίνι. Ευτυχώς που υπήρχε ο Ερμής που ήταν γεννημένος κλεφταράκος, οπότε έκλεψε το δοχείο και έβγαλε από έξω τον Άρη. Πήγανε λοιπόν αυτοί οι αλοάδες να την πέσουν στην Άρτεμη, για φαντάσου, μωρέ μούτρα κι ήθελαν και θεϊκούς έρωτες. Αυτοί πάλι, επειδή δεν μπορούσε να τους σκοτώσει έτσι μασίστες που ήταν, σε μια κυνηγετική εξόρμησή τους μεταμορφώθηκε σε ελάφι, να το πάλι το ελαφάκι της Άρτεμις, και μπήκε παρακαλώ ανάμεσά τους. Τόξευσαν και οι δυο μπουνταλάδες μαζί και μόλις έφυγαν τα δυο βέλη, σπινιάρει το ελάφι με φοβερή επιτάκυνση σαν να ήταν Φόρμουλα 1, οπότε τα δυο αδερφάκια αλληλοκαρφώθηκαν. Τα γνωστά δηλαδή με τους κυνηγούς που αλληλοσκοτώνονται ως σήμερα, απλώς το κάνουν πια με τις καραμπίνες. Έτσι εξόντωσε η Άρτεμη τον Όρο και τον Εφιάλτη, που μεγάλωναν λέει μια οριά στο ύψος και ένα πύχη στο πλάτος κάθε χρόνο. Τι να το κάνεις τον Μπόι και τον Όγκο όταν δεν έχεις μια λουδάκι. Σκότωσε επίσης παρέα με το αδερφάκι της τον Απόλλωνα, τον γίγαντα Τιτιό, γιώτα ύψιλον ο Τιτιός, για τον οποίον ο Όμηρος λέει ότι είχε ύψος 9 πλέθρα, πάει να πει 266 μέτρα παναθεμάτωνε. Αυτός ο κρεμανταλάς είδε τη μάνα των δύο θεών, τη Λιτό, τη σόρμησε με άγριες διαθέσεις για να τη βιάσει, έβαλε τις τσιρίδες η γριά, καταφθάσανε σαν αστραπές τα δυο της τα παιδάκια, τη μάνα μας ρε χαμένε του φωνάξανε, πάει ο Τιτιός από τα βέλη τους. Την ίδια τύχη είχε και ένας άλλος αρκάς ονόματι Βουφάγος, ο οποίος το όρος Φολόι, γύρω από τη Στεμνίσσα και τη Βιτίνα δηλαδή, είδε την Άρτεμη και αντί να κάτσει στα αυγά του, την πήρε στο κυνήγι για να της εξηγήσει εμπράκτος πόσο πολύ του άρεσε και πόσο την ήθελε. Έτρεξε και ξανάτρεξε η Άρτεμη, τίποτα ο Βουφάγος, στο κατόπι της. Κάποια στιγμή βαρέθηκε να τρέχει η θεά, κάνει στάση, βάζει ένα βέλος στο τόξο, είδε ο Βουφάγος τα τριπολιτσιώτικα ραδίκια ανάποδα. Τέλος η Άρτεμη έκανε αστερισμούς τον κένταυρο Χίρονα και την κόρη του την Ήπη. Η κοπελίτσα έμεινε έγκυος από έναν τύπο που τον λέγανε Αίολο, μην τον μπερδεύετε με το Θεό ή μάλλον με τον Ταμία των Ανέμων, διότι έτσι τον αποκαλούσαν τον Αίολο οι πρόγονοί μας, Ταμία. Αυτός που φούσκωσε την Ήπη ήταν ο γιος του Έλληνα και της νύμφης Ορσιίδας, εγγονός του Δευκαλίωνα και βασιλιάς της Θεσσαλίας. Σκασίλασσα θα μου πείτε τώρα για το γενεαλογικό δέντρο του Αιώλου και θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Τέλος πάντων, πρώτα το έκανε η Ήπη και ύστερα καταντράπηκε που γκαστρώθηκε, και ας είχε πάει με βασιλιά, όχι με κανένα χθοφόρο, οπότε πήγε και κρύφτηκε στα βουνά. Άρχισε να την ψάχνει ο πατέρας της στις λόχμες και στα λαγκάδια, παρακάλεσε αυτή τους θεούς να μην τη βρει, γιατί ντρεπόταν έτσι φουσκωμένη να τον αντικρίσει. Τους μεταμόρφωσε και τους δυο οι Άρτεμοι σε αστερισμούς. Οπότε έχουμε από πάνω μας να λάμπουν τις νύχτες τον αστερισμό του Κενταύρου και τον αστερισμό του Ήπου. Και μάλιστα ο Ήπος ζωγραφίζεται στον ουρανό ως το μπροστινό μέρος ενός αλόγου, δίχως να φαίνεται δηλαδή το πίσω μέρος του με τα γενετικά όργανα, ώστε να μην καταλάβει λέει ο Κένταυρος ότι πρόκειται για γυναίκα, άρα είναι η κόρη του η Ήπη. Μάλιστα. Κάνω μια παρένθεση εδώ. Να σας πω για τα βέλη της Άρτεμις. Έχουμε πει ότι ήταν δηλητηριασμένα. Πάει να πει ότι η θεά χρησιμοποιούσε όχι μόνο συμβατικά, αλλά και βιολογικά όπλα, παρακαλώ. Οι αρχαίοι μον πρόγονοι ήταν πολύ εφευρετικοί σε κάτι τέτοια θανατηφόρα. Χρησιμοποιούσαν περιτώματα, πτώματα από οχές και άλλα συχαμερά για να μολύνουν τις αιχμές των βελών και των δωράτων τους, ώστε και να τραυματίζονται οι εχθροί και στο τέλος να πεθαίνουν. Θυμάστε από το σχολείο ότι και ο Ηρακλής είχε βυθίσει τα βέλη του στο αίμα της Λερναίας Ήδρας για να τα κάνει δηλητηριώδη. Η Άρτεμη δηλητηρίαζε τα βέλη της βυθίζοντάς τα στους χυμούς ενός δέντρου που υπήρχε τότε εν αυθονία στην Ελλάδα και ειδικά στην Αρκαδία, το οποίο λέγεται Ήταμος. Τώρα συναντάται σπάνια, διότι έχει πολύ καλό και ανθεκτικό ξύλο, οπότε το αποδεκάτισαν οι ξυλοκόποι, καθώς με αυτό κατασκεύαζαν ξυλόγλυπτα, αλλά έφτιαχναν και τα πολεμικά τόξα πριν εμφανιστεί η πυρίτιδα. Οι ντόπιοι σήμερα το ξέρουν ως ήμερο έλατο ή δέντρο του θανάτου και το συναντά κανείς σε περιβόλους εκκλησιών και σε νεκροταφεία. Είναι αιωνόβιο και ζει μέχρι και 2.000 χρόνια. Όλα τα μέρη του δέντρου πλην των καρπών του είναι τοξικά. Μπήκε ο χυμός του μέσα σου από πληγή, έχει μια ουσία την ταξόλη που σε στέλνει. Γκουγκλάρετε για να δείτε τις φωτογραφίες του δέντρου του συγκεκριμένου ή κάντε μια βόλτα στον Εθνικό Κήπο. Υπάρχει στην είσοδο ένας ήταμος ακριβώς απέναντι από την προτομή του Βαλαωρίτη με ταμπέλα «Τάξος Ιραγοφόρος». Με αυτό το δηλητήριο στα βέλη της δούλευε η Αρτεμούλα μας. Καταλαβαίνετε τώρα τι ζημιές έκανε και τι σωρούς πτωμάτων άφησε πίσω της. Άσωστο σημάδι, δηλητηριασμένα βέλη, τι θέλετε. Κάτι ολίγα μας έχουν μείνει από την Άρτεμη, θα σας τα πω στο επόμενο και μετά θα πάμε στους άντρες του Δωδεκαθέου που πλην του Δία τους έχουμε παρατημένους να περιμένουν τη βιογραφία τους. Πώς, εμείς είμαστε της παλαιάς σχολής, οι κυρίες προηγούνται. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καβουράκη, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
9: Μπροστά μου η αύρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγούδι.

0: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης.

0: Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
3: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: 1973 φθινόπωρο, Λάρισα 5 το πρωί, τηλέφωνο σαν τροχόσωνα του γιατρού, εκεί ευαγγελισμός, θάνατος. Το βράδυ στη συναυλία έβγαζε μια ψηλή συχνότητα που τρυπάει το κρανίο. Ένας νεκρός στην αγκαλιά, αδύνατο να τον αναστήσεις ή να τον φορτωθείς.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κοινός τόπος μεταξύ γονέων του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου του Πυργίου και της περιφέρειας για την εφαρμογή της εμβαλωματικής λύσης μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο με λεωφορεία της ιδιωτικής εταιρείας του Κώστα Μπολά. Τα δρομολόγια 3 στον αριθμό, σύμφωνα με τον κύριο Μπολά, ξεκίνησαν σήμερα το πρωί. Όμως οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά τους, κάτι που βεβαίως είχαν ξεκαθαρίσει από χθες, σημειώνοντας ότι χωρίς σύνοδο δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά μέχρι και την δεύτερη τάξη του δημοτικού, οπότε θα συνέχιζαν τις κινητοποιήσεις τους. Σε παρέμβασή του, το πρωί στο ράδιο Ελήθεια, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας για τις μαθητικές μεταφορές, Στέλιος Καμπούρης, τόνισε ότι εάν ο δεύτερος διαγωνισμός, που περιλαμβάνει τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν καρποφορήσει, ενδεχομένως η περιφέρεια δεν θα προχωρήσει σε τρίτο και θα εφαρμόσει τη λύση της επιδότησης των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών του στο σχολείο βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η κατάσταση, ενώ η κατάληψη στο σχολείο του Περιείου συνεχίζεται για τέταρτη μέρα και αύριο οι γονείς ετοιμάζονται μαζί με εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν στις 9 το πρωί πορεία και συγκέντρωση στην περιφέρεια, παραμένει έκριθμη, αφού το πρωί στο ραδιόφωνο στις αναφορές του κυρίου Μπολά ότι θα πηγαίνουν μικρά οχήματα 9 θέσεων για να μεταφέρονται τα παιδιά, οι γονείς βγήκαν και το διέψευσαν λέγοντας ότι σήμερα από τα χωριά τους πέρασε λεωφορείο 50 θέσεων. Οι γονείς συνεχίζουν να θέτουν ερωτήματα που εστιάζουν στην ασφαλή μεταφορά των παιδιών λέγοντας ότι από τη διεύθυνση του σχολείου τους έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα παραλαμβάνουν παιδιά από το δρόμο ούτε θα τα βγάζουν οι εκπαιδευτικοί στο δρόμο για να μπαίνουν και να βγαίνουν από το μεταφορικό μέσο, αλλά θα πρέπει η παραλαβή και η αποχώρησή τους με συνοδό να γίνεται μέσα στο χώρο του σχολείου. Άγνωστο παραμένει εάν αύριο στην κινητοποίηση στην περιφέρεια θα βρεθεί άκρη. Στη συγκέντρωση για αύριο καλούν με ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι γονέων των σχολείων Πυργίου αλλά και Νενίτων, και εκεί υπάρχουν παιδιά από γύρω χωριά που δεν υπάρχει εξασφαλισμένο μέσο μεταφοράς. Την κινητοποίηση χαιρετίζει και στηρίζει το νομαρχιακό τμήμα Χίου της ΑΔΔΗ, σημειώνοντας ότι το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με την κυβέρνηση να έχει τεράστια ευθύνη για την κατάσταση αυτή, έχοντας παραδώσει την ευθύνη στους τοπικούς φορείς, ενώ κάλεσμα απευθύνει και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών που έχει προκηρύξει για αύριο Παρασκευή 3 ώρες στάση εργασίας, 8 το πρωί με 11, για να συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί στην κινητοποίηση. Ως την καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας στην παραγωγή μαστίχας χαρακτήρισε τη φετινή ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος. Ο ίδιος σε δηλώσεις του στην Αλήθεια τόνισε ότι οι περσινές βροχοπτώσεις ίσως είναι ένας παράγοντας που βοήθησε σημαντικά, ενώ απέφυγε να αναφερθεί σε αριθμούς λέγοντας ότι πέρσι είχαμε φτάσει τους 190 τόνους μαστίχας και φέτος αναμένεται να τους ξεπεράσουμε. Με πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τον συντονισμό των εργασιών στο έργο του νέου τελωνίου και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέλιξή του. Στόχος, όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου του βουλευτή, είναι να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια του έργου συνεχή συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο εργολάβος του έργου, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτους, καθώς και τεχνικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι του εργολάβου και της μονάδας μελετών και κατασκευών. Τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε σήμερα στις 10 παρα 5 το πρωί στο ύψος της βόρειας εισόδου του αεροδρομίου Χίου, όταν συγκρούστηκαν δύο ταχύ αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο ενώσεως με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος διεκομίστη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το τμήμα τροχαίας Χίου. Άμεση ήταν η αντίδραση του Σωματείου Συνταξιούχων Νίκα στην αναφορά του Περιφερειάρχη στο ράδιο Αλήθεια ότι ενισχύθηκε από την περιφέρεια το ΚΤΕΛ Λέσβου για δωρεάν μεταφορά επιβατών, διότι υπήρξε σχετικό αίτημα, κάτι που ουδής έχει υποβάλει από το Χίο. Προφανώς στοιχείο είσαστε άρχοντες, είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Μουτζούρης. Μετά την εξέλιξη αυτή, το Σωματείο Συνταξιούχων Νίκα κατέθεσε αίτημα για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησής τους με το αστικό ΚΤΕΛ. Τη διαβεβαίωσε ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς, μετέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νίκος Κουτσουράδης μετά την επιστολή που απέστειλε και στην οποία αναφέρει ότι η παράκαμψη Χαλκιούς ολοκληρώθηκε για τους ιδιοκτήτες, όμως των ακινήτων που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση η υπόθεση δεν έχει τελειώσει. Δεν έχουν αποζημιωθεί και αυτό δεν είναι πλέον ένα γενικό ή θεωρητικό ζήτημα, είναι μια πραγματική εκκρεμότητα που αφορά ανθρώπους, περιουσίες και οικογένειες. Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε άμεσα ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, μόλις διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε επιχορήγηση στο Δήμο Χίου το ευτελές ποσό των 696,19 από τα 33,6 εκατομμύρια έσοδα τέλη κρουαζιέρας που εισέπραξε το δημόσιο από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων το δεκάμηνο Ιουλίου 2025, Απριλίου 2026. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ Θάνο Ζαμάνη απέστειλε η Επαρχιακή Ένωση Συνταξίουχων Νατχίου ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Με νέα κοινοβουλευτική ερώτηση, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης επανέρχεται προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για αδικαιολόγητη αδράνεια στην επανλειτουργία του δημόσιου κτέου της Χίου. Όπως σημειώνει ο βουλευτής, το Υπουργείο, προφανώς επειδή δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το σοβαρό για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών θέμα, δεν έχει απαντήσει στην αρχική του ερώτηση για την επαναλειτουργία του δημόσιου κτέου Χίου, παρότι έχουν περάσει πάνω από τρεις μήνες. Φτάσαμε στο σημείο το αυτονόητο να γίνεται είδηση. Μετά από δεκάδες δημοσιεύματα, ξεκίνησε η επιχείρηση καθαρισμού περιμετρικά του ομηρίου με συνεργείο του Δήμου Χίου να πλένει τα πεζοδρόμια. Ελπίδα όλων να επεκταθεί ο καθαρισμός και σε άλλα σημεία της πόλης, όπως η Απλοταριά. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 υπήρους θα βρεθούν αυτές τις μέρες στη Χίο στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιείται στο νησί μας έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και το Πανεπιστήμιο Πειραιός, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, ενώ συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Διεθνής Ένωση Οικονομολόγων. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Παράρτημα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο τηλέφωνο 22 710 23 550 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, προκειμένου να κλείνουν ραντεβού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Αύριο Παρασκευή, Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Γουρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά το θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά. Άκρως ενδιαφέροντα, λέει σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου σχολικού έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου, παρασκήνιο 18, δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας». Μία περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 6982-3 82 539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Παρασκευή 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτριο Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει σε σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Μια παράσταση για έναν βρώσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεσίσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα στο Κολυμπητήριο, όπου ο ναυτικός ομολοσχείο αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη, με αυτόν τον τίτλο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ με τραγούδια της θάλασσας και όχι μόνο. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Το Περιπατίν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σκελιά, η οποία απέχει 1.350 μέτρα από το χωριό. Η εκκίνηση θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα από το Δήμαρχείο Χίου με τα ΙΧ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943-520363, 6973-526-723, 6995-030-245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου, εορτάζει ο μόνιμος Ιερός Ναός στην Ατσική, στην πόλη της Χίου. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα ο Μέγας Εσπερνός, το Σάββατο το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργόντους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Θα ακολουθήσει περιφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου και αμέσως μετά μικρή δεξίωση στην Ενοριακή Αίθουσα. Το απόγευμα του Σαββάτου ο Μεθεόρτιος Εσπερνός στις 6.30. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, με θέμα κληρονομία σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα και αναστοχασμό, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το Δάκρυ στη Μνήμη, μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο, θα αρχίσουν και τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22710 43045, και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέας σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6:30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του Μαραμπιθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρυδα Σαμαρτζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσίας εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια η συγγραφέας, η Μαρία Δασκαλάκη, υπηρεσία εκδόσεων, και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος θεατρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήρι εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω με την καθοδήγηση της Ήρυδας Σαμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη για το κοινό, απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22710 72212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το χοροδιακό σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπριλού. Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στο 6972-415-082. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και αμαία και 3,5 χιλιόμετρων, και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της άρσης βαρών σε πάγκο από τον Παγκοσμιονίκη Παύλο Μάμαλο, καθώς και παρουσίαση του παραολυμπιακού αθλήματος μπότσια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία και να μεταδοθεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου ανακοίνωσε ότι ο Γιώργος Κοκαλιάς εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο του τμήματος κλασικής κολύμβησης του ομίλου. Ο νεαρός κολυμβητής του Ναυταθλητικού Ομίλου Θημιανών Στέλιος Καμπανέλας επιλέχθηκε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα επίλεκτων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο είχαμε Ηρακλής Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 0-1, Ένωση Λαγκάδας Σικιάδας Βροντάδος 0-3 και Μικρασιατική Πανινούσιος 0-1. Ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τον Καμερνέζο επιθετικό Άντερσον Εσάμα, που πέρσι έπαιζε στον Όμηρο. Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη οι κληρώσεις των τοπικών πρωταθλημάτων και του κυπέλου μπάσκετ ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες, από το πρόγραμμα της πρεμιέρας ξεχωρίζει το ντέρμπι Βαόλ Φόβ. Οι άλλοι αγώνες της πρώτης αγωνιστικής: Ίωνες K23 Όμηρος, Ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών Ηρέας και Έφηβος Λυθή. Στην πρώτη αγωνιστική των γυναικών: Βαόλ Φόβ και Ένωση Λαγκάδας Σκιάδας Αιγαίας. Τα ζευγάρια στο κύπελο ανδρών μπάσκετ: Ίωνες K23 Βαόλ, Φόβ Όμηρος, Λυθή Έφηβος και Νηρέας Ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών. Στις γυναίκες: Φόβ Βαόλ και Αιγαίας Ένωση Λαγκάδας Σικιάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρειοι, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 39 έως 87%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τσιλίμη στην Απλοταριάς 22 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο, ενώ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1922, το αδιαχώρητο στην προκυμαία της Χίου από χιλιάδες δρακένδιτους αλόφρονες πρόσφυγες, το Ελεύθερο Βήμα γράφει. Το Υπουργείο της Περιθάλψεως απεφάσισαν όπως αποστείλει σέτη ατμόπλαια Σμύρνην για την παραλαβή των υπολείπων προσφύγων. Σχετικώς συνεργάστη χθες ο Διευθυντής του Υπουργείου κ. Δροηλός μετά του επιτελούς κ. Εξαδακτήλου. Επίσης πλοία θα αποσταλώσουν στη Μυτιλήνη, όπως μεταφέρουν εκ των εκεί συγκεντρωθέντων προσφύγων περί τα 20.000 Ισέβιαν, Κρήτη και Κυκλάδας. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1924, με επισημότητα και με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Σικούση, γίνεται στο κοινοτικό σχολείο η τελετή των εγγενείων του τηλεφώνου της κοινότητας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
0: Τελευταία εκπομπή Σεπτεμβρίου, ε.
1: Ήρθε το φθινόπωρο.
0: Ε, ναι. Η αλήθεια είναι πως φθινοπόριασε.
1: Αυτή η ωραία μυρωδιά που βγαίνει όταν πέσει η πρώτη βροχή.
0: Του χώματος.
1: Του χώματος.
0: Την μυρίσαμε κι αυτή. Ευτυχώς δεν ήταν βροχή δυνατή.
1: Σε ταξιδεύει η ακαριέα πολλά χρόνια πίσω στο χρόνο.
0: Ναι, πάντα, στα παιδικά μας χρόνια, δεν ξέρω γιατί. Εμείς όμως δεν θα μείνουμε εδώ, καθότι η τεχνολογία είναι και διεθνές σπορ.
1: Αλλά
0: λέω να ακολουθήσουμε τον Πρωθυπουργό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Καταρχάς να συστηθούμε. Στα μικρόφωνα είναι ο Θανάσης ο Φρυδάς
1: και η Ειρήνη Αναγνώστου. Θα κάνουμε παρέα για περίπου μία μισή ώρα. Θα σας λέμε κυρίως για τον καιρό και πού και πού.
0: Για τον καιρό.
1: Όχι, για την τεχνολογία. Συγγνώμη.
0: Επειδή ξεκινήσαμε με καιρό. Και ο καιρός.
1: Πρώτη φορά σε πρώτη εκπομπή.
0: Επηρεάζεται από την τεχνολογία.
1: Που λέμε για τον καιρό.
0: Όχι, επηρεάζεται. Γίνεται η πρόγνωσή του μέσω της τεχνολογίας.
1: Πάρτε λίγο χρόνο να το σκεφτείτε αυτό, γιατί δεν είναι έτσι κάτι απλό.
0: Πώς δεν είναι. Τέλος πάντων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν έχετε έννοια.
1: Ναι.
0: Πήγε, είναι καταρχάς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γιατί γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν επισκέφθηκε την Τέσλα.
1: Του Έλον Μάσκ.
0: Και χαιρέτησε το ανδροειδές Optimus. Το λένε ανδροειδές γιατί επειδή προφανώς είναι αρσενικό.
1: Ύψος 1,73, βάρος 57 κιλά.
0: Το είδα λιγουλάκι πιο κοντό του ήταν.
1: Αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.
0: Αδύνατο είναι όμως.
1: Και νευρονικά δίκτυα που προέρχονται από τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης της εταιρείας.
0: Το ρομπότ ονομάζεται Optimus, όπως είπαμε. Αρχικά σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως εργάτης στα εργοστάσια της Τέσλα. Να το ακούς το εργάτης και το μυαλό σου πάει στα ανθρακοριχεία.
1: Στη συνέχεια, ωστόσο, ο Έλον Μάσκ αποφάσισε ότι το μέλλον είναι στη ρομποτική σε βαθμό τέτοιο που να σκέφτεται να σταματήσει την παραγωγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και να επικεντρωθεί η Τέσλα αποκλειστικά στη δημιουργία αυτών των ανδροειδών, τα οποία βελτίωσε ώστε να μπορούν να κάνουν οικιακές εργασίες κάθε είδους. Σκουπίδια στον κάδο, ας πούμε.
0: Να πετάει.
1: Τι άλλο.
0: Να καθαρίζει τραπέζια.
1: Σκούπα.
0: Βάζει σκούπα.
1: Είχε ζητηθεί αυτό.
0: Το παίρνω.
1: Υπάρχει λύση.
0: Ανοίγει ντουλάπια, μαγειρεύει και άλλα.
1: Και άλλα.
0: Λερώνει. Αν θα μου πεις και να λερώσει, θα καθαρίσει.
1: Απλά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω αν θα τα πηγαίναμε καλά. Τέλος πάντων. Ο Πρωθυπουργός πάντως έκανε χειραψία.
1: Και μια αρχή.
0: Ναι. Είχε ένα ύφος λίγο περίεργο για Μητσοτάκης. Δεν ήταν τα συνήθη του βλέμματα, εν πάση περιπτώσει.
1: Με το ανδροειδές.
0: Ναι. Στόχος της Τέσλα είναι το Optimus να αποκτήσει ικανότητες αλληλεπίδρασης με ανθρώπους, ώστε να μπορεί να γίνει ένα είδος συντρόφου, ώστε να μπορεί να βοηθάει ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με προβλήματα υγείας, αλλά και να λειτουργεί γενικότερα ως ένας φίλος σε εισαγωγικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κάτοχό του.
1: Το ρομπότ θα αναπτύσσει μια προσωπικότητα που θα γίνεται στο τέλος μοναδική. Η προσωπικότητα αυτή θα εξελίσσεται για να είναι συμβατή με αυτή του κατόχου του ρομπότ. Το ρομπότ θα μπορεί να αλληλεπιδρά με τον κατόχό του και κάποιες φορές να διαφωνούν μεταξύ τους, κάποιες άλλες να κάνει το ρομπότ κάποια χαζά πράγματα. Πράγματα όμως όπως αυτά θα το κάνουν αξιαγάπητο και θα προκαλέσουν ένα συναισθηματικό δέσιμο με αυτόν που θα ζει μαζί του. Τουλάχιστον όλα αυτά δηλώνει ο Μάσκ.
0: Δεν τα λες και πολύ ενθαρρυντικά.
1: Εντάξει, έχει τη δική του προσέγγιση στα πράγματα, Elon Musk.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στο εγγύς μέλλον.
1: Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας

0: Δύο χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
0: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
0: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΛΦΑΠΗ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
0: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
0: E-shop alphapbooks.gr. Γιάννη.
2: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Και επειδή έχουν γίνει μάστιγα το τελευταίο χρονικό διάστημα οι απομιμήσεις φωνών που μιμούνται δικούς μας ανθρώπους με σκοπό την εξαπάτηση βέβαια. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ.

0: και η τεχνολογία κλωνοποίησης φωνής, έτσι. Όπως λέει ένας γνωστός παγκόσμιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας, το μόνο που χρειάζονται πλέον οι απατεώνες είναι λίγα δευτερόλεπτα ηχητικού υλικού για να δημιουργήσουν ένα πιστικό ψεύτικο αντίγραφό της.
1: Τώρα να ρωτήσετε πού θα βρουν αυτό το υλικό, αυτό μπορεί εύκολα να αντιληφθεί από αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, εάν δεν έχουμε περιορίσει πρόσβαση μεσορυθμίσεων. Μπορεί επίσης να προέρχεται από περιεχόμενο που σχετίζεται με την εργασία μας και με κάποιο τρόπο έχει καταλήξει στο διαδίκτυο.
0: Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάρτιο, ένας στους 4 Αμερικανούς δηλώνει ότι έχει λάβει τηλεφωνική κλήση με deepfake φωνή τους τελευταίους 12 μήνες. Και ένα 24% δηλώνει ότι δεν μπορεί να διακρίνει τη διαφορά.
1: Εντυπωσιακά τα ποσοστά, πραγματικά. Για να μην πω τρομακτικά.
0: Τι κάνουν όμως όταν κλωνοποιήσουν τη φωνή μας?
1: Μία από τις πιο διαδεδομένες απάτες περιλαμβάνει την τηλεφωνική επικοινωνία με ένα συγγενή χωρίς προειδοποίηση και την αναπαραγωγή ενός τέτοιου ηχητικού σχεδιασμένου να τον κάνει να πιστέψει ότι το αγαπημένο του πρόσωπο έχει απαχθεί.
0: Ή χτυπήσει, ή χειρουργείται.
1: Αυτές οι απάτες εικονικής απαγωγής μπορεί να φαίνονται ακόμη πιο ρεαλιστικές, καθώς οι απατεώνες αναφέρουν προσωπικά στοιχεία που έχουν επίσης συλλέξει από τους ίδιους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Οι απατεώνες μπορεί επίσης να παρακολουθούν το προφίλ του θύματος στα κοινωνικά δίκτυα και των συγγενών του και να επιλέξουν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν. Η τακτική αυτή μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο αποτελεσματική αν το θύμα βρίσκεται στο εξωτερικό εκείνη τη στιγμή, και φυσικά περιχαρίς το δηλώνει κιόλας, και ως εκ τούτου δεν ελέγχει το τηλέφωνό του για εισερχόμενες κλήσεις.
1: Το κλειδί για τους απατεώνες είναι να κρατούν τους συγγενείς του θύματος σε κατάσταση αβεβαιότητας και να τους προκαλούν έντολη ψυχολογική πίεση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν την κλωνοποιημένη φωνή μόνο για λίγα δευτερόλεπτα κάθε φορά, την αναμειγνύουν με ήχους λιγμών και ενδεχομένως προσθέτουν θόρυβο στο φόντο, ώστε ολόκληρο το σκηνικό να ακούγεται πιο πιστικό και χαοτικό.
0: Ένα λοιπόν από τα πιο απλά και αποτελεσματικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να ξεσκεπάσουμε μία απάτη είναι να συμφωνήσουμε σε μία μυστική λέξη με τα μέλη της οικογένειάς μας.
1: Πρόκειται για μία λέξη ή φράση που θα είναι εύκολο να θυμούνται και την οποία μπορούν να ζητήσουν σε περίπτωση που υποψιαστούν ότι η φωνή σας έχει υποστεί επεξεργασία με τεχνολογία deepfake. Ένας απατεώνας δεν θα έχει τρόπο να γνωρίζει αυτή τη μυστική λέξη, αποκαλύπτοντας έτσι την απόπειρα εξαπάτησης και αποτρέποντας, για παράδειγμα, μια προσπάθεια να πιστεί κάποιο μέλος της οικογένειας να καταβάλει χρήματα.
0: Φυσικά η λέξη θα πρέπει να είναι εύκολο να απομνημονευτεί, αλλά ταυτόχρονα αρκετά ασυνήθιστη. Μην βάλουμε πάλι σαν τους κωδικούς 1, 2, 3, 4. Επίσης δεν θα πρέπει να είναι κάτι που θα μπορούσε να συναχθεί από ανάγνωση των αναρτήσεών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από πράγματα που είναι δημοσιοποιημένα. Όπως ονόματα κατοικιδίων, αγαπημένων αθλητικών ομάδων. Συμφωνείς?
1: Ναι, εντάξει, να σου πω την αλήθεια τώρα. Το σημαντικό είναι να μην χαθεί η ψυχραιμία. Αν δεν χαθεί η ψυχραιμία, κάθε οικογένεια έχει πάρα πολλούς τρόπους να γνωριστούν τα μέλη μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται να πούνε μόνο μία μυστική λέξη. Έχουν πάρα πολλά μυστικά που τα ξέρουν μόνοι τους. Δηλαδή, εμείς το έχουμε συζητήσει με τους γονείς μας, δηλαδή, εγώ και ο αδερφός μου, τους λέω. Και το έχουμε εδώ και καιρό, τους λέω, δεν. Αν σας πάρει κανένας, κλείστε το. Δεν είναι, ρε παιδί μου. Αποκλείεται να είμαστε εμείς. Όχι, αστείευομαι, είναι σοβαρό το θέμα. Ναι, βρίσκουν έναν τρόπο, ρε παιδί μου. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό τρόπο. Αλλά θέλω να σου πω, εντάξει. Όπως φαντάζεσαι και εσύ από τη δική σου οικογένεια, υπάρχουν οι σχέσεις ανάμεσα σε δύο μέλη πάντα έχουν πολλά πράγματα που μπορείς, που δεν το ξέρει κανείς αυτό που θα το ρωτήσει τον άλλο. Και δεν θα το έβαζες στα κοινωνικά δίκτυα ή πουθενά άλλο.
0: Όντως. Προσοχή λοιπόν. Αλλά είναι μια εύκολη και καλή μέθοδος αυτή.
1: Ειδικά οι μαμάδες, ξέρετε, άπειρα τέτοια.
0: Φτάνει όντως εκείνη την ώρα, έχεις δίκιο, να διατηρήσει κάποιος την ψυχραιμία.
1: Αυτό είναι το σπουδαίο. γιατί λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για τον άνθρωπό σου εκείνη τη στιγμή, με αυτό εκμεταλλεύονται. Και πολλές φορές αυτό το εκμεταλλεύονταν και πριν τα deepfake. Δεν λέμε τώρα να ακούσεις και τη φωνή του και θα τα χάσεις εντελώς. Τον ακούς να κλαίει, ας πούμε, ή να. Έτσι, εκεί γι' αυτό σου λέω θέλει ψυχραιμία.
0: Διάλειμμα και ξαναγυρίζουμε.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις. Συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271 020 920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: ψηφιακού Αιγαίου, Ραδιο Αλήθεια.
1: Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με το πώς φερόμαστε στο περιβάλλον και φυσικά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα γιατί συνεχώς το πληρώνουμε αλλά μυαλό δεν βάζουμε. Τρισεκατομμύρια τόνοι πολικού πάγου έχουν εξαφανιστεί από τη Γρυλανδία και την Ανταρκτική από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα. 12,5 τρισεκατομμύρια τόνοι.
0: Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων συγκέντρωσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια δορυφορικό αρχείο στην ιστορία, αποκαλύπτοντας την πραγματική έκταση της απώλειας πολικού πάγου κατά τα τελευταία περίπου 50 χρόνια. Αυτό το ολοκληρωμένο αρχείο περιλαμβάνει δεδομένα για τη Γρυλανδία από το 1972 και για την Ανταρκτική από το 1979 και φτάνει ως το 2023.
1: Περιλαμβάνει επίσης δεδομένα από 42 διαφορετικές δορυφορικές έρευνες και 27 δορυφορικές αποστολές.
0: Από τις 12,5 τρισεκατομμύρια τόνους πάγου που χάθηκαν, η μεγαλύτερη απώλεια προέρχεται από τα παγοκαλύματα της Γρυλανδίας.
1: Επιστρέφοντας μέχρι τη δεκαετία του 1970, μπορούμε πλέον να δούμε πώς έχουν αλλάξει τα παγοκαλύματα μέσα σε μισό αιώνα, δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της μελέτης, Ινές Οτοσάκα, από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Νορθούμπρια.
0: Το νέο αρχείο γνωστό ως Sight Mass Balance Inter Comparison Exercise μας προσφέρει την πληρέστερη μέχρι σήμερα εικόνα της απώλειας πολικού πάγου κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτή η λεπτομερής αναδρομή στην ιστορία της απώλειας πάγου αποκάλυψε επίσης ότι κατά την ίδια περίοδο η στάθμη της θάλασσας αυξήθηκε κατά περισσότερο από 3 εκατοστά.
1: Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά 3 εκατοστά μπορεί να ακούγεται μικρή, όμως αυτό θέτει άλλα 6 έως 9 εκατομμύρια ανθρώπους σε κίνδυνο παράκτιων πλημμυρών και διάβρωσης. Καθώς τα παγοκαλύματα αναμένεται να χάσουν πολύ περισσότερο πάγο τις επόμενες δεκαετίες, παγκόσμιες αξιολογήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των κοινοτήτων που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, αναφέρει ο συνσυγγραφέας της μελέτης, Άντριου Σέπαρντ, επικεφαλής της Σχολής Γεωγραφίας και Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νορθούμπρια και ιδρυτής αυτής της Ice Sheet Mass Balance Inter Comparison.
0: Οι ερευνητές, εμβολικό όνομα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 84% της καταγεγραμμένης απώλειας πολικού πάγου οφείλεται σε παγετώνες που κινούνται ολοένα και ταχύτερα. Ενώ μόλις το 16% της απώλειας προέρχεται από το λιώσιμο του πάγου στην επιφάνεια. Όπως ήταν αναμενόμενο, αιτία πίσω από αυτή τη σημαντική και μακροχρόνια απώλεια πάγου είναι η κλιματική αλλαγή και η θέρμανση του πλανήτη.
1: Σύμφωνα με τα δεδομένα από τη δεκαετία του 1990 και μετά, ο πάγος άρχισε να εξαφανίζεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Στη Γρυλανδία, για παράδειγμα, κατά τη δεκαετία του 80, χάνονταν περίπου 66 δισεκατομμύρια τόνοι πάγου το χρόνο. Αν πάμε τώρα στη δεκαετία του 2010, ο αριθμός έχει φτάσει πλέον τους 291 δισεκατομμύρια τόνους πάγου ετησίως.
0: Παρόμοια πράγματα έχουμε και στην Ανταρκτική. 53 δισεκατομμύρια περίπου τόνοι χάνονταν κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του 1980, κατά τη δεκαετία, συγγνώμη, του 1980, ενώ τη δεκαετία του 2010 η απώλεια έφτασε τους 222 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως.
1: Καθώς λοιπόν ο πολικός πάγος εξαφανίζεται και η στάθμη της θάλασσας συνεχίζει να ανεβαίνει, αυξάνονται οι ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες και επιδεινούμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
0: Πρόσφατα μάλιστα τα Ηνωμένα Έθνη δημοσίευσαν έκθεση σύμφωνα με την οποία μέσα στα επόμενα μόλις λίγα χρόνια ο κόσμος βρίσκεται σε τροχιά να ξεπεράσει το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, το οποίο σχεδόν 200 χώρες δεσμεύτηκαν να προσπαθήσουν να διατηρήσουν ως ανώτατο όριο στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε γίνει στο Παρίσι το 2015.
1: <Το-> Όλα αυτά τα ευρήματα δείχνουν τη θεμελιώδη σημασία της χρήσης δορυφόρων για την παρακολούθηση των παγοκαλυμάτων και για την αξιολόγηση των μοντέλων που χρησιμοποιούνται, ώστε να προβλεφθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η διατήρηση αποστολών όπως η Cryosat 2 και Sentinels, καθώς και η διατήρηση του μακροπρόθεσμου αρχείου κλιματικών δεδομένων για τα παγοκαλύματα, είναι κρίσιμης σημασίας για τις επόμενες δεκαετίες, λέει ο επιστήμονας της ESA, Diego Fernandez.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα, το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπαλά βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια 95,5.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κοινός τόπος μεταξύ γονέων του νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και της Περιφέρειας για την εφαρμογή της εμβαλωματικής λύσης μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο με λεωφορεία της ιδιωτικής εταιρείας του Κώστα Μπολά. Τα δρομολόγια σύμφωνα με τον κύριο Μπολά ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όμως οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά τους, κάτι που βεβαίως είχαν ξεκαθαρίσει από χθες, σημειώνοντας ότι χωρίς συνοδό δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά, οπότε θα συνέχιζαν τις κινητοποίησεις τους. Σε παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας για τις μαθητικές μεταφορές, Στέλιος Καμπούρης, τόνισε ότι αν ο δεύτερος διαγωνισμός που περιλαμβάνει τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν καρποφορήσει, ενδεχομένως η Περιφέρεια δεν θα προχωρήσει σε τρίτο και θα εφαρμόσει τη λύση της επιδότησης των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών του στο σχολείο βάσει της νομοθεσίας. Η κατάληψη του σχολείου του Πυργίου συνεχίζεται σήμερα για τέταρτη ημέρα και αύριο οι γονείς ετοιμάζονται μαζί με εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν στις 9 το πρωί πορεία και συγκέντρωση στην περιφέρεια. Οι γονείς σήμερα διέψευσαν τον κύριο Μπολά στις δηλώσεις του ότι θα πηγαίνουν μικρά οχήματα 9 θέσεων για να μεταφέρουν τα παιδιά, λέγοντας ότι σήμερα από τα χωριά τους πέρασε λεωφορείο 50 θέσεων. Άγνωστο παραμένει εάν η αυριανή κινητοποίηση στην περιφέρεια θα δώσει κάποια λύση. Την κινητοποίηση χαιρετίζει και στηρίζει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, σημειώνοντας ότι το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών έχει προκηρύξει για αύριο 3 ώρες στάση εργασίας, 8 το πρωί με 11, για να μπορούν να συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί στην κινητοποίηση. Ως την καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας στην παραγωγή μαστίχας χαρακτήρισε τη φετινή ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος. Πρωτοβουλία του βουλευτή Χιουνότη Μηταράκη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το συντονισμό των εργασιών στο έργο του νέου τελωνίου και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέλιξή του. Τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε σήμερα στις 10 παραπέντε το πρωί στο ύψος της βόρειας εισόδου του αεροδρομίου Χ, όταν συγκρούστηκαν δύο ταχύ αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο ενώσεως με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος διεκομίστη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Άμεση ήταν η αντίδραση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ στην αναφορά του Περιφερειάρχη στο Ράδιο Αλήθεια ότι ενισχύθηκε από την περιφέρεια το ΚΤΕΛ Λέσβου για δωρεάν μεταφορά επιβατών, διότι υπήρξε σχετικό αίτημα, κάτι που ουδής έχει υποβάλει αποτυχίο. Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ κατέθεσε αίτημα για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησής τους με το αστικό ΚΤΕΛ. Διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα αναλάβει ενιαία οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς, μετέφερε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νικός Κουτσουράδης. Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Γιού του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, μόλις διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε επιχορήγηση στο Δήμο Χίου το ευτελές ποσό των 696 ευρώ από τα 33,6 εκατομμύρια έσοδα τέλη κρουαζιέρας που εισέπραξε το δημόσιο από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων το δεκάμηνο Ιουλίου 2025-Απριλίου 2026. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΟΕΟΠΗ απέστειλε η Επαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ, ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Με νέα κοινοβουλευτική ερώτηση, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης επανέρχεται προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την αδικαιολόγητη αδράνειά του στην επαναλειτουργία του δημόσιου κταίου Χίου. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 ηπείρους βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί μας στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που πραγματοποιείται έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο χώρο του εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Στο τηλέφωνο 22 710 23 550 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι μπορείτε να καλείτε για να κλείνετε το ραντεβού σας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Γουρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Πηλάδι, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ φιλοξενείται ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 6982 382 539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Παρασκευή 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπσολούτα» ρεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτε σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Επόμενη εκδήλωση είναι η μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες του. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Γεώργιο Σικούση 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη με αυτόν τον τίτλο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερου οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά. Εκκίνηση 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Ιώτα Χ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου την Παρασκευή 6.30 το απόγευμα εσπερινό. Στο Σάββατο το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργώντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκο με θεόρτιος εσπερινό στις 6.30 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικό, τιτάνα, στοχασμό, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Μητρόπολη Χίου ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο. Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητροπόλεως έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045. Το Χοροδιακό Σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπερλού. Πληροφορίες στο 6972-415-082. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 το απόγευμα στην Πλατεία Πλαστηρά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρη εντάσσεως τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 87%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. We'll be right back.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την Anthropic και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Την ίδια στιγμή που επικεφαλής Anthropic δεσμεύονταν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΕΕ ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε επιβράδυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης μέχρι να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο κανόνων ασφαλείας, η Anthropic ανακοίνωσε ότι ένα από τα μοντέλα της βοήθησε στην ανακάλυψη ενός νέου συστήματος ενζήμων με ιδιότητες που θυμίζουν μηχανισμούς της μεθόδου γονιδιακής επεξεργασίας.
1: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πρώτο αποτέλεσμα των ερευνητικών προσπαθειών της νεοφυγούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της βιολογίας και έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά την είδηση ότι η Anthropic έχει δημιουργήσει αθόρυβα ένα εργαστήριο βιολογικών πειραμάτων στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, καθώς η εταιρεία διευρύνει τις φιλοδοξίες της στις επιστήμες της ζωής και την έρευνα που σχετίζεται με φάρμακα.
0: Η εταιρεία δήλωσε ότι το κλόντ ανέλησε μεγάλες βάσεις δεδομένων DNA και εντόπισε ένα ασυνήθιστο σύστημα που βασίζεται σε μια αντίστροφη μεταγράφαση. Ένα ένζυμο που αντιγράφει RNA σε DNA.
1: Μεταγράφει ίσως.
0: Είναι η ελληνική μετάφραση του reverse transcriptase. Η Anthropic ονόμασε το σύστημα Array Associated Reverse Transcriptases, ART, δηλαδή αντίστροφες μεταγραφάσεις που σχετίζονται με συστοιχίες.
1: Η εταιρεία σημείωσε ότι παρόλο που η συγκεκριμένη αντίστροφη μεταγράφαση είχε εντοπιστεί σε προηγούμενες μελέτες, το κλόντ φαίνεται να ήταν το πρώτο που αναγνώρισε βασικά χαρακτηριστικά του ευρύτερου συστήματος, μεταξύ των οποίων μία συστοιχία μη κωδικών αλληλουχιών DNA και μία επιπλέον πρωτεΐνη άγνωστης λειτουργίας.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Τώρα είχαμε μία αποκάλυψη ότι η AI agent της OpenAI απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε Αυστραλιανό κυβερνητικό σύστημα. Αυτή η αποκάλυψη ήταν πολύ σοβαρή, όχι τόσο για όσα κατάφερε να αποσπάσει, αλλά για όσα έδειξε ότι μπορεί πλέον να κάνει αυτόνομα ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Δημόσια αρχεία που ανέλησαν ερευνητές της αμερικανικής μη κερδοσκοπικής TransClues δείχνουν ότι εκατοντάδες AI agents της OpenAI φαίνεται να επιχείρησαν επί μήνες να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα Αυστραλιανών κυβερνητικών φορέων, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους πληροφορίες για αποτυχημένες προσπάθειες, τεχνικές παράκαμψεις των εμποδίων και πιθανές ευπάθειες.
1: Εφόσον επιβεβαιωθεί πλήρως η σύνδεση των περιστατικών, οι ερευνητές εκτιμούν ότι πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση κατά την οποία αυτόνομοι AI agents χακάρουν κυβερνητικό σύστημα.
0: Το κρίσιμο στοιχείο βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν οι πράκτορες. Η αρχική αποστολή τους δεν ήταν προφανώς να επιτεθούν σε κυβερνητικές υποδομές. Στην περίπτωση αυτή πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με τις δαπάνες υγείας στο πλαίσιο εσωτερικής αξιολόγησης της OpenAI.
1: Όταν όμως συνάντησαν περιορισμούς πρόσβασης, δεν τους αντιμετώπισαν ως όριο που έπρεπε να σεβαστούν.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ABC, οι agents προσπάθησαν να παρακάμψουν μηχανισμούς ασφαλείας της Cloudflare, χρησιμοποίησαν διάφορα εργαλεία έτσι ώστε να το πετύχουν, ενώ επιχείρησαν ακόμη και να μαντέψουν ονόματα αρχείων προκειμένου να μάθουν να φτάσουν στις πληροφορίες που τους χρειάζονταν για να πετύχουν το σκοπό τους.
1: Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι φαίνεται να αντάλλασαν μεταξύ τους πληροφορίες για τις προσπάθειες και τις Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι φαίνεται να αντάλλασαν μεταξύ τους πληροφορίες για τις προσπάθειες και τις πιθανές λύσεις, χρησιμοποιώντας γερμανικό site προγραμματισμού για επικοινωνία, χωρίς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η OpenAI να γνωρίζει ότι συνέβαινε αυτό.
0: Σε μία μόνο περίπτωση, περίπου 12 agents φαίνεται να ανέφεραν κάποιο συγκεκριμένο οργανισμό περισσότερες από 300 φορές.
1: Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι απλώς ότι ένα έξυπνη, η τεχνητής νοημοσύνης μάλλον σύστημα μπήκε κάπου που δεν έπρεπε.
0: Είναι ότι φαίνεται να επέδειξε μια συμπεριφορά που μέχρι σήμερα συνδέονταν κυρίως με ανθρώπους που πραγματοποιούν κυβερνοεπιθέσεις. Επιμονή, αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών και προσαρμογή όταν ένας μηχανισμός άμυνας μπλοκάρει την αρχική προσπάθεια.
1: Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντωνι Αλμπανέζη, αποκάλυψε ότι η AI agent απέκτησε πρόσβαση τόσο σε δημόσια όσο και σε μη δημόσια αρχεία της βάσης στατιστικών δεδομένων αυτού του συστήματος και μπόρεσε ακόμη και να εγγράψει αρχεία στο σύστημα.
0: Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή στοιχεία ότι αποκτήθηκε πρόσβαση σε ατομικούς ιατρικούς φακέλους. Η OpenAI αναφέρει ότι οι πληροφορίες περιορίζονταν σε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία υγείας και εσωτερικά ονόματα αρχείων.
1: Υπό διερεύνηση βρίσκονται όμως πιθανές ενέργειες agents και σε άλλα κυβερνητικά συστήματα, μεταξύ των οποίων το Australian Institute of Health and Welfare, η Υπηρεσία Στατιστικών Εγκληματικότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας και το Υπουργείο Υγείας της Βικτόριας.
0: Οι δραστηριότητες αυτές δεν έχουν ακόμη επισήμως ταυτιστεί με την παραβίαση του Medicare. Πηγές με γνώση της Αυστραλιανής έρευνας, στις οποίες επικαλείται το ABC, θεωρούν ωστόσο ότι πιθανότατα συνδέονται.
1: Η OpenAI αναφέρει από την πλευρά της ότι μεγάλο μέρος της δραστηριότητας που περιγράφουν οι ερευνητές επικαλύπτεται με περιστατικά που ήδη εξετάζει στο πλαίσιο έρευνας για μη ευθυγραμμισμένη συμπεριφορά των μοντέλων της. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, αποκάλυψε ότι η πρόσβαση ήταν σε διάφορα αρχεία. Αλλά η δεύτερη μεγάλη κόκκινη σημαία είναι ότι η Αυστραλία δεν αποτελεί το μοναδικό περιστατικό.
0: Το άλλο είναι το περιστατικό του Ιουλίου, το οποίο το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά, με το Hanging Face, την πλατφόρμα Hanging Face, όπου εκεί υπάρχουν μια σειρά από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
1: Και έτσι θα έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε hacker που δεν είναι άνθρωποι.
0: Εδώ τώρα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες παραμέτρους. Η πρώτη είναι ότι μέχρι τώρα η ασφάλεια χτίζονταν με τη λογική ότι θα πάει να σου επιτεθεί, να προσπαθήσει να σου επιτεθεί ένας άνθρωπος. Αυτό αλλάζει, πλέον θα υπάρχουν και συστήματα που θα επιτίθενται, οπότε αυτό πρέπει να τονίσουμε διαφορετικά. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό και είναι το δεύτερο στοιχείο είναι στη δεύτερη περίπτωση την ευθύνη ποιος την έχει, γιατί σίγουρα δεν την έχει το σύστημα, έτσι. Διαφημίσεις και ξανά εδώ παρέα.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Το charm το ξέρεις?
0: Το charm
1: είναι, λέει, το νέο AI gadget της Meta, διάδοχος του smartphone.
0: Μάλιστα. Και τι τρέχει με αυτό το charm?
1: Αυτό το charm έχει τον Muse, έναν ψηφιακό βοηθό, με τον οποίο ο χρήστης επικοινωνεί με τις ψηφιακές υπηρεσίες του. Η εταιρεία έχει επεκτείνει αυτό το βοηθό στα έξυπνα γυαλιά της. Αυτά που φορά Άδωνης. Ή της Google είναι.
0: Όχι, της Meta.
1: Της Meta είναι.
0: Ναι,
1: εντάξει, γιατί τα μπερδεύω κιόλας. Και προσθέτει λειτουργίες ελέγχου υπολογιστή και διασυνδέσεις με επιχειρήσεις όπως η Walmart, η Best Buy και η Gap.
0: Στη λογική της Meta, ο χρήστης δεν θα χρειάζεται να ανοίγει εφαρμογές, να περιηγείται σε μενού ή να ξεκλειδώνει συνεχώς το τηλέφωνό του. Αντί γι' αυτό θα μπορεί να δίνει φωνητικές εντολές στον βοηθό για να κάνει αγορές, να κλείνει ραντεβού ή να ολοκληρώνει πρακτικές εργασίες.
1: Το charm σχεδιάζεται ως το μικρό, διαρκώς διαθέσιμο αντικείμενο που κάνει αυτή την αλληλεπίδραση πιο άμεση.
0: Η παρουσίαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια σε συσκευές σχεδιασμένες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Έξυπνα γυαλιά, φορετά pins, μικρές φορητές συσκευές, headsets εικονικής πραγματικότητας κτλ.
1: Κοινό ζητούμενο είναι όμως να βρεθεί η συσκευή που θα μετατοπίσει μέρος της καθημερινής ψηφιακής εμπειρίας από την οθόνη του κινητού σε πιο φυσικές, φωνητικές ή φορετές διεπαφές.
0: Η Meta έχει ήδη πετύχει μια πρώτη εμπορική διείσδυση με τα Ray-Ban Meta, που αναπτύχθηκαν μαζί με την Essilor Luxottica. Με το charm όμως
1: επιλέγει μια διαφορετική διαδρομή.
0: Όχι μια συσκευή που φοριέται στο πρόσωπο και βλέπει σε εισαγωγικά τον κόσμο, αλλά έναν μικρό προσωπικό κόμβο AI που ο χρήστης μπορεί να κρατά ή να τον έχει πάνω του.
1: Το βασικό στοίχημα δεν είναι μόνο τεχνικό, αλλά και εμπορικό. Θα θελήσουν οι καταναλωτές να προσθέσουν μια ακόμη συσκευή στην καθημερινότητά τους όταν έχουν ήδη ένα ισχυρό έξυπνο κινητό στην τσέπη τους?
0: Η ίδια η Meta αναγνωρίζει εμέσως αυτή την αβεβαιότητα. Παρά τη μεγάλη επένδυση της Silicon Valley, δεν έχει ακόμα αποδειχθεί ποια μορφή συσκευής, τα γυαλιά, τα ακουστικά, τι απ' όλα μπορεί να περάσει από την πρώιμη τεχνολογική περιέργεια στη μαζική χρήση.
1: Το Meta Charm είναι επομένως περισσότερο μία δήλωση στρατηγικής. Η Meta θέλει ο Muse να βρίσκεται παντού και να είναι προσβάσιμος χωρίς να μεσολαβεί απαραίτητα η κλασική οθόνη του τηλεφώνου. Βασικά θέλει η καθεμιά να μας ελέγξει για δικούς της λόγους, εμπορικούς.
0: Διαφημίσεις και πάλι εδώ παρέα.

0: Είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Verity 30, τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Η είδηση της εβδομάδας θα λέγαμε εδώ στη χώρα μας ή όχι?
0: Εντάξει, είναι μια σημαντική είδηση, τώρα δεν ξέρω πού να την κατατάξω, πάντως σίγουρα δεν είναι ευχάριστη.
1: Είναι ότι ένα μεγάλο ηλεκτρονικό, μια μεγάλη πλατφόρμα μάλλον που συγκεντρώνει μαγαζιά ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, χακαρίστηκε ένα μέρος της τουλάχιστον.
0: Το last mile της Scrooge είναι αυτό, έχουμε επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία, δεν υπάρχει κάτι εδώ που να μην μπορούμε να το πούμε.
1: Α, το λέμε δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Ωραία, τι είναι το last mile?
0: Είναι το κομμάτι που κάνει τις παραδόσεις, σαν ας δική της courier, ας πούμε.
1: Εξηγήσει ένας καθηγητής που είχαμε κάνει στο podcast.
0: Εκεί μας μιλούσε ο κ. Ζιμπίκης γενικά για το last mile.
1: Ναι, άρα το εφαρμόζει και ο Scrooge.
0: Ναι, η Scrooge το διεκπεραιώνει. Είναι η δική της διεκπεραίωση αυτού του κομματιού στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Χακαρίστηκε λοιπόν το Scrooge last mile και επηρεάστηκαν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα. Το περιστατικό ασφαλείας που αφορά τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας το ανακοίνωσε η ίδια η Scrooge Last Mile.
0: Όπως ενημερώνει η εταιρεία της πελάτης της, από το περιστατικό επηρεάστηκαν δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας.
1: Η ίδια διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών, στοιχεία πληρωμών ή διαπιστευτήρια, καθώς όπως αναφέρει τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στα συστήματά της και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το περιστατικό. Μα πώς δεν αποθηκεύονται, αφού σου λέει αποθήκευσε την κάρτα για μελλοντικές αγορές?
0: Το ότι στο λέει δεν σημαίνει ότι αποθηκεύσει το δικό της σύστημα. Μπορεί να έχει κάποιο άλλο τρόπο να το υλοποιεί. Αυτά συνήθως ελέγχονται. Δεν είναι, ισχυρίζει το καθένας ό,τι θέλει.
1: Η εταιρεία αναφέρει ακόμη ότι προχώρησε άμεσα στην αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
0: Παράλληλα, υφιστά την προσοχή των χρηστών σε μηνύματα ή επικοινωνίες που δεν προέρχονται από τα επίσημα κανάλια της εταιρείας, καθώς και σε ύποπτα email ή SMS που ενδέχεται να επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης.
1: Μέσω phishing, το ψάρεμα που λέμε. Για διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό, η εταιρεία παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

0: Και από την εταιρεία Scrooge πάμε στην Βρετανία.
1: Οι κατοίκοι του Λονδίνου μπορούν πλέον να καλέσουν για πρώτη φορά ένα αυτοοδηγούμενο ταξί για να πάνε στον προορισμό τους.
0: Οι διαδρομές με τα αυτόνομα οχήματα της μιας εταιρείας, δεν ξέρω πώς λέγεται, προστέθηκαν στην εφαρμογή της Uber.
1: Η κίνηση αυτή έρχεται μετά το τεράστιο ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει οι χρήστες της Uber για ρομποτικά ταξί.
0: 100.000 χρήστες της Uber έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία αυτόνομων ταξί, αλλά θα δυσκολεύονται να βρουν ένα, γιατί προς το παρόν έχουν αδειοδοτηθεί μόνο 15 αυτόνομα οχήματα.
1: Άρα λοιπόν είναι μια πραγματικότητα.
0: Το ζητάει ο κόσμος.
1: Στο Λονδίνο πλέον.
0: Ήτανε
1: αυτόνομα ταξί.
0: Έτοιμα και το κάνανε πράξη. Θα έλεγαν οι δικοί μας πολιτικοί.
1: Τα αυτοκίνητα θα εξακολουθούν να διαθέτουν αδειοδοτημένο οδηγό στη θέση του οδηγού, ο οποίος θα είναι έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο σε περίπτωση που χρειαστεί.
0: Συγγνώμη, δηλαδή το όχημα θα πηγαίνει χωρίς να το οδηγεί κάποιος, αλλά ο οδηγός θα είναι εκεί, απλά δεν θα οδηγεί.
1: Μπράβο. Αυτό ακριβώς.
0: Και τι θα κάνει. Θα βλέπει το άλλο που οδηγεί.
1: Θα περιμένει να σχολάσει λογικά.
0: Θα τον πάρει ο ύπνος.
1: Εύλογα τα ερωτήματά σου, αλλά δεν μπορώ να στα απαντήσω.
0: Εγώ θα κοιμόμουν 100%. Γι' αυτό δεν είμαι οδηγός, θα μου πεις.
1: Είμαι βέβαιος κι εγώ.
0: Τέλος πάντων, η σχετική υπηρεσία του Λονδίνου αδειοδότησε τον περασμένο μήνα την Uber και την Βρετανική Τεχνολογική Εταιρεία να χρησιμοποιούν ως οχήματα ιδιωτικής μίσθωσης τροποποιημένα Ford Mustang, μάλιστα, τα οποία θα εξακολουθούν να απαιτούν την παρουσία οδηγού ασφαλείας για την επίβλεψη της λειτουργίας τους.
1: Για να επιτραπεί η πλήρως αυτόνομη λειτουργία χωρίς οδηγό ασφαλείας, απαιτείται ξεχωριστή κυβερνητική διαδικασία έγκρισης από τη σχετική υπηρεσία.
0: Θεωρείται όμως απίθανο να δοθεί αυτή η έγκριση μέσα στη φετινή χρονιά? Όχι, όμως την επόμενη, από ό,τι εξυπακούεται.
1: Παρόλα αυτά, η έναρξη της υπηρεσίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο και επιτρέπει στην Uber να αποκτήσει προβάδισμα στον αγώνα μεταξύ των τεχνολογικών εταιριών για την εισαγωγή ταξί χωρίς οδηγό στο Λονδίνο, μια αγορά που θεωρείται κρίσιμη για μια ευρύτερη επέκταση της τεχνολογίας στην Ευρώπη.
0: Η εταιρεία που συνεργάζεται με την Uber ανήκει στην Google, όπως και η κινέζικη Baidu δοκιμάζουν μαζί τα δικά τους ρομποταξί στην Βρετανική πρωτεύουσα. Να σημειωθεί ότι πλήρως αυτόνομες υπηρεσίες ταξί χωρίς μάλιστα οδηγό ασφαλείας λειτουργούν ήδη σε πολλές πόλεις παγκοσμίως, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Κίνα, αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.

0: Και να κλείσουμε με τον Παρθενώνα.
1: Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αφισβητεί την ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι οι ανεπαίστες καμπύλες του Παρθενώνα σχεδιάστηκαν για να αντισταθμίζουν οπτικές ψευδεστήσεις που θα δημιουργούνταν αν ορισμένα στοιχεία του ναού ήταν απολύτως ευθύγραμμα.
0: Ο καθηγητής μαθηματικών Αλέν Γκοριελή εξέτασε μία προς μία αυτές τις υποτιθέμενες οπτικές διορθώσεις και χρησιμοποίησε μαθηματικά μοντέλα για να ελέγξει αν οι παραμορφώσεις που περιγράφονται στη σχετική θεωρία θα ήταν πράγματι ορατές.
1: Το συμπέρασμα του είναι εντυπωσιακό. Κατά την επιστημονική του εκτίμηση, οι οπτικές ψευδεστήσεις που υποτίθεται ότι θα εμφανίζονταν αν οι γραμμές του Παρθενώνα ήταν απολύτως ευθείες, είτε δεν τεκμηριώνονται, είτε θα ήταν τόσο ανεπαίσθητες ώστε δύσκολα θα γίνονταν αντιληπτές.
0: Η μελέτη του που δημοσιεύθηκε στο Royal Society Open Science δεν αποδεικνύει ποια ήταν η πραγματική πρόθεση των αρχιτεκτώνων του Παρθενώνα. Ο Γκοριελή υποστηρίζει όμως ότι η γνωστή εξήγηση για τις καμπύλες του μνημείου μπορεί να στηρίζεται σε μια λανθασμένη παραδοχή.
1: Ένα από τα χαρακτηριστικά που εξετάζει είναι ο στυλοβάτης, η βάση πάνω στην οποία πατούν οι κύονες. Οι πλευρές του δεν είναι απολύτως οριζόντιες, αλλά σχηματίζουν μια πολύ ήπια καμπύλη, με το κέντρο να βρίσκεται περίπου 6 εκατοστά ψηλότερα.
0: Σύμφωνα με την παραδοσιακή ερμηνεία, αν η βάση ήταν εντελώς ευθεία, το ανθρώπινο μάτι θα την αντιλαμβανόταν σαν να βυθίζεται ελαφρά στο κέντρο. Η ανύψωση του στυλοβάτη θα λειτουργούσε επομένως ως διόρθωση αυτής της οπτικής εντύπωσης.
1: Ο Γκοριελή λέει ότι δεν βρήκε πιστικά στοιχεία πως μία μακριά οριζόντια γραμμή δημιουργεί πράγματι τέτοια εντύπωση.
0: Μια δεύτερη εξήγηση συνδέει το φαινόμενο με τους κατακόρυφους κύονες και τη λεγόμενη ψευδέστηση Herring. Σε ένα δυσδιάστατο σχέδιο, δύο παράλληλες γραμμές μπορούν να φαίνονται καμπύλες όταν τέμνονται από άλλες γραμμές.
1: Ο μαθηματικός θεωρεί όμως ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν ταιριάζει στην περίπτωση του Παρθενώνα. Η ψευδέστηση αυτή είναι ισχυρότερη όταν οι γραμμές τέμνονται υπό οξύες γωνίες, ενώ οι κύονες του ναού είναι σχεδόν κατακόρυφοι. Επισημαίνει επίσης ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι η ίδια ψευδέστηση λειτουργεί με αντίστοιχο τρόπο σε ένα πραγματικό τρισδιάστατο χώρο.
0: Η μελέτη εξετάζει και την ενάταση, την ανεπαίσθητη δηλαδή διόγκωση των κυώνων.
1: Μία από τις γνωστές ερμηνείες θέλει αυτή την καμπύλωση να έχει επιλεγεί ώστε ένας απολύτως ευθύς κύωνας να μην φαίνεται λεπτότερος στο μέσο του.
0: Ο Γκοριελή υποστηρίζει ότι ούτε για αυτή την οπτική παραμόρφωση βρήκε επαρκή στοιχεία. Σημειώνει ακόμη ότι η διόγκωση στους κύωνες του Παρθενώνα φτάνει μόλις στα 18 χιλιοστά και εκτιμά ότι από τις συνήθεις αποστάσεις θέασης είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αντιληπτή.
1: Ο ίδιος δεν αφισβητεί φυσικά ότι οι καμπύλες αυτές υπάρχουν, αφισβητεί την εξήγηση ότι δημιουργήθηκαν ειδικά για να εξουδετερώσουν οπτικές ψευδεστήσεις.
0: Στη μελέτη του εξετάζει το ενδεχόμενο να υπήρχαν άλλοι λόγοι. Η ελαφριά καμπύλη του στυλοβάτη, για παράδειγμα, θα μπορούσε να διευκολύνει την απορροή του νερού και να εμποδίζει τη συγκέντρωσή του στην επιφάνεια. Οι καμπύλες των κυώνων θα μπορούσαν επίσης να αποτελούν αισθητική επιλογή, επειδή οι αρχαίοι Έλληνες τις θεωρούσαν πιο αρμονικές ή πιο φυσικές.
1: Και με αυτή την είδηση, άλλο ένα ψηφιακό Αιγαίο ολοκληρώθηκε.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
1: Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
4: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
4: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Βαδία ξεκινήσαμε.
1: Που μιλάνε για τι άλλο, για ναυτικούς, καθότι σήμερα 24 Σεπτεμβρίου του 2026 είναι η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Και ναυτιλία χωρίς ναυτικούς δεν γίνεται.
0: Καλημέρα, καλημέρα στους ναυτικούς μας σε όλο τον κόσμο. Και σε όλους τους παράγοντες της ναυτιλίας, δεν είναι μόνο οι ναυτικοί, είναι και οι υποπλιστές, είναι και τα γραφεία, είναι και τα πληρώματα. Τα
1: ναι, αλλά το υπάρχει μόνο ένα.
0: Ναι, ακριβώς, είναι οι άνθρωποι.
1: Αν και σε λίγο, εντάξει, μπορεί να πηγαίνουν και μόνο τους τα πλοία.
0: Και εξάλλου, με χαρά είδαμε και ακούσαμε ότι ο Πρωθυπουργός μας αναφέρθηκε σε αυτό ακριβώς.
1: Ποιο?
0: Στο θέμα της ναυτιλίας, εν ώψη της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ.
1: Κόμμα στο Αμερικά είναι.
0: Ναι, θυμίζοντας ότι οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι διακινούν
1: το παγκόσμιο εμπόριο.
0: Ειδική λοιπόν, καλημέρα σήμερα στους ναυτικούς, και τη λέμε κάθε μέρα εμείς.
1: Οσίου Κόπριου.
0: Ωραία, ρε, πια Κόπριου, Μυρτιδιώτησα είναι σήμερα.
1: Είναι και Παναγία της Μυρτιδιωτήσης, χρόνια πολλά στη Θέκλα, τη Μυρσίνη και την Μυρτό, χρόνια πολλά στη Μυρτούλα που παίζει πικ πονγκ, είναι και στην Εθνική Ομάδα Κορασίδων.
0: Μπράβο της. Το θαύμα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, η οποία καλείται έτσι διότι η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε στην τοποθεσία Μυρτίδα των Κυθύρων.
1: Α.
0: Από τα Κύθυρα λοιπόν μας
1: έρχεται. Από τα Κύθυρα, αυτό, ναι, μάλιστα. Ακριβώς.
0: Είναι και μεγάλη γιορτή στην χρωμοδαστήρη σήμερα εκεί της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στο Μπροντάδο.
1: Στο Μερσινίδη.
0: Στο Μερσινίδη, ναι. Ο Μερσινίδη την τελευταία φορά που είχα πάει ήταν στη θέση του.
1: Εντάξει, τσουλάει, αλλά όχι γρήγορα.
0: Ναι.
1: Πάει αργά.
0: Πάει λίγο.
1: Σαν τα έργα ένα πράγμα.
0: Ναι, και ακριβώς. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το στείλουμε το μαστή πιο γρήγορα. Αλλά τώρα με κατόπιν μελετών έχουν όλα αυτά γίνονται. Τα υλικά που παίρνουν από πάνω, το αδειάζουν.
1: Από κάτω. Από αριστερά, από δεξιά.
0: Όπου θες δηλαδή.
1: Τώρα θα φτιάξουμε και το δρόμο. Που...
0: Παναγία είναι, ας κάνει το θαύμα. Τι, ας μην είσαι σταθερή στη θέση της.
1: Κάθε μέρα κάνει θαύμα από την ώρα που περνάει κόσμος με αυτοκίνητα και δεν πέφτουν οι βράχοι στο κεφάλι τους.
0: Είναι και αυτό που το πας. Αυτό απέ, αλλά αυτό το έργο θα, όσον ούπο, θα ολοκληρωθεί.
1: Θα ξεκινήσει.
0: Η μελέτη.
1: Μελέτη, μελέτη έγινε νομίζω.
0: Έγινε η μελέτη. Ας και να γίνει άλλη μια μωρέ.
1: Είναι να ξεκινήσει.
0: Να γίνει καλά.
1: Να ξεκινήσει. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε. Δηλαδή κάναμε τη μελέτη για να φτιάξουμε αυτό το δρόμο, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα στέλνουμε τον κόσμο.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα το μελετήσουμε και θα αποφανθούμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, καλημέρα αδέλφια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Τι έγινε. Μπήκαν τα λεωφορεία.
0: Θα επικοινωνήσουμε με τους κατοίκους εκεί των δύο χώρων. Τέταρτη μέρα συνεχίζουν την κινητοποίηση.
1: Μα αφού ο Περιφερειάρχης μας υποσχέθηκε ότι σήμερα τα παιδάκια πάνε κανονικά.
0: Μπορεί να έχουν πάει.
1: Και να μην το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Η περαστική συγκοινωνία μπήκε.
0: Μας είπε ότι.
1: Και αυτή, όπου να είναι, μπαίνει.
0: Είναι θέμα.
1: Ωρών, μερών.
0: Όχι.
1: Μηνών.
0: Σήμερα,
1: ετών.
0: Είπε σήμερα, αύριο μεθαύριο.
1: Α.
0: Δηλαδή σήμερα, αύριο μεθαύριο.
1: Πάντως διανύουμε την 409η ημέρα.
0: 409 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία το νησί. Λοιπόν. Εννοείται σήμερα ότι αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι η 21η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ήδη ο Πρωθυπουργός συμμετέχει σε κάτι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές. Αυτό το οποίο φαίνεται να κυριαρχεί, παιδιά, σε όλο τον κόσμο είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά εκεί, αλλά εντάξει, μου πεις πού δεν είναι σοβαρά.
1: Εκεί όμως, για ακόμη μια φορά, τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Έχουμε φτάσει στο σημείο, οι εταιρείες που αναπτύσσουν όλα αυτά τα προϊόντα με την τεχνητή νοημοσύνη να ζητούν να πάρθουν μέτρα. Ζητούν να τους βάλουν φρένο.
0: Παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, κατά τα άλλα η επικαιρότητα κινείται στην υπόθεση Μαζονάκη. Ακόμα θα το κάνουν λύσα, θα το λυσάξουν, θα το κάνουν όχι.
1: Κάτσε, και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στα 40.
0: Ούσα ακόμα. Αν δεν προκύψει κάτι άλλο, θα το λυσάξουν μέχρι τέλους.
1: Πώς έχει και άλλα, απλά εκεί δίνουμε σημασία. Όχι πως δεν έχει.
0: Εντάξει, παιδιά. Τα είπαμε αυτά. Η βλακεία είναι ανίκητη. Όσο θα υπάρχει αυτό, θα υπάρχουν και επενδυτές σε διάφορους χώρους υγείας, παιδείας. Δεν υπάρχουν. Αυτό δεν αποφεύγεται δηλαδή.

0: σαν σήμερα το 1924 παρακαλούμε.
1: Δύο χρόνια δηλαδή μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
0: Ναι, 1924 το αδιαχώρητο στον Άγιο Γιώργη Σικούση. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού συγκεντρωμένοι, διότι γίνεται στο κοινοτικό σχολείο η τελετή εγγενείων του τηλεφώνου της κοινότητας.
1: Τι λες?
0: Μπήκε τηλέφωνο και μαζεύτηκε όλο το χωριό να πάρει μέρος εκεί στην τελετή. Εντάξει.
1: Σαν σήμερα το 1828, δηλαδή πριν από 200 χρόνια σχεδόν, ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και στη Σύρο. Τώρα εμείς τα ταχυδρομεία τα κλείνουμε. Τα κλείνουμε, εντάξει. 200 χρόνια δεν ξανά καλά είναι. Τεχνολογία.
0: Και πολύ τους ήταν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ελάτε να προσπαθήσουμε σήμερα. Σήμερα θα γίνει προσπάθεια.
1: Για ποια δουλειά?
0: Να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Α, ωραία. Να ξεκινήσω λοιπόν που να πάμε την Κυριακή.
0: Την Κυριακή, ρε, σήμερα έχουμε Πέμπτη, ρε.
1: Εντάξει, από τώρα έπρεπε να κλείσει τραπέζι.
0: Α, μα είναι για φαΐ μέσα.
1: Για φαΐ. Ασιατικός μεσημεριανός μπουφές.
0: Ασιατικός.
1: Ασιατικός, με να φας σούσι.
0: Δεν γίνεται να πάρω κάτι άλλο εγώ
1: δηλαδή. Αφού έχουν ασιατικό μεσημεριανό μπουφέ.
0: Πού?
1: Στο Golden Sun.
0: Ναι.
1: Και αυτή την Κυριακή και την επόμενη από την 1.30 το μεσημέρι, 2271-032-080, κλείνετε το τραπέζι σας και πάτε και απολαμβάνετε
0: ασιατική κουζίνα.
1: Ναι, ασιατική κουζίνα.
0: Έτσι.
1: Έχεις φάει ποτέ? Κοίταξε, εγώ αυθεντική που είχα φάει δεν μ' άρεσε. Αλλά όταν την κάνουμε αλλά ελληνικά.
0: Άμα την κάνεις αλλά τούρκα.
1: Ναι, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται.
0: Λοιπόν, κάντε αυτό. Είναι μια εμπειρία είναι και εξάλλου συνδυάζεται και ένα μπανάκι εκεί ωραίο. Η θάλασσα, η θάλασσα είναι πανέμορφη.
1: Στην πισίνα.
0: Χθες ήμουν τρισευτυχισμένος στο Μεγαλημιώνα. Δεν υπήρχε ψυχή, κανένας άνθρωπος.
1: Καλέ.
0: Όλοι την κάνανε. Ρε, εσύ,
1: 18 με 25 λίγο.
0: Βράζει η θάλασσα.
1: Άσε μας καλέ. Απ' έξω.
0: Λοιπόν, θα τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα, είπαμε.
1: Χαμηλές για την εποχή και σήμερα και αύριο η θερμοκρασία.
0: Αυτή είναι η σειρά, είναι η θερμοκρασία. Δεν θα βρέξει, τέρμα πια, αυτό ήταν.
1: Βροχή δεν βλέπω στον ορίζοντα.
0: Μπράβο, μπράβο, είπε και ο κύριος Τούμπος.
1: Δεν μας έκανε ζημιά, έτσι.
0: Ότι όχι, δεν έκανε ζημιά και έκανε καλό και στις ελιές.
1: Α, έχουμε και ελιές. Κάτι τις.
0: Νομίζω ότι για να μην πάμε πάλι τη γκρίνια και τη φαουδιά, θα πάμε και σε αυτήν αναγκαστικά. Εχθές ο Τούμπος, ο πρόεδρος της Ένωσης, μας έδωσε την καλύτερη είδηση, η οποία καλά είναι να μην την περάσουμε στα ψηλά. Δεν είναι τώρα αυτό που λέμε βάσιμες πληροφορίες, είναι αυτό που λέμε χειροπιαστά πράγματα πλέον. Φαίνεται ότι θα έχουμε φέτος, μην κάνει καμία στραβή, ο Θεός να έχει το χεράκι του πάντα πάνω.
1: Τώρα το με τη μεγάλη ποσότητα δεν έχουμε μαζέψει.
0: Ναι, θα έχουμε τη ρεκόρ
1: παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι και τώρα που μιλάμε
0: στη μαστιχά.
1: Εμείς με τη Βαγγελιό που πήγαμε στα νότια προχθές στο Πυργί,
0: ναι.
1: Είχε φρέσκο ασπροχωματισμένα,
0: ναι, ακόμα,
1: χωράφια, γιατί ακόμη κεντάνε.
0: Λοιπόν, είναι νομίζω η καλύτερη είδηση που μπορούμε να έχουμε. Όπως και άλλη μια καλή είδηση που έχουμε είναι το Διεθνές Συνέδριο για την Ναυτιλία, το οποίο γίνεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συγκεντρώνει άρα πολύ κόσμο. Μεγάλη προσωπικότητα στον χώρο της ναυτιλίας, μεταξύ αυτών και υφυπουργός ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Έχει και εκπρόσωπο του Υπουργείου, αλλά οι Κύπροι έχουν το ανώτατο που θα μπορούσαν να
1: έχουν. Σωστά, εξάλλου οι Κύπροι έχουν κάνει ιδιωτικές ακαδημίες, λοιπόν, δεν περιμένουν εμάς.
0: Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα δύο σημαντικά θέματα, πριν πιάσουμε την κρίνια, θα πρέπει να τα βάλουμε στην ατζέντα μας.
1: Ατζέντα. Ξένη λέξη.
0: Ναι, δεν πειράζει, στον κατάλογο. Τεμπεσίρι, το τεμπεσίρι μας.
1: Και αυτό ξένο.
0: Και αυτό ξένο είναι. Λοιπόν, η γλώσσα μας είναι πολύ πλούσια και εισάγει και ξένες λέξεις και έτσι ενσωματώνει.
1: Α, ναι. Α, τώρα έτσι λες.
0: Ναι. Αυτό δεν σημαίνει. Αυτό δεν σημαίνει να λέμε πας σε οτιδήποτε κάνουμε.
1: Αυτό το λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Το θυμίζει τώρα το. Α, ο Πρωθυπουργός είναι και πολύ.
1: Το Χίο Πάσα εντωμεταξύ είναι και τον Οκτώβριο,
0: είναι και
1: νομίζω.
0: Πολύ γλωσσό, όψο Τζίπρα. Είναι πολύ γλωσσό.
1: Τι, εκτός από αγγλικά, τι άλλο μιλάει.
0: Ποιος?
1: Μιλάει και γαλλικά. Ο Μιτσό.
0: Άπτιστα.
1: Γαλλικά.
0: Και γερμανικά.
1: Αχ, να τον ακούσω.
0: Και γερμανικά. Πάρτε να τον ακούσει. Μπούγκλα.
1: Γαλλικά.
0: Μπούγκλα, ρε τον. Και γερμανικά. Και γερμανικά.
1: Το λοιπόν, α κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό.
0: Γιατί μετά τα βάλαμε σε μια σειρά τα πράγματα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
12: Καλημέρα στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που ακούει από ραδιόφωνο, τηλεοράσεις, κινητά όπου εκπέμπουν τα RGNA και μεταφέρεται η φωνή εδώ. Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα τα βάλουμε σε μια σειρά.
10: Λοιπόν, είχαμε καταρχάς χθες τέτοια ώρα τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, να μιλάει εδώ στο Ράδιο Αλήθεια και να υπόσχεται ότι από σήμερα θα έχει λυθεί το θέμα μεταφοράς των μαθητών της Νότιας Χίου στο σχολικό κέντρο Πυργίου, καταρχάς, γιατί έχουμε και αλλού προβλήματα τελικά.
12: Μας είπε λοιπόν ότι σήμερα θα έχει λυθεί.
10: Ναι.
12: Δεύτερον, έχουμε μια κινητοποίηση η οποία έχει προαναγγελθεί για αύριο.
10: Αφού σήμερα έχει λυθεί, γιατί έχει προαναγγελθεί?
12: Δεν ξέρω, δεν θα μας τα πει η εκπρόσωπος των γονέων.
10: Σωστό και αυτό.
12: Που την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, η κυρία Νίκα Αντωνίου. Έχει προαναγγελθεί 9 η ώρα. Που εκτός από τους κατοίκους των Πυργίου και περιχώρων κλπ. Θα συμμετάσχουν με ανακοίνωσή τους και οι γονείς των ενήτων, γιατί και αυτοί έχουν πρόβλημα.
10: Της Καλλιμασιάς.
12: Δεν άκουσα για Καλλιμασιά.
10: Και
12: επίσης ανακοινώσεις έχουν εκδώσει το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ και ο Σύλλογος Δασκάλων, που λένε και αυτοί με αίτημα να υπάρξει παντού σχολική μετακίνηση των παιδιών, θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση αύριο.
10: Που θα γίνει στην Περιφέρεια, στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου.
12: Ακριβώς, 9 η ώρα. Καλημέρα, κυρία Ανίκα Αντωνίου.
13: Καλημέρα. Εμείς είμαστε τέταρτη μέρα κατάληψη σήμερα.
10: Μα δεν μπήκε τελικά το λεωφορείο?
12: Το γνωρίζουμε αυτό.
13: Τα λεωφορεία μπήκανε χωρίς συνοδούς. Αυτό που κυκλοφορούσε από χθες, ότι θα υπάρχουν συνοδοί στα λεωφορεία και ότι ο Περιφερειάρχης έχει μιλήσει με τον ιδιοκτήτη της ιδιωτικής εταιρείας και ότι ο ιδιοκτήτης της ιδιωτικής εταιρείας θα βάλει συνοδούς, είναι ένα θέμα. Εμείς ξέραμε από προχθές και επιβεβαιώσαμε και χθες το πρωί στις 11 από την ιδιωτική εταιρεία ότι δεν αναλαμβάνει να βάλει συνοδούς.
14: Ναι. Άρα κανένα σήμερα...
13: παιδί δεν μπήκε μέσα στο λεωφορείο σήμερα.
14: Αυτό,
13: δεν
14: το
13: θα μπει κανένα παιδί απολύτως. Εμείς αύριο, επειδή άκουσα που είπατε για την Καλλιμαθιά, η Καλλιμαθιά συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα για να πάρει αποφάσεις. Ήρθα εκπρόσωπος της Καλλιμαθιάς εδώ στο σχολείο το πρωί.
14: Έχουν και εκείνοι προβλήματα.
13: Έχουν και εκείνοι προβλήματα, φυσικά.
14: Α, μάλιστα.
12: Μάλιστα.
13: Μα τα 208 παιδιά κάπου πρέπει να διαμοιραστούν. Είναι διαμοιρασμένα σε διάφορα σχολεία.
14: 208 μαθητές δηλαδή της Νότιας Χίου δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο τους.
13: Ακριβώς.
14: Είτε πρωτοβάθμιας είτε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
13: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε πει είναι 4 παιδιά από το γυμνάσιο της Καλαμωτής, είναι 9 παιδιά από τα Νένιτα, είναι Καλλιμαθιά και είναι και σε άλλα σχολεία από ό,τι καταλαβαίνουμε.
12: Κυρία Αντωνίου, για να το διευκρινίσουμε για άλλη μια φορά. Όταν λέμε σχολικό λεωφορείο και μεταφορά μαθητών, είναι πάει πακέτο ο οδηγός και ο συνοδός. Είναι έτσι?
13: Εννοείται, εννοείται. Ναι. Δεν μπορούν να μπαίνουν μικρά παιδάκια. Τα παιδάκια 4, 5, 6 και 7 χρονών δεν είναι παιδάκια τα οποία μπορούν να διαχειριστούν μια συνθήκη μόνα τους μέσα σε ένα πούλμα.
12: Ωραία.
14: Ναι, μετά, συγγνώμη, πριν που γινόταν μεταξύ, πώς γινόταν η μετακίνηση?
13: Το ταξί πέρναγε έξω από την πόρτα του κάθε παιδιού.
14: Ναι.
13: Έβγαινε ο οδηγός του ταξί, έβαζε το παιδί μέσα, του πέρναγε την ζώνη.
14: Ναι.
13: Έκλεινε το αυτοκίνητο και έμπαινε στη θέση του και έσχονα στο σχολείο με ασφάλεια. Ο ίδιος ταξιδής άνοιγε την πόρτα και έβγαζε, αποβίβαζε τα παιδιά στην σχολική
12: αφή.
13: Με τον ίδιο τρόπο γινόταν και η επιστροφή στο σπίτι. Δεν χρειαζόταν οι γονείς ή οι δασκάλοι να βγουν έξω.
12: Λοιπόν.
14: Άρα έκανε, ας το πούμε, τη δουλειά του συνοδού ο ίδιος ο αυτοκινητιστής.
13: Φυσικά και σε ένα πολύ μικρότερο κουβούκλιο το οποίο ήταν ελεγχόμενο.
12: Καλά, και γίνεται και με ταξιτζίδες που ξέρετε και λοιπά, είναι χωριανοί σας, τα καταλαβαίνουμε αυτά. Εξάλλου η νομοθεσία το προβλέπει αυτό. Λέει ότι ο οδηγός ταξί είναι ταυτόχρονα και συνοδός.
13: Επίσης η νομοθεσία απαιτεί να υπάρχει συνοδός μέσα στα σχολικά.
12: Στο λεωφορείο. Στο λεωφορείο λοιπόν απαιτεί. Άρα λοιπόν, είναι σαν να λέμε τώρα, η περιφέρεια δρομολόγησε λεωφορεία.
14: Το
13: πλέον. Αλλά
12: δεν έχει οδηγό. Δηλαδή είναι ένα.
14: Συνοδό.
12: Όχι, το λέω γιατί είναι σαν να βάλαμε λεωφορείο, αλλά χωρίς οδηγό. Αυτό κάναμε τώρα. Δηλαδή ο οδηγός.
13: Ουσιαστικά μπήκε ένα λεωφορείο για να μας ρίξουν το τυράκι.
14: Το οποίο έκανε τελικά κανονικά το δρομολόγιο, δηλαδή πέρασε και.
13: Άδειο.
14: Α, μάλιστα. Πέρασε πάντως.
13: Κανένα παιδί. Άδειο. Άδειο. Εγώ ήμουν εδώ. Εκπρόσωποι του συλλόγου ήταν από τις 7 και 4 στο σχολείο. Μπήκε, έφτασε στο σχολείο, δεν σταμάτησε καν. Ήταν άδειο.
12: Τι θα γίνει λοιπόν τώρα με τους συνοδούς, έτσι?
13: Αυτό είναι. Πέρασε μάλιστα από χωριά και μπορούσε να μπει το ένα αδελφάκι, το άλλο δεν μπορούσε να μπει μέσα.
14: Και δεν μπήκε κανένα τελικά?
13: Κανένα παιδάκι. Αφού η μητέρα ήταν αναγκασμένη να έρθει με το αυτοκίνητό της μέχρι το σχολείο, δωρονάδωρο να περιμένει στη στάση να της πάρουν το ένα παιδί και μετά να μπει στο αυτοκίνητο να φέρει το άλλο παιδί στο σχολείο.
14: Δηλαδή,
13: κάπου κοροϊδευόμαστε πραγματικά, αλλά την έχουμε ζήσει αυτή την ταινία το 2023.
12: Μάλιστα. Εσείς πάντως είστε αποφασισμένοι να κάνετε κινητοποίηση αύριο, αφού το θέμα είναι άλλο.
13: Αύριο θα κάνουμε ειρηνική διαδήλωση έξω από την περιφέρεια. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι φορείς. Δεχόμαστε καθημερινά μηνύματα και τηλέφωνα. Είναι μια συνθήκη που πρέπει να βρει λύση και δεν πρέπει να βρει λύση τώρα, αυτή την εβδομάδα, σε 10 μέρες για 5 μήνες. Πρέπει να βρεθεί λύση. Είναι αστείο γελίο.
12: Ένα λεπτό τώρα, μισό λεπτό. Είναι αστείο γελίο. Ποιος πρέπει να βάλει το συνοδό τώρα?
13: Κοιτάξτε να δείτε, όσο ήταν τα ΚΤΕΛ, επειδή υπήρχε η αποζημίωση, τα ΚΤΕΛ βάζαν το συνοδό. Τώρα στην παρούσα φάση που είναι μία απευθείας ανάθεση ορισμένων ημερών, αυτό είναι το άλλο, η άλλη παγίδα που υπάρχει εδώ πέρα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 10-15 μέρες.
14: Επειδή ξαναγίνεται ο διαγωνισμός, λέτε.
13: Ναι. Θα πάνε οι οδηγοί ταξί.
12: Δηλαδή.
13: Θα καλυφθεί το κενό που θα υπάρξει ανάμεσα στη μία ανάθεση και στην άλλη. Θα υπάρξει διαγωνισμός ολοκληρωμένος. Θα βγει αποτέλεσμα. θα συνεχιστεί το λεωφορείο το ιδιωτικό σε περίπτωση που δεν υπάρξει συνεννόηση με τους οδηγούς των ταξί. Πολλά θα μαζεμένα.
14: Μισό λεπτό, στην επικοινωνία σας με την ιδιωτική εταιρεία, όταν θέσατε το θέμα των συνοδών, τι σας είπαν, ότι δεν αποζημιώνεται γι' αυτό?
13: Όχι, όχι, ότι δεν έχουν αυτοί καμία ευθύνη. Και μπορώ να το σκεφτώ κιόλας ότι μπορεί να μην έχουν κάποια ευθύνη. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει μέσα από τον φορέα ο οποίος χρηματοδοτεί αυτή τη συνθήκη.
14: Αυτό λέω,
13: είτε λέγεται κράτος, είτε λέγεται κυβέρνηση, είτε λέγεται περιφέρεια, είτε δεν ξέρω εγώ πώς λέγεται.
15: Κυρία Αντωνίου, εχθές μας το είπε ξεκάθαρα ο εκπρόσωπος του ΚΤΕΛ που κάνουν δρομολόγια μαθητικά. Λέει, μέσα στη συμφωνία
14: είναι και ο
15: συνοδός. Εμείς λέει, παίρνουμε το συνοδό,
14: ναι,
15: εμείς το πληρώνουμε.
14: Λέω, αυτό λέω. Τώρα στην ιδιωτική εταιρεία δεν δίνουν προφανώς έξτρα χρήματα για το συνοδό.
13: Ή δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτικό, επειδή υπάρχει απευθείας ανάθεση ορισμένου χρόνου.
14: Να έχει συνοδό.
13: Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, πια ψάχνουμε και τους νόμους. Έχουμε γίνει νομικοί το τελευταίο τριήμερο όλοι.
14: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι δεν λύνεται το πρόβλημα.
15: Τέταρτη μέρα χωρίς...
13: Εγώ θέλω να ακούσει ο κόσμος, και είναι πολύ σημαντικό, και ξέρω ότι το καταλαβαίνει ο κόσμος εκεί έξω, ότι ουσιαστικά μην ακούνε ότι έχει μπει λεωφορείο. Δεν έχει. Είναι σαν να μην έχει μπει λεωφορείο.
15: Μα το καταλάβαμε, κυρία Αντωνίου. Γι' αυτό είπα, μπήκε λεωφορείο χωρίς οδηγό. Αυτό το πράγμα είναι. Ο οδηγός πάει πακέτο με τον... Εκτός αν αλλάξει η νομοθεσία. Η νομοθεσία είναι σαφέστατη. Πρέπει να υπάρχει.
13: Όχι, γιατί πάμε με την νομοθεσία και την νομοθεσία στο χέρι σε όλα. Δηλαδή μας κουνάνε κάτι χαρτιά του νόμου. Αλλά παρανομούν εκεί που δεν μπορούν να καλύψουν την ανάγκη.
14: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας.
15: Καλημέρα.
13: Να είστε καλά, να είστε καλά.
14: Καλημέρα. Όμορφα.
12: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει ο κύριος, ποιος στην περιφέρεια, ο κύριος Καμπούρης νομίζω, ο Στέλιος, ο οποίος... Εγώ το
14: άρα είπα, η λύση του γρήγορα βρίσκομαι κάποιον
12: ιδιαίτερη εκτίμηση, γιατί
14: και του κάνουμε ανάθεση
12: τα παιδιά,
14: να κάνει τα δρομολόγια, ήταν τελικά...
12: Δεν ξέρω.
14: Αυτό αποδεικνύεται.
12: Πείτε μας τι να πούμε. Εδώ ο Περιφερειάρχης βγαίνει, αύριο θα βάλει λεωφορεία. Συνοδούς, θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, πείτε μας τι θα κάνετε, ρε παιδιά. Μα έχουμε ένα σχολείο και δεν είναι ένα σχολείο. Τώρα μαζεύονται κι άλλα. Μαζεύονται και η Καλαμωτή, η Καλυμασιά.
14: Τα Νένιτα.
12: Μαζεύονται τα Νένιτα.
14: 208 μαθητές.
12: Λοιπόν, Λοιπόν, είδατε, μπαίνουμε σε μια σειρά.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
10: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
11: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Χίος 8 και 35 από τα λεπτά. 8-19-19 19, το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου. Είπαμε σήμερα θα τα πάμε εμείς μια σειρά τα πράγματα.
1: Δεν θέλεις να ξεκινήσουμε τώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, ελάτε να οργανωθούμε λοιπόν. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Μπολάς.
1: Κώστας Μπολάς.
0: Κώστας Μπολάς, ο οποίος είναι ο
1: ιδιοκτήτης του Canaris Tours, που έχει με απευθείας ανάθεση αναλάβει για κάποιες μέρες τα σχολικά δρομολόγια της Νότιας Χίου. Καλά τα λέμε, κύριε Μπολά?
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Και, ωραία. Και στην άλλη γραμμή είναι ο Στέκης ο Καμπούρης.
1: Σύμβουλος για θέματα μεταφορών μαθητών, έτσι δεν είναι, κύριε Καμπούρη?
3: Καλημέρα και από εμένα.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ θέλω να το πω αυτό προλογικά, ότι ο Κώστας ο Μπολάς είναι ένας καλός επαγγελματίας και ο Στέλιος ο Καμπούρης είναι ένας καλός δάσκαλος που αγαπάει τα παιδιά και την εκπαίδευση. Αυτά θέλω να τα καταθέσω. Και άρα πρέπει λοιπόν να λύσουμε το πρόβλημα. Πάμε λοιπόν. Είχαμε μείνει στο ότι ο κ. Περιφερειάρχης είπε θα μπουν δρομολόγια σήμερα. Από την άλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Νέων, τι είναι και των κηδεμόνων του Πυριού, μας
1: λέει. Σύμφωνα με την νομοθεσία.
0: Λέει δεν υπάρχουν συνοδοί.
1: Όπως μας ενημερώνουν, ο συνοδός είναι υποχρεωτικός σε νηπιαγωγεία και σε δημοτικά, αν το λεωφορείο έχει παιδιά πρώτης και δευτέρας τάξης. Αν είναι από τρίτη τάξη και πάνω τα παιδιά, δεν έχει υποχρέωση συνοδού το λεωφορείο.
0: Πάμε με τη σειρά λοιπόν. Κύριε Μπολά, πέστε μας τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Λοιπόν, εμείς καταρχάς δεν κάναμε σύμβαση. Απλώς η περιφέρεια ζήτησε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει νομιμότητα, δηλαδή, γιατί επικαλούμαστε την νομιμότητα. Η νομιμότητα είναι ότι ο διαγωνισμός βγήκε άγωνος, που σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία. Το λέω αυτό διότι πολλοί από τους φορείς, κάποιους φορείς παραδείγματος χάρη, βγαίνουν και λένε ότι πρέπει η περιφέρεια να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο, το οποίο όλα αυτά είναι παράτυπα. Έτσι. Εγώ δηλαδή σαν επιχείρηση, εγώ δεν τα πληρωθώ. Δεν μπορεί να πληρωθώ από τη στιγμή που δεν υπάρχει. Το λέω για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου.
0: Άρα εσείς πάτε,
1: εσείς κάνετε εξυπηρέτηση δηλαδή.
0: Πάτε τώρα να βοηθήσει.
2: Δεν είμαι και περιφέρεια βέβαια για να κάνω το δικηγόρο της περιφέρειας, αλλά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, να τα αξιολογήσει ο κόσμος. Και από εκεί και πέρα ο καθένας πάρει μόνος. Εγώ πήρα χτες την εντολή να κάνουμε αυτά τα τρεις μεταφορές στο Δημοτικό Πυργείο. Ένα αυτοκίνητο από την Ελλάδα, ένα αυτοκίνητο από τα Αρμόγια και ένα αυτοκίνητο από τα Μιστά.
0: Άρα εσείς τώρα πάτε να εξυπηρετήσετε χωρίς πληρωμή, αυτό μας λέτε.
2: Πώς θα πληρωθώ, κύριε Τζούμα, που ξέρετε, είσαστε στην πιάτσα. Πώς θα πληρωθώ, αν δεν υπάρχει σύμβαση?
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Μήπως με τη σύμβαση, με τη σύμβαση των υπεραστικών?
2: Δεν υπάρχει σύμβαση. Η σύμβαση των υπεραστικών είναι για γραμμές, είναι για άλλο είδους.
0: Άλλο πράγμα είναι. Άλλο πράγμα.
2: Ενώ δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το αναφέρω όμως ως ένα γεγονός για να ξέρει ο κόσμος το τι γίνεται.
0: Άρα λοιπόν,
2: η περιφέρεια δεν μπορεί να πληρώσει, το ξέρετε. Αν δεν υπάρχει σύμβαση, δεν μπορεί να πληρώσει.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, δεύτερο. Εμείς στείλαμε το πολύ 3 αυτοκίνητα. Η σύμβαση, η προκήρυξη όπως βγήκε, αναφέρει ότι δεν έχει συνοδό όταν είναι μικρά αυτοκίνητα. Συνοδό έχει όταν τα αυτοκίνητα είναι μεγάλα. Καταρχάς, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πολύ επιπήλαμε το σύνοδο.
1: Πόσο μικρά ήταν τα αυτοκίνητα δηλαδή?
2: Ήταν μια θέσια. Καταρχάς, στα χωριά που πήγαμε, αν εξαιρέσουμε να σας πω, στα Μεστά, δεν ήταν κανένας για να δει αν έχει σύνοδο το αυτοκίνητο μέσα ή δεν έχει. Που ήταν μεγάλο αυτοκίνητο βέβαια. Δεν ήταν κανείς. Πάει στους Ολύμπους ο οδηγός και βρίσκει μια κυρία με ένα παιδί και επικαλείται. Έχω τον οδηγό μου, όπως μου το ανέφερε, γιατί είχα το πρωί, είχα ενημέρωση, μου λέει ότι ήταν μια κυρία η οποία δεν το ήξερε. Λέει ότι δεν μας είχαν ενημερώσει. Δεύτερο, πάμε στον εμποριό. Ο Ηλίας ο Μπαντάς με το εστιατόριο, τον πήρα τηλέφωνο, το λεωφορείο εκεί κοιμότανε. Μου λέει, Κώστα, συγγνώμη, θα το πω εγώ το παιδί. Φεύγει το λεωφορείο. Πάει στα Αρμόγια άλλο. Δεν ήταν κανένας. Κανένας για να δει τι αυτοκίνητο. Στην Ελλάδα δεν ήταν κανένας.
1: Ένα λεπτάκι, γιατί έτσι όπως μας τα λέτε, από τι όχημα και πάνω χρειάζεται σύνοδος?
2: Για μεγάλα αυτοκίνητα. Πάνω από 10 θέσεις.
1: Πάνω από 10 θέσεις, δηλαδή με το 9 θέσιο δεν χρειάζεται σύνοδος?
2: Γιατί, συγγνώμη κυρία μου, συγγνώμη κυρία Αναγνώστη, πέρσι τα παιδιά, οι ταξιτζίδες που έκαναν τη βία με 9 θέσια δεν τα έκαναν.
1: Ναι, σας ρωτάω, δεν ξέρω. Δεν
0: ξέρουμε, μη ρωτάμε.
2: Συγγνώμη, δεν είμαι στην αντίθετη άποψη. Όχι, το λέω με την έννοια. Γιατί επικαλούμαστε κάποια πράγματα χωρίς να ξέρουμε και τι μας γίνεται, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, ναι. Τα παιδιά που έκαναν τα παιδιά, ο Κώστας, το άλλο παλικάρι που έκανε ο κύριος Μητσός, που κάνανε τις μεταφορές αυτές, μεταξύ τετραθέσια ή διαθέσια. Δεν είχαν σύνοδο. Σύνοδο λέει, πράγματι έχετε δίκιο, η νηπιαγωγή, ο πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, έρθει αυτοκίνητα είναι μεγάλα. Πολύ, συμφωνώ απόλυτα.
0: Ωραία, λοιπόν, μάλιστα. Άρα μήπως το ξέρανε σήμερα και δεν οργανώθηκε ακόμα καλά. Δεν ξέρω τώρα, λέω, μήπως.
2: Εγώ, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω σχέση με το δημοτικό, δεν έχω σχέση με το σύλλογο. Εγώ
1: σωστά,
2: έχω
1: εσείς,
2: μια
0: ξεκάθαρο.
2: Εγώ

0: κυρία Αντωνίου. Α, δεν το βάζω το παιδί μου μέσα τότε, κυρία, κύριε Οδηγέ.
1: Κύριε Πολιά, είσαστε ξεκάθαρος. Πείτε μου κάτι, με την ευκαιρία, πείτε μας κάτι. Έχετε υπογράψει ακόμα για το θέμα των υπεραστικών συγκοινωνιών με τα λεωφορεία σας?
0: Ναι, αυτό υπογράψαμε χθες, έτσι σαν ενημέρωση. Αυτό βέβαια θα σας το πει από την περιφέρεια, εγώ τώρα δεν είναι θέμα δικό μου. Θεωρώ ότι άμεσα θα ξεκινήσει αυτό. Είναι τα δύο δρομολόγια που έχει οριστεί στην νότια πλευρά του.
1: Άρα έχετε υπογράψει?
0: Ναι, χθες έγινε υπογραφή. Ξέρετε, τυπική διαδικασία.
1: Θα μας ενημερώσετε πότε ότι ξεκινάει το δρομολόγιο?
2: Η περιφέρεια θα μας ενημερώσει.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα ξεκινήσει μετά, ίσως και από Δευτέρα, ίσως. Αλλά αυτό θα γίνει μια ανακοίνωση από τον κύριο Μουτζούρη, από τον κύριο Περιφερειάρχη.
2: Σωστά, σωστά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πολλά.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Πολλά.
0: Προσέξτε, να μην παραξηγηθώ, κύριε Γιάννη. Εγώ βγήκα. Εγώ για να σας πω το τι έγινε. Εγώ δεν είμαι περιφέρεια για να δικαιολογήσω.
1: Ναι, καταλάβαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Ούτε ενάντια στους γονείς που υποτίθεται έχουν και αυτοί το θέμα τους και είναι πολύ σωστό για τα παιδιά. Όλοι μας έχουμε παιδιά εγγόνια και όλοι μας προσπαθούμε για την ασφάλεια, για το καλύτερο. Όμως κάποια πράγματα δεν θα επικαλούμαστε νομιμότητα, αφού σας επαναλαμβάνω όλο το θέμα είναι τώρα το μη νόμιμο. Αυτό που κάνουμε τώρα δεν είναι νόμιμο.
1: Είσαστε ξεκάθαρος, κύριε Πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καμπούρη.
1: Το είπα. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, κύριε Καμπούρη.
3: Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπατε, κύριε Τζούχμα.
1: Ξέρετε ότι εγώ δεν έχω κάτι να κρύψω και ό,τι είναι να πω το πιστεύω και το λέω. Λοιπόν, και απορώ. Γιατί εσύ ειδικά, ο Στέκος ο Καμπούρης, δεν έχεις λύσει αυτό το πρόβλημα. Με όποιο τρόπο. Έτσι θέλω και θέλω πραγματικά να λυθεί, γιατί ξεσηκώνουμε ένα κόσμο ολόκληρο και δεν πονάω πιο πολύ εγώ από το Στέκο τον Καμπούρη την παιδεία και την εκπαίδευση. Να είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
3: Λοιπόν, κύριε Τζούμα, πραγματικά έτσι είναι. Εγώ όταν βρέθηκα στον χώρο της κατάληψης του Δημοτικού Σχολείου Πυριού μαζί με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, αυτό ακριβώς είπα στους γονείς, ότι είμαι εδώ για να σας μιλήσω με ειλικρίνεια, ευθύτητα και τιμιότητα. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία που με διέκριναν σε όλη μου τη διαδρομή, σε ό,τι και αν έκανα. Ακούστε, κύριε Τζούμα, σας είπε προηγούμενα κάποια πράγματα ο κύριος Μπολάς. Είμαι ξεκάθαρος στο δημόσιο λόγο μου. Δυστυχώς το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις σχολικές μεταφορές δεν δίνει κανένα εργαλείο στην αυτοδιοίκηση ώστε σε μια διαγωνιστική διαδικασία που αποβαίνει άγονη να έχει ένα άλλο μέσο, ένα άλλο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος εδώ και τώρα που λέμε. Δυστυχώς αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο.
2: Ναι, γι' αυτό και υπάρχει το πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα.
3: Ακριβώς.
1: Και γι' αυτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση.
3: Ακριβώς.
1: Να είμαστε ξεκάθαροι.
3: Ακριβώς, έτσι είναι. Εκείνο το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε στην προκειμένη περίπτωση σαν περιφέρεια, βλέποντας ότι ένα σχολικό κέντρο όπως είναι αυτό του Πυργίου, το οποίο έχει μια μεγάλη δύναμη του μαθητικού, του δυναμικού από τα γύρω χωριά, προσπαθήσαμε να βρούμε μια μεσοβέζικη λύση προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά στο σχολείο αυτό.
2: Αυτό το καταλάβαμε, αλλά χθες ο Περιφερειάρχης είπε ότι το πρόβλημα έγινε και διωγγώθηκε τώρα γιατί δεν ξεκινήσατε τις διαδικασίες νωρίς.
3: Ακούστε, ο κύριος Περιφερειάρχης, ξέρετε, σας μίλησα για ένα θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο λέει ότι εκκινούν οι διαδικασίες για την επόμενη σχολική χρονιά στο τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αυτό είναι ανεδαφικό, είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει το θεσμικό πλαίσιο. Γιατί, και σας μιλάω τώρα σαν δάσκαλος και διευθυντής σχολείου.
2: Γιατί δεν ξέρετε το μαθητικό δυναμικό της επόμενης χρονιάς.
3: Στην Μιανά και Καμπόχωρα που ήμουν 12 χρόνια διευθυντής, ναι, δυο σχολεία που μεταφερόταν σχεδόν συνολικά με λεωφορεία, δεν υπάρχει περίπτωση δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα να μπορεί να δώσει στοιχεία Δεκέμβριο μήνα.
2: Σωστό.
3: Οι εγγραφές γίνονται
1: αυτό
3: μία με 15 Μαΐου.
1: Αυτό το πράγμα το απλό, ρε Στέλιο, αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνουν, ρε γαμώτο, θα σκάσω. Δεν το,
3: κύριε
1: αυτό Τζούμα, το καταλαβαίνουν.
3: Κύριε Τζούμα, ξέρετε, ήμουνα στην περασμένη περίοδο αντιπεριφερειάρχης παιδείας. Ως δάσκαλος και γνώση λοιπόν του προβλήματος και βλέποντας την κοινή υπουργική απόφαση που δούλευα ως αντιπεριφερειάρχης, έστειλα δύο φορές έγγραφο. Προκλήθηκε τεχνική σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι, κύριε Καμπούρη, έχετε δίκιο, θα τα δούμε, θα προχωρήσουμε στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

0: κάνουμε τροποποίηση. Αν την είδατε εσείς, την είδα και εγώ.
1: Αυτό λοιπόν είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι ο διαγωνισμός βγαίνει άγωνος γιατί δεν είναι καλή αποζημίωση.
0: Ένας από τους λόγους, κυρία αναγνώστου, είναι και αυτός και έχουν δίκιο. Διότι όταν βγαίνει ο διαγωνισμός με τη μέση τιμή που υπάρχει στα καύσιμα εκείνου του μήνα και ο διαγωνισμός βγαίνει Ιούλιο, καταλαβαίνετε ότι από Ιούλιο μέχρι Οκτώβρη που έχουμε σε λίγες μέρες και με την αύξηση των καυσίμων είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος που επικαλούνται οι επαγγελματίες και έχουν απόλυτο δίκιο σε αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Άρα δεν υπάρχει πρόβλεψη ότι γίνεται την αριθμική αναπροσαρμογή.
0: Την αριθμική αναπροσαρμογή γίνεται, κάθε μήνα μπορεί να αλλάξει η τιμή. Προσέξτε όμως, αυτή η αλλαγή αφορά μόνο τα λεωφορεία και όχι τα ταξί.
1: Α, μάλιστα.
0: Διότι όταν εγώ έβαλα, γιατί ρε παιδιά όχι τα ταξί, η απάντηση που μας δόθηκε ήταν διότι η αμοιβή των μεταφορέων ταξί γίνεται στη βάση της διπλής ταρίφας.
1: Ναι, δεν τα πολύ κατάλαβα. Όχι, δεν το καταλαβαίνουμε.
2: Κύριε Μπακαμπούρη, για να μην μπερδευτούμε κι άλλο. Έχετε ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν βοηθάει. Έχει ευθύνες η κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Και αυτό θα το πληρώσει.
1: Και λέει ότι δεν μπορεί
2: ένα,
1: να
2: ένα, δύο, τρία μαζεύονται. Λοιπόν, όμως έχετε και την ευθύνη να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Βάλατε λοιπόν κάποια λεωφορεία.
1: Μήπως δεν επικοινωνήσατε σωστά το θέμα ότι τα λεωφορεία θα είναι μικρά και άρα δεν χρειάζονται συνοδό.
0: Ακούστε, χθες περίπου στις 12 παρά 12 και δεν θυμάμαι ακριβώς όταν οριστικοποιήθηκε το πλάνο, ενημερώθηκε ο διευθυντής του σχολείου με email, γιατί έτσι γίνεται, ο διευθυντής ενημερώνεται,
2: ναι,
0: και ο διευθυντής αναλαμβάνει την ενημέρωση των γονέων. Πιθανόν να μην υπήρχε ενημέρωση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα από χθες τις 12, 12 και 4 μέχρι τη λήξη του ωραρίου του σχολείου.
2: Θα γίνει αύριο, θα γίνει σήμερα, θα γίνει αύριο.
0: Εγώ είπα το, και με τον κύριο Μπολά που μίλησα πρωί-πρωί, καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε την αγωνία μας κι εμείς, του είπα, Κώστα, και αύριο το πρωί καλό ξημέρωμα, τα ίδια δρομολόγια θα ξεκινήσουν κανονικά. Μάλιστα. Θα μιλήσω ξανά και με τον διευθυντή του σχολείου, να δούμε τι γίνεται. Όση ώρα μιλάμε, με έχει καλέσει 3 φορές ο Περιφερειάρχης, γιατί έχει και εκείνος τη δική του αγωνία, για να ενημερωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Του έχω κάνει μια πρώτη ενημέρωση και μόλις κλείσουμε θα τον πάρω να το ενημερώσω ξανά.
2: Πάμε.
0: Εγώ κάνω μια έκκληση προς τους γονείς, οι οποίοι, αν θυμάμαι καλά, αύριο έχουν προγραμματίσει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας 9 η ώρα στην περιφέρεια.
1: Σωστά.
0: Κάνω μια έκκληση. Τα παιδιά ας ξεκινήσουν να πάνε στο σχολείο με αυτόν τον τρόπο που κατάφερε η περιφέρεια να μετακινηθούν τα παιδιά. Και εδώ είμαστε να κουβεντιάσουμε, είναι ήδη στον αέρα η δεύτερη πρόσκληση.
1: Η οποία τι, πώς τη βλέπετε?
0: Τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη, πρώτη βδομάδα, πρώτο δεκαήμερο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και με την ελπίδα οι μεταφορείς της συγκεκριμένης περιοχής να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Και αν δεν εκδηλώσουν...
0: Λοιπόν, κυρία Αναγνώστου και κύριε Τσούμα, εάν δεν εκδηλώσουν, δεν ξέρω αν θα πάμε σε Τρίτη, αν συμφέρει δηλαδή να πάμε σε Τρίτη, ή αν θα πρέπει να επικαλεστούμε την τρίτη περίπτωση που μας δίνει η κοινή υπουργική απόφαση, που λέει ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συντελεστεί η μεταφορά των μαθητών με τους παραπάνω τρόπους, τότε πάμε στη χορήγηση γονικού επιδόματος και η ευθύνη μεταφοράς ανήκει στους γονείς.
1: Οι οποίοι γονείς όμως λένε ούτε το επίδομα το θέλουμε, γιατί δεν μας εξυπηρετεί να πάμε στη δουλειά μας. Δεν είναι θέμα επιδόματος, έτσι δεν
0: είναι. Αυτό όμως λέει ο νόμος που όλοι επικαλούνται.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, κυρία Αναγνώστου, για να το κάνουμε ξεκάθαρο. Η περιφέρεια έχει συγκεκριμένους τρόπους να μεταφέρει τα παιδιά. 1, 2, 3, 4. Ο τέταρτος τρόπος λοιπόν λέει, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να συντελεστεί μεταφορά, η μεταφορά γίνεται από το γονέα με το γονικό επίδομα και με αποζημίωση 0,35 λεπτά ανά χιλιόμετρο και η ευθύνη πλέον μεταφέρεται στο γονέα. Δηλαδή
2: τώρα
0: έχει φροντίσει η πολιτεία εν τέλει να μεταβάσει κάπου την ευθύνη.
1: Μάλιστα.
2: Καλά, αυτό είναι μόνιμο. Τώρα να καταλήξουμε. Εσείς λέτε τώρα, δρομολογήθηκαν για μέχρι να γίνει διαγωνισμός.
1: Δρομολογήθηκαν, ο διαγωνισμός.
2: Δρομολογήθηκαν μικρά λεωφορεία, τα οποία δεν χρειάζονται συνοδό. Αυτό λέτε τώρα εσείς,
1: Όπως είπε,
0: αυτό είπε και ο κύριος Μπολά.
2: Αυτό. Δηλαδή, οι γονείς όπως έβαζαν τα παιδιά σε ένα ταξί.
1: Μα, και τα ταξί ήταν πέρσι 8 θέσεις.
2: Να τα βάζουν σε ένα άλλο ταξί που λέγεται λεωφοριάκι. Αυτό λέτε αυτή τη στιγμή εσείς.
1: Ναι.
2: Αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια. Θυμίζω, έχουμε μόνο 4 λεπτά μέχρι να κλείσουμε.
2: Θα τα βάλουμε σε μια σειρά σήμερα.
1: Και θυμίζω ότι το Οδείο Αιγαία συνεχίζει τις εγγραφές του, κλείνει και τα 40 χρόνια του. Αδελφών Ράλι 31 εδρεύει. 2271-041-074 για να μάθουν τα παιδιά πάρα πολλά μουσικά όργανα και τραγούδι. Και ξαναγυρίζουμε στους γονείς που βρίσκονται εκεί έξω από το σχολικό κέντρο Πυργή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Πόπη Πιπεράκη. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Κύριε λοιπόν, Πιπεράκη, ακούσατε ποια είναι η εξέλιξη?
3: Με ακούτε?
2: Βεβαίως, ναι, ακούμε, ναι. Λέω, ακούσατε ποια είναι η εξέλιξη, λέω.
3: Καλημέρα.
1: Μας ακούτε?
3: Τώρα ναι, σας ακούω.
1: Ωραία. Ακούσατε την εξέλιξη?
3: Ακούσαμε. Και τη διαψεύδουμε.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
3: Δεν διαψεύδουμε, διότι δεν έστειλε μικρά λεωφορεία ο κύριος Μπογλάς. Έστειλε τα μεγάλα λεωφορεία των 50 θέσεων χωρίς συνοδούς.
2: Μας είπε τώρα
3: με παιδιά του, με παιδιά του γυμνασίου.
2: Μας είπε για 9 θέσεις, μας είπε.
3: Σας είπε ψέματα. Αυτό βγήκαμε. Να
1: διαψεύδουμε. Λέει ότι ξεκίνησε από Ελλάδα, από Εμποριό και από Αρμόλια, νομίζω.
3: Μα να σας πω κάτι. Καταρχήν ξέρετε έτσι, πού είναι τα μεστά και η Ελλάδα και πού είναι και ο εμποριός. Ναι. Δηλαδή αυτό το παιδί στον εμποριό τι ώρα πρέπει να ξυπνήσει για να έρθει Ελλάδα μεστά, Ολύμπους και να έρθει μετά στο σχολείο του? Ή πρέπει να το φέρουν στις 6.30 ώρα να το παρατήσουν έξω στο σχολείο?
2: Ένα λεπτό.
1: Είναι διαφορετικό τώρα.
2: Ο κύριος Μπολάς μας είπε ότι έβαλε μικρά λεωφορεία.
1: Τρία μικρά.
3: Τα λεωφορεία ήταν μεγάλα, των 50 θέσεων, χωρίς συνοδούς.
2: Κάποιος τώρα λέει ψέματα τώρα, έτσι?
3: Που σημαίνει ότι έπρεπε να μπει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη Δημοτικού μέσα στη λεωφορεία, προνήπιο, νήπιο, Πρώτη και Δευτέρα Δημοτικού να μείνουν εκτός.
2: Κύριε Πιπεράκη, ένα λεπτό. Ας πούμε ότι έγινε παρανόηση την πρώτη μέρα και δεν υπήρξε καλή συνεννόηση. Ας πούμε έτσι. Αν αύριο το πρωί τα λεωφορείακια είναι των 8 θέσεων.
1: Των 9.
2: Των 9 θέσεων.
1: Θα πείτε.
2: Εσείς θα βάλετε τα παιδιά μέσα?
3: Αύριο το πρωί καταρχήν έχουμε πορεία προς την περιφέρεια.
2: Το αύριο, το ξέρω. Το αύριο, η Δευτέρα, ας πούμε τη Δευτέρα. Ας πούμε μια άλλη μέρα τώρα, μην κολλήσουμε στην ημέρα. Αν τα λεωφορεία είναι μικρά μέχρι να γίνει διαγωνισμός, εσείς έχετε κανένα πρόβλημα να τα βάλετε τα παιδιά μέσα στα μικρά λεωφορεία?
3: Έχουμε πρόβλημα, κύριε Τζουβανέ. Θέλουμε συνοδούς για τα παιδιά. Δεν μπορείς να βάλεις ένα τετράχρονο μέσα σε ένα λεωφορείο, ακόμα και των 9 θέσεων.
1: Πώς μπαίνανε πέρσι?
2: Το ταξί πώς μπαίνουν?
1: Πέρσι πώς μπαίνανε?
3: Ήταν ένα παιδί.
1: Τι ήταν ένα παιδί?
3: Ένα παιδί ήτανε. Συγκεκριμένα από τα μεστά ήταν ένα παιδί.
2: Ωραία. Λέμε αν το ταξί είναι 8 θέσεων και η διαφορά είναι αν λέει πάνω ταξί είναι λεωφοριακή. Αν είναι μικρό λεωφορείο, αν είναι μικρό, έχετε πρόβλημα.
3: Προς το παρόν δεν έχει έρθει μικρό λεωφορείο.
1: Σας λέμε αν έρθει μικρό θα βάλετε μέσα τα παιδιά.
3: Θα το συζητήσουμε.
2: Εντάξει. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν τώρα που μένουμε είναι ότι δεν μπήκαν μικρά, αλλά μεγάλη λεωφορεία. Αυτό μας λέει.
3: Καταρχήν να σας πω κάτι. Ότι ο διευθυντής του σχολείου μας τόνισε ότι αν δεν υπάρχουν συνοδοί μέσα στα λεωφορεία, δεν θα παραλαμβάνει κανένα παιδί.
1: Ο ίδιος.
3: Ο ίδιος, ναι.
1: Ναι.
3: Αρνείται ο διευθυντής.
1: Ωραία.
3: Πώς αλλά... λοιπόν ο γονιός θα πάει να το βάλει σε ένα λεωφορείο, ακόμα και των 9 θέσεων?
1: Αλλά και πέρσι είχατε 8 θέσια ταξί.
3: Πέρυσι είχαμε 8 θέσει έταξη, ναι.
1: Ναι, αυτό σας λέμε.
2: Αυτό λέμε τώρα,
1: ναι. Αν είναι και φέτος.
2: Αν είναι και φέτος, τι πρόβλημα υπάρχει? Μέχρι να γίνει διαγωνισμός.
3: Δεν το γνωρίζω αυτό.
2: Ναι, εντάξει.
3: Εμένα τα παιδιά μου είναι μεγαλύτερα σε ηλικία, μπορούν να μπουν μέσα στο λεωφορείο και το κανονικό. Δεν το γνωρίζω αυτό, τι απόφαση θα πάρει κάθε μαμά μετά.
2: Καλώς. Σε ποιο χωριό μένετε, κύριε Πιπεράκη, εσείς?
3: Μεστά.
2: Μεστά. Α, πολύ ωραία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Άντε να το λύσουμε.
2: Κάπου θα βρεθεί, κάπου. Κάπου θα βρεθεί άκρη. Αν θέλετε να κάνετε ασφαλεία οχήματος, κατοικίας, επιχείρησης, υγείας, ζωής κλπ. Πάρτε τηλέφωνο τη Δέσποινα Γεωργούλη 690-605-1419. Δεσποινάκι, δεν μας δίνεις, κοριτσάκι μου, και το πρόβλημα αυτό που υπάρχει με τα λεωφορεία. Γιατί δεν μπορούμε να σου εννοηθούμε, αφού έχεις όλες τις εταιρείες ασφάλισης και μπορείς να μας κάνεις την καλύτερη προσφορά. Για βοήθεια λίγο. Άντε να βάλει και η Παναγία το χέρι της.
1: Άντε, γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
5: Χαος!
4: Μπάχαλο, χαος!
5: Χαος!

0: δική σας μέρα.
1: Εγώ δεν φταίσαι εσύ, μπορεί να φταίει το νησί. Μας μάγεψε, μας πήρε.
0: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι, έτσι δεν είναι. Και μόνο που ξημέρωσε, δόξασε ο Θεός Παναγία μου.
1: Μας έδεσε για πάντα, μας κρατά.
0: Λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 9, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Μάνος Ζερβεράκης στο μικρόφωνο, το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά.

0: Τα τηλέφωνα μας και σήμερα γνωστά, 22 71 02 56 78. Θα τα χρειαστείτε και σήμερα για τα τηλέφωνά σας. Έχουμε και σήμερα να δώσουμε προσκλήσεις για το Luna Park, παιδιά. Είναι η τελευταία εβδομάδα. Είναι μέχρι την Κυριακή. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τέσσερις μέρες. Λοιπόν, καλημέρα και στα σχολεία. Τα σχολεία που άνοιξαν, τα σχολεία που οι μαθητές πήγαν στην τάξη τους. Καλημέρα και στα νότια. Καλημέρα στο Πυργί. Εκεί το σχολείο είναι απ' έξω. Είναι υπαίθριο. Έχουμε και σήμερα την τρίτη μέρα κατάληψης. Τέταρτη μέρα κατάληψης. Καλά, το θέμα είναι δεν βγήκαν, δεν είπαν ότι θα το θέμα δεν τελειώσει. Το θέμα ελύθηκε. Εγώ άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη χθες στο ραδιόφωνο, λέει αύριο τάπ, τέλος θα... Εγώ θα τα πάω τα παιδιά σχολείο, που λέει ο λόγος, δεν το κάνω, δεν το... Λοιπόν, μετά τη χθεσινή φθινοπορεινή πρόβα, φθινοποροχειμωνιάτικη πρόβα, η θερμοκρασία τραβάει σιγά σιγά την ανηφόρα. Καλά, μην φανταστείτε και τίποτα φοβερό, έτσι το... Λοιπόν, θα δούμε κάτι 20 διάρια, κάτι 23 άρια, κάτι... Και κυρίως προς το μεσημεράκι, έτσι. Έτσι θα πάει με ένα ελαφρό βοριαδάκι. Σαββατοκύριακο λίγο συννεφάκι παραπάνω. Μπήκαμε στο φθινόπωρο, ρε παιδί μου, λίγο απότομα. Δηλαδή εγώ θυμάμαι πέρσι και πρόπερσι κάναμε και κάτι μπανάκια για το... Κάναμε νομίζω και Οκτώβρη μήνα. Ρίχναμε καμιά βουτιά. Λοιπόν, καλημέρα, χρόνια πολλά. Σήμερα είναι της Μυρτιδιώτισσας, έτσι, για το νησί μας είναι. Χθες είχε πάρα πολύ κόσμο στο Μυρσινίδη. Χρόνια πολλά σήμερα στην Μυρσίνη, την Μυρτιά, την Αμερσούδα, την Περσεφόνη. Αυτός είναι παράπλευρος εορτασμός. Σήμερα γιορτάζει και στα Θημιανά ο Άγιος Δημήτρης, θα έχει λειτουργία για τη Μυρτιδιώτισσα. Έχω στείλει αντιπροσωπεία, θα πάει η μάνα μου εκεί πέρα, οπότε θα ενημερωθούμε για το τι και πώς. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα στα Πέριξ του Χανδρής. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Χρόνια πολλά η Παναγιά, η Μυρτιδιώτισσα, βοήθεια όλων μας. Ο Θεός να βοηθά, παιδιά, ο Θεός να βοηθά και η Παναγιά. Έχουμε στρέψει τα χέρια μας ψηλά στον ουρανό, δεν περιμένεις απ' αλλού. Όχι, όχι, απ' αλλού δεν περιμένεις. Εδώ που φτάσαμε και έτσι όπως τα κάναμε. Να βλέπουμε το καλό, να βλέπουμε το καλό από τα πράγματα, έτσι. Διάβαζα χθες ένα δημοσίευμα με αφορμή την έναξη της σχολικής χρονιάς. Όλα τα καταστήματα Series Bakery βγάζουν κάθε χρόνο μια τέτοια ανακοίνωση. Θέλουμε να σταθούμε με το δικό μας τρόπο δίπλα στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Κάθε μέρα τα καταστήματα Series Bakery προσφέρουμε το κολατσό των παιδιών με απόλυτη διακριτικότητα και σεβασμό. Κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ, όλες οι οικογένειες που το έχουν πραγματικά ανάγκη μπορεί να πάρουν το κολατσό, το σνακ του παιδιού. Προσφέρεται από όλα τα καταστήματα Series Bakery στη Λεωφόρο Ενώσεως, στην Φάρκαινα. και στο Βροντάδο, σε αυτά τα δύο καταστήματα. Μητροπολίτη Φωστίνη στο Βροντάδο είναι το νέο κατάστημα που έχει. Αυτό είναι το καλό, έτσι. Θα μου πεις κάνε το καλό και ρίχτε στο γυαλό. Κάπως έπρεπε να βγει αυτό το πράγμα, να μαθευτεί, να ενημερωθεί έτσι ο κόσμος. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Ο καπετάν Αναστάσης Ομουτής μας στέλνει την καλημέρα του και σήμερα. Καλή Πέμπτη με υγεία, καλές θάλασσες και καλές ειδήσεις στους ναυτικούς μας. Αναστάση, σήμερα γιορτάζει και έχει γενέθλια ο ξάδερφός σου. Ο μέγας καπετάνιος, ο καπετάν Αντώνης Ομουντές. Μας τον πήρε η πρωτεύουσα. Ναι, μας τον πήρε η πρωτεύουσα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο φίλος μας. Εκεί στα γραφεία των ναυτιλιακών. Του στείλαμε τα χρόνια πολλά. Άντε, με το καλό να έρθει και από κοντά να τον δούμε. Σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη, συζήτηση. Πήγαμε στο Δύο Υγείας.
1: Στη ματιά σου την πρώτη.
0: Μιλήσαμε, πετύχαμε στις πρόβες του Γιώργου το Μισετζή, τη Μαρία την Καλαγκιά. Μιλήσαμε για τη συναυλία της Τετάρτης, της ερχόμενης Τετάρτης, 30 του Σεπτέμβρη. Η συναυλία που γίνεται για τη Μικρή Παρασκευή, Παρασκευή Σαλτζίδη. Είναι απίστευτο το ενδιαφέρον του κόσμου, είναι απίστευτη η κίνηση, η κινητοποίηση. Όχι μόνο για τη συναυλία, ο κόσμος που θέλει να βοηθήσει, να αγοράσει εισιτήριο. Αλλά και για το παιχνίδι του Σαββάτου. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ξεκινάει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για την Α1 Εθνική. Είναι πολύς ο κόσμος που θέλει να αγοράσει εισιτήριο, ανεξάρτητα το αν θα πάει ή όχι. Λοιπόν, για τη συναυλία μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια από την Πηξίδα, το Φίλιππο Νάκα το κατάστημα, το Γκρόνο τα παγωτά, το Δύο Αιγαίας, το Προπολείο του Αντρέα του Τσουρί, το Άρωμα Καφέ στην είσοδο της Αυλουταριάς. Αγοράστε εισιτήρια. Αν θέλετε να δώσετε κάποια χρηματική βοήθεια παραπάνω, αυτό μπορείτε να το κάνετε στο Ομήριο τη μέρα της συναυλίας.

0: ώρα.
1: Ορίστε, είχαμε και πρωτοβουλία Μηταράκη για τα λεωφορεία. Όχι, συγγνώμη. Για τον συντονισμό των εργασιών στο νέο Τελωνείο. Με πρωτοβουλία του βουλευτή έγινε σύσκεψη για συντονισμό των εργασιών. Κύριε βουλευτά, ήταν οι εργασίες οι οποίες αγιάστηκε η έναρξη των εργασιών. Πότε, κάτι μήνες δεν είναι το... Είχε γίνει το... Είχαν αγιαστεί ή είχε γίνει αγιασμός της έναρξης των εργασιών. Τέλος πάντων, μου λέει εδώ πέρα και... Μου στείλε και ένας εκτές ένα μήνα, μου λέει έγινε ο αγιασμός, ούτε καρφί δεν μπήκε, λέει, από τότε. Ούτε βίδα δεν μπήκε από τότε. Τι να πω, ρε φίλε, εδώ. Τώρα γίνεται συντονισμός στο...

0: Είχαμε μια αποκλιμάκωση στο Brent. Ναι, ξέρουμε το Brent, ξέρουμε τι είναι. Είναι το πετρέλαιο, αυτό το χρηματιστηριακό. Αποκλιμακώθηκε το Brent. Βέβαια εδώ τα πρατήρια δεν το πήραν ακόμα είδηση. Μάλλον τα διελιστήρια δεν το πήραν είδηση. Λοιπόν, 2-12 παιδιά είναι η πιο οικονομική βενζίνη εδώ στο νησί μας. 2-12 βλέπω εδώ σε δύο πρατήρια. Μετά πάμε 2-135, 140, 150, 160, 170, 180. Η βενζίνη στοιχείο φτάνει μέχρι 2-288. 2-28-8, 2-29 δηλαδή, έτσι. Μέχρι εκεί φτάνει εδώ η βενζίνη. Καλά τα ψαρά το είπαμε, έτσι. Καλημέρα στην ηρωική νήσο των ψαρών, όπως μετονομάστηκε το νησί. Του βάλανε μια πινακίδα, να με το συμπάθειο μια πινακίδα στα ψαρά. 2-378. Παναγία μου, πιο καλά να κινείσαι, να παίρνεις κανένα γάδαρο εκεί πέρα να πηγαίνω έρχεσαι. 2-370 είναι ένα πρατήριο, είναι βέβαια, έτσι, που εξυπηρετεί το... 2-370, καλά, και εμείς από 2-12 ξεκινάμε και πάμε μέχρι 2-29.
1: Σε έχω μάθει πια, μωρό μου, πιο καλά τον εαυτό μου και ξέρω τι...
0: Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Τι λέρε φίλε, σταθμό Λαρίσης.
1: Όταν δεις λαβιές σου...
0: Άρε, τι μου θύμισες. Εκεί ανεβοκατεμέραμε στη Λαμία τότε στα φοιτητικά χρόνια. Σταθμό Λαρίσης. Ο συνονόματος ο Μάνος πάει για Λάρισα. Λάρσα.
1: Αγκαλίτσε και φυλάκια και χαρούλες και λόγια γλυκά.
0: Τώρα θα βγάλει και ο Κυριάκος, λέει, θα βγάλει ο Κυριάκος το επίδομα θέρμανσης. Ερωτήθηκε ένα κυβερνητικό στέλεχος, λέει, γεια σας, τι παίρνουμε, λέει, με το επίδομα θέρμανσης το. Λέει, με το επίδομα θέρμανσης θα μπορείτε να πάρετε θερμότατες ευχές για έναν ήπιο χειμώνα. Δηλαδή θα σας δίνουμε το επίδομα θέρμανσης και θα ευχόμαστε να έχουμε ένα καλό ζεστό χειμώνα. Τι άλλο παίρνεις το επίδομα θέρμανσης, τι άλλο θες να πάρεις, και πετρέλαιο. Αυτή είναι η μισθή στην Ελλάδα. Μια χαρά είναι η μισθή. Η μισθή στην Ελλάδα είναι μια χαρά. Άμα δεν τρως, άμα δεν κινείσαι με αυτοκίνητο, άμα δεν παίρνεις κάθε 10 χρόνια καινούρια ρούχα, άμα δεν παίρνεις κάθε 12 χρόνια καινούρια παπούτσια. Είπαμε, παπούτσια, ρούχα, ό,τι έχουν μια μικροβλάβη. Πή και φύ, Μιχάλη Τσακός. Αυτός είναι ο μάστορας της κρίσης. Πά στο πικεφί. Γεια σα κύριε Μιχάλη, τα παπούτσια αυτά είχαν ένα θεματάκι. Σου λέει, τίποτα, θα στα κάμω καινούρια.
2: Τι μου κάνει τέτοια
0: στιγμή. Η φόρμα του μικρού έχει εδώ ξυλώσει. Μην ανησυχεί, θα την κάνω καινούρια.
2: Για σένα, κάνε κάτι και για μένα, είναι από...
0: Αργέντη 4 και Αργέντη 6.
2: Μέσα στο μυαλό μου,
0: μάλιστα εκεί μπορείτε να προμηθευτείτε και αυτά τα προβλεπόμενα, τα καινούρια, αυτά που προβλέπει η αστυνομία και η τροχέα. Δια να είμαστε νόμιμοι με το καινούριο νομοσχέδιο. Τα φαρμακεία, τους πυροσβεστήρες, τα γυλαίκα, ό,τι προβλέπετε. Τα έχει το πει.

0: Λογικά αύριο θα έχουμε συνέντευξη τύπου για τη συναυλία της 30 Σεπτέμβρη. Όλοι όσοι είναι πίσω από αυτό. Ναι, με κάλεσαν και με θα είμαι και εγώ. Παιδιά, ουσιαστικά
1: την ψυχή μου.
0: Εδώ, από αυτό εδώ το μικρόφωνο ξεκίνησε αυτή όλη όλη αυτή η κίνηση, όλη αυτή η κινητοποίηση της χιώτικης κοινωνίας. Εδώ, από αυτό εδώ το μικροφωνάκι ξεκίνησε πριν 1,5 μήνα περίπου. Και βρέθηκαν τουλάχιστον για αυτή την πρώτη. Ο ναυτικός όμιλος Χίου, όλα τα έσοδα του αγώνα του Σαββάτου θα πάνε στη μικρή Παρασκευούλα. Η συναυλία της 30 Σεπτέμβρη θα είναι εκεί ο Γιώργος Μισετζής, η Μαρία Καλαγκιά από το Δύο Υγείας, ο Δημήτρης Ζανίκος, ο Δημήτρης Κουμπιάς, ο Ανδρέας Απέσος από το Studio Focus, ο Ανδρέας Τσουρίς, τα παιδιά του Συλλόγου Σιδηρούντας, ο Γιάννης ο Παλιός από τις εκδόσεις ΑΠΗ. Όχι παιδιά, ναι το καταλαβαίνω, είναι για ένα πολύ σημαντικό. Αξίζει όμως να αναφερθεί κάποιοι άνθρωποι που είναι πίσω από αυτό και πρόσφεραν πολλά για να γίνει έτσι αυτή η συναυλία. Παρεπιπτόντως, το Δύο Υγείας κλείνει φέτος τα 40 χρόνια παρουσίας. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για όλα τα όργανα, έτσι. Οι ηλικίες ξεκινάνε από 2,5 χρονών. 2,5 χρονών έχει ειδικά μουσικά, έτσι, εργαστήρια. Τα ρούχα της μουσικής, έτσι. Αρμόνιο, εκμάθηση αρμονίου από 4 ετών. Παιδικό τραγούδι για το... Γίνεται πολύ καλή δουλειά, 40 χρόνια τώρα, έτσι. Εντάξει, δεν χρειάζεται διαφήμιση, σίγουρα. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, αύριο έχουμε τη Φρόσο. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο φίλος μας, ο συνάδελφος, ο καλός, ο Δημήτρης ο Φρεζούλης. Αύριο να... Δημήτρη, αύριο πρέπει να στείλεις γλυκάκια. Γιορτάζει, ναι, γιορτάζει η σύζυγος. Το Σάββατο είναι το Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Ζήνωνας και Καλιστράτου είναι την Κυριακή. Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Εμείς εδώ την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού θα τη γιορτάσουμε στη Σμύρνη. Συγγνώμη, έχουμε απαλού τουρίστες.
1: Μια βουβή.
0: Έχουμε απαλού τουρίστες.
1: Έσπασε δίψη.
0: Ευτυχώς και δυστυχώς, παιδιά. Ευτυχώς και δυστυχώς. Αυτό το μεγάλο τουριστικό κύμα από Καρσίγιακά είναι εδώ για το νησί μας η αρχή και το τέλος του το τουριστικό. Δεν έχετε κάτι άλλο. Αν είχε κάτι άλλο θα σας το λέγαμε. Κρυφό θα το είχαμε. Λοιπόν, γεια σου Ανδρέα, καλημέρα.

Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στον πρόεδρο, τον Ανδρέα τον Τζουρί από τη Σιδηρούντα. Όσοι θέλετε να δώσετε χρηματικό ποσό, μπορείτε να το κάνετε στο Ομήριο, στη συναυλία. Και προσέξτε, και στο προπολείο του Ανδρέα του Τσουρί συγκεντρώνονται χρήματα στο κατάστημα. Υπάρχει μπλοκ αποδείξεων. Όποιος δώσει δηλαδή παραπάνω χρήματα πέρα από το εισιτήριο, δηλαδή είναι κάποιος δεν θέλει να πάρει πρόσκληση, ρε παιδί μου, να πάει στον Ανδρέα του Τσουρί τώρα μέχρι τη συναυλία, να δώσει, θέλω να δώσω 30 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ, να πάρει την απόδειξή του. Ανδρέα, έχουμε πει όμως ότι θα γίνεται και στο Ομήριο, θα υπάρχει ένας χώρος πέρα από τα εισιτήρια που θα μαζεύονται και αυτά τα παραπάνω χρήματα. Ναι, θα είναι λίγο δύσκολο, το καταλαβαίνω, αλλά το σκοπός είναι, ο σκοπός είναι να μαζέψουμε, να μαζευτούν χρήματα, έτσι. Όσο χρήματα παραπάνω μπορούμε. Τα χρήματα τα οποία και του αγώνα του Σαββάτου και της συναυλίας θα παραδοθούν απευθείας στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτσίδη. Δεν ξέρω αν θα είναι ο ίδιος, θα είναι ο αδερφός του, θα δοθούνε χέρι-χέρι, έτσι, απόψε, όμορφα, απλά και καθαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Την είδαμε τη βεζίνη, πήραμε την κρυάδα, βέβαια. Λοιπόν, ναι, ωραίο, με τις βροχές, αυτό τώρα αλλάζουμε θέμα. Είδα μία ανακοίνωση από το Δήμο της Χίου χτες με το πρώτο βρόχι. Βγήκε μία ωραιότατη ανακοίνωση. Προσοχή, προσοχή. Προσοχή οι οδηγοί. Προσοχή στους δρόμους λόγω των βροχοπτώσεων. Υπάρχει έντονη ολισθηρότητα. Αυτό, κύριοι του Δήμου, γίνεται για αρκετούς λόγους. Όταν βλέπαμε ότι ερχόταν η βροχή, μου λέγε ένας, δόξα τω Θεώ, ρε φίλε, να ρίξει μια καταιγίδα να καθαρίσει η πόλη. Άμα οι δρόμοι, κύριοι του Δήμου, είναι πλημμένοι, πλημμένοι. Άμα οι πεζόδρομοι είναι πλημμένοι και δεν είναι πίστες πατινάζ, ρε, δεν πάει να ρίξει. Μακάρι να ρίξει, να ποτιστεί η γη, να πρασινίσει και ο κήπος. Άμα οι δρόμοι είναι μέσα στους μπόρλους λάκους, μέσα στις λακκούβες, μέσα στα ξεσκισμένα τα τσιμέντα και τις πίσες, μέσα στη βρώμα και μέσα στα λάστιχα, οι διαβάσεις, τότε λογικό είναι με την πρώτη βροχή να θες παγοπέδιλα. Είναι απολύτως φυσιολογικό το. Λοιπόν, ανοίγουν τώρα, δίνω το σύνθημα, ανοίγουν τώρα οι τηλεφωνικές μας γραμμές για τις προσκλήσεις Luna Park. Λοιπόν, οι δύο πρώτοι φίλοι, φίλες, ποιος θα πάρει, δεν ξέρω, οι δύο πρώτοι ακροατές ή ακροάτριες που θα πάρουν τηλέφωνο, θα κερδίσουν τις προσκλήσεις για σήμερα. Παιδιά, ο Φράγκο είναι στις καλές του και δίνει 5 προσκλήσεις, 6 προσκλήσεις, στον καθένα, ναι. Δηλαδή, από τους νικητές μας, έτσι. Οπότε πάρτε τηλέφωνο 2271025678. Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα. Νίκος Κουτσουράδης από Χαλκιό.

0: Λοιπόν, διαβάζω δημοσίευμα στα νέα. Σας λέω για το τέτοιο να δει ότι είναι, δεν είναι έτσι, δυνατή εφημερίδα. Λοιπόν, οι 10 περιοχές με τις υψηλότερες τιμές. Οι 10 πρώτες θέσεις ανά την Ελλάδα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία για τη Μέση Ηλιανική, η αμόλυβδη έφτασε τα 2.421 το λίτρο. Το ντίζελ 2.227. Λοιπόν, αυτά ήταν για την Τρίτη, έτσι. Ακριβότερες περιοχές, για να δούμε ρε φίλε, είμαστε μες στη δεκάδα. Κυκλάδες πρώτα, 2.414. Πέρασαν και τα ψαρά, ναι. Δωδεκάνησα 2.317. Λευκάδα 2.288. Ευρυτανία 2.276. Το πιο χαμηλό, το νούμερο 10 είναι η Ζάκυνθος. Εμάς δεν μας έχουν μέσα, είναι η μέση τιμή, έτσι.
1: Ήρθε από χώρα μακρινή, ξέρει και αριθμητική. Φοράει κοντομάνικα, έχει και μια μάνικα.
0: Λοιπόν, κι όμως παιδιά, έτσι, στις μέσες τιμές λιανικής.
1: Πίδα το ματρακί, πιάσε μ' απ' το χέρι, πάρε μ' αγκαλιά.
0: Η Μαθία βλέπω πιο χαμηλά, 2.16 μέση τέτοια. 2.17 η Κορινθία, 2.18 η Λάρισα. Η Λάρισα 2.18, ίδια τιμή με εμάς. Η πιο χαμηλή νομίζω είναι η Φλόρινα, 2.15. Από την άλλη η Φλόρινα είναι ένας από τους 6-7 νομούς που πάει για λουκέτο, παιδιά, έτσι, λόγω της υπογεννητικότητας. Δηλαδή, ή θα έχεις χαμηλή τιμή και δεν θα έχεις παιδιά και δεν θα έχεις κατοίκους, ή θα έχεις κατοίκους και θα την πληρώνεις την αμόλυβδη Johnny Μπλε. Μακάρι να καίγε, παιδιά. Μακάρι να καίγε το αυτοκίνητο Johnny Μπλε. Καλά, στην αρχή θα του βάζα Johnny κανονικό, έτσι. Μετά λίγο Johnny Μαύρο το Σαββατοκύριακα. Γιορτές και αργίες Johnny Double Black. Και σε σπάνιες περιπτώσεις θα του βάζα Johnny Μπλε.
2: Δεν ερηγούν τα μεγάλα τα ψάρια.
0: Καλά, για το ρεύμα τι να συζητήσεις τώρα.
2: Είμαι από αυτές που κερδίζουν στα ζάρια.
0: Δεν ξέρω, κύριε Κυριάκος Μητσοτάκης, συζητάτε, ακούμε εδώ για βουλευτές, μπαίνουνε βουλευτές, αυτός υποψήφιος, ο τάδε υποψήφιος, ο Παντελής ο Βρουλής μας είπε θα είναι, θέλει να είναι υποψήφιος, Μηταράκης, πώς το λένε, Μουσουρούλης, Μιχαηλίδης, θέλω να πω ονόματα διάφορα. Βρε παιδιά, με αυτή την τιμή της βενζίνης θα πάτε για εκλογές? Με αυτή την τιμή στους λογαριασμούς ρεύματος, με αυτού την τιμή στους λογαριασμούς ρεύματος θα πάτε για εκλογές?
2: Κι όμως θυμάμαι παλιά καλοκαίρια.
0: Βρε, θα βγείτε σαν να κάτσετε καλοκαίρι μια εβδομάδα στα Λευκάδια, στην παραλία, ναι, να μην φεύγατε με το μαγιό μόνο, τσίτσι ειδικά τα αυτόν ήλιο. Τέτοιο μαύρισμα.
3: Πια, πώς σε πέρασε όλα αυτά?
0: Τέτοιο μαύρισμα θα πάρετε μετά τις εκλογές. Μα είναι αυτοί οι λογαριασμοί, ρε φίλε. Και καλά, εγώ που είμαι στο γραφείο λύσης, είναι κάποιοι άνθρωποι που λένε, ρε φίλε, ας πω κάτι. Ακούμε για τους λογαριασμούς, είμαστε στο γραφείο λύσης, μας έχει πάει σε ένα πολύ καλό πάροχο, ο οποίος είναι κατάλληλος για μας. Τι και με εμείς την κάνουμε. Ποιος μου έλεγε χτες, ήτανε, μου λέει, κάπου δεν θα σου πω, μου λέει, που είναι, γιατί είσαι στο ραδιόφωνο και τέτοια. Είχα κλειδώσει, μου λέει, για το κατάστημά μου 2.14.5, ξέρω εγώ, την κιλοβατόρα. Συμβόλαιο κανονικά. Το είχα κάνει από πέρσι, το είχα κλειδώσει, υπογραφές, είχαμε δώσει χέρια. Φίλε, εντάξει, τέλος. Ναι ρε, λόγο. Είχαμε δώσει λόγο τιμής, 2.14. Μου στέλνει ένα μήνυμα προχθές, λέει, ξέρετε, λέει, το fix αυτό, το στάνταρ, το τιμολόγιο, αυτά που είχαμε πει και είχαμε υπογράψει, δεν ισχύουνε, λέει, θα πρέπει το 2.14 να σας το πάμε 2.19. Τι διάολο υπογράφω, ρε καραγκιόζηδες? Τι υπογράφω? Γι' αυτό σου λέω, φίλε μου, εδώ μιλάς απευθείας με τον πάροχο. Ήρων είναι, δε είναι, Ζενίθ είναι, BMW είναι, Mercedes είναι. Πας και μιλάς απευθείας με τον Κώστα τον Τζακό, με την Μαρία τη Φράγκου, τα παιδιά στο γραφείο λύσης. Έχεις να κάνεις με άνθρωπο, όχι με AI. Έτσι, και για θέμα ασφάλειας και για θέμα κοινοχρήστων και για διαχείριση πολυκατοικίας. Στην αρχή της καλοπλήτου, γραφείο λύσης, τέλος. Τώρα σε λίγο θα δίνουν και ΔΕΗ Fiber, αυτό το υπερταχύτατο ίντερνετ. Θα το δίνουν τα παιδιά, θα το δίνουν.

0: Έβλεπα τώρα τη δήλωση του Κωστή του Μητσοτάκη, λέω. Του Κωστή του Μουτζούρη. 22 ώρες πριν δήλωση Κωστής Μουτζούρης, αύριο θα έχουμε σχολικά δρομολόγια στην Νότια Αχείο. Τέλος! Δεν ξέρω, στο Πυργή, παιδιά, ας μας πάρει κάποιος τηλέφωνο, μας πει τι γίνεται. Ας μας πάρει κάποιος τηλέφωνο από το Πυργή, στο σχολείο εκεί πέρα. Το χτεσινό αύριο είναι το σημερινό σήμερα του Κώστα του Μουτζούρη. Τι έγινε, κύριε Μουτζούρη, με τα σχολικά τα τέτοια?
1: Σαν την άνοιξη μπαίνει στο δικό μου το χρόνο.
0: Άμαν είναι τώρα οι τελευταίες μέρες για τα παιδιά από την ΑΡΚ. Τα παιδιά που κάνουν αυτές τις φοβερές κρουαζιέρες με τα φουσκωτά και τα... Είναι τελευταίες μέρες, θα βγουν για συντήρηση τα σκάφη, αυτά τα υπερσύγχρονα σκάφη που έχουν τα παιδιά. Άμα είναι να τους πούμε να μην τα βγάλουνε, όχι, μην τα βγάλετε τα σκάφη, αφήκετε τα να πηγαινοφέρετε τους μαθητές στο... Κάτσε, το επίνιο του Πυργίου είναι ο εμποριός. Θα πηγαινοφέρουνε τα παιδιά στον εμποριό. Και μετά θα τα παίρνει, ξέρω εγώ, οι γονείς θα τα πηγαίνουν στο σχολείο του Πυργίου. Να πάρουμε τα παιδιά εκεί στην ΑΡΚ που έχουν τα φουσκωτά, να κάνουν αυτή τη βοήθεια. Ναι, είναι τέλος σεζόν, παιδιά. Του χρόνου πάλι εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 9, διαφημίσεις δεν βάλαμε. Α, βάλω τώρα διαφημίσεις.
2: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
3: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι.
4: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Καλημέρα, Χάος. 9 και 35 πρώτα λεπτά. Το θέμα δεν λύθηκε από ό,τι βλέπουμε εδώ στο Πυργή.
5: Όχι, δεν λύθηκε το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό, μου στείλανε έτσι ένα ηχητικό εδώ από το...
5: Κάνανε σύμβαση με το Κανάρι ότι υπογράψανε, αλλά δεν έχει σημαντώσει τα παιδάκια. Οπότε εμείς αύριο τα ανέβουμε 9 η ώρα στη περιφέρεια.
0: Α, μάλιστα, έχουμε εξελίξεις. Κύριε Παντελή, καλημέρα, κύριε Παντελή Βρουλή, καλημέρα. Αύριο επίσκεψη, θα έχετε επισκέψεις. Αύριο θα έχετε επισκέψεις στην περιφέρεια. 9 το πρωί. 9 in the morning. Ετοιμάστε τα κεράσματα. Ετοιμάστε τα κεράσματα. Θα έρθουν τα παιδιά, οι γονείς από το σχολείο του Πυργίου. Όχι μόνο του Πυργίου, και από τα γύρω χωριά, έτσι, που εξυπηρετούνται στο σχολείο του Πυργίου.

0: Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Δεύτερη εβδομάδα δεν μπορώ να παρακολουθήσω την εκπομπή, κάνει διακοπές. Ο Αναστάσης μου λέει εδώ πέρα τι να φάμε σήμερα. Κεφτεδάκια με πατάτες, τηγανιτές και φέτα. Φέτα! Λολός είσαι βρε, φέτα! Η φέτα, ξεχάστε παιδιά τη φέτα. Μαύρα είναι λέει τα σύννεφα. Μαύρα είναι τα σύννεφα στον ορίζοντα της φέτας. 16 ευρώ η φέτα λόγω έλλειψης λέει γάλακτος. 16 ευρώ η φέτα. Θα φτάσει έτσι. Τώρα είναι κοντά στα 13 το κιλό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της αυτής της ΕΔΟΦ, είναι η εταιρεία αυτή που διαχειρίζει τα τρόφιμα και τα τέτοια. Η τιμή που παίρνει ο κτηνοτρόφος για το πρόβιο γάλα είναι κοντά στο 1,50-1,60 και θα πάει στο 1,80-1,90. Αυτό όπως καταλαβαίνετε θα μεταφερθεί στο κόστος παραγωγής. Έχουμε πτώση λέει της... Πτώση της παραγωγής γάλακτος. Το πρόβλημα οφείλεται στη μεγάλη απώλεια ζωικού κεφαλαίου εξαιτίας των ασθενειών των ζώων, έτσι. Φέτος έχουν χαθεί σχεδόν 600.000 ζώα. Που καταλαβαίνετε και εσείς θα πρέπει να αντικατασταθούν. Μια αποκατάσταση που μπορεί να πάρει και 2 χρόνια. Πάει και η φέτα, άρε. Ρε Κυριάκο, με 16 ευρώ τη φέτα θες να πας σε εκλογές. Με 16 ευρώ τη φέτα θες να πας σε εκλογές. Την καλημέρα μου στα παιδιά στο Μόλο, στον Καταράχτη. Τρομερή φέτα. Τρομερή χωριάτικη. Φοβερές τιμές. Γιώργο, μην έρθω και μου πεις ότι η σαλάτα πήρε πάνω. Γιατί πήρε πάνω η φέτα? Επειδή πήρε πάνω το γάλα.
1: Είναι φλερ πονηρό.
0: Όχι. Γι' αυτό σας λέω παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Όταν σας λέμε για φαγητά, για γλυκά, όταν σας λέμε για αναψυκτικά, τα έχουμε δοκιμάσει κι εμείς. Και είναι ξακριβωμένα. Δηλαδή τώρα σας λέμε για το Μόλο στον Καταράχτη, ειδικά και αυτές τις προφθινοπορεινές μέρες, είναι εξαιρετικός. Φοβερό φαγητό, τίμιες τιμές, βασικό. Και εξυπηρέτηση Γιώργος Ορφανός, έτσι. 61-292 είναι το τηλέφωνο. 61-292. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εκπομπή και συνέχεια διακοπές. Βάζω διαφημίσεις και ξαναέρχομαι.
1: Δουλάπα μπροστά, τα φορέματα αλλάζει.
0: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες.

0: Τηγανιτά με σάλτσα και μπαστούρμα. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271043111. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι.
1: Εδώ είμαστε και πάλι. 9:43 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα Χάος. Μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, κάναμε εδώ τα συστήματά μας, επανεκκινήσαμε. Δεν ξέρω πώς πάμε εδώ παιδιά, είμαστε ok.
2: Εγώ απ' τη ζωή πουλά κατά.
1: Με τη δροσούλα, γιατί χρειάζεται ακόμα η δροσούλα και η γεύση. Η δροσούλα, η γεύση και η υγεία που μας δίνει το iced tea, αυτό το φοβερό, το τέλειο iced tea. Της ποτοποιίας του Πάκη. Τέλειο iced tea σε τρεις γεύσεις.
2: Που μη γλέψει να βοσκού πρόβατα.
1: Και βέβαια το απίστευτο αναψυκτικό, αυτό το μαστιχό. Μαστιχό, μαστιχό λεμονάδα με ginger.
2: Του βράδυ πλένω σβουνιές και χώματα.
1: Και έχει και αυτό το σίτρους, μαστιχό σίτρους.
2: Του Συριάννη.
1: Μαστίχα με εσπεριδοειδή και λεμονό χορτό.
2: Υπηδιούλη τη μέρα.
1: Παιδιά, σας έχω πει, εμένα ο βασικός λόγος που μου αρέσει αυτό το πράγμα είναι ότι είναι εδώ δικό μας. Είναι δικό μας. Δικό μας τοπικό χιώτικο. Λοιπόν, κοίταξε τώρα τι γίνεται. Διάβασα χθες ένα αποστάρισμα από το αστυνομικό δελτίο. Παρακαλώ, εδώ το τοπικό το δικό μας. Πριν από 2-3 μέρες αστυνομικοί της εδώ του τμήματος της Χίου εσυνέλαβαν μία συμπολίτησά μας over 50, πάνω από 50. Να μην τη χαρά, να μην δώσουμε τέτοιο και τέλος πάντων έγινε δικογραφία σε βάρος της για παράβαση κατοικίδιων ζώων. Η συγκεκριμένη είχε στην αυλή της τέσσερα σκυλιά χωρίς τις προβλεπόμενες απαιτούμενες προϋποθέσεις για κάποιον που θέλει να έχει στο σπίτι του, στην αυλή του ζωάκια, οικόσιτα. Είχε προηγηθεί καταγγελία στην αστυνομία, έτσι. Τις επευλήθηκαν τα πρόστιμα. Παιδιά, ακούστε να δείτε, είναι πολλές οι γειτονιές που έχουν αυτό το θέμα. Πολλές οι γειτονιές που έχουν αυτό το θέμα.
2: Στην πρώτη τάξη πήγανε.
1: Έχουν γάτες, έχουν πιθήκους, έχουν ποντίκια, έχουν υποπόταμους, έχουν αλιγάτορες. Ο καθένας ό,τι έβρει το βάζει στην αυλή του, το βάζει στο μπαλκόνι του. Εκεί όμως, μάλλον και εκεί υπάρχει λύση, έτσι. Ενημερώνει στην αστυνομία, γίνεται ο επιτόπιος έλεγχος. Έχεις δίκιο, δεν έχεις δίκιο, για χαρά.
2: Το κυγύρισα στα ανθότερα και βγαίνω τώρα πάλι για καμάκι.
1: Λοιπόν, μέχρι το Σάββατο έχουμε γεννήτριες ρεύματος. Για φαντάσου ότι σε άλλα μέρη δεν ξέρουν τι είναι η γεννήτρια ρεύματος. Δεν ξέρουν τι είναι το UPS, δεν ξέρουν τι είναι τα inverter, αυτές τις γεννήτρια βενζίνης και τα... Και εμάς εδώ, το τεχνικό πολυκατάστημα, μιλούσα την άλλη φορά με τον Ζανίτο Κοκολιάκη πέρα, μου λέει γίνεται ο χαμός. Ας είναι καλά σε εισαγωγικά η ΔΕΗ, αλλά τι θα γίνει άμα τη χάσουμε καμιά μέρα. δεν θα πουλάμε γεννήτριες.

0: Έτσι είναι, παιδιά. Μέχρι το Σάββατο οι γεννήτριες είναι σε φοβερές τιμές. Από 3.500 βατ μέχρι 6.5 καβεά. Από 540 ευρώ. Τρέλα, γύρω από σένα. Μέχρι το Σάββατο είναι αυτά, έτσι.
1: Σε ζηλεύω την ώρα που αγάπη μου δίνεις.
0: Και επειδή και για θέρμανση μάλλον με δεντράκια θα τη βγάλουμε, με κούτσουρα. Ονόμα... Και κούτσουρα που θα πάτα κόψουμε εμείς. Άρα θέμε βενζινοπρίωνο, αλυσοπρίωνο, έτσι. Θέμε θαμνοκοπτικά, θέλουμε το... Λοιπόν, φέρνεις το παλιό σου αλυσοπρίωνο στο Κοκολιά και με μια πολύ καλή έκπτωση παίρνεις ένα καινούριο αλυσοπρίωνο στυλ. Παίρνεις και 5 λίτρα λάδι για, για την αλυσίδα, συν ένα δώρο στα 29 ευρώ. Αυτά είναι, ρε φίλε μου, δεν υπάρχουν, δεν τα βρίσκεις αλλού αυτά, έτσι. Καλουτά 29, τεχνικό πολυκατάστημα Ζάνης Κοκολιάς. Έχει και site, είναι και σελίδα στο Facebook. Δεν το χάνεις, θα το πετύχεις σίγουρα.
1: Κάθε στιγμή μου ο ίδιος εφιάλτης συχνά με ξυπνά. Από σένα σε σένα η ζωή μου.
0: Λοιπόν, έχουν μείνει 10 λεπτά, παιδιά, να δώσουμε τις προσκλήσεις του Λούνα Πάρκ. Δεν κατάλαβα, δεν τις θέλετε?
1: Μέρα σε χάσω. Μια μέρα σε χάσω, θα πάψω να υπά...
0: Είναι αυτό που λένε και οι Άγγλοι, free thing, sweet as honey. Τζάμπα πράμα γλυκό σαμέλι. Πάρε φίλε, τι. Με κάθε αγγλική λέξη που λέω ανατινάζεται και ένα lower στην κορνίζα, σαν που είναι down. Ανατινάζεται, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πήρα για τις προσκλήσεις.
0: Άντε ρε παιδιά, και θα μας μένανε. Για πείτε μου ένα όνομα.
2: Γεωργίτσι Χριστίνα.
0: Γεωργίτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Χριστίνα, θα πάτε μέχρι και την Κυριακή στο Λούνα Πάρκ. Θα ζητήσετε το Φράνκο, είναι ο κύριος που έχει το Λούνα Πάρκ. Το ξέρετε, είναι ένας με ένα καπελάκι, έτσι γελαστός, καλό παιδί.
2: Θα τον ευρώ, θα τον ευρώ.
0: Μπράβο. Θα ζητήσω και θα σας δώσει τις προσκλήσεις.
2: Ωραία, ωραία.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Μας κάνετε παρέα κάθε μέρα, καθαρίζουμε το μαστίχι του σκύλου. Α. Μας κάνετε παρέα κάθε μέρα, σας τα πούμε.
0: Συγγνώμη, αυτό που ακούω το χράτς χράτς, εσείς καθαρίζετε τώρα σκύνο, μαστίχι?
2: Εννοείται.
0: Και ακούτε την εκπομπή μας?
2: Ναι.
0: Αχ, να είστε καλά.
2: Ο σύζυγος φωνάζει, γεια σου Μανώλη.
0: Γεια σου Μάστορα, πώς είναι το όνομά του?
2: Σιδέρης.
0: Α, Σιδέρη, τι άλλο θα είναι, εκεί οι Σιδερίδες είναι οι πιο πολλοί. Λοιπόν, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε να πάτε με τα... Να πάτε με τα εγγονάκια, με τα... να πάτε στο...
2: Λούνα Πάρκ.
0: Στο Λούνα Πάρκ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Μου φέρετε όλη μία η δικιά σου γνωριμία.
0: Ναι, τώρα που μίλησα. Τώρα που μίλησα με τον κύριο Σιδερή, θα κλείσω με νησιώτικα. Θα κλείσω με νησιώτικα, θα τα αφιερώσω εδώ στον κύριο Σιδερή με τη σύζυγό του που μας ακούνε.

0: Λοιπόν, η κυρία Χριστίνα πήρε τις πρώτες προσκλήσεις. Παιδιά, έχουμε κι άλλες. Έχουμε κι άλλη μία δόση. Όποιος καταφέρει και την πάρει, χαλάλι του.
1: Σου είναι πελαγός και εγώ στη μέση να παχώς και...
0: Ρε παιδί μου, πάντως στην αλήθεια, όπου πούνε τα... πώς το λένε, όπου παίξουν τα νησιώτικα είναι... όπου παίξουν τα νησιώτικα είναι, πώς το λένε...
1: Και...
0: Ο Άγιος Παντελέμονας.

0: Κάτσε, γιατί βάλαμε τα όργανα και θα φύγουμε τα υπόλοιπα. Θα φύγουμε τα υπόλοιπα πίσω, όπως το λένε, θα πάει πίσω όλη η εκπομπή. Λοιπόν, πίτσα κεράσαμε.
1: Σου είναι θέλαγο.
0: Πίτσα λίγος, παιδιά, σήμερα Πέμπτη, ανοιχτά, ναι. Κάτσε να δούμε τι έχουμε από... Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Κολλάει, λέει, το live και μας πετάει έξω.
1: Με τα γλυκά σου μάτια.
0: Τι να κάνω ρε παιδιά, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τι να κάνω το. Τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τα αθλητικά μας. Να δούμε σήμερα το λόγο να παραγγείλουμε πίτσα λύκο.
2: Πάμε.
0: Πάμε. Σερβία-Ελλάδα, η πρώτη μάχη της εθνικής μας. Ωρε φίλε, σήμερα είναι Σερβία-Ελλάδα. Νομίζω σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός με την Παρή, παίζει η Ευρωλίγκα. Κάτσε να σας πω τι θα δείτε σήμερα. Όχι, όχι, ό,τι θέτε δείτε, έτσι, όχι επειδή σας το λέω εγώ. Να παραγγείλετε όμως πίτσα λύκο, έτσι, 27-27-7. Και στην παραγγελία να πείτε καλημέρα χάος, Μανώλης Βερβεράκης. Θα σας έρθουν και τυροπιτάκια τζάμπα, δώρο. Τζάμπα πράμα γλυκό σαμέλι, έμαστρο σιδερί, δεν το λέτε εκεί στο χωριό? Τζάμπα πράμα γλυκό σαμέλι. Λοιπόν, πολύ ωραία, σήμερα αρχίζει από νωρίς η Ευρωλίγκα. 9 και 4 παίζει ο Παναθηναϊκός με την Παρή. Καλή επιτυχία. 9.30 η Μπασκόνια υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Καλή επιτυχία στις δύο κορυφαίες ομάδες Ευρώπης. Στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. 10 παρατέταρτο. Ο Αλφα θα μεταδώσει το παιχνίδι της εθνικής μας Σερβία-Ελλάδα. Απάνω τους Λεβέντες, απάνω τους Χωριανοί. Πιστεύω θα παίξει ο Καρέτσας, θα παίξει όλα τα νέα παιδιά. Ο Παυλίδης, βάλτε ρε τον Παυλίδη μέσα. Βάλτε τον Παυλίδη να του σερβίρει καμιά κοφρέτα Παυλίδη εκεί πέρα. Να. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, η πίτσα λύκος είναι μέχρι και την Κυριακή. Θα κάνει μια διακοπή τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα τα παιδιά θα κάνουν μια διακοπή δύο εβδομάδες για να ξεκουραστούν. Από τη Δευτέρα μέχρι Τετάρτη 14.

Παιδιά, όσοι είστε στα Facebook, στα Instagram και στα τέτοια, λυπάμαι, δεν έχουμε. Η σύνδεσή μας έχει άμμομη ενωδό, αλληλούια. Την θάψαμε την καμένη. Τι να πεις, γεροί να είμαστε.

Λοιπόν, αυτά με τα αθλητικά μας. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Στην εθνική μας, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Σήμερα έχουμε λόγο να φάμε πίτσα. Ωραία, φίλε. Θα γίνει ο χαμός. Τα τυροπιτάκια μην ξεχνάτε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε άλλες προσκλήσεις. Έχουν μείνει άλλη μία μάτσα προσκλήσεις για άλλη μία τυχερή ή τυχερό.

0: Μια και λέμε για το χωριό. Μου λέει, βρέθηκα, μου λέει ένας τύπος, βρέθηκα μπροστά μου, λέει, σε ένα... σε μια στιχομηθεία, ήταν μια γιαγιά σε ένα χωριουδάκι και έλεγε σε, ένα, σε μια πιο νέα κοπέλα. Ήταν μέρα γάμου. Μέρα γάμου, ξέρεις, άμα είναι γάμο στα χωριά, είναι όλο το χωριό στο γάμο, έτσι. Και λέει, τέλος πάντων, η γιαγιούλα, λες, αχ, βρε κοριτσάκι μου, αχ, βρε Χριστινάκι μου, τι ωραίο κοριτσάκι είσαι. Πότε επιτέλους θα φάμε κουφέτα, βρε, εσύ και από σένα. Δεν ξέρω καλά, κυρία Κέτη, ας φάμε πρώτα κόλυβα από εσάς και βλέπουμε. Πολύ καλό.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα κύριε Μανώλη.
1: Καλή σας.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πείτε για την πρόσκληση.
1: Να είστε, δεν είναι μία, είναι 5-6 προσκλήσεις. Για πείτε μου το όνομά σας.
2: Τσεσμετζή Κατερίνα.
1: Λοιπόν, Τσεσμετζή Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, όποτε θέλετε μέχρι την Κυριακή και την Κυριακή, πάτε Λούνα Πάρκ, έτσι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σας λόγια. Γεια σας.
0: Τέλος, παιδιά, φινίτο λα μουσικά. Τις δώσαμε όλες. Σε μακρινό ωκεανό,
3: να μην σε ξαναβοηθώ κι ούτε για σένα να πω.
0: Μου λέει, ποιος μου το λέει, χθες μου το λέει η Μαρία η Καλαγκιά που κάναμε την, τη συνέντευξη. Θα τη δείτε σήμερα. Μου λέει, ρε, εσύ ωραία εκπομπή, αλλά μην τραγουδάς, λέει. Μην τραγουδάς, ρίχνει την ακροαματικότητα. Γιατί ρε φίλε, δεν το κατάλαβα, δεν έχω ωραία φωνή. Γεια σου ρε Νικόλα, καλημέρα στα παιδιά στα Καρδάμιλα. Κάνε μια εκπομπή με τέτοια τραγούδια. Οκ, okay, αύριο. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά στα Καρδάμιλα στο Destil. Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα. Λοιπόν, κάθε μέρα με τα ωραία του τα γλυκάκια. Κάθε Κυριακή, να ξέρετε, έχει λουκουμάδες, έχει μπουγάτσα. Ξεκινάτε από το πρωί με καφεδάκι. Συνεχίζετε, τρώτε τα γύρω-γύρω σας. Μετά έχει να πάτε τα κρύα πιάτα, τα... Λοιπόν, αν είστε και πιο μεγάλη παρέα και θέλετε να κάνετε μια κράτηση, πάντα για τα Καρδάμιλα, 2272-0-22-22-0. Λοιπόν, 9:58. Όχι, δεν ασχολούμαστε, παιδιά. Εμείς αυτά με το μαζονάκι, με τους γιατρούς και με τα ιατρία. Χθες διάβασα ένα ωραίο όμως. Θα έκανε, λέει, η ΑΔΕ ελέγχους. Η ΑΔΕ, ναι, θα έκανε ελέγχους σε όλα τα ιατρία. Αλλά έχει αρχίσει να κρυώνει ο καιρός και θα βγουν τώρα να κυνηγήσουν κάτι καστανάδες παράνομους. Κάτι γιαγιάδες που πλέκουν τερλίκια. Ναι, δεν έχουν χρόνο τώρα να κυνηγήσουν τα ιατρία τα... Λοιπόν, παιδιά, υποχωρούν, διαβάζω εδώ, οι τιμές του πετρελαίου. Ευκαιρία για γιορτή. Τα γλυκά της γιορτής είναι προσφορά Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, το αυθεντικό με τις συνταγές του παππού του Γιάννη. Βενιζέλου 84. Βενιζέλου 84. Και μην ξεχνάτε, πάτε εκεί πέρα, δοκιμάστε τα καινούρια τα γλυκά, τα φοβερά που έχει ετοιμάσει εκεί ο Αντώνης ο Μάστορας. Και πώς το λένε, του λέτε καλημέρα χάος. Ή τέλος πάντως ακούσαμε στην εκπομπή και τέτοια. Και παίρνετε κέρασμα το γλυκάκι σας. Σας φρόντισα για πίτσα, σας φρόντισα για γλυκά, τι άλλο θέτε. Λοιπόν, μου ήρθε και εδώ και το συνέχιση του αγώνα. Αύριο στην περιφέρεια θα είναι το από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Να συνεχίσει την κινητοποίηση του πυργίου, μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε, δεν έχουμε χρόνο, πάμε δελτίο ειδήσεων και πρώτα ο Θεός αύριο και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κοινός τόπος μεταξύ γονέων του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου του Πυργίου και της περιφέρειας για την εφαρμογή της εμβαλωματικής λύσης μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο με λεωφορεία της ιδιωτικής εταιρείας του Κώστα Μπολά. Τα δρομολόγια 3 στον αριθμό, σύμφωνα με τον κύριο Μπολά, ξεκίνησαν σήμερα το πρωί. Όμως οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά τους, κάτι που βεβαίως είχαν ξεκαθαρίσει από χθες, σημειώνοντας ότι χωρίς σύνοδο δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά μέχρι και την δεύτερη τάξη του δημοτικού, οπότε θα συνέχιζαν τις κινητοποιήσεις τους. Σε παρέμβασή του, το πρωί στο ράδιο Ελήθεια, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας για τις μαθητικές μεταφορές, Στέλιος Καμπούρης, τόνισε ότι εάν ο δεύτερος διαγωνισμός που περιλαμβάνει τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν καρποφορήσει, ενδεχομένως η περιφέρεια δεν θα προχωρήσει σε τρίτο και θα εφαρμόσει τη λύση της επιδότησης των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών του στο σχολείο βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η κατάσταση, ενώ η κατάληψη στο σχολείο του Περιγίου συνεχίζεται για τέταρτη μέρα και αύριο οι γονείς ετοιμάζονται μαζί με εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν στις 9 το πρωί πορεία και συγκέντρωση στην περιφέρεια, παραμένει έκριθμη, αφού το πρωί στο ραδιόφωνο στις αναφορές του κυρίου Μπολά ότι θα πηγαίνουν μικρά οχήματα 9 θέσεων για να μεταφέρονται τα παιδιά, οι γονείς βγήκαν και το διέψευσαν, λέγοντας ότι σήμερα από τα χωριά τους πέρασε λεωφορείο 50 θέσεων. Οι γονείς συνεχίζουν να θέτουν ερωτήματα που εστιάζουν στην ασφαλή μεταφορά των παιδιών, λέγοντας ότι από τη διεύθυνση του σχολείου τους έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα παραλαμβάνουν παιδιά από το δρόμο, ούτε θα τα βγάζουν οι εκπαιδευτικοί στο δρόμο για να μπαίνουν και να βγαίνουν από το μεταφορικό μέσο, αλλά θα πρέπει η παραλαβή και η αποχώρησή τους με συνοδό να γίνεται μέσα στο χώρο του σχολείου. Άγνωστο παραμένει εάν αύριο στην κινητοποίηση στην περιφέρεια θα βρεθεί άκρη. Στη συγκέντρωση για αύριο καλούν με ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι γονέων των σχολείων Πυργίου αλλά και Νενίτων, και εκεί υπάρχουν παιδιά από γύρω χωριά που δεν υπάρχει εξασφαλισμένο μέσο μεταφοράς. Την κινητοποίηση χαιρετίζει και στηρίζει το νομαρχιακό τμήμα Χίου της ΑΔΔΗ, σημειώνοντας ότι το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με την κυβέρνηση να έχει τεράστια ευθύνη για την κατάσταση αυτή, έχοντας παραδώσει την ευθύνη στους τοπικούς φορείς, ενώ κάλεσμα απευθύνει και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών που έχει προκηρύξει για αύριο Παρασκευή 3 ώρες στάση εργασίας, 8 το πρωί με 11, για να συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί στην κινητοποίηση. Ως την καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας στην παραγωγή μαστίχας, χαρακτήρισε τη φετινή ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος. Ο ίδιος σε δηλώσεις του στην Αλήθεια τόνισε ότι οι περσινές βροχοπτώσεις ίσως είναι ένας παράγοντας που βοήθησε σημαντικά, ενώ απέφυγε να αναφερθεί σε αριθμούς, λέγοντας ότι πέρσι είχαμε φτάσει τους 190 τόνους μαστίχας και φέτος αναμένεται να τους ξεπεράσουμε. Με πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τον συντονισμό των εργασιών στο έργο του νέου τελωνίου και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέλιξή του. Στόχος, όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου του βουλευτή, είναι να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια του έργου συνεχής συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο εργολάβος του έργου, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος, καθώς και τεχνικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι του εργολάβου και της μονάδας μελετών και κατασκευών. Τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε σήμερα στις 10 παρα 5 το πρωί στο ύψος της βόρειας εισόδου του αεροδρομίου Χίου, όταν συγκρούστηκαν δύο ταχύ αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο ενώσεως με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος διεκομίστη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το τμήμα τροχέας Χίου. Άμεση ήταν η αντίδραση του Σωματείου Συνταξίουχων Νίκα στην αναφορά του Περιφερειάρχη στο ράδιο Αλήθεια, ότι ενισχύθηκε από την περιφέρεια το ΚΤΕΛ Λέσβου για δωρεάν μεταφορά επιβατών, διότι υπήρξε σχετικό αίτημα, κάτι που ουδής έχει υποβάλει αποτυχίο. Προφανώς στοιχείο είσαστε άρχοντες, είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Μουτζούρης. Μετά την εξέλιξη αυτή, το Σωματείο Συνταξίουχων Νίκα κατέθεσε αίτημα για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησής τους με το αστικό ΚΤΕΛ. Στη διαβεβαίωση ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς, μετέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νίκος Κουτσουράδης μετά την επιστολή που απέστειλε και στην οποία αναφέρει ότι η παράκαμψη Χαλκιούς ολοκληρώθηκε για τους ιδιοκτήτες, όμως των ακινήτων που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση η υπόθεση δεν έχει τελειώσει. Δεν έχουν αποζημιωθεί και αυτό δεν είναι πλέον ένα γενικό ή θεωρητικό ζήτημα, είναι μια πραγματική εκκρεμότητα που αφορά ανθρώπους, περιουσίες και οικογένειες. Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε άμεσα ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, μόλις διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε επιχορήγηση στο Δήμο Χίου το ευτελές ποσό των 696,19 από τα 33,6 εκατομμύρια έσοδα τέλη κρουαζιέρας που εισέπραξε το δημόσιο από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων το δεκάμηνο Ιουλίου 2025-Απριλίου 2026. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ Θάνο Ζαμάνη απέστειλε η Επαρχιακή Ένωση Συνταξίουχων Ατχίου ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Με νέα κοινοβουλευτική ερώτηση, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης επανέρχεται προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για αδικαιολόγητη αδράνεια στην επαναλειτουργία του δημόσιου κτέου της Χίου. Όπως σημειώνει ο βουλευτής, στο Υπουργείο, προφανώς επειδή δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το σοβαρό για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών θέμα, δεν έχει απαντήσει στην αρχική του ερώτηση για την επαναλειτουργία του δημόσιου κτέου Χίου, παρότι έχουν περάσει πάνω από 3 μήνες. Φτάσαμε στο σημείο το αυτονόητο να γίνεται είδηση. Μετά από δεκάδες δημοσιεύματα, ξεκίνησε η επιχείρηση καθαρισμού περιμετρικά του ομηρίου με συνεργείο του Δήμου Χίου να πλένει τα πεζοδρόμια. Ελπίδα όλων να επεκταθεί ο καθαρισμός και σε άλλα σημεία της πόλης, όπως η Απλοταριά. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 ηπείρους θα βρεθούν αυτές τις μέρες στη Χίο στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιείται στο νησί μας έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και το Πανεπιστήμιο Πειραιός, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, ενώ συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Διεθνής Ένωση Οικονομολόγων. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοϊπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσεις νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Παράρτημα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο τηλέφωνο 22 710 23 550 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, προκειμένου να κλείνουν ραντεβού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Αύριο Παρασκευή, Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά το θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά. Άκρως ενδιαφέροντα, λέει σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου σχολικού έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου, παρασκήνιο 18, δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας». Μία περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 6982 82-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Παρασκευή 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτριο Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα βράδυ» από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες, μια παράσταση για έναν βρόσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεσίσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μια συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα στο Κολυμπητήριο, όπου ο ναυτικός ομολοσχείο αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της βάρδιας» με τους Γιώργο Μεσετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη με αυτόν τον τίτλο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ με τραγούδια της θάλασσας και όχι μόνο. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σκελιά, η οποία απέχει 1.350 μέτρα από το χωριό. Η εκκίνηση θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα από το Δήμαρχείο Χίου με τα ΙΧ. Όσοι έρχονται από την κεντρική και νότια Χίου, το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943-520363, 6973-526-723, 6995-030-245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου, εορτάζει ο μόνιμος Ιερός Ναός στην Ατσική στην πόλη της Χίου. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα ο Μέγας Εσπερνός, το Σάββατο το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργόντους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Θα ακολουθήσει περιφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου και αμέσως μετά μικρή δεξίωση στην Ενοριακή Αίθουσα. Το απόγευμα του Σαββάτου ο Μεθεόρτιος Εσπερνός στις 6.30. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα και αναστοχασμό, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το Δάκρυ στη Μνήμη, μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο, θα αρχίσουν και τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22710 43045, και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέας σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6:30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του Μαραμπιθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρη Σαμαρτζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσίας εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια οι συγγραφέας, η Μαρία Δασκαλάκη, υπηρεσία εκδόσεων, και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, θεατρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήριο εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω με την καθοδήγηση της Ήρυδας Σαμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη για το κοινό, απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22710 72212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το χοροδιακό σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπριλού. Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στο 6972-415-082. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και αμαία και 3,5 χιλιόμετρων, και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της Άρσης Βαρών σε πάγκο από τον παγκοσμιονίκη Παύλο Μάμαλο, καθώς και παρουσίαση του παραολυμπιακού αθλήματος μπότσια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία και να μεταδοθεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου ανακοίνωσε ότι ο Γιώργος Κοκαλιάς εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο του τμήματος κλασικής κολύμβησης του ομίλου. Ο νεαρός κολυμβητής του Ναυταθλητικού Ομίλου Θημιανών, Στέλιος Καμπανέλας, επιλέχθηκε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα επίλεκτων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Χίου στο ποδόσφαιρο είχαμε Ηρακλής Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 0-1, Ένωση Λαγκάδας Σικιάδας Βροντάδος 0-3 και Μικρασιατική Πανινούσιος 0-1. Ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τον Καμερνέζο επιθετικό Άντερσον Εσάμα, που πέρσι έπαιζε στον Όμηρο. Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη οι κληρώσεις των τοπικών πρωταθλημάτων και του κυπέλου μπάσκετ ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες, από το πρόγραμμα της πρεμιέρας ξεχωρίζει το ντέρμπι Βαόλ Φόβ. Οι άλλοι αγώνες της πρώτης αγωνιστικής: Ίωνες K23 Όμηρος, Ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών Ηρέας και Έφηβος Λυθή. Στην πρώτη αγωνιστική των γυναικών: Βαόλ Φόβ και Ένωση Λαγκάδας Σκιάδας Αιγαίας. Τα ζευγάρια στο κύπελο ανδρών μπάσκετ: Ίωνες K23 Βαόλ, Φόβ Όμηρος, Λυθή Έφηβος και Νηρέας Ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών. Στις γυναίκες: Φόβ Βαόλ και Αιγαίας Ένωση Λαγκάδας Σικιάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 29 έως 68%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρειοι εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 39 έως 87%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τσιλίμη στην Απλοταριάς 22 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο, ενώ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1922, το αδιαχώρητο στην προκυμαία της Χίου από χιλιάδες δρακένδιτους αλόφρονες πρόσφυγες. Το Ελεύθερο Βήμα γράφει: το Υπουργείο της Περιθάλψεως απεφάσισαν όπως αποστείλει σέτη ατμόπλαια Σμύρνην για την παραλαβή των υπολείπων προσφύγων. Σχετικώς συνεργάστη χθες ο Διευθυντής του Υπουργείου, κ. Ροηλός, μετά του επιτελούς κ. Εξαδακτήλου. Επίσης πλοία θα αποσταλώσει στην Μυτιλήνη, όπως μεταφέρουν εκ των εκεί συγκεντρωθέντων προσφύγων περί τα 20.000 εις Εύβοιαν, Κρήτη και Κυκλάδας. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1924, με επισημότητα και με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Σικούση, γίνεται στο κοινοτικό σχολείο η τελετή των εγγενείων του τηλεφώνου της κοινότητας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κούκλες που μιλάνε. Και ποιο κοριτσάκι δεν έχει παίξει με μια τέτοια? Μάθετε ότι η πρώτη ομιλούσα κούκλα είχε ξύλινο σώμα και έκρυβε στο λαιμό της ένα φωνογράφο που έλεγε φράσεις ή τραγουδούσε γνωστά παιδικά τραγούδια. Και ξέρετε ποιος την έφτιαξε? Ούτε που φαντάζεστε, ο Τόμας Έντισον.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμός στατίνς, παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομιλία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λέσχη ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος, κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
3: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 42 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά το θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
3: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?

καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρωινή λοφόρους 11 παρά 20 ώρα περίπου. 24 Σεπτεμβρίου. Και χρόνια πολλά στην Μυρσίνη και τη Μυρτώ αλλά και τη Θέκλα. Δροσούλα αρκετή τις πρωινές ώρες. Ανεβαίνει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου και ένα βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ στην περιοχή μας. Αύριο ανεβαίνει ο υδράργυρος στους 25 βαθμούς. Το Σάββατο στους 26. Πέφτει πάλι λίγο τη Δευτέρα, την Κυριακή, για να ανέβει τη Δευτέρα στους 25 με 26 βαθμούς και έτσι φαίνεται πάμε μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, αλλά έτσι αποχαιρετάμε και τον Νοέμβρη, γιατί τι νομίζετε, και τον Σεπτέμβρη. Ακριβώς σε μία εβδομάδα μπήκε και ο Οκτώβριος.

θέσεις, λέει, υπάρχουν από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα κάψιμα. Στα Σκαριά έχουμε ερώτηση από 11 γαλάζιους βουλευτές, ενώ υπομονή συστήνει το Υπουργείο Οικονομικών για τις ανακοινώσεις, επιμένοντας την ανάγκη ευρωπαϊκής λύσης.

Το ζήτημα της επανένωσης των γλεπτών του Παρθενώνα επανέφερε στο προσκήνιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian με αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιές στη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Παρθενώνα μια συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση και καλεί τη Βρετανία να αξιοποιήσει τη συγκυρία προχωρώντας την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα, ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα εποχή πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

0: Να σας πω τώρα ότι η επόμενη είδηση μου κάνει εντύπωση.
1: Και σαν υπτά
0: με, θα σας πω ψέματα.
1: Στους ουρανούς με φέρνει. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου.
0: Με ένα άρθρο που εμφανίστηκε χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση, κυριολεκτικά στο ΚΕΠΕΝΤΕ, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επιχειρείται να νομιμοποιηθούν οι παράνομες επιδοτήσεις που έγιναν την περίοδο 2018-2022 και να βγάλει λάδι κατηγορούμενους στην πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες. Αυτό κατήγγειλε σύσσωμη η αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κουκούλωμα πτυχών του σκανδάλου και προσπάθεια αμνίστευσης κατηγορουμένων, ζητώντας να αποσυρθεί η διάταξη, καθώς υπάρχουν ασάφειες που ενδέχεται να ακυρώσουν κρίσιμους ελέγχους.

10 και 49 πρώτα λεπτά η ώρα. Σπάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και βλέπουμε τον Αθηναϊκό τύπο. Μήπως και προλάβουμε σήμερα να δούμε περισσότερες εφημερίδες.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Αθηναϊκός τύπος για τη συνέχεια με την Καθημερινή μπροστά μας, αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται, τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου. Έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μία αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Καταργεί τουριστικά η χρήση της βιτζότρατας, εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυαποθεμάτων. Λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες, ασφυκτική κατάσταση στα μέσα σταθερής τροχιάς. Βιομηχανία, ενεργειακό πακέτο στήριξης, αρχαιότητες, το ταξίδι ξεκίνησε το 1964 στην Κρήτη. Πάμε στα νέα. Διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Από τις εφορίες και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία κτηματολόγια. Τι πρέπει να ξέρουμε, η διατροφή φρενάρει τη γύρανση, τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων. Μέσω ΟΗΕ η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα. Μέσω του gov.gr τα χαρτιά για τυχόν επιστράτευση. Γιατί η Ντόρα επιμένει για τους αλαζόνες. Κινητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Αγορές εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων. Η απογευματινή ταλαιπωρία τέλος, κληρονομίες χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη, ψηφιακή πλατφόρμα, καταργή ουρές και γραφειοκρατία, κίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές όλα στο φως. Πυρετό στο Μαξίμου για την ακρίβεια, κρίσιμα ραντεβού, Γεωργιάδης και Βορύδης για τους καβαλημένους, απάντηση στην Τώρα. Ουάσιγκτον, η δύσκολη εξίσωση της συνάντησης του Τραμπ με τον Σι. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Η εφημερίδα των συντακτών, το επόμενο πρωτοσέλιδο, εκένωση λόγω Μετροπόντικα, εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 ημέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηροδρόμου, ωραίο μου πλυντήριο, φιάσκο με τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η συνέντευξη τύπου. Κυβέρνηση, πιέσεις εκ των έσω για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αλέξης Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς. Επταπύργιο, κίνηση Αγγελούδη για να εξαιρεθεί από τις γεύσιγνωσίες. Εκπαιδευτική ακριβή, εξαγορά χρόνων για τη σύνταξη. Ηνωμένες Πολιτείες, ιστορική νίκη για τους Ντελιβεράδες με στήριξη Μαντντάνι. Πάμε στο ριζοσπάστη μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή. Κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και ενέργεια για την ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια. Κλιμακώνεται ο πόλεμος των στενών Ορμούς και Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Συνένοχη η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οδηγίες που υπηρετούν τα κέρδη στο έγκλημα των Ντεμπών. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, αύριο οι πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας στα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αναταραχή στο Buckingham από το νέο βιβλίο για την Ταϊάννα. Από λιπαντικά και μπάζα έως ξυνισμένες ζύμες βιομηχανιών, 16 συλλήψεις σε 5 μήνες για απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων. Συνεχίζουμε με το ποντίκι, είδος πολυτελείας, η φέτα βρε γράφει το ποντίκι. Πέντε σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Πώς θα επηρεαστεί το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών, όπως σας καταγράφει η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου. Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής. Κυβέρνηση που σκαλώνει η προσπάθεια για πιστικά μέτρα. Τσίπρας φύγει προς τα εμπρός με το «ή εμείς ή κανείς». Γερμανία χάνει συνεχώς έδαφος στο πολιτικό κέντρο. Διπλωματία, δύο πόλεμοι και ένας λογαριασμός. Συνεχίζουμε με την κόντρα «εμείς ή κανείς», το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. 2,63 το λίτρο στα νησιά, μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα. Αναστάτωση στην Ικαία. Η έφοδος των ΕΚΑ μέσωσε γυναίκα που την είχε εγκλωβίσει ο σύζυγός της στο διαμέρισμα. Παραλίγο γυναικοκτονία. Έστεισε καρτέρι στην πρώην του και την πυροβόλησε με καραμπίνα. Κυφισός. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 μέρες είχαν ρίξει βιομηχανικά απόλυτα. Στροφή των καταναλωτών μέσω Άιρις, 7 στις 10 άμεσες πληρωμές. Πάμε στο Sky, μόλις ξεκίνησαν οι
1: στις 11 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος Αττικής Οδού προς τις Τρεις Γέφυρες λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυξημένη είναι και η κίνηση στην Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα, τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μια λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις δηλώσεις του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναγκ, στους Financial Times. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι ο δεκάμινος δανεισμός του περίφημου κεντήματος του Μπαγιέ από την Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιθανό μοντέλο για μια συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη και συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων οδήγησαν έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Οι ελεγκτές του Τελωνίου Μυκόνου ακινητοποίησαν για έλεγχο δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς την Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ σε συσκευασίες των 50 γραμμαρίων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασκευαστικά προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και κρατούνται προκειμένου να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων του CNN, του MCNOW και του Πολίτικο, διέταξε ομοσπονδιακός δικαστής τον Αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα τρία μέσα ενημέρωσης είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Είχε προηγηθεί η προσφυγή στη δικαιοσύνη από τους δημοσιογραφικούς οργανισμούς κατά της απαγόρευσης που ανακοίνωσε στις 18 Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπινγκ κατά την άφηξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στον Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε ρωσική επίθεση σε αγρόκτημα σε χωριό στο Χάρκοβο της Βόρειας Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης. Άλλοι 8 εργαζόμενοι στο αγρόκτημα τραυματίστηκαν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν δεξαμενόπουλο στη Μαύρη Θάλασσα, που μετέφερε καύσιμα και λιπαντικά στο ουκρανικό λιμάνι Τσορμονόσκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνα σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να βρεθούν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Οι τρεις νεαροί που έχουν προφυλακιστεί αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο καθομολογία δράση δολοφονία τη 25χρονη Πινελόπη στον ποδηλατόδρομο τη Ιγουμενίτσα. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακή βία καταγράφησαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μα. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό τη κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα Η ΠΕΜ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα αύριο ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο το σώμα και στο κεφάλι, ενώ ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, που σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ επίσης σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται 9:15 το βράδυ την Παρί και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κοντά στην Μπασκόνια σε 9:30. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις.
3: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα. Το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κοινός τόπος μεταξύ γονέων του νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και της Περιφέρειας για την εφαρμογή της εμβαλωματικής λύσης μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο με λεωφορεία της ιδιωτικής εταιρείας του Κώστα Μπολά. Τα δρομολόγια σύμφωνα με τον κύριο Μπολά ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όμως οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά τους, κάτι που βεβαίως είχαν ξεκαθαρίσει από χθες, σημειώνοντας ότι χωρίς συνοδό δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά, οπότε θα συνέχιζαν τις κινητοποίησεις τους. Σε παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας για τις μαθητικές μεταφορές, Στέλιος Καμπούρης, τόνισε ότι αν ο δεύτερος διαγωνισμός που περιλαμβάνει τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν καρποφορήσει, ενδεχομένως η Περιφέρεια δεν θα προχωρήσει σε τρίτο και θα εφαρμόσει τη λύση της επιδότησης των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών του στο σχολείο βάσει της νομοθεσίας. Η κατάληψη στο σχολείο του Πυργίου συνεχίζεται σήμερα για τέταρτη ημέρα και αύριο οι γονείς ετοιμάζονται μαζί με εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν στις 9 το πρωί πορεία και συγκέντρωση στην περιφέρεια. Οι γονείς σήμερα διέψευσαν τον κύριο Μπολά στις δηλώσεις του ότι θα πηγαίνουν μικρά οχήματα 9 θέσεων για να μεταφέρουν τα παιδιά, λέγοντας ότι σήμερα από τα χωριά τους πέρασε λεωφορείο 50 θέσεων. Άγνωστο παραμένει εάν η αυριανή κινητοποίηση στην περιφέρεια θα δώσει κάποια λύση. Την κινητοποίηση χαιρετίζει και στηρίζει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, σημειώνοντας ότι το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νημιαγωγών έχει προκηρύξει για αύριο 3 ώρες στάση εργασίας, 8 το πρωί με 11, για να μπορούν να συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί στην κινητοποίηση. Ως την καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας στην παραγωγή μαστίχας, χαρακτήρισε τη φετινή ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος. Πρωτοβουλία του βουλευτή Χιουνότη Μηταράκη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το συντονισμό των εργασιών στο έργο του νέου τελωνίου και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέλιξή του. Τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε σήμερα στις 10 παρα 5 το πρωί στο ύψος της βόρειας εισόδου του αεροδρομίου Χ, όταν συγκρούστηκαν δύο ταχύ αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο ενώσεως με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος διεκομίστη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Άμεση ήταν η αντίδραση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ στην αναφορά του Περιφερειάρχη στο Ράδιο Αλήθεια ότι ενισχύθηκε από την περιφέρεια το ΚΤΕΛ Λέσβου για δωρεάν μεταφορά επιβατών, διότι υπήρξε σχετικό αίτημα, κάτι που ουδής έχει υποβάλει αποτυχίο. Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ κατέθεσε αίτημα για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησής τους με το αστικό ΚΤΕΛ. Διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα αναλάβει ενιαία οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς, μετέφερε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νικός Κουτσουράδης. Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, μόλις διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε επιχορήγηση στο Δήμο Χίου το ευτελές ποσό των 696 ευρώ από τα 33,6 εκατομμύρια έσοδα τέλης κρουαζιέρας που εισέπραξε το δημόσιο από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων το δεκάμηνο Ιουλίου 2025-Απριλίου 2026. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΟΕΟΠΗ απέστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Νέα κοινοβουλευτική ερώτηση, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης επανέρχεται προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την αδικαιολόγητη αδράνειά του στην επαναλειτουργία του δημόσιου κταίου Χίου. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 ηπείρους βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί μας στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που πραγματοποιείται έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο χώρο του εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Στο τηλέφωνο 22 710 23 550 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι μπορείτε να καλείτε για να κλείνετε το ραντεβού σας. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της Ελιάς αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Γουρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδι, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ φιλοξενείται ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 6982 382 539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο αύριο Παρασκευή 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπσολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομιρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλιλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Επόμενη εκδήλωση είναι η μουσική βραδιά στο Μύριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες του. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Γεώργιο Σικούση 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη, με αυτόν τον τίτλο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ. Με επίκεντρο τη μνήμη του Μικρασιατικού Ελληνισμού λειτουργεί στο Ομίριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά. Εκκίνηση 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Ιώτα Χ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου την Παρασκευή 6.30 το απόγευμα εσπερινό. Το Σάββατο το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκο με θεόρτιος εσπερινό στις 6.30 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικό, τιτάνα, στοχασμό, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Μητρόπολη Χίου ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο. Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητροπόλεως έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045. Το χοροδιακό σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπερλού. Πληροφορίες στο 6972-415-082. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, εντάσεως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 68%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, εντάσεως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 87%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, και κλείνοντας να σας πούμε ότι οι σύλλογοι έχουν αρχίσει και κοινοποιούν τα μαθήματα τα οποία θα ξεκινήσουν εν ώψη της σημερινής περίοδου. Έχουμε εγγραφές λοιπόν σε εργαστήρια πολλών συλλόγων.
1: Η καριωτικό κρασί.
0: Πραγματικά με πολύ πολύ μικρό κόστος μπορείτε να συμμετέχετε σε ένα από αυτά. Παραδοσιακή χορή και έτοιμα, μουσική, σκάκι. 11 και μισή ώρα. Εμείς σας αποχαιρετάμε μαζί και πάλι Δευτέρα πρωί. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστική συγκοινωνία στην Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμό στατίνς παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λέσχη ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το Ειδικό Σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος, κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της ΒΙΑΛ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπους, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
1: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στη βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
2: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλή σας μέρα. Χιώτικη ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Ο μήνας έχει 24. Χρόνια πολλά στη Μυρσίνη που γιορτάζει σήμερα.
1: Δεν έχω θάρρος για να έρθω.
0: Έτσι, να ξεκινήσουμε με τα εορταστικά, γιατί αν πιάσουμε άλλα θέματα, θα πικραθούμε πάλι.

Διαβάζω διάφορα εδώ για, για το οικονομικό επιτελείο, λέει, που σχεδιάζει τα μέτρα εν ώψη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Θα διατηρηθούν, λέει, επιδοτήσεις στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα πληρώσουμε, αν έχουμε χρήματα να τα πληρώσουμε, πιο ακριβά από πέρσι. Γι' αυτό να είμαστε βέβαιοι.

0: λοιπά. Στη Μέση Ανατολή. Κατά τα άλλα τρομάζει άμα περνούν από πάνω του τα βομβαρδιστικά. Μήπως να περνούν πιο συχνά για να καταλαβαίνει κάποια πράγματα πριν δώσει τις εντολές για να σκοτώνεται ο κόσμος.
1: Για φόρια από κοντά μου όταν περνούν.
0: Έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Στα δικά μας τώρα εδώ να σας πούμε ότι εγώ άκρη δεν βλέπω να έχουμε με το θέμα που αφορά τις μαθητικές μεταφορές και τα άγωνα δρομολόγια, τα οποία επαναπροκυρήσονται. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τα αποτελέσματα του νέου διαγωνισμού του δεύτερου στη σειρά που έγινε. Την ίδια ώρα συνεχίζεται για τέταρτη μέρα η κατάληψη στο σχολείο του Πυργίου. Αύριο ετοιμάζονται γονείς και εκπαιδευτικοί να κατεβούν στην περιφέρεια από διάφορα σχολεία. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που ξεκίνησε με πυρήνα τους γονείς που έχουν παιδιά στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο του Πυργίου. Ήρθαν να προστεθούν και γονείς από το σχολείο των Ενίτων. Παράλληλα έρχονται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέσω του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών προκαιρήσουν 3 ώρες τάση εργασίας αύριο 8 το πρωί με 11 για να συμμετάσχουν και οι εκπαιδευτικοί στην κινητοποίηση. Τώρα, ελικόπτερα θα βάλουμε τελικά για να μεταφέρονται οι μαθητές. Θα τους πάμε με κότερα, δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η εμβαλωματική λύση την οποία επιχείρησε να εφαρμόσει η περιφέρεια σε συνεργασία με ιδιωτικό τουριστικό γραφείο που έχει οχήματα δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από τους γονείς. Οι γονείς αγείρουν θέματα ασφάλειας, ζητούν σύνοδο. Λένε ότι δεν το ζητούν μόνο εκείνοι αλλά και το σχολείο. Η διεύθυνση του σχολείου λέει ότι το παιδί πρέπει να μπαίνει μέσα με τη συνοδεία ενός ενήλικα μέσα στο σχολείο και δεν μπορούν να βγαίνουν οι εκπαιδευτικοί έξω και να το παραλαμβάνουν από το αυτοκίνητο. Μπαίνουν θέματα ασφάλειας εάν τυχόν δημιουργηθεί και προκληθεί κάποιο ατύχημα. Επαναλαμβάνουμε, γενικώς εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κοινός τόπος μεταξύ γονέων και περιφέρειας. Και δεν γνωρίζω εάν τελικά στην περίπτωση που δεν βρεθεί ανάδοχο στη νέα διαγωνιστική διαδικασία το μπαλάκι πια θα καταλήξει στους γονείς όπως γίνεται συνήθως με μια επιδότηση της τάξης των 35 λεπτών του ευρώ ανά χιλιόμετρο, 35-36 λεπτά που θα παίρνουν οι γονείς για να πηγαινοφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Και βέβαια οι γονείς λένε ότι δεν είναι το οικονομικό μόνο, είναι και το πρακτικό κομμάτι που δημιουργεί εμπόδια. Μιας και πρέπει να φεύγουν από τις δουλειές τους, αγρότες πολλοί από αυτούς, από τα μαστίχια τους και για να πηγαίνουν φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο, ενώ η πολιτεία θα έπρεπε να τα έχει καλύψει αυτά, πόσο μάλλον σε μια παραμεθόριο περιοχή που προσπαθεί να συγκριτήσει τον πληθυσμό στα χωριά της. Λοιπόν, και σήμερα όπως καταλαβαίνετε θα αναφερθούμε στο συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα θα έχουμε την κυρία Κωνσταντίνα Αντωνάκη από τα Νένιτα, από το Σύλλογο Γονέων Νενίτων. Μαζί της θα μιλήσουμε για να δούμε τι γίνεται και εκεί, γιατί και εκεί έχουμε προβλήματα. Έχουμε 8-9 παιδιά τα οποία πρέπει να τα πηγαίνουν από χωριά γύρω από τα Νένιτα στο σχολείο οι γονείς τους. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε και με τον βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Νότι Μηταράκη, στις 12:35 έχουμε ραντεβού, για να δούμε τι γίνεται με το θέμα των εργασιών στο νέο Τελωνείο. Στην ουσία μιλάμε για τη νέα αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου, όπου έχει ξεκινήσει το έργο και όπου υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών για το αν το έργο τελικά θα ολοκληρωθεί στα χρονοδιαγράμματα που έχουν δοθεί ή εάν θα ζητηθεί παράταση από τον ανάδοχο, γιατί έχουν προκύψει κάποια νέα δεδομένα που αφορούν τις εργασίες που πρέπει να γίνουν εκεί. Παράλληλα, να ρωτήσουμε και τον κύριο Μηταράκη να δούμε ποια είναι η θέση του για τα μαθητικά δρομολόγια. Μπαίνει ένα ζήτημα και από πλευράς περιφέρειας ότι αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ε,

Αφού αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο, οι βουλευτές μας που συμμετέχουν στην διαμόρφωση αυτού του νομοθετικού πλαισίου μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, μπορούν να δώσουν λύσεις σε ένα υπαρκτό πρόβλημα που επαναλαμβάνουμε γίνεται σε μια ιδιαίτερη περιοχή όπως είναι αυτή της ακριτικής Χίου. Θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τον κύριο Μηταράκη. Επίσης σήμερα θα συζητήσουμε και με τον Σταύρο Σταυρινούδη που είναι στη Συντονιστική Επιτροπή της Ελλάς του νέου κόμματος Τσίπρα. Έχει ήδη συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή. Παράλληλα χθες είχαμε και μια γενική συνέλευση μελών. Προετοιμάζονται, οργανώνονται, θα δούμε τι γίνεται και σε αυτό το κομματικό πεδίο. Και παράλληλα σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Γιάννη Αμπαζή από το Σωματείο Συνταξιούχων Ευκαχίου που καταθέτει επισήμως έτοιμα στην περιφέρεια για να χρηματοδοτηθούν και οι μετακινήσεις συνταξιούχων με τα λεωφορεία και εδώ στο νησί μας. Γιατί υπήρχε χθες μια παρέμβαση και από πλευρά της περιφερειάς που λέει εγώ εφαρμόζω ένα πρόγραμμα στη Λέσβο, αλλά υπήρχε αίτημα από τους συνταξιούχους. Στοιχείο, αίτημα δεν έχει κατατεθεί. Το καταθέτει λοιπόν, το καταθέτει από την πλευρά του Σωματείου Συνταξιούχων Ευκαχίου. Αυτά και πολλά άλλα περιλαμβάνει το μενού της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, ανάστατη είναι η κοινωνία εκεί στα νοτιόχωρα με τα προβλήματα που έχουμε φέτος με τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία. Κορυφή βεβαίως του Παγόβουνου το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο του Πυργίου, γιατί εκεί οι μισοί μαθητές, ίσως και περισσότεροι, είναι μεταφερόμενοι από χωριά γύρω από το Πυργί, από τα Μεστά, από τους Ολύμπους, από την Ελλάδα. Υπάρχουν όμως προβλήματα και σε άλλα σχολεία, σε άλλες σχολικές μονάδες, στα Νένιτα. Για παράδειγμα, έχουμε και εκεί μια ομάδα παιδιών από τα γύρω χωριά που δεν μεταφέρονται, δεν υπάρχει μεταφορικό μέσο για να τα πάει στο σχολείο, οπότε το έργο αυτό αναλαμβάνουν οι γονείς. Είδαμε λοιπόν μετά τις πρώτες κινήσεις, τις δυναμικές κινήσεις που είχαμε στο Πυργί με την κατάληψη του σχολείου, να κινητοποιείται και ο Σύλλογος Γονέων των Ενίτων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου, την Κωνσταντίνα Αντωνάκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Στα Νένιτα παρουσιάζεται πρώτη φορά το πρόβλημα ή το είχατε και στο παρελθόν?
1: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα. Δημιουργείται δηλαδή ένα θέμα αν θα υπάρχουν ταξί, αν θα αναλάβει το, ποιος θα αναλάβει το διαγωνισμό. Υπάρχει πάντα μια αναστάτωση, αλλά συνήθως τακτοποιείται στην πορεία της χρονιάς. Ή στο τέλος κάποιες φορές ανάλαμβαναν και οι γονείς. Φέτος μαθαίνουμε ότι δεν θα αναλάβουν τα ταξί, ούτε στη δεύτερη φάση που θα γίνει ο διαγωνισμός. Θα γίνει άγωνο δηλαδή, πάλι θα είναι. Οπότε βλέπουμε ότι θα χαθεί όλη η χρονιά και δεν θα υπάρχει μεταφορικό μέσο για τα παιδιά.
0: Εσείς τι αποφάσεις έχετε πάρει σαν σύλλογος?
1: Εμείς καλέσαμε τους γονείς, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των παιδιών που έρχονται από τα γύρω χωριά όπως είναι στο Πυργί, αλλά δεν πάβει να είναι μαθητές που το χρειάζονται και το έχουν ανάγκη.
0: Πόσα παιδιά, και τι ηλικίες?
1: Εννέα παιδιά που είναι έχουμε από το νηπιαγωγείο μέχρι και την έκτη δημοτικού.
0: Και έρχονται από ποια χωριά?
1: Είναι από την Κοινή, τα Φλάτσια, η πιο μακρινή απόσταση είναι από τα Νεκτά, στον Άγιο Γιάννη, στο Λιλικά.
0: Ναι.
1: Εκεί οι μαμάδες οι οποίες έχουν παιδιά και στο γυμνάσιο στην Καλαμωτή και πρέπει να μεταφέρουν τα παιδιά, να τα φέρουν στο δημοτικό και τα άλλα τα αδελφάκια να τα πάνε στην Καλαμωτή. Κάθε μέρα κάνουν αυτό το δρομολόγιο και τον πρωί και το μεσημέρι.
0: Γιατί υπάρχει πρόβλημα και με τις γραμμές για τα παιδιά του γυμνασίου?
1: Στη συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να πάει λεωφορείο και μεταφέρονταν τα παιδιά με ταξί στο γυμνάσιο της Καλαμωτής. Οπότε τώρα που δεν υπάρχουν ταξί, το κάνουν οι μαμάδες στο δρομολόγιο.
0: Κατάλαβα.
1: Έχουμε παιδιά και από το βουνό που πάνε στα Νένιτα, που έρχονται στα Νένιτα στο σχολείο, και από τη Διδήμα. Είναι δηλαδή από τα γύρω χωριά, είναι αποστάσεις. Είναι πρόβλημα για τους γονείς που δουλεύουν. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και πρακτικό το πρόβλημα.
0: Εσείς δεν κάνετε κατάληψη στο δικό σας το σχολείο, εσείς απλά δηλώσατε συμπαράσταση.
1: Δηλώσαμε συμπαράσταση, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα γίνει, αν θα ευδοκιμήσει η συνάντηση με την περιφέρεια και αν θα υπάρξει κάποια λύση. Είπαμε όμως ότι αν δεν υπάρξει λύση, να κινητοποιηθούμε και εμείς για κατάληψη.
0: Στη δική σας την περίπτωση τώρα, γιατί ακούσαμε ότι η περιφέρεια λαμβάνει κάποιες εμβαλωματικές λύσεις για τις γραμμές εκεί στο Πυργί. Στη δική σας την περίπτωση σας ανακοινώθηκε αν στο μεσοδιάστημα έως ότου ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός να δείτε αν τελικά θα είναι γόνιμος, άγωνος κλπ. Θα μπει κάποιο μέσο για να εξυπηρετήσει αυτά τα παιδιά ή όχι?
1: Όχι. Ο κύριος Μπουρλής στο τηλεφωνικά που μίλησε με χτες που ήμασταν εκεί στη συνάντηση στο Πυργί, είπε να λύσουμε τώρα το Πυργί και βλέπουμε τα άλλα. Ναι. Επειδή έχει γίνει μεγάλο θέμα στο Πυργί. Τα υπόλοιπα δηλαδή δεν είναι παιδιά, δεν έχουν ανάγκη μεταφοράς. Να λύσουμε μόνο εκεί που έγινε η φασαρία.
0: Εσείς τώρα καλείτε στην αυριανή συγκέντρωση, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έχετε εικόνα, θα έρθουν γονείς, τα παιδιά θα έρθουν ή θα μείνουν στα σπίτια?
1: Δεν γνωρίζω τώρα αν κάθε γονιό θα πάρει μαζί και το παιδί του. Ναι. Η συμμετοχή από γονείς θα υπάρχει σίγουρα. Θα κατέβουν οι γονείς.
0: Αυτό τώρα που συμβαίνει, πόσο μπορεί να επηρεάσει και τι ακούτε εσείς στις επαφές με τα άλλα μέλη του Συλλόγου, την παραμονή στα χωριά των γονέων που έχουν παιδιά αυτής της ηλικίας που πάνε σχολείο και που θα πρέπει να μετακινούνται με κάποιο τρόπο.
1: Επηρεάζει πάρα πολύ, πάρα πολύ, ειδικά γονείς που μπορεί να εργάζονται στην πόλη ή να μην είναι αγρότες. Βέβαια το μεγαλύτερο ποσοστό είναι, ασχολούνται με τα αγροτικά και είναι στο χωριό. Αλλά
0: είναι στο χωριό, αλλά είναι στα χωράφια. Δηλαδή,
1: είναι
0: και θέλω να πω ότι
1: είναι στη δουλειά του, βέβαια. Εννοείται. Αλλά και γονείς που μπορεί να εργάζονται στην πόλη και μένουν στο χωριό συνειδητά για να στηρίξουν και να είναι στο χωριό, σκέφτονται να κατέβουν κάτω όταν έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας το πού θα είναι το παιδί μου όταν εγώ είμαι στη δουλειά. Αν είναι στο σχολείο, πώς θα το μεταφέρω. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπαίνουν και από τη δική σας την πλευρά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση συνοδού για τα δρομολόγια.
1: Ναι, φυσικά, είναι θέμα ασφάλειας των παιδιών. Πρέπει να υπάρχει συνοδός μέσα στο λεωφορείο. Νομίζω και από τον νόμο δεν επιτρέπεται να υπάρχουν, να είναι τα παιδιά μέχρι Δευτέρα Δημοτικού, απαγορεύεται να είναι ασυνόδευτα μέσα σε λεωφορείο.
0: Με τα ταξί τι γίνονταν, είχαν συνοδούς?
1: Όχι, με το ταξί δεν χρειάζεται. Στο λεωφορείο πρέπει να έχουν συνοδό. Γι' αυτό υπήρχε αυτή η λύση των ταξί στις περιοχές που δεν μπορούσε να πάει λεωφορείο ή σε μικρότερα παιδιά. Είχαμε μαμά από την Κοινή, η οποία είχε το παιδί της, το έπαιρνε το πιο μεγάλο στο δημοτικό, το έφερνε το λεωφορείο, το πιο μικρό όμως έπρεπε να περνάει ταξί να το παίρνει, γιατί δεν υπήρχε συνοδός.
0: Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα πάντως που, όπως μας λέτε, δυστυχώς το αντιμετωπίζετε κάθε χρόνο.
1: Ναι, πρέπει να βρεθεί μια λύση σταθερή που να μην υπάρχει αυτό το άγχος κάθε Σεπτέμβρη τι θα γίνει με τα παιδιά, γιατί είναι και η περίοδος που εδώ με το μαστίχι είναι στην έξαρσή του. Είναι η δουλειά που δουλεύουν οι άνθρωποι. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι μια περίοδος που κάθονται, που δεν έχουν εργοδοτικές εργασίες.
0: Να, και αύριο τι προγραμματίζετε?
1: Αύριο θα κατέβουμε κάτω στην συνέλευση, στο κάλεσμα που έχει γίνει.
0: Θα κάνετε και πορεία?
1: Είχαμε μείνει στο ότι θα γίνει συνάντηση έξω από την περιφέρεια. Τώρα δεν ξέρουμε, θα συνεννοηθούμε θα μιλήσουμε και με τους γονείς από το Πυργή και θα κινητοποιηθούμε όλοι μαζί.
0: Μάλιστα. Παράλληλα θα έχει και μία στάση εργασίας ο Σύλλογος Δασκάλων, είστε σε επαφή και με
1: τον Σύλλογο? Ναι, έχει βγει η ανακοίνωση. Ναι, δεν ξέρουμε όμως με τους οι δάσκαλοι ποιοι θα ακολουθήσουν στη στάση. Έχει γίνει κάλεσμα από το Σύλλογο Διδασκόντων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εθαύριο τα σπουδαία. Θα δούμε τι θα βγει αύριο σε αυτή τη συνάντηση. Μακάρι να δούμε λευκό καπνό, γιατί προς το παρόν μαύρο τον βλέπω.
1: Ναι, ναι, όλοι μαύρο το βλέπουμε.
0: Να, δυστυχώς, ναι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, γιατί χρειάζεστε παραπάνω δύναμη και κουράγιο και αντοχές εσείς που μένετε στα χωριά και εξαιτίας αυτών των δυσκολιών.
1: Ναι, δεν είναι... πρέπει να τα στηρίζουμε. Όταν λέμε ότι θέλουμε να στηρίζουμε, να φεύγει ο κόσμος από τις πόλεις, να πηγαίνει στα χωριά, πρέπει να υπάρχουν και υποδομές κατάλληλες για να φεύγει ο κόσμος και να τα στηρίζουμε τα χωριά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
1: καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Έτσι είναι, για να μείνει η νέα οικογένεια στο χωριό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξασφαλίσεις είναι τις βασικές προϋποθέσεις για να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών των οικογενειών αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της μετακίνησης στο σχολείο. Της πληρότητας, εκπαιδευτικό προσωπικό αυτών των σχολικών μονάδων. Δεν μπορούν να ξεκινούν και να μην έχουν όλα τα προαπαιτούμενα. Δεν μπορεί να έχεις μια περιοχή που να μην την έχεις θωρακίσει και υγειονομικά, γιατί όλοι μας αυτό το οποίο θέλουμε πρώτα και κύρια είναι το καλό των παιδιών μας. Η πολιτεία οφείλει να το κάνει πράξη αυτό. Αν θέλει, επαναλαμβάνουμε, να κρατήσει το νέο κόσμο στα χωριά. Η ώρα είναι 12. Είναι ώρα για να συνδεθούμε με το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μία λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Η παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις δηλώσεις του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου Νίκολας Κάλιναν στους Financial Times. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι ο δεκάμινος δανεισμός του περίφημου και του Μπαγέ από τη Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιθανό μοντέλο για μια συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Διατηρεί τους υψηλούς τόνους η Άγκυρα. Μέσω νέας ανακοίνωσης από το Υπουργείο Άμυνας, η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών, καλώντας την Αθήνα να απέχει από δραστηριότητες που, όπως ισχυρίζεται, θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η Άγκυρα υποστηρίζει πως οποιασδήποτε έρευνες ή πόντιση καλωδίων ή αγωγών εντός της τουρκικής υπαλλοκρηπίδας, όπως ισχυρίζεται, θα πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα. Η Τουρκία επικαλείται το παράνομο μνημόνιο που υπέγραψε με τη Λιβύη και υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων οδήγησαν έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, καθώς κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να καταγράψει με δορυφόρο όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της. Την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού από όπου τα παρέλαβε άγνωστος. Σε κατάθεση μηνύσεων και αγωγών προτίθεται να προχωρήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη. Ανέφερε ότι οι μηνύσεις συνδέονται με έγγραφο προς τον Σύλλογο, το οποίο παρουσίασε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης του Ιατρείου της Οδού Καρνεάδου ως μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, από το τιμολόγιο που εντοπίστηκε, προέκυψε ότι επρόκειται για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τα έγγραφα αποκάλυψε σήμερα η τηλεόραση του Sky. Για ψευδή βεβαίωση που αποτελεί βαρύτατο πειθαρχικό αδίκημα έκανε λόγο στον Sky ο πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδακτυλός. Ένας 37χρονος Ρουμάνος συνελήφθη με την κατηγορία ότι μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες, μεταξύ αυτών και έναν ανήλικο, τους οποίους είχε τοποθετήσει στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου που οδηγούσε. Ο 37χρονος εντοπίστηκε στην παλιά εθνική οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης κοντά στη Γερακαρού. Αγνόησε σήμα αστυνομικό να σταματήσει επιχειρώντας να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι μετανάστες είχαν εισέλθει παράνομα από την Ελληνοτουρκική Μεθόριο και είχαν καταβάλει 3.800 ευρώ για τη μεταφορά τους. Με περισσότερους επιβάτες αλλά λιγότερα δρομολόγια έκλεισε το 2025 για τη Στασή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Καθημερινή, οι επιβάσεις αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια, ενώ εκτελέστηκαν πάνω από 9.000 λιγότερα δρομολόγια σε τραμ, ΙΣΑΠ και μετρό.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι, μόνο που το...
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Κίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κάθε φθινοπορεινή διέτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα. Το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά εις Παλαβόιου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κοινός τόπος μεταξύ γονέων του νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και της Περιφέρειας για την εφαρμογή της εμβαλωματικής λύσης μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο με λεωφορεία της ιδιωτικής εταιρείας του Κώστα Μπολά. Τα δρομολόγια σύμφωνα με τον κύριο Μπολά ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όμως οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά τους, κάτι που βεβαίως είχαν ξεκαθαρίσει από χθες, σημειώνοντας ότι χωρίς συνοδό δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά, οπότε θα συνέχιζαν τις κινητοποίησεις τους. Σε παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας για τις μαθητικές μεταφορές, Στέλιος Καμπούρης, τόνισε ότι αν ο δεύτερος διαγωνισμός που περιλαμβάνει τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν καρποφορήσει, ενδεχομένως η Περιφέρεια δεν θα προχωρήσει σε τρίτο και θα εφαρμόσει τη λύση της επιδότησης των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών του στο σχολείο βάσει της νομοθεσίας. Η κατάληψη του σχολείου του Πυργίου συνεχίζεται σήμερα για τέταρτη ημέρα και αύριο οι γονείς ετοιμάζονται μαζί με εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν στις 9 το πρωί πορεία και συγκέντρωση στην περιφέρεια. Οι γονείς σήμερα διέψευσαν τον κύριο Μπολά στις δηλώσεις του ότι θα πηγαίνουν μικρά οχήματα 9 θέσεων για να μεταφέρουν τα παιδιά, λέγοντας ότι σήμερα από τα χωριά τους πέρασε λεωφορείο 50 θέσεων. Άγνωστο παραμένει εάν η αυριανή κινητοποίηση στην περιφέρεια θα δώσει κάποια λύση. Την κινητοποίηση χαιρετίζει και στηρίζει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, σημειώνοντας ότι το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών έχει προκηρύξει για αύριο 3 ώρες στάση εργασίας, 8 το πρωί με 11, για να μπορούν να συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί στην κινητοποίηση. Ως την καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας στην παραγωγή μαστίχας, χαρακτήρισε τη φετινή ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος. Πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου Νότι Μηταράκη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το συντονισμό των εργασιών στο έργο του νέου τελωνίου και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέλιξή του. Τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε σήμερα στις 10 παρα 5 το πρωί στο ύψος της βόρειας εισόδου του αεροδρομίου Χίου, όταν συγκρούστηκαν δύο ταχύ αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο ενώσεως με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος διακομίστη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Άμεση ήταν η αντίδραση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ στην αναφορά του Περιφερειάρχη στο Ράδιο Αλήθεια ότι ενισχύθηκε από την περιφέρεια το ΚΤΕΛ Λέσβου για δωρεάν μεταφορά επιβατών, διότι υπήρξε σχετικό αίτημα, κάτι που ουδής έχει υποβάλει αποτυχίο. Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ κατέθεσε αίτημα για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησής τους με το αστικό ΚΤΕΛ. Διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα αναλάβει ενιαία οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απολουτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς, μετέφερε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νικός Κουτσουράδης. Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, μόλις διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε επιχορήγηση στο Δήμο Χίου το ευτελές ποσό των 696 ευρώ από τα 33,6 εκατομμύρια έσοδα τέλης κρουαζιέρας που εισέπραξε το δημόσιο από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων το δεκάμηνο Ιουλίου 2025-Απριλίου 2026. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΟΕΟΠΗ απέστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Με νέα κοινοβουλευτική ερώτηση, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης επανέρχεται προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την αδικαιολόγητη αδράνειά του στην επαναλειτουργία του δημόσιου κταίου Χίου. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 ηπείρους βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί μας στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που πραγματοποιείται έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο χώρο του εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Στο τηλέφωνο 22710 23550, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, μπορείτε να καλείτε για να κλείνετε το ραντεβού σας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Γουρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδι, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ φιλοξενείται ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 6982 382 539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Παρασκευή 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπσολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτη σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Επόμενη εκδήλωση είναι η μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες του. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Γεώργιο Σικούς 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη με αυτόν τον τίτλο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά. Εκκίνηση 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Γιώτα Χίου. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου την Παρασκευή 6.30 το απόγευμα εσπερινό. Το Σάββατο το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κυρίου Μάρκο με θεόρτιος εσπερινό στις 6.30 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη». Η Μητρόπολη Χίου ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο. Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητροπόλεως έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045. Το χοροδιακό σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπερλού. Πληροφορίες στο 6972 415 082. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς και υγρασία από 29 έως 68%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, εντάσεως 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς και υγρασία από 39 έως 87%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Να πούμε ότι σήμερα ανακοίνωσε και το πρόγραμμα των δρομολογίων ως προσωρινή λύση που βάζει η περιφέρεια για να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς του μαθητικού δυναμικού στα σχολεία του Πυργίου. Να πούμε λοιπόν ότι 7 και 35 θα είναι το δρομολόγιο Εμποριός Πυργή, 7 και 45 Αρμόλια Πυργή, 7 και 30 Ελάτα Βέσα Αρμόλια Πυργή, 7 και 20 Μεστά Ολύμπη Πυργή και μετά η επιστροφή. Τα πρώτα δρομολόγια θα είναι στη 1 και 20 το μεσημέρι από το Πυργή το πρώτο σε Αρμόλια Βέσα Ελάτα και το δεύτερο από Πυργή σε Ολύμπους Μεστά. Και για τα παιδιά που πηγαίνουν ολοήμερο θα ξεκινούν δύο δρομολόγια στις 4 το απόγευμα, Πυργή Εμποριός Ολύμπη Μεστά και το δεύτερο Πυργή Αρμόλια Βέσα. Αυτό το πρόγραμμα δρομολογίων έχει ανακοινώσει η περιφέρεια. Ξεκινάνε από σήμερα. Θυμίζουμε ότι το πρωί έγινε μια ολόκληρη συζήτηση στο ραδιόφωνο στην οποία ακούσαμε και τον ανάδοχο, τον κύριο Κώστα Μπολά, διότι η εταιρεία Canaris Tours είχε αναλάβει αυτά τα δρομολόγια. Ακούσαμε και τον Στέλιο τον Καμπούρη, τον ειδικό σύμβουλο για τα μαθητικά δρομολόγια της περιφέρειας. Ακούσαμε και την Ανίκα Αντωνίου από τους γονείς, αλλά και άλλη μια γονέα, οι οποίοι βέβαια από την δική τους την πλευρά λένε ότι δεν καλύπτονται με τα δρομολόγια όπως ανακοινώθηκαν και λόγω του τύπου του λεωφορείου που χρησιμοποιείται, και βάζουν και το ζήτημα της αναγκαιότητας να υπάρχει συνοδός και όλα αυτά να τα έχουν εγγράφος για να είναι πλήρως καλυμμένοι σε περίπτωση που αν ομιγέννητο έχουμε κάποιο ατύχημα τα παιδιά να είναι καλυμμένα. Και παράλληλα λένε ότι και το ίδιο το σχολείο, ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν δέχεται να παραλαμβάνει τα παιδιά από το δρόμο. Θα πρέπει με τη συνοδεία ενήλικα να πηγαίνουν μέσα στο σχολείο οι μαθητές, ειδικά όταν μιλάμε για τους μικρότερης ηλικίας έως Δευτέρα Δημοτικού. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πεδίο διαφωνίας τώρα και αντεγκλήσεων μεταξύ γονέων και περιφέρειας. Να δούμε αν αύριο θα βρεθεί κάποια λύση στην κινητοποίηση που θα γίνει στις 9 το πρωί έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Προς το παρόν εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Αυτές είναι σίγουρες. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι σίγουρο με τα μαθητικά δρομολόγια, ούτε καν ο δεύτερος διαγωνισμός που έχει ήδη βγει στον αέρα αν θα είναι γόνιμος, διότι από τους ταξιτζίδες που περιμένουν να βρεθεί μια κάποια λύση δεν φαίνεται φως. Οι άνθρωποι λένε δεν μας συμφέρει έτσι όπως έχει το πλαίσιο και οικονομικά, οπότε αν τηρήσουν αυτά που λένε μέχρι τώρα δεν θα συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. Γι' αυτό σας λέω πάμε στις διαφημίσεις που είναι σίγουρες και μετά επιστρέφουμε και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότι Μηταράκη, να δούμε τι γίνεται και με το έργο στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, το νέο τελωνείο όπως συνηθίσαμε να λέμε, να δούμε και ποια είναι η θέση του για το ζήτημα που έχει προκύψει με τα μαθητικά δρομολόγια, αν και οι βουλευτές από τη δική τους την πλευρά μπορούν να προβούν σε κάποιες ενέργειες να βρεθεί μία λύση σε αυτήν την ιστορία.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό.
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό.
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό.
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
6: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στη βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
7: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χιώτικη ραδιοπάλμη, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Χιώτη της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Νότι Μητεράκη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε για το θέμα που αφορά το έργο στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι. Έχουμε συνηθίσει να λέμε το νέο Τελωνείο. Περιλαμβάνει και τις τελωνιακές υπηρεσίες εκεί. Και να δούμε τι γίνεται και με τα μαθητικά δρομολόγια. Καλό μεσημέρι, κύριε Μητεράκη.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ όπως πάντα για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από το έργο στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού, διότι υπήρχαν κάποιες ανησυχίες τις προηγούμενες ημέρες. Λένε ότι προκύπτουν κάποια προβλήματα στα πλαίσια των εργασιών που έχουν ξεκινήσει, αναφορικά με τις μελέτες, με το εάν θα ζητηθεί παράταση από τον ανάδοχο, ακόμα δεν ξεκίνησαν δηλαδή οι εργασίες και μπαίνουμε σε μια τέτοια συζήτηση. Τι ισχύει? Πρόσφατα κάνατε και μια σύσκεψη για αυτό το θέμα.
1: Κάναμε μια σύσκεψη χτες μεταξύ του λιμενικού ταμείου, της ΜΟΜΚΑ, του αναδόχου, του μελετητή, με στόχο να δούμε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Προφανώς σε κάθε έργο υπάρχουν ζητήματα και εκκρεμότητες. Και εδώ, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν περισσότερα προβλήματα από ό,τι αρχικά είχαν εκτιμηθεί. Δηλαδή, υπάρχουν ελλείμματα στη στατική μελέτη και υπάρχουν και διαφορές μεταξύ της αποτύπωσης αρχιτεκτονικής μελέτης και της πραγματικής κατάστασης του κτίριου. Θυμίζω ότι η παλιά ηχθειόσκαλα είναι εγκατελειμμένη για πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν διαφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Χτες μπήκε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για όλους. Ανέλαβε ο ανάδοχος κάποιες ευθύνες, ο μελετητής, το λιμενικό ταμείο, με στόχο να μπορέσουμε να έχουμε τη μετεγκατάσταση μέσα στο 2026 των υφιστάμενων υποδομών του Τελωνίου σε προσωρινή εγκατάσταση, και σε αυτό απαιτείται και ένα συντονισμός με την ελληνική αστυνομία και με την ΑΑΔΕ ως προς το Τελωνίο, για να μπορούν να εγκρίνουν την προσωρινή μετεγκατάσταση αυτές οι υπηρεσίες. Κάποιες μελέτες επιπλέον που χρειάζονται έχουν ανατεθεί. Υπάρχει μια πολύ καλή χημεία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων, ώστε να μην έχουμε σημαντική καθυστέρηση. Το θέμα είναι ότι είναι δύο ουσιαστικά έργα. Μπορεί να είναι ενιαίο το έργο, αλλά η παλιά ηχθειόσκαλα είναι άλλες δουλειές. Εκεί έχουν ήδη προχωρήσει οι καθαιρέσεις.

0: Τα ζητήματα στην Ιχθυόσκαλα υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ της μελέτης και της πραγματικής κατάστασης.
1: Το αρχιτεκτονικό κομμάτι που είπατε.
0: Το αρχιτεκτονικό κομμάτι.
1: Και το στατικό είναι στο υφιστάμενο κτίριο.
0: Το στατικό θέλει κάποιες μικρές αλλαγές στην Ιχθυόσκαλα και κυρίως στο υφιστάμενο κτίριο, τις οποίες ευελπιστούμε ότι όλα αυτά θα ολοκληρωθούν ετός του 2026 και θα γίνει και η μετεγκατάσταση σε προσωρινό χώρο εντός του 2026, ώστε να μπορέσει ο εργολάβος.
1: Που σημαίνει οικίσκη κατά τα πρότυπα του έργου στο αεροδρόμιο.
0: Θα γίνει όπως έγινε το κοντέινερ στο αεροδρόμιο,
1: ναι,
0: που θυμάστε.
1: Ναι.
0: Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο Τελωνείο. Εκεί δεν θα πάμε σε δύο φάσεις όπως έγινε στο αεροδρόμιο που είχαμε δύο μετακινήσεις. Θα πάμε σε μία μετακίνηση, δηλαδή θα βγει το Τελωνείο, θα βγει η αναχωρήση και η αφήξη από το υφιστάμενο κτίριο σε προσωρινή εγκατάσταση και θα φτιαχτούν και τα δύο κτίρια για να μπουν μία και έξω στα καινούρια κτίρια. Όταν αυτά ολοκληρωθούν.
1: Που σημαίνει ότι αν το έργο κρατήσει 2 χρόνια, 3 χρόνια ή δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια, γιατί δεν μπορείτε να μας πείτε χρονοδιάγραμμα, αν κατάλαβα. Αν κατάλαβα καλά, θα είναι στους οικίσκους.
0: Θα είναι στους οικίσκους. Αντιλαμβάνομαι ότι θα χρησιμοποιήσουν και το μπούρτζι, το οποίο ανήκει στο λιμενικό ταμείο, τουλάχιστον τώρα το χειμώνα που είναι κλειστό, ώστε κάποιες υπηρεσίες, ίσως εσωτερικές, να εγκατασταθούν εκεί. Υπάρχει ένα πολύ καλό σχέδιο. Καλό είναι να μιλήσετε με τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου, τον Παντελή τον Λεγάτο, ο οποίος θα σας δώσει και πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ αυτό που κρατάω χτες είναι ότι για όλα τα προβλήματα υπήρχαν λύσεις και όλες οι λύσεις είχαν ένα εύλογο χρονοδιάγραμμα από πίσω τους. Μπήκα όταν ξεκίνησε η σύσκεψη και άκουγα τα προβλήματα, αγχώθηκα περισσότερο. Όταν τελείωσε η συζήτηση ήταν καλύτερα.
1: Το 27 που ήταν ο χρόνος παράδοσης, πιστεύετε ότι απομακρύνεται το 2027?
0: Δεν θα γι' αυτό να πω ότι απομακρύνεται, δεν θα τον επιβεβαιώσω κιόλας. Αλλά ότι πλέον αυτό το έργο μπαίνει σε μια φάση ολοκλήρωσης, μπαίνει σε μια φάση ολοκλήρωσης.
1: Εάν μιλάτε για μετεγκατάσταση μέσα στο 2026, σημαίνει ότι πρέπει να καταρρύψουμε όλα τα ρεκόρ και σε 3 μήνες να έχουμε φτιάξει οικίσκους στο λιμάνι για να μπουν υπηρεσίες. Τα κοντέινερ, αυτά, τα κοντέινερ.
0: Αυτοί έρχονται έτοιμοι, δεν κατασκευάζονται, παραγγείλουν.
1: Ναι, αλλά πρέπει να γίνει και με την κατάσταση, πρέπει να, θέλω να πω, οι υποδομές εκεί που υπάρχουν, δεν είναι υποδομές, φαντάζομαι, εύκολες αυτές που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο, τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός εκεί.
0: Ούτε είναι εύκολο, ούτε είναι δύσκολο. Τα καλώδια είναι εκεί, θα πάνε 100-200 μέτρα όπου πάνε, γιατί υπάρχει όλη η καλωδίωση όλων των συστημάτων, τα μηχανήματα όλα εκεί υπάρχουν, θα πρέπει να μεταφερθούν. Ούτε είναι εύκολο, ούτε είναι και δύσκολο.
1: Μάλιστα.
0: Πιο σημαντικό είναι να εγκρίνουν τα αρχηγεία, οι διοικήσεις κεντρικά στην Αθήνα και της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ, αυτές την προσωρινή εγκατάσταση, ώστε εκεί να μην έχουμε κάποιο ρυθμιστικό θέμα, επειδή είναι πύλη Σέγγεν εξωτερικού, όπως ξέρετε, είναι αναγκαίο να εκπληρώνει τις προβλέψεις του κανονισμού.
1: Γι' αυτό αναφέρθηκα και εγώ. Δηλαδή, λέω ότι δεν είναι και το πιο εύκολο κομμάτι αυτό της μετεγκατάστασης, με ό,τι συνεπάγεται άδειες και εγκρίσεις.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε έναν αστερίσκο που αναφέρεται στην ΑΔΕ και στην ελληνική αστυνομία.
0: Είμαι πιο αισιόδοξος πάντως μετά τη σύσκεψη χτες από ότι ήμουν μπαίνοντας σε αυτή.
1: Ωραία. Για να πάμε και στο αεροδρόμιο που σας διέκοψα.
0: Το αεροδρόμιο προχωράει κανονικότατα. Είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Νομίζω όποιος περάσει από το αεροδρόμιο πλέον, κυρίως από τη Χρήστου που είναι πιο ωραία οπτικά, βλέπει ότι ο διάδρομος έχει μεταφερθεί 500.000 κυβικά μέτρα χώματος. Είναι τεράστιο το χωματουργικό έργο που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα. Πλέον ο διάδρομος εμφανίζεται οπτικά, τον βλέπεις, ότι πλέον δημιουργείται. Και είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Περιμένουμε από την ΗΠΑ να επιβεβαιώσει το τελικό σχέδιο της επόμενης φάσης και να μας δώσει τις ημερομηνίες κλεισίματος του αεροδρομίου, με στόχο να είμαστε έτοιμοι, όπως είχαμε πει, πριν το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 27.
1: Ο στόχος, αν θυμάμαι καλά, ήταν Φλεβάρι-Μάρτι να κλείσει το αεροδρόμιο.
0: Υπάρχει μια συζήτηση αυτό, μήπως αλλάξει κάπως ως προς το χρονοδιάγραμμα. Περιμένουμε από την ΗΠΑ, η οποία...
1: Δηλαδή, να πάει μπροστά.
0: Υπάρχει περίπτωση να πάει λίγο πιο μπροστά, δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι ένας σχεδιασμός που γίνεται με την ΗΠΑ και πρέπει να ενημερωθούν βέβαια και όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι αεροπορικές εταιρείες, για το θέμα είναι να τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με τα μαθητικά δρομολόγια τώρα, ποια είναι η θέση σας, διότι βλέπουμε ένα πινκ-πονγκ. Στη μέση είναι οι γονείς, τα παιδιά που δεν μεταφέρονται στα σχολεία. Οι διαγωνισμοί βγαίνουν άγωνοι. Η περιφέρεια λέει, εγώ τι να κάνω, αυτό είναι το νομοθετικό.

0: πλαίσιο πρακτικά. Αν υπάρχει πρόβλημα στο νομοθετικό πλαίσιο, εσείς, ενώ οι βουλευτές μας, μπορείτε να αναλάβετε από κοινού πρωτοβουλία, γιατί υποθέτω ότι δεν αφορά μόνο Τυχείο, αφορά και άλλες περιοχές. Έχει. Αλλά αν το εξειδικεύσουμε στις νησιωτικές περιοχές, στην Παραμεθόριο, που υπάρχουν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, φαντάζομαι ότι ίσως θα είναι και πιο εύκολη δουλειά.
1: Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, και θέλω να σας πω ότι πρέπει να είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες στον πλανήτη που έχει αντίστοιχο πλαίσιο για τη στήριξη των μαθητών στην κριτική Ελλάδα. Έχει δύο ειδών προβλέψεις. Προβλέπει και την επιδότηση για τις μεταφορές μέσω παρόχων, δηλαδή μέσω ταξί, μέσω λεωφορείων, ή προβλέπει αποζημίωση στους ίδιους τους γονείς σε περίπτωση που αυτοί πάνε τα παιδιά τους μόνο στο σχολείο. Δηλαδή ο γονιός που θα επιλέξει να πάει το παιδί του μόνο στο σχολείο, αν εκπληρεί αυτές τις χιλιομετρικές αποστάσεις, μπορεί να αποζημιωθεί ο ίδιος. Η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία μου την εξηγήσαν και οι γονείς στο πηγή ως προς το δεύτερο είναι κάπως πολύπλοκη. Αυτό δεν είμαι πεπισμένος ότι φταίει το νομοθετικό πλαίσιο, ίσως είναι και ο τρόπος λειτουργίας των αρμόδων υπηρεσιών. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, οι περισσότεροι γονείς δεν επιλέγουν αυτή τη διαδικασία.
0: Είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι, ναι, δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το χρήμα, είναι και ο χρόνος που χάνεται για αυτές τις μετακινήσεις. Δηλαδή δεν είναι 10 λεπτά, φεύγω από το σπίτι μου, πάω το παιδί στο σχολείο.
1: Δεν είναι εύκολο. Και εγώ πολλές φορές θέλω περίπου μια μισή ώρα το πρωί για να πάω το παιδί μου σχολείο και μετά πάω στη δουλειά μου. Είναι ένα πρόβλημα, το προφανώς. Είναι ένα ζήτημα, το περνάω εγώ και η σύζυγός μου κάθε μέρα. Να πω παρένθεση βέβαια, για μένα και ίσως οι πιο ωραίες στιγμές ημέρας μου που είμαι με το παιδί μου, μόνοι μας, δυο μας στο αυτοκίνητο, μιλάμε.
0: Εξαρτάται και από τον τρόπο ζωής του κάθε ενός.
1: Το λέω και ανθρώπινο, ότι για μένα
0: εντάξει.
1: Είναι προσωπική μου εμπειρία. Προφανώς ο άνθρωπος που είναι στο χωράφι δεν μπορεί να αφήσει το χωράφι, δεν έχει αυτή την επιλογή. Μην το παρεξηγήσει.
0: Και μπορεί να μην έχει και μέσο μεταφοράς. Δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Να μην ξέρει, δεν είναι υποχρεωμένος.
1: Και πέρα, τόσα χρόνια αυτό το σύστημα λειτουργεί. Ίσως φέτος αντιλαμβάνομαι ότι με την αύξηση αυτή τη στιγμή που βλέπουμε στη τιμή της βενζίνης, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σε τρεις μήνες βενζίνη, μπορεί να είναι χειρότερη, μπορεί να είναι καλύτερη, κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Είναι λίγο πιο μαζεμένη η οδηγή ταξί και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και κάποια δικά τους θέματα.
0: Ναι, δεν τους απασχολεί μόνο αυτό όμως, τους οδηγούς ταξί.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι
0: τους
1: απασχολούν και κάποια θεσμικά θέματα.
0: Αυτό
1: δεν σχετίζονται με τον διαγωνισμό όμως, δηλαδή έχουν κάποια αιτήματα πολιτικού χαρακτήρα προς την περιφέρεια, όχι προς την κυβέρνηση.
0: Μα η κυβέρνηση οποία θεσμοθετεί. Δηλαδή θέλω να πω, ο τρόπος που γίνεται ο διαγωνισμός γίνεται με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει η πολιτεία.
1: Ένα θέμα που θέτουν είναι να καταργηθεί η έννοια του αγοραίου ταξί και να ενωθεί όλη η Χίο σε μια περιφέρεια των ταξί. Αυτό είναι ένα αίτημα.
0: Ένα από τα ζητούμενα είναι αυτό.
1: Το οποίο αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει αρμοδιότητα η κυβέρνηση. Καθορίζεται αποκλειστικά με αποφάσεις των οικείων περιφερειών.
0: Ένα δεύτερο είναι πώς αποζημιώνονται οι διαδρομές. Όταν είσαι καινού φορτίου για να πάει να πάρεις το παιδί. Αν αποζημιώνεσαι ή όχι. Λένε δεν αποζημιώνονται. Εκεί δεν εμπλέκεται η κυβέρνηση.
1: Αν δεν κάνω λάθος, όταν παίρνεις ένα ραδιοταξί σπίτι σου, αν θυμάμαι καλά, πληρώνεις από τη στιγμή που έρχεται το ταξί. Δεν πληρώνεις αυτό από που ξεκίνησε.
0: Ναι, βάζουν την ιδιαιτερότητα που υπάρχει.
1: Αν
0: εσείς παραγγείλετε
1: ένα ταξί τώρα στην αλήθεια να πάτε στο Γροντάδο, θα πληρώσετε από την ώρα που θα έρθει. Άρα αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο ως εμπορική πρακτική. Τώρα, αν το χιλιόμετρο πέρυσι έβγαινε και φέτος δεν βγαίνει λόγω του καυσίμου, αυτό το καταλαβαίνω. Έχουμε ένα γενικότερο ζήτημα ως χώρα και θα μας πιέσει όλους και στη θέρμανση και στην κίνηση. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο έχει περάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και γίνεται μια γενικότερη. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα στην ακτοπλοεία, θέλω να σας πω. Ένα θέμα που δεν είχε αναδειχθεί.
0: Λύση υπάρχει σε αυτή την περίπτωση και ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, λύσεις τα κρατικά οικονομικά χωρίς να, επειδή δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να πάμε στη λογική των μνημονίων, νέοι φόροι, περικοπές, τα οικονομικά ενός κράτους είναι πεπερασμένα, δηλαδή αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να στηρίξουμε το πετρέλαιο ντίζελ στη Φιλανδία. Προσπαθούμε να στηρίξουμε
0: το γενικεύεται. Εγώ λέω αν υπάρχει λύση για τα μαθητικά, δεν το έθεσα ολοκληρωμένα. Λύση για τα μαθητικά πιστεύετε ότι υπάρχει και ποια είναι αυτή? Γιατί για παράδειγμα, και συγγνώμη σας διακόπτω, αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι ότι αφού γίνεται ένας διαγωνισμός και είναι άγωνος, αφού γίνεται ένας δεύτερος διαγωνισμός και είναι άγωνος, αντί να πετάμε τον μπαλάκι στους γονείς, γιατί δεν δίνεται η δυνατότητα στην περιφέρεια να κάνει απευθείας ανάθεση του έργου σε προβληματικές περιοχές?
1: Νομίζω η διαδικασία επιτρέπει μπορεί να χρησιμοποιήσουν. Παραδείγματος χάρη σήμερα έμαθα ότι η περιφέρεια έβαλε ένα λεωφορείο.
0: Άτυπα.
1: αρπάξει άτυπα.
0: Δεν είναι με ανάθεση. Πρωί. Τουλάχιστον έτσι είπε ο κύριος Μπούλας το πρωί.
1: Ότι τώρα επανεκκινούν και τα κτέλ, το οποίο επίσης θα παίξει ένα ρόλο. Και νομίζω και για πολλούς οδηγούς ταξί αντιλαμβάνομαι στοιχείο, τα σχολικά δρομολόγια είναι και η βασική πηγή και για τους ίδιους για το χειμώνα. Τώρα υπάρχει ένα brand fair. Υπάρχει ένας, το οποίο κακά τα ψέματα το βάρος το πληρώνουν τα παιδιά. Δηλαδή το κράτος δίνει λεφτά. Η περιφέρεια κάνει διαγωνισμό. Υπάρχει η πρόβλεψη.
0: Ναι, προφανώς λέω κάπου χωλαίνει όμως το σύστημα. Στον τρόπο που γίνεται ο διαγωνισμός. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός. Αυτό δεν θα έπρεπε να το δείτε, για παράδειγμα, σε συνεργασία. Βουλευτές, περιφέρεια, ίσως αυτοκινητιστές, να δείτε ναι, τι παρέμβαση ναι, μπορεί να κάνει ο καθένας.
1: Μια παρέμβαση θα μπορούσαμε.
0: Για να δούμε πού κουμπώνουν οι δικές μας οι ανάγκες, σε πρακτικό πια επίπεδο.
1: Αλλά κοιτάξτε, όλα έχουν θέμα. Θα μπορούσε π.χ. κάποιος να προτείνει να επιτρέψουμε σε γιόταχοι που δεν είναι ταξί να κάνουν μεταφορικό έργο. Και να το δώσουμε σε ιδιώτες. Αυτό αντιλαμβάνεστε.
0: Τηρώντας κανόνες ασφαλείας, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, γιατί δεν μεταφέρονται εμπορεύματα, παιδιά μεταφέρονται.
1: Συμφωνώ. Αλλά αυτό μετά θα δημιουργήσει ένα ζήτημα στο ταξί. Χρειάζεται όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους εδώ. Επειδή έχω μιλήσει με όλους. Το αν θα μπορέσει το κράτος συνολικά να αυξήσει το κονδύλι πανελλαδικά για όλα τα δρομολόγια. Φαντάστε πόσες εκατοντάδες δρομολόγια έχουν ήδη υπογράψει και εκτελούνται με αυτές τις τιμές σε όλη την Ελλάδα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, για να σας εξηγήσω την πολυπλοκότητα.
0: Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Μιχαηλίδης, είπε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία. Δεν ξέρω ποιο περιεχόμενο θα έχει πρωτοβουλία του. Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ σας για αυτό το ζήτημα?
1: Πάντα μιλάμε, αλλά ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να προτείνεις κάτι που το πληρώνει κάποιος άλλος από λεφτά που δεν έχεις. Δηλαδή, το να πει κάποιος ότι μπορεί να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να αυξήσουμε τις δαπάνες, θα μπορούσαμε παραδείγματος χάρη να δώσουμε δικαίωμα στις περιφέρειες από το ταμείο τους να δώσουν παραπάνω λεφτά. Αλλά φαντάστε τι θέματα θα δημιουργούσε αυτό. Δηλαδή, ο οδηγός στο πυργί θα έπαιρνε 3 ευρώ το χιλιόμετρο, ο οδηγός στο βροντάδο θα έπαιρνε 1,80. Και αυτό δημιουργεί πολλά ζητήματα και πώς θα διαπραγματευόταν. Δηλαδή, θα καθόντουσαν ένα τραπέζι και θα έλεγε ο τακτητής, εγώ θέλω τόσα, πάρε τόσα, οκ, μπες.
0: Υπάρχει, φαντάζομαι, ιεράρχηση προτεραιοτήτων.
1: Δεν υπάρχει, είναι και θέμα και μια διαφάνεια. Δεν είναι κάτι καλεφτά.
0: Σαφέστατα. Αναγνωρίζοντας μπορεί... ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Δηλαδή θέλω να πω ότι και ένα νοσοκομείο χρειάζεται γιατρούς και είναι στην Αθήνα, και ένα νοσοκομείο υπάρχει σε ένα κριτικό νησί της περιφέρειας και χρειάζεται γιατρούς. Θεσπίζουμε ή δεν θεσπίζουμε ειδικά κίνητρα για να φέρουμε γιατρό εδώ? Με το ίδιο σκεπτικό μπαίνει και η όποια πολιτική, εν πάση περιπτώσει, διαμορφώνεται και ασκείται.
1: Μα γι' αυτό η χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που πληρώνει τη μεταφορά των μαθητών. Δεν διαφωνεί κανείς. Δεν έχει έρθει κάποιος και είπε ότι διαφωνούμε. Βγάζει το κράτος μία τιμή χιλιόμετρου. Και σε όλη τη χώρα αυτή η τιμή έχει δώσει παρόχους δρομολογίων. Σε κάποιες περιοχές υπάρχουν τοπικά ζητήματα, τα οποία όμως εγώ σέβομαι και την περιφέρεια που έχει την ευθύνη εδώ πέρα. Και δεν προσπαθώ να πετάξω τον μπαλάκι. Και η περιφέρεια αντιμετωπίζει μια δυσκολία. Γιατί όταν σου λένε οι οδηγοί ότι εγώ δεν δέχομαι να κάνω τα δρομολόγια αν δεν μου λύσει τα αιτήματά μου. Και αυτό δημιουργεί ένα διέξοδο.
0: Λοιπόν, προς το παρόν διέξοδο δεν έχουμε βρει στο συγκεκριμένο θέμα. Η κατάληψη συνεχίζεται στο σχολείο και αύριο έχουμε κινητοποίηση στην περιφέρεια. Φαντάζομαι τα γνωρίζετε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και αν προκύψει κάτι νέο, προφανώς.
1: Αν υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα που μπορεί να λυθεί πολιτικά, να λυθεί. Αλλά εδώ, το παραδείγματος χάρη, το αίτημά τους να καταργηθούν τα ταξίχείου και να γίνει μία περιφέρεια δεν είναι κρατικό θέμα. Αυτό που ζητάνε να πάρουν περισσότερα ευρώ στο χιλιόμετρο αυτή η περιοχή σε σχέση με άλλες περιοχές, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι εύκολο να λυθεί σε τοπικό επίπεδο. Δεν μπορεί το κράτος να πει τα ταξί σε όλη την Ελλάδα παίρνουν τόσο, αλλά τα ταξί στο πυργί παίρνουν τα διπλάσια. Και είναι και δικά μας λεφτά. Δεν είναι λεφτά που τα δίνει κάποιος άλλος. Δηλαδή αυτά τα λεφτά είναι από το φόρο που εσείς και εγώ πληρώνουμε κάθε μέρα. Δεν μπορεί το κράτος πανελλαδικά να κάνει ειδικές τιμές ανά περιοχές. Τώρα αν φέτος έχουμε πρόβλημα, σας είπαμε, τις τιμές του πετρελαίου, το έχω θέσει στο Υπουργείο. Δεν είναι κάτι που δεν το έχω θέσει. Και επειδή δεν έχω κάποια συγκεκριμένη απάντηση και αυτό δεν το τονίζω.
0: Εντάξει, και μπαίνει και ένα ζήτημα με τις απευθείας αναθέσεις. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει δυνατότητα της περιφέρειας σε περίπτωση άγωνων διαγωνισμών να κάνει απευθείας αναθέσεις.
1: Μα το πρόβλημα δεν είναι το πρόβλημα. Από τη στιγμή που το ταξί δεν έχετε να κάνει τη διαδρομή, να το αναθέσεις απευθείας μόνο αν πας σε ιδιώτη. Δηλαδή πας σε έναν τύπο που έχει ένα γιοταχή και του λες θα γίνεις ταξί, χωρίς να είσαι ταξί. Αντιλαμβάνεστε τι ζητήματα δημιουργεί αυτό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
6: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κοινός τόπος μεταξύ γονέων του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου του Πυργίου και της περιφέρειας για την εφαρμογή της εμβαλωματικής λύσης μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο με λεωφορεία της ιδιωτικής εταιρείας του Κώστα Μπολά. Τα δρομολόγια 3 στον αριθμό, σύμφωνα με τον κύριο Μπολά, ξεκίνησαν σήμερα το πρωί. Όμως οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά τους, κάτι που βεβαίως είχαν ξεκαθαρίσει από χθες, σημειώνοντας ότι χωρίς σύνοδο δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά μέχρι και την δεύτερη τάξη του δημοτικού, οπότε θα συνέχιζαν τις κινητοποιήσεις τους. Σε παρέμβασή του, το πρωί στο ράδιο Ελήθεια, ο ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας για τις μαθητικές μεταφορές, Στέλιος Καμπούρης, τόνισε ότι εάν ο δεύτερος διαγωνισμός, που περιλαμβάνει τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν καρποφορήσει, ενδεχομένως η περιφέρεια δεν θα προχωρήσει σε τρίτο και θα εφαρμόσει τη λύση της επιδότησης των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών του στο σχολείο βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η κατάσταση, ενώ η κατάληψη στο σχολείο του Περιγείου συνεχίζεται για τέταρτη μέρα και αύριο οι γονείς ετοιμάζονται μαζί με εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν στις 9 το πρωί πορεία και συγκέντρωση στην περιφέρεια, παραμένει έκριθμη, αφού το πρωί στο ραδιόφωνο στις αναφορές του κυρίου Μπολά ότι θα πηγαίνουν μικρά οχήματα 9 θέσεων για να μεταφέρονται τα παιδιά, οι γονείς βγήκαν και το διέψευσαν, λέγοντας ότι σήμερα από τα χωριά τους πέρασε λεωφορείο 50 θέσεων. Οι γονείς συνεχίζουν να θέτουν ερωτήματα που εστιάζουν στην ασφαλή μεταφορά των παιδιών, λέγοντας ότι από τη διεύθυνση του σχολείου τους έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα παραλαμβάνουν παιδιά από το δρόμο, ούτε θα τα βγάζουν οι εκπαιδευτικοί στο δρόμο για να μπαίνουν και να βγαίνουν από το μεταφορικό μέσο, αλλά θα πρέπει η παραλαβή και η αποχώρησή τους με συνοδό να γίνεται μέσα στο χώρο του σχολείου. Άγνωστο παραμένει εάν αύριο στην κινητοποίηση στην περιφέρεια θα βρεθεί άκρη. Στη συγκέντρωση για αύριο καλούν με ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι γονέων των σχολείων Πυργίου αλλά και Νενίτων, και εκεί υπάρχουν παιδιά από γύρω χωριά που δεν υπάρχει εξασφαλισμένο μέσο μεταφοράς. Την κινητοποίηση χαιρετίζει και στηρίζει το νομαρχιακό τμήμα Χίου της ΑΔΔΗ, σημειώνοντας ότι το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με την κυβέρνηση να έχει τεράστια ευθύνη για την κατάσταση αυτή, έχοντας παραδώσει την ευθύνη στους τοπικούς φορείς, ενώ κάλεσμα απευθύνει και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών που έχει προκηρύξει για αύριο Παρασκευή τρίωρη στάση εργασίας 8 το πρωί με 11 για να συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί στην κινητοποίηση. Ως την καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας στην παραγωγή μαστίχας, χαρακτήρισε τη φετινή ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος. Ο ίδιος σε δηλώσεις του στην Αλήθεια τόνισε ότι οι περσινές βροχοπτώσεις ίσως είναι ένας παράγοντας που βοήθησε σημαντικά, ενώ απέφυγε να αναφερθεί σε αριθμούς, λέγοντας ότι πέρσι είχαμε φτάσει τους 190 τόνους μαστίχας και φέτος αναμένεται να τους ξεπεράσουμε. Με πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τον συντονισμό των εργασιών στο έργο του νέου τελωνίου και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέλιξή του. Στόχος, όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου του βουλευτή, είναι να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια του έργου συνεχής συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο εργολάβος του έργου, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος, καθώς και τεχνικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι του εργολάβου και της μονάδας μελετών και κατασκευών. Τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε σήμερα στις 10:05 το πρωί στο ύψος της βόρειας εισόδου του αεροδρομίου Χίου, όταν συγκρούστηκαν δυο ταχύ αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο ενώσεως με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος διεκομίστη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το τμήμα τροχαίας Χίου. Άμεση ήταν η αντίδραση του Σωματείου Συνταξιούχων Νίκα στην αναφορά του Περιφερειάρχη στο ράδιο Αλήθεια ότι ενισχύθηκε από την περιφέρεια το ΚΤΕΛ Λέσβου για δωρεάν μεταφορά επιβατών, διότι υπήρξε σχετικό αίτημα, κάτι που ουδής έχει υποβάλει αποτυχίο. Προφανώς στοιχείο είσαστε άρχοντες, είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Μουτζούρης. Μετά την εξέλιξη αυτή, το Σωματείο Συνταξιούχων Νίκα κατέθεσε αίτημα για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησής τους με το αστικό ΚΤΕΛ.
Τη διαβεβαίωσε ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς, μετέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νίκος Κουτσουράδης μετά την επιστολή που απέστειλε και στην οποία αναφέρει ότι η παράκαμψη Χαλκιούς ολοκληρώθηκε για τους ιδιοκτήτες, όμως των ακινήτων που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση η υπόθεση δεν έχει τελειώσει. Δεν έχουν αποσημειωθεί και αυτό δεν είναι πλέον ένα γενικό ή θεωρητικό ζήτημα, είναι μια πραγματική εκκρεμότητα που αφορά ανθρώπους, περιουσίες και οικογένειες. Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε άμεσα ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, μόλις διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε επιχορήγηση στο Δήμο Χίου το ευτελές ποσό των 696,19 από τα 33,6 εκατομμύρια έσοδα τέλη κρουαζιέρας που εισέπραξε το δημόσιο από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων το δεκάμηνο Ιουλίου 2025, Απριλίου 2026. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ Θάνο Ζαμάνη απέστειλε η Επαρχιακή Ένωση Συνταξίουχων Ατχίου ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Με νέα κοινοβουλευτική ερώτηση, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης επανέρχεται προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για αδικαιολόγητη αδράνεια στην επαναλειτουργία του δημόσιου κτέου της Χίου. Όπως σημειώνει ο βουλευτής, το Υπουργείο, προφανώς επειδή δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το σοβαρό για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών θέμα, δεν έχει απαντήσει στην αρχική του ερώτηση για την επαναλειτουργία του δημόσιου κτέου Χίου, παρότι έχουν περάσει πάνω από 3 μήνες. Φτάσαμε στο σημείο το αυτονόητο να γίνεται είδηση. Μετά από δεκάδες δημοσιεύματα, ξεκίνησε η επιχείρηση καθαρισμού περιμετρικά του ομηρίου με συνεργείο του Δήμου Χίου να πλένει τα πεζοδρόμια. Ελπίδα όλων να επεκταθεί ο καθαρισμός και σε άλλα σημεία της πόλης, όπως η Απλοταριά. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 ηπείρους θα βρεθούν αυτές τις μέρες στοιχείως στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιείται στο νησί μας έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και το Πανεπιστήμιο Πειραιός, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, ενώ συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Διεθνής Ένωση Οικονομολόγων. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατό Υπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Παράρτημα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο τηλέφωνο 22 710 23 550 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, προκειμένου να κλείνουν ραντεβού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Αύριο Παρασκευή, Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά το θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά. Άκρως ενδιαφέροντα, λέει σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου σχολικού έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας». Μία περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Παρασκευή 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτριο Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει σε σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Μια παράσταση για έναν βρώσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεσίσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα στο Κολυμπητήριο, όπου ο ναυτικός ομολοσχείο αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη, με αυτόν τον τίτλο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ με τραγούδια της θάλασσας και όχι μόνο. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Το Περιπατίν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σκελιά, η οποία απέχει 1350 μέτρα από το χωριό. Η εκκίνηση θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα ΙΧ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943-520363, 6973-526-723, 6995-030-245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου, εορτάζει ο μόνιμος Ιερός Ναός στην Ατσική, στην πόλη της Χίου. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα ο Μέγας Εσπερνός, το Σάββατο το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργόντους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Γενουσών κ. Μάρκου. Θα ακολουθήσει περιφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου και αμέσως μετά μικρή δεξίωση στην Ενοριακή Αίθουσα. Το απόγευμα του Σαββάτου ο Μεθεόρτιος Εσπερνός στις 6.30.
Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα και αναστοχασμό, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το Δάκρυ στη Μνήμη, μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο, θα αρχίσουν και τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22710 43045, και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέας σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6:30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του Μαραμπιθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρυδα Σαμαρτζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσίας εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια η συγγραφέας, η Μαρία Δασκαλάκη, υπηρεσία εκδόσεων, και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, θεατρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήριο εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω, με την καθοδήγηση της Ήρυδας Σαμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη για το κοινό, απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας, στο τηλέφωνο 22710 72212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το χοροδιακό σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπριλού. Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στο 6972-415-082. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και αμαία και 3,5 χιλιόμετρων, και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της άρσης βαρών σε πάρκο

0: 100%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρειοι εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 39 έως 87%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22 και Μιχαλιού στην εδώ Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο, ενώ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1922, το αδιαχώρητο στην προκυμαία της Χίου από χιλιάδες δρακένδιτους αλόφρονες πρόσφυγες. Το Ελεύθερο Βήμα γράφει: το Υπουργείο της Περιθάλψεως απεφάσισαν όπως αποστείλει Σέτη Ατμόπλια Εσμύρνην για την παραλαβή των υπολείπων προσφύγων. Σχετικώς συνεργάστη χθες ο Διευθυντής του Υπουργείου κ. Δροηλός μετά του επιτελούς κ. Εξαδακτήλου. Επίσης πλοία θα αποσταλώσει στη Μυτιλίνη όπως μεταφέρουν εκ των εκεί συγκεντρωθέντων προσφύγων περί τα 20.000 Ισέβιαν, Κρήτη και Κυκλάδας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, με επισημότητα και με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Σικούση γίνεται στο κοινοτικό σχολείο η τελετή των εγγενείων του τηλεφώνου της κοινότητας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαιρετική ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Εδώ πάμε να συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΕΦΚΑ, τον Γιάννη τον Αμπαζή, αναφορικά με το αίτημα που καταθέτουν στην περιφέρεια για να υπάρχει μια ενίσχυση και τοπικά του αστικού κτέλ προκειμένου να μετακινούνται δωρεάν οι συνταξιούχοι. Κάτι ανάλογο, θυμίζουμε, γίνεται και στη Μυτιλίνη. Κύριε Μπαζή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, είχαν εχθές ο Γιάννης ο Τζουμασκερή, είναι αναγνώστο τον Περιφερειάρχη στο ραδιόφωνο, και ούτε λίγο το πολύ μας είπε ότι τι πρόγραμμα να εφαρμόσω στοιχείο αφού δεν έχω αίτημα από τους συνταξιούχους. Λοιπόν, άμεση ενέργειά σας. Ναι. Το είχατε σκεφτεί και στο παρελθόν ή ήταν κάτι που προέκυψε τώρα?
1: Το ίδιο αίτημα υπάρχει και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και για τα αστικά λεωφορεία τώρα. Πιστεύουμε ότι είναι μια μικρή ελάφρυνση απαραίτητη, γιατί όπως γνωρίζετε το 70% των συνταξιούχων παίρνει συντάξεις μέχρι 700 ευρώ με βάση τα στοιχεία που έχουμε εμείς, και καταλαβαίνετε ότι είναι μια μικρή βοήθεια όσον αφορά τις μετακινήσεις, γιατί αρκετοί συνταξιούχοι χρειάζονται να κατέβουν στην πόλη. Βλέπετε ότι και τα ATM έχουν περιοριστεί από τις τράπεζες, είτε για να πληρωθούν, είτε για να πληρώσουν κάποιο λογαριασμό, είτε για να κάνουν κάποιες δουλειές απαραίτητες. Νομίζουμε δηλαδή ότι θα συμβάλλει και αυτό σε μια μικρή οικονομική ελάφρυνση των συνταξιούχων, απαραίτητη σε μια περίοδο όπου ανεξάρτητα από το τι εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, οι αυξήσεις που προϋπολογίζουν για μας είναι του 2,5%, όταν ο επίσημος πληθωρισμός έχει περάσει το 6, κάποιοι μιλάνε για 10, μετά τις ανατιμήσεις στα καύσιμα που συμπαρασύρει όλες τις... Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Που συμπαρασύρει τις ανατιμήσεις στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης.
0: Που σημαίνει ότι συνεχίζεται αυτή η απόκληση, ότι παραμένει το κόστος ζωής πολύ υψηλό και η ψαλίδα ανεβαίνει και παραπάνω, ανοίγει κι άλλο.
1: Οπότε πιστεύουμε ότι και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, για να μην πούμε για τα αεροπορικά εισιτήρια, και στα αστικά λεωφορεία θα είναι μια μικρή ελάφρυνση για τους συνταξιούχους, οπωσδήποτε θετική, και προς αυτή την κατεύθυνση κινόμαστε, και αν χρειαστεί μπορούμε να προχωρήσουμε και σε κάποια κινητοποίηση, προκειμένου ας πούμε να το δίκαιο αίτημά μας να ικανοποιηθεί. Yeah. Δεν ξέρω πώς θα γίνει το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο για να παραβληθούμε, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να το παλέψουμε πέρα από την ανακοίνωση και περισσότερο προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά μας.
0: Έχετε ζητήσει και συνάντηση εδώ με τους παράγοντες της περιφέρειας για να δείτε τι γίνεται, ή με τον Περιφερειάρχη όταν έρθει στοιχείο?
1: Πιστεύουμε ότι όταν θα γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο μπορούμε να κάνουμε και εκεί παρέμβαση, προκειμένου, που πιστεύουμε ότι είναι λογικό, εφόσον έχει δεχτεί και στη Μυτιλίνη, να ικανοποιηθεί και σε εμάς.
0: Και στην ουσία και ο ίδιος σας παρότρινε να το κάνετε αυτό, με το αίτημα, για να εξεταστεί το αίτημά σας. Δηλαδή θέλω να πω ότι...
1: Οπότε πιστεύουμε δηλαδή ότι...
0: Μιλάτε μόνο για τις αστικές συγκοινωνίες, δεν αναφέρεστε τώρα σε χωριά κλπ. Που προσπαθούν έστω με κάποιες εμβαλωματικές λύσεις να βάλουν δρομολόγια το επόμενο διάστημα.
1: Αν μπορούμε και σε αυτή την κατεύθυνση, θετικό θα ήταν και προς αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Να το δούμε.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να περιμένουμε
1: τις εξελίξεις ανάλογα.
0: Πάντως λέτε ότι είστε αποφασισμένοι να το δείτε και σε πιο δυναμικό πεδίο, έτσι, σε κινητοποίηση, σε περίπτωση που δεν.
1: Θα έχουμε θετική εξέλιξη για την ικανοποίηση του αιτήματός μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα,
1: καλά,
0: καλημέρα. Ακούσαμε τον Γιάννη τον Αμπαζή από το Σωματείο Συνταξιούχων ΕΦΚΑ Χίου για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά στην επιδότηση επί της ουσίας των εισιτηρίων των συνταξιούχων και στη Χίο, όπως γίνεται και, και στη Λέσβο, με τη συνδρομή της περιφέρειας. Το αίτημα κατατέθηκε, αναμένονται οι αποφάσεις από την Περιφερειακή Αρχή. Να πούμε πάντως, επειδή έκανε μία αναφορά ο Γιάννης Βαμπαζής για τις αντίστοιχες κινήσεις που κάνουν για να μειωθούν και οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά τους συνταξιούχους, και κάποια στιγμή ανέφερε και τα αεροπορικά, εκεί που έχει φτάσει η τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων στη Χίο, αν θέλει να ταξιδέψει ένας συνταξιούχος θα πρέπει να δώσει τουλάχιστον τη μισή σύνταξη. Τουλάχιστον τη μισή σύνταξη για το πηγενέλ, ένα συνταξιούχος των 700 ευρώ. Χθες, για παράδειγμα, άνθρωπος που ταξίδευε είχε πληρώσει μονή διαδρομή 180 ευρώ εισιτήριο. Δηλαδή, το αντιλαμβάνεστε, έτσι, γιατί ποσά μιλάμε πλέον όσον αφορά τις τιμές των αεροπορικών εισιτήριων. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τις εξελίξεις που έχουμε σε τοπικό επίπεδο όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Σχεδόν 4 μήνες μετά την ίδρυση του νέου κόμματος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα ή του κόμματος, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, του Άλεξη Τσίπρα, έχουμε και την συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής εδώ στην Χίο, στην οποία μετέχει μεταξύ άλλων και ο Σταύρος ο Σταυρινούδης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές και στις ακροάτριες σας.
1: Σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η διαδικασία της οργάνωσης ενός νέου κόμματος, έχοντας όμως και κάποιες βάσεις, φαντάζομαι, από το παρελθόν, έτσι δεν είναι, από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Επί Τσίπρα, επί Αλέξη Τσίπρα.
2: ΣΥΡΙΖΑ, από την εποχή του συνασπισμού.
1: Ναι, ναι.
2: Προσωπικά, εντάξει. Ναι. Αλλά το καθένας μας από κάποιον... σαν πολιτικά όντα προφανώς κάπου βρισκόμαστε, κάπου παλεύαμε, κάπου αγωνιζόμαστε, αλλά προφανώς με αυτό με μια παρακαταθήκη μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Κύριε Σταυρινούδη, ποιο είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή? Χθες είχατε και μια γενική συνέλευση των μελών.
2: Είχαμε μια γενική συνέλευση των πανελλαδικής σε επίπεδο συντονιστικών οργάνων.
1: Εκεί λοιπόν ποιες κατευθύνσεις υπήρξαν?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ήταν ένας καινούριος πολιτικός φορέας που έρχεται να αφουγκραστεί κοινωνικές ανάγκες, γιατί κάπως έτσι τα κομματικοί σχηματισμοί αναπτύσσονται, δημιουργούνται και εξελίσσονται με βάση των αφουγκράζονται τις κοινωνικές ανάγκες και προσπαθούν να καλύψουν, να διεκδικήσουν και να δώσουν ένα στίγμα και ένα αποτύπωμα σε αυτό το επίπεδο. Κάπως έτσι προφανώς έρχεται να δημιουργηθεί αυτός ο κομματικός φορέας. Και όπως έχει αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα συνολικό πλάνο και συνολικό πρόγραμμα το οποίο κατατέθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το επόμενο βήμα είναι να κοινωνηθεί αυτό το πλαίσιο, να κατέβουμε στην κοινωνία, να ακολουθήσουν πανελλαδικές περιοδίες, περισσότερο στο να μην γίνουμε εμείς γνωστοί, αλλά να γίνει το πρόγραμμα γνωστό και να ακούσουμε την κοινωνία και το τι ζητάει. Τα πρώτα δείγματα είναι αρκετά θετικά για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Προφανώς δεν επαναπαυόμαστε. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να δώσουμε τον αγώνα μας και προφανώς περιμένουμε μια θετική ανταπόκριση από την κοινωνία.
1: Εκτός από αυτές τις συντονιστικές επιτροπές, θα δούμε στο οργανωτικό πεδίο να συγκροτείται και νομαρχιακή επιτροπή με τη μορφή που την ξέραμε ή την ξέρουμε σε άλλους κομματικούς οργανισμούς? Θα δούμε δηλαδή κάλπες ή πιστεύετε ότι είναι και τα χρονικά περιθώρια περιορισμένα?
2: Όχι,

0: Αυτό σημαίνει από
1: ταυτόχρονα.
0: Ναι, επίσκεψη στελεχών, κλιμακίων.
1: Με γενικότερα κλιμάκια.
0: Του ίδιου του Τσίπρα.
1: Με μια ευρύτητα προσώπων. Όπου μέσα αυτά τα πρόσωπα θα βρίσκεται σε κάποιο επίπεδο, σε κάποιες επισκέψεις και προφανώς και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Αυτά θα τα δούμε τώρα μέσα στο φθινόπωρο να τρέχουν, να εξελίσσονται.
1: Αυτά θα τα δούμε μέσα στο φθινόπωρο χειμώνα.
0: Μάλιστα. Είστε ικανοποιημένος, γιατί όπως είπατε και εσείς, ο καθένας μας έχει την ιστορία του και εσείς έχετε την ιστορία σας στο πολιτικό γίγνεσθε. Είστε ικανοποιημένος αυτή τη στιγμή από την μέχρι τώρα πορεία? Θα περιμένατε μαζικότερη συμμετοχή? Πώς κρίνετε τα ακούσματα που έχετε εδώ στη στοιχείο?
1: Κοιτάξτε, αυτό που περισσότερο μας ικανοποιεί είναι ότι μέρα με τη μέρα αυξάνεται το ποσοστό, αυτό που καταγράφεται, που ακούει, που ανοίγει, που διερευνά το ποιο είναι το πρόγραμμα της Ελλάς. Mm-hmm. Αυτό μέρα με τη μέρα αυξάνεται, άρα δείχνει μια δυναμική στο να κοινωνηθεί το πρόγραμμα και προφανώς σε δεύτερο χρόνο ελπιστούμε ότι όποιος το ανοίγει, όποιος το μελετά, όποιος το ακουμπά, ότι θα υπάρχει και ένα αποτύπωμα στο να κλειδώνει ή να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις αυτή τη φάση, γιατί αυτή τη φάση εργαλεία έρευνας υπάρχουν, δεν υπάρχει κάλπη, ότι θα αποτυπώνονται και σε επίπεδο αριθμών και σε επίπεδο ποιοτικών χαρακτηριστικών, με σκοπό προφανώς το να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ο σχηματισμός, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ένα θετικό αποτύπωμα για την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Κοινωνική ανάγκη είναι οι κομματικοί μηχανισμοί. Τα κόμματα δημιουργούνται με την απέτηση της κοινωνίας. Αν ένα κόμμα αφουγκραστεί τις απαιτήσεις της κοινωνίας, έχει προοπτική. Αν δεν αφουγκραστεί ή δεν έρθει σε επαφή, δεν κοινωνήσει το πρόγραμμά του, δεν έχει αποδοχή, προφανώς ο κομματικός φορέας δεν κάποια στιγμή κάνει τον κύκλο του.
0: Πόσο σας προβληματίζει η έλλειψη εμπιστοσύνης πλέον, η γενική έλλειψη εμπιστοσύνης στα κόμματα που έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών, και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλετε, και στα αριθμητικά δεδομένα των ψηφοφόρων?
1: Ναι, σε αυτό έχουν μεγάλη ευθύνη οι πολιτικές που έχουν ασκηθεί ειδικά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης, γιατί καταγράφεται ως πρώτο πρόβλημα της κοινωνίας να είναι η ακρίβεια, και ως δεύτερο πρόβλημα, με μεγάλη διαφορά από το τρίτο, η διαφθορά. Η καθημερινή διαφθορά. Άκουγα χτες μια συνέντευξη με ένα πάνελ τηλεοπτικό, όπου νύχτα θα νομιμοποιηθούν με μια τροπολογία όλα τα παράνομα βοσκοτόπια. Τέτοιες ενέργειες είναι αυτές που αποθούν τον κόσμο και προφανώς έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κοινωνικό γίγνεσθε. Σε αυτό ερχόμαστε. Εμείς ερχόμαστε να αναδείξουμε ότι η κοινωνική ανάγκη είναι ότι πρέπει να δει τέρμα στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να υπάρξει μέτωπο.
0: Λοιπόν, είμαστε ακόμα στην αρχή μιας διαδικασίας. Την κάλπη τη βλέπετε όμως μακριά, κύριε Σταυρινούδη, ή πλησιάζει όλο ένα και πιο κοντά?
1: Okay, ακούγεται ότι θα είναι την άνοιξη του 27. Δεν είμαστε αυτοί που καθορίζουμε το πότε θα στηθεί. Αυτό το καθορίζει, όπως είναι συνταγματικά δεδομένο, ο εκλεγμένος πρωθυπουργός. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε χρονική στιγμή και αν αποφασίσει να κατέβει στην εκλογική μάχη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και για ό,τι νεότερο θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο νομό μας. Έχει ήδη συγκροτηθεί μια συντονιστική επιτροπή. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εδώ στην Χίο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, να πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που έδωσαν ο Κώστας Ολίνας από το Ινστιτούτο του Εργασίας της ΓΕΣΕ, το παράρτημα Βόρειο Αιγαίου, και ο Μιχάλης Τσακός, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, σχετικά με την έλευση για μία ακόμη φορά εργατολόγων του Ινστιτούτου στην Χίο, 5 και 6 Οκτωβρίου, προκειμένου να ενημερώσουν για συνταξιδοτικά, ασφαλιστικά κλπ. Θέματα εργαζόμενους, ανέργους και συνταξιούχους. Ακούμε τον Κώστα Ολίνα.
6: Την υπόσχεση που δώσαμε ως διοίκηση του Νέου Βορείου Αιγαίου πριν 6 χρόνια, όλη η ομάδα της διοίκησης, καθώς και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, που είναι και ο οικονομικός γραμματέας του ΙΝΕ, να φέρνουμε όσο μπορούμε πιο συχνά τους νομικούς. Αυτό το πετύχαμε και διεκδικώντας αυτές τις μεγάλες περιφέρειες με περισσότερα άτομα, να είμαστε σχεδόν οι πρώτοι που χρησιμοποιούμε τη νομική υπηρεσία. Τα πρώτα χρόνια έρχονταν 3 φορές το χρόνο από 2, αλλά από 2 δικηγόρους, οι οποίοι δεν φτάνανε για τα ερωτήματα τα οποία πάντα είναι γύρω στα 150 με 130 διαζώσεις, χώρια αυτά που στέλνουμε καθημερινά μέσω email. Τώρα έρχονται 3 και έρχονται 2 φορές με 3 το χρόνο. Είναι μια επιτυχία του ΙΝΕ Βορείου Αιγαίου. Όπως ξέρετε, τις 5 του Οκτώβρη και 6 του Οκτώβρη, δηλαδή ημέρα Δευτέρα και ημέρα Τρίτη, θα έρθουν 3 νομικοί από την Αθήνα, οι οποίοι θα είναι εδώ τη Δευτέρα το απόγευμα από τις 4 έως τις 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 του μηνός από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και όλες τις εργαζόμενες να πάρουν τηλέφωνο να κλείσουν ραντεβού, διότι θα τηρηθεί λίστα όπως τηρείται πάντα. Βέβαια υπάρχουν και ενδιάμεσα όσοι δηλαδή κάποιος που ακυρώνει και βάζουμε όλους, αλλά ο καλό είναι από σήμερα να αρχίσουν να παίρνουν τηλέφωνα για να πάρουν τη σειρά προτεραιότητας, γιατί άλλοι μπορούν πρωί, άλλοι μπορούν βράδυ και συμπληρώνονται και μετά έχουμε κάποια μικροπροβλήματα. Τα θέματα τα οποία απασχολούν τους νομικούς ως επιτοπλίστων είναι κοινωνιοασφαλιστικά. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συντάξεις κυρίας, αναπηρίας, μειωμένες συντάξεις είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Ειδικά τώρα για τις χείρες έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα, διότι με την αλλαγή του νόμου καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι οι χείρες δυστυχώς είναι περισσότερες από τους χείρους, αλλά έχουμε πολλά ερωτήματα. Τώρα, τα εργασιακά είναι οι συμβάσεις, οι αποδοχές, οι άδειες. Υπάρχουν εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή οι οποίοι δεν ξέρουν πόσες άδειες δικαιούνται. Και δεν επιτρέπεται ένας εργαζόμενος να μην γνωρίζει τα δικαιώματά του. Εμείς είμαστε εδώ και τα επιθυμίσουμε. Οι δικηγόροι Πολλές φορές έρχονται σε δύσκολη θέση διότι οι εργαζόμενοι έχουν μάθει να πληροφορούνται όλα αυτούς τους νόμους αυτακαθενία, αυτές τις δουλειές, είπε ο ένας, είπε ο άλλος, είπε ο δημοσιογράφος. Δεν είναι όμως έτσι. Ο νόμος είναι νόμος. Ο νομικός που έρχεται εδώ, ο οποίος ασχολείται με συνταξιοδοτικά, ασχολείται με ασφαλιστικά, ξέρει ότι ο νόμος λέει αυτά. Εσύ τώρα αυτά που τα άκουσες στην τηλεόραση, και εμείς δεν μπορούμε να σου λύσουμε το πρόβλημα. Το καλό, ερχόμενοι ως εδώ κάποιος για να εξυπηρετηθεί πιο γρήγορα, το καλό είναι να έχει το συνολικό αριθμό των ενσύμων του, την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, δηλαδή το πρώτο ένσημο που λέμε, γιατί αυτό παίζει σημαντικό ρόλο για κάποιους να θεμελιώσουν το δικαίωμα το ηλικιακό όριο. Δηλαδή κάποιος μπορεί να θεμελιώνει στα 62 πλήρη ή μειωμένη και 67 στα πλήρη, ενώ η πρώτη μέρα είναι σημαντική. Και το είδος των νοσήματος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα ένσημα είναι τα βαρέα που λέμε, είναι και τα μειχτά. Η σύνταξη, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια είναι τρία κομμάτια είναι η σύνταξη. Είναι η εθνική σύνταξη, η οποία εθνική σύνταξη την παίρνουν όλοι όσοι έχουν πάνω από 20 χρόνια, που όταν λέμε 20 χρόνια θεωρούμε 6.000 ημερομηνία, και μετά αρχίζει όταν έχεις λιγότερα, αρχίζει και αφαιρείται 5% ανά μήνα. Δηλαδή 6% αφαιρεί το χρόνο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν έχει τα 20 χρόνια θα πάρει όλη την εθνική που είναι 4.36 με τα σημερινά δεδομένα μιλοπάντα, και όποιος έχει κάτω από 20 χρόνια χάνει από 80, χάνει 60, χάνει 120, αλλά αν τα πολλαπλασιάζει επί 12 είναι ένα σημαντικό ποσό. Είναι η λεγόμενη ανταποδοτική, αυτό που λέει η ποιότητα των ενσύμων. Ένας ο οποίος έχει παράδειγμα 4.000 μεροκάματα, λέμε παράδειγμα, που έχει τα απλά, και ένας που έχει 4.000 πάλι βαρέα, είναι περισσότερα η σύνταξη που θα πάρει ανταποδοτική. Άρα που σημαίνει ότι η ποιότητα των νοσήμων παίζει σημαντικό ρόλο. Και μετά έχουμε το λεγόμενο επικουρικό. Το σύνηθες είναι ότι αυτή τη στιγμή, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι στην ηλικία των 60 χρονών και πάνω και λέει: εγώ έχω στην εργασία μου 30 και 40 χρόνια. 30 και 40 χρόνια μπορώ να δουλεύω στην εργασία. Για μας όμως 30 χρόνια είναι 6.000 μεροκάματα, είναι 9.000 μεροκάματα, και για 40 χρόνια που λες ότι δουλεύει στην οικοδομή είναι 12. Και δυστυχώς έχουν κάτω από τα 4.5. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα 3.500 για να πάρουν τη στοιχειώδη εθνική. Το να του λες ότι εγώ δουλεύει με ένσημα, εμείς πιάνουμε 300 το χρόνο για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και όλους, και 365 είναι για τους ναυτικούς. Θέλω να πω ακόμα και κάτι, επειδή είμαστε η Νέα Βορείου Αιγαίου και το λέω μέσα από τις κάμερες τις δικές σας και από τα ραδιόφωνα τα οποία πιάνουν και στα γειτονικά νησιά, εμείς είμαστε Βορείου Αιγαίου, που σημαίνει ότι δεχόμαστε ερωτήματα και από τα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Στείλαμε έγγραφο στα δύο εργατικά κέντρα, τόσο τη Μυτιλήνη όσο και τη Σάμου. Η Σάμου μας απάντησε ότι τα προβλήματα τα λύνουν εκείνοι τα ερωτήματα, ότι μπορούν. Η Μυτιλήνη δεν μας απάντησε καθόλου. Έτσι ώστε να μπορεί το ΙΝΕ να διαθέσει ένα χώρο το εργατικό κέντρο, είτε τη Σάμου είτε τη Μυτιλήνη, να πάμε και εμείς οι νομικοί εκεί, να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους εργαζόμενους. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Καλούμε λοιπόν εμείς όλους τους εργαζόμενους, τους αξιόπιστους, τους άνθρωπους και αυτά τα γειτονικά νησιά, να παίρνουν τηλέφωνο στο εργατικό, να κλείνουν, να κάνουν το ερώτημά τους, να το στέλνουμε στην αρχή ηλεκτρονικά, και αν δούμε ότι μπορούμε να συμπληρώσουμε έναν απαιτούμενο αριθμό, να μπορέσουμε να νοικιάσουμε εμείς ένα χώρο σαν είναι Βόρειο Αιγαίο, είτε στη Μυτιλήνη, είτε στη Σάμου ή κάπου αλλού, έτσι ώστε να έρθουν διαζώσεις να δουν τους δικηγόρους. Αυτή είναι η δράση του ΙΝΕ Βορείου Αιγαίου, είναι μία από τις δράσεις. Οι δεύτερες, και ακολουθήσουν και άλλες δράσεις, διότι όπως ξέρετε το ΙΝΕ έχει βελτιωθεί. Έχουμε αυτή τη στιγμή αξιοποιήσει το κτίριο του εργατικού κέντρου, το οποίο το είχε παρατήσει η ΔΥΠΑ, δηλαδή το κράτος. Έχουμε αλλάξει ό,τι μας ζητήσανε για να γίνουμε ένα σύγχρονο ΙΝΕ Βορείου Αιγαίου. Έχουμε για μία πρόσβαση, είμαστε αυτό το μοναδικό κτίριο που έχουμε δύο ράμπες αμαία. Είμαστε το μοναδικό κτίριο, μπορώ να πω, που έχουμε τουαλέτα για αμαία και όλες τις συνθήκες για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν είτε να έρθουν να κάνουν τα ερωτήματά τους από την αμαία.
5: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κοτολίνα από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, μια κουβέντα και από τον Μιχάλη τον Τζακό από το Εργατικό Κέντρο.
7: Όλα και τα είπε και πολύ ωραία. Εμείς να υπογραμμίσουμε και να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους ότι πρόκειται για μια δωρεάν, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση, είναι ότι είναι μια δωρεάν ενημέρωση. Και δεν χρειάζεται να αφοσιωθούμε μονάχα στα συντοξιδιωτικά. Είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους χώρους εργασίας σε διάφορα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να μην το ξέρουμε ούτε και εμείς οι ίδιοι, γιατί οι νόμοι αλλάζουν καθημερινά, μπορεί να πει ένα παράδειγμα ότι εγώ δεν περνάω καλά γιατί μου πιέζουν αυτό. Τι μπορώ να κάνω, δηλαδή να ενημερωθούν και για τους εργαζόμενους, δεν είναι μονάχα για τα συντοξιδιωτικά.
5: Λοιπόν, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε, ένα τηλεφωνάκι στο εργατικό κέντρο Χίου ή περάστε από εκεί, να κλείσετε ραντεβού για να έχετε συνάντηση με τους νομικούς του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ που θα βρίσκονται στην Χίου 5 και 6 Οκτωβρίου. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε, ξανανταμώνουμε αύριο μετά τις 11.35.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, αναμένεται να επισημάνει στην ομιλία του, που ξεκινά σε λίγη ώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αναφέρει επίσης ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και θα τονίσει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Λίγο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα προηγηθεί συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε χθες βράδυ ο Τούρκος Πρόεδρος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πρόθεση μιας ακόμη τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν κι άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμείνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο και χαρακτήρισε τύρανο, που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βορειακή Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Να επιλύσουν τις διαφορές τους στο συντομότερο δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε χθες τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σινουά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας επισήμανε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ. Στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου, που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη, έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεση της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιστρέψουν στο μνημόνιο κατανόησης έως τις αρχές Νοεμβρίου. «Ευχόμαστε οι Αμερικανοί να επιστρέψουν στο μνημόνιο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε μέσα ενημέρωση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το NBC News. Σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε πως το κίνημα των Χούθη στην Ιεμένη, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν, δεν λαμβάνει κατευθύνσεις από την κυβέρνηση της Τεχεράνης. «Οι Χούθη είναι υπεύθυνοι για τις δικές τους ενέργειες. Δεν παίρνουν εντολές από εμάς ως δυνάμεις που αντιστέκονται στην περιοχή με βάση τις συνθήκες που τους έχουν επιβληθεί», δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της Τεχεράνης και των Χούθη, επισημένοντας ότι δεν πρόκειται για μια οργανωμένη ή συστηματική σχέση. Εν τω μεταξύ, επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα εξαπέλυσαν χθες οι Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες αφότου η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε πως αναχέτησε 6 βαλιστικούς πυράβλους, τους οποίους εκτόξευσαν οι Χούθη εναντίον της επαρχίας Ταΐφ και του λιμανιού Γιανμπού, ενώ δεν αναφέρθηκαν σε επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας του Ριάντ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γαλλία προτίθεται να στείλει προσωπικό και αντιαεροπορικά συστήματα στο Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας για την προστασία των ενεργειακών υποδομών από τις επιθέσεις των Χούθη. Εκεί βρίσκονται και οι ελληνικοί Patriot. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Βασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή, 2 με 3, και στα νότια, νότια-νοτιοανατολική, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στον Sky 100.3. Καλωσορίσατε όλοι εσείς που κάνετε ακρόαση από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ένα μικρό αφιέρωμα στον Λουτσιάνο Παβαρότη κάνουμε σήμερα κυρίες και κύριοι, αλλά στον Λουτσιάνο Παβαρότη με τους φίλους του.

0: Εδώ με τον James Brown, φίλες και φίλοι, σε αυτό το υπέροχο δίδυμο, αείμνηστοι και οι δύο. Το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, το πρώτο για εσάς που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση και για άλλους εσάς που συνεχίζετε, θα σταθεί στο θέμα της οικονομίας, στην παράμετρο εκείνη, κυρίες και κύριοι, την οποία συζητούν η πολιτική τάξη, αλλά συνήθως δεν μπορεί να δώσει δεν μπορεί να το χειριστεί ακόμη. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Το θέμα είναι ότι πρέπει, λέει, να αλλάξουμε την παραγωγική βάση της πατρίδας μας. Πάρα πολύ ωραία. Πώς αλλάζει αυτή η παραγωγική βάση, αυτό το παραγωγικό μοντέλο, πώς αλλάζει? Εκεί δεν θα ακούσετε απάντηση από πολλούς, γιατί η αριστερά γενικότερα και ένα κομμάτι της λαϊκοδεξιάς φοβόταν να το χειριστεί αυτό το ζήτημα, διότι υπάρχουν εγκαθιδρυμένες αντιλήψεις, αλλά κυρίως μια εγκαθιδρυμένη οικονομία στον τόπο μας. Μια οικονομία η οποία γυροφέρνει από αυτό που χρόνια τώρα λέμε, από την σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας, που είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Εκεί όμως τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αν το ψάξουμε, θα δούμε ότι εκεί, από εκεί αρχίζουν και τα ζητήματα της οικονομίας μας, για το αν μπορεί να παραγάγει καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι ώστε να αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Αυτό είναι όλο το ζητούμενο. Πώς θα αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Αυτό που επιχειρεί τώρα ο συνομιλητής μας, κυρίες και κύριοι, γίνεται στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης η οποία προσπαθεί σε μια κατεύθυνση, αλλά και οι προσπάθειές της είναι με τόσο όσο, ώστε να μην θυγεί ο κυρίως κορμός της οικονομίας μας. Είχα πριν από 10 μέρες συζήτηση ραδιοφωνική μέσω τηλεφώνου με τον κύριο Θεόδωρο Τρίφωνα. Ο κύριος Τρίφων είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φαρμακευτικής Εταιρείας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος του Φορέα των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων, φίλες και φίλοι. Και είναι σήμερα μαζί μας, γιατί τον προσκάλεσα να πάρει χρόνο μέσα στον Ενδοθάλαμο, έτσι ώστε να εξηγήσει αυτή την προσπάθεια που κάνει η φαρμακοβιομηχανία. Υπάρχουν και άλλοι τομείς, αλλά τώρα θα σταθούμε στην φαρμακοβιομηχανία, στην προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της πατρίδας μας. Καλημέρα σας, κύριε Τρίφων.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριος Τρίφων. Να πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι ένας πολύ σοβαρός συνομιλητής από τον επιχειρηματικό τομέα και είναι από έναν χώρο. Οι επιχειρηματίες έντες στην Ελλάδα δεν βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο, δεν θέλουν να εκτεθούν οι άνθρωποι. Το καταλαβαίνω, δεν κάνω αρνητική κριτική. Ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων όμως είναι μια από τις εξαιρέσεις. Είναι από τους λίγους ο οποίος βγαίνει μπροστά να εκπροσωπήσει τον κλάδο του πάνω απ' όλα, τον κλάδο ο οποίος απασχολεί εκατοντάδες Έλληνες και Ελληνίδες εργαζόμενους, από μια εταιρεία που επίσης έχει καλές επιδόσεις, ενώ και στο μισολογικό τομέα των εργαζομένων, και είναι και ένας πολύ σοβαρός συνομιλητής δικός μου τα τελευταία 16 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρίφωνα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αυτό το κρίνουν άλλοι, βέβαια. Αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι πλέον αισθάνομαι, και όχι μόνο εγώ, και πολλοί αισθανόμαστε την υποχρέωση να βγαίνουμε και να εκπροσωπούμε τις εταιρείες μας και τους εργαζόμενους μας. Όταν εμείς έχουμε 2.000 εργαζόμενους και όταν μέσα σε μια τέλεια καταιγίδα που υπάρχει τα τελευταία 20 χρόνια, δεν είναι τώρα, δεκαετή κρίση, COVID, και τώρα βέβαια ενεργειακό, όλα τα θέματα με τους δασμούς, προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια φωνή για να μπορέσουμε πάντα μαζί με την πολιτεία, πάντα μαζί με άλλους φορείς, να σχεδιάσουμε κάτι το οποίο να έχει ορίζοντα μια πενταετία και ένα μέλλον, όπου τελικά, ξέρετε κάτι, δεν πρέπει να ξαναζήσουμε την περίοδο όπου 500-600.000 Έλληνες υψηλής μόρφωσης και ικανότητας φύγανε από τη χώρα. Αυτοί μας λείπουν σήμερα. Και δημογραφικά μας λείπουν, αλλά και σε επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν είναι ευθύνη όλων. Και εμείς ποτέ δεν αποποιούμαστε την ευθύνη και λέμε ότι οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μεγάλες επιχειρήσεις, έχουμε ευθύνη μέσα στον τόπο μας και να προτείνουμε πράγματα και επίσης να επενδύουμε, να παίρνουμε τα ρίσκα μας, προφανώς να κρατάμε ικανοποιημένους εργαζόμενους, γιατί είμαστε ένα σύνολο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η προσπάθειά μας λοιπόν.
0: Μεγάλες επιχειρήσεις που είναι μικρό ποσοστό σε αυτήν την παραγωγική βάση της Ελλάδος. Μικρό ποσοστό σε σχέση
1: η ελληνική οικονομία,
0: με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που λέμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ίσως το μεγαλύτερο, είναι ότι η Ελλάδα έχει πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, περίπου 40% λιγότερες από ό,τι άλλες αντίστοιχες χώρες στην Ευρώπη από εμάς.
0: 40%?
1: Σημαίνει, ναι, ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δυστυχώς, επειδή υπάρχουν λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχουν λιγότερες επενδύσεις και σε παροχή και σε έρευνα, λιγότερες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, λιγότερη φορολογία και περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα. Αυτό είναι και ο βρόχος στην οικονομία, στον κάθε πολίτη. Ότι τελικά έχουμε τεράστιο έλλειμμα εμπορικού ισοζύγου, εισάγουμε παραπάνω από ό,τι παράγουμε, και αν κάποια στιγμή να καταλήξουμε σε μνημόνιο, ένας βασικός λόγος είναι ότι αυτό. Δεν μπορούμε να παράγουμε περισσότερο.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα ως φαρμακοβιομηχανία, τι κάνετε ακριβώς, κύριε Τρίφωνα? Θα δούμε και κατά μόνας την ΕΛΠΕΝ, αλλά συνολικά η φαρμακοβιομηχανία προσπαθεί σε αυτό που λέμε, θυμάμαι ότι στις συζητήσεις που κάναμε στα πλαίσια δύο εκπομπών στην τηλεόραση το 2011 και 2012, να μου λέτε ότι αυτό που προσπαθείτε είναι η έρευνα για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων να βρει χώρο στην Ελλάδα, δηλαδή να έχει πεδίο την Ελλάδα. Και ήταν μια προσπάθειά σας του 12 και του 13, όταν κάναμε αυτά τα γυρίσματα τότε, και του 15 και του αρχές του 2015, θυμάμαι. Το έχετε καταφέρει αυτό?
1: Εντάξει, η ελληνική φαρμακομηχανία έχει ένα χαρακτηριστικό. Είχε από παλιά μια παράδοση. Πολλές μεσαίες και κάπως μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αποκτήσαν τεχνογνωσία από συνεργασία με τις πολυεθνικές, με τις ξένες βιομηχανίες, δεκαετία 60, 70, 80. Μετά αναπτυχθήκαμε μόνες μας.
0: Ήταν μια βιομηχανία φασών, θα λέγαμε έτσι, για το...
1: Στην αρχή παράγαμε για τρίτους. Ναι. Μετά αρχίσαμε και κάναμε αυτό που κάνουν όλες οι χώρες. Δηλαδή, τι κάνανε οι ιταλικές βιομηχανίες? Αρχίσαν και πέριγανε φάρμακα όταν έλεγε το πατέντο. Πήραν μεγάλο μερίδιο αγοράς μέσα στη χώρα τους. Ιταλία, Ισπανία, αυτό έγινε. Μετά επενδύσαν σε διαφοροποιημένα προϊόντα με κάποια πατέντα. Κάνανε μεγάλες εξαγωγές, επενδύσαν στην παραγωγική τους βάση. Και έτσι σήμερα έχουμε πολυεθνικές, πολύ μεγάλες, ιταλικές και ισπανικές. Και αυτός είναι και ο δικός μας ο στόχος. Άρα
0: για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε έτσι μια τάξη μεγέθους, για να βρεις σήμερα ένα σύγχρονο φάρμακο, τι ποσά χρειάζονται, τι κεφάλαια χρειάζονται, κύριε Τρίφωνα? Για να πεις ότι θα πάω να βρω ένα σύγχρονο μοντέρνο φάρμακο, εξατομικευμένο, για προσωποποιημένο, πόσα πρέπει να δαπανίσω?
1: Αυτό εξαρτάται λίγο από την ένδειξη, την πάθηση, τις κλινικές μελέτες που χρειάζονται. Αλλά σίγουρα χρειάζονται 10 με 12 χρόνια και από 300-400 εκατομμύρια ως 1 δις για τελείως νέα δραστική.
0: Αλλά να βρεις τη δραστική ουσία, συνεπώς. Αυτό είναι.
1: Και να την κάνεις προϊόν. Από το εργαστήριο στον ασθενή. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά ενδιάμεσα στάδια, στο οποίο μπορεί να δραστηριοποιηθεί μια μεσαία ευρωπαϊκή βιομηχανία, μια μεγάλη ελληνική βιομηχανία, και πάνω σε αυτό να δώσει προσθέμενη αξία. Και στην εταιρεία.
0: Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε, με συγχωρείτε.
1: Ναι, προσθέμενη αξία και στην εταιρεία και στον χώρο.
0: Υπάρχουν μεσαίες ελληνικές εταιρείες που μπορούν, μάλλον υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που μπορεί να εντάσσονται σε αυτό που είπατε, μεσαίες ευρωπαϊκές εταιρείες?
1: Αυτή τη στιγμή και στην φαρμακοβιομηχανία δεν έχουμε πάρα πολλές μεγάλες βιομηχανίες. Η Ελλάδα όμως έχει ένα χαρακτηριστικό. Έχει 51 εργοστάσια φαρμάκων στα 400 Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα γενώσιμα και φάρμακα προσθέμενης αξίας. Άρα έχουμε το 12% του παραγωγικού δυναμικού της Ευρώπης. Και πάνω σε αυτό λοιπόν χτίζουμε με επενδύσεις, με κεφάλαια και σε υποδομές και σε έρευνα και ανάπτυξη. Από αυτό λοιπόν σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσεις στη διαφοροποίηση, δηλαδή μπαίνουμε σε βιολογικούς παράγοντες. Μπαίνουμε λοιπόν σε νέα φάρμακα, φεύγουμε από τα κλασικά χημικά φάρμακα, μπαίνουμε σε βιολογικούς παράγοντες. Μπαίνουμε περισσότερο σε νέους τρόπους χορήγησης, αναπνευστικό, σταθερή συνδυασμή φαρμάκων που έχουν ένα πρόσθετο όφελος για τον ασθενή. Και βέβαια υπάρχει μεγάλη πρόκληση και με κλινικές μελέτες και με υποδομές που φτιάχνονται στη χώρα σιγά σιγά, να μπει κανείς σε κάποια πρώτα στάδια της έρευνας. Από προκλινική έρευνα μέχρι να το φτάσει φάση 1 ή 2, που εκεί είναι μελέτες που γίνονται για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. αποτελεσματικότητα. Μπαίνοντας κανείς λοιπόν όσο μπορεί σε αυτά τα στάδια, έχει πρόσβαση στην καινοτομία και μπαίνει και η Ελλάδα σιγά σιγά και δημιουργεί καινοτομία.
0: Και μπορεί να προκαλέσει, προσκαλέσει μια πολυεθνική εταιρεία να κάνει την έρευνά της σε ελληνικό πεδίο με την παρουσία και Ελλήνων επιστημόνων.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχουν όλα αυτά τα λεγόμενα πάρκα καινοτομίας και βιοτεχνολογίας. Γίνονται συνήθως τα hub. Γίνονται συνήθως γύρω από πανεπιστήμια, δίπλα σε πανεπιστήμια, δίπλα σε πόλους που έχουν εργατικό δυναμικό να προσφέρουν, με κίνητρα.
0: Υπάρχει σήμερα φαρμακευτική σχολή ελληνικού πανεπιστημίου, ιατρικής σχολής εννοώ, που να συμπλέει με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία σε αυτό το σκέλος.
1: Υπάρχουν πολλές μεμονωμένες προσπάθειες. Στόχος μας είναι αυτό να μπορέσει να μπει κάτω από μεγαλύτερες ομπρέλες και να έχουμε πολύ μεγαλύτερο οικοσύστημα. Και γι' αυτό και εμείς σαν ΕΛΠΕΝ πήραμε ένα τεράστιο ρίσκο.
0: Θα το εξηγήσετε, ναι,
1: και,
0: εξηγήστε.
1: Και αυτό που επενδύσαμε είναι αυτό το
0: στροφή του ημιώρου. Θα το πείτε απλώς, να βάλουμε λίγο τα γενικά στοιχεία, γι' αυτό και σας μέχρι να κάνουμε το διάλειμμα μας. Συνεπώς είναι μια προσπάθεια. Η κυβέρνηση σας υποστηρίζει σε αυτό. Μια ατάκα θα ήθελα, αν το περιβάλλον το κυβερνητικό βοηθάει.
1: Η πολιτική του φαρμάκου είναι κάτι πολύ σύνθετο. Διότι έχεις από τη μία πρωταρχικό καθήκον να καλυφθούν όλοι οι ασθενείς και οι πολίτες με τα απαραίτητα φάρμακα. Δεύτερον, η βιωσιμότητα ταμείων και νοσοκομείων. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να πληρώσει όλα τα φάρμακα τα οποία χρειάζεται, ειδικά τα καινούργια φάρμακα με τις πολύ ακριβές τιμές. Άρα πρέπει να μπουν ξεκάθαροι κανόνες. Και τρίτον, εγχώρια προστέμενη αξία. Όλες οι χώρες πλέον, πρωτοστατούντος της Κίνας, της Αμερικής, όλης της Μέσης Ανατολής, τι λένε? Λένε, για να προμηθευόμαστε τα φάρμακά σας, πρέπει να αφήνετε κάτι πίσω στον τόπο, κυρίες εταιρείες, ελληνικές και ξένες, εγχώριες και αλλοδαπές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα πρέπει να γίνει καλύτερα. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση έχει μια τεράστια πρόκληση, μια συνολική φαρμακευτική πολιτική με περιορισμένους πόρους, με πρωταρχικό στόχο να καλύψει τους ασθενείς. Έχουν γίνει βήματα ως προς τα κίνητρα. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα ως προς τα κίνητρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω είναι και ένα υπερκομματικό μέτρο. Δηλαδή, από το 2019 μέχρι τώρα, έχει γίνει μια πολύ, πολύ επιτυχημένη συνεργασία της πολιτείας, του δημοσίου, με τον ιδιωτικό τομέα.
0: Μένουμε σε αυτό και...
1: που έφερε μεγάλες επενδύσεις.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά τη συμπαράθεση των ειδήσεων σε τίτλους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, τόνισε στην ομιλία του που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες βράδυ ο Ταγίπ Ερντογάν. Ανώτατη κυβερνητική πηγή της Ελλάδας σχολίασε πως το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Σφόδρη κριτική του στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης. Κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Να επιλύσουν τις διαφορές τους στο συντομότερο δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε χθες τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι εναπόκειται στις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφασίσουν πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν η σύγκρουση θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για εσάς κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που εντάσσεστε τώρα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, να σας αναγγείλω λοιπόν ότι μαζί μας στο Λεδοθάλαμο σήμερα είναι ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων. Ο κύριος Τρίφων είναι ο πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Φαρμακευτικής Εταιρείας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος του Συλλόγου της Ένωσης των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων. Κύριε Τρίφων, καλημέρα σας και πάλι.
4: Λοιπόν, καλημέρα.
3: Και συζητούμε, κυρίες και κύριοι, για αυτήν την περίφημη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, εμπράκτος όμως με έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί έναν κλάδο της οικονομίας μας και έχει σημασία να ακούσετε και το πρώτο 15 λεπτό της συζήτησής μας, γιατί τέθηκαν τα δεδομένα της εποχής. Τώρα θα τα εξειδικεύσουμε όσο μπορούμε. Και έναν κλάδο λοιπόν της οικονομίας που εμπράκτος πασχίζει σε αυτό που λέμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο συνίσταται με δύο λόγια, για να δεν μπορούμε να πούμε ότι κουβεντιάσαμε προηγουμένως ενώ δεν έχουμε το περιθώριο χρόνου, κύριε Τρίφων, αλλά όταν λέμε αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, όπως ακριβώς το εφαρμόζετε εσείς, τι σημαίνει, εξηγήστε το παρακαλώ.
4: Οι εταιρείες στην Ελλάδα, η ελληνική βιομηχανία να μπορεί να παράγει πλέον πιο ανταγωνιστικά, δηλαδή να αυξήσει την παραγωγικότητά της και να είναι διεθνώς ανταγωνιστική με διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις και αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα. Γιατί πρέπει να γίνουν γρήγορα? Διότι πιεζόμαστε, όχι μόνο εμείς, όλη η Ευρώπη πιέζεται πλέον από την ταχύτητα που αναπτύσσονται οι αμερικάνικες βιομηχανίες, οι κινέζικες βιομηχανίες, από το πώς όλος ο πλανήτης κινείται πλέον και προσπαθεί να στηρίξει το σπίτι του, τις εταιρείες μέσα στη χώρα του. Εδώ λοιπόν η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει χάσει 25% της παραγωγής της στην Ασία. Μεγάλα ερευνητικά.
3: Μετατοπίστηκε στην Ασία, εννοείται.
4: Μετατοπίστηκε στην Ασία.
3: Μάλιστα.
4: Μεγάλα ερευνητικά κεφάλαια στην Ασία και επιστήμονες. Και τώρα, ειδικά μετά τον COVID, αλλά και με τους εμπορικούς πολέμους που γίνονται, προσπαθεί η Ευρώπη να καλύψει το χαμένο έδαφος. Για να γίνει αυτό λοιπόν πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά σε μια σειρά από μέτρα. Το ένα κομμάτι έχει σχέση με το να αντιμετωπίσουμε βασικά θέματα, ενέργεια, χωροταξικό, γραφειοκρατία. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα της ενέργειας.
3: Μάλιστα.
4: Είναι ξεκάθαρο.
3: Προφανώς ότι χρειάζεστε.
4: Ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί.
3: Η ελληνική
4: βιοτεχνία στη Λάρισα δεν μπορεί να παράγει, ειδικά είναι εντάσσεως ρεύματος, δεν μπορεί να παράγει με 80% υψηλότερο κόστος ενέργειας από την αντίστοιχη στο Βέλγιο. Και 200%
3: και δεν μπορεί από ό,τι καταλαβαίνω να εκμεταλλευτεί και τις ΑΠΕ. Δηλαδή, μήπως κάθε κλάδος πρέπει, δηλαδή κάθε μονάδα βιομηχανική, όχι κάθε, με συγχωρείτε, να έχει και ένα δικό του, ένα δικό της κομμάτι, κάθε μονάδα να έχει ένα δικό της κομμάτι ρευματός.
4: Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται. Θέλει μια πενταετία, κατά τη γνώμη μου. Αλλά τώρα είμαστε σε μια φάση που την επόμενη διετία, τριετία, με τις διακυμάνσεις που υπάρχουν, πρέπει τώρα να στηριχθούμε. Τα μέτρα που γίνονται σε πολλές άλλες χώρες Ευρώπης με τα ΣΥΣΑ, δηλαδή τώρα σου δίνει ένα ποσό το οποίο έχει υποχρέωση να το ξανεπενδύσει η πολιτεία για να έχει ένα σταθερό ενεργειακό κόστο. Γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να γίνει και σε εμάς. Και δεν πρέπει να μπαίνει το δίλημα αν θα στηρίξουμε τους καταναλωτές.
3: Δεν θα πάει στο ταμείο, στο ταμείο της επιχείρησης. Όχι, θα πάει για επένδυση. Όχι, ξεκαθαρίζει το για
4: μόνο. Το ταμείο δεν πάει σίγουρα. Αντιμετωπίζει το παραπάνω κόστο. Και ένα μέρος έχει την υποχρέωση να το επενδύσεις. Και δεν πρέπει να μπαίνει το δίλημα τους καταναλωτές ή τη βιομηχανία και τα δύο. Και τα δύο έχουν ανάγκη. Είναι ξεκάθαρο. Επαναλαμβάνω, το νέο παραγωγικό μοντέλο να αντιμετωπίσει θέματα τα οποία είναι εμπόδια. Δηλαδή, είπα το θέμα της ενέργειας σε βραχυπρόθεσμο. Χωροταξικό, υποδομές, γραφειοκρατία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει για μας κάτω από ένα Υπουργείο Βιομηχανίας. Παράλληλα, κίνητρα. Και όταν λέω κίνητρα,
3: στοχευμένες. Να επανασυσταθεί ένα Υπουργείο Βιομηχανίας.
4: Δηλαδή. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, διότι οτιδήποτε θέμα έχουμε υπάρχει συναρμοδιότητα με άλλα Υπουργεία. Το Υπουργείο Βιομηχανίας θα έχει, προφανώς πρέπει να στελεχωθεί κατάλληλα και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων και υπαλλήλων, με καλά αμοιβόμενους ανθρώπους. Τεράστιο θέμα εμβέ στο δημόσιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Έχουμε Υπουργείο Τουρισμού, Ναυτιλίας, πρέπει να γίνει Υπουργείο Βιομηχανίας, το οποίο θα αντιμετωπίζει από τη μία θέματα, όπως σας είπα, βραχυπρόθεσμα προβλήματα, θέματα μακροπρόθεσμα, υποδομές, ρεύμα, βιολογική καθαρίσμη.
3: Το είχαμε αυτό, αλλά το βάλαμε τώρα σε μια αυτή
4: χωροταξικάλυψη
3: ανάπτυξης. Ναι.
4: Και απ' την άλλη το θέμα των κινήτρων, το
3: χωροπαλλαγό. Χωροταξικό,
4: Ναι. Τεράστιο θέμα. Έχει μια μεγάλη προσπάθεια. Το χωροταξικό που κατατίθεται τώρα έχει αρκετά στοιχεία για τη φαρμακοβιομηχανία. Κάποια άλλα πρέπει να λυθούν για τη βιομηχανία συνολικότερα. Πρέπει να λυθούν. Το άλλο κομμάτι είναι με τα κίνητρα. Το θέμα των κινήτρων και των επενδύσεων είναι κάτι που αφορά και τις επιχειρήσεις και την πολιτεία. Οι επιχειρήσεις έχουμε υποχρέωση να επενδύουμε. Γιατί πρέπει να επενδύουμε? Για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να πάει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο αν δεν ρισκάρει, αν δεν επενδύσει. Το δεύτερο που πρέπει το παραγωγικό μοντέλο αυτό να έχει, να έχει καλά καταρτισμένους, καλά εκπαιδευμένους, καλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Και το τρίτο είναι να ενσωματώσει τεχνολογία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει παράλληλα με τα σωστά κίνητρα τα οποία υπάρχουν. Κίνα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει από 200, έχουν γίνει 4.000 εταιρείες βιοτεχνολογίες. Όλες αυτές έγιναν με κρατική ενίσχυση.
3: Βιοτεχνολογίες που παράγουν δραστική ουσία, έτσι.
4: Δραστική ουσία και βάζουν φάρμακα.
3: Ναι, ναι. Και μετά πάει στην μεταποίηση.
4: Πάνε στην Αμερική, πάνε στην Ευρώπη, θα κατακλείσουν παντού. Εάν υπήρχαν τα αντίστοιχα κίνητρα, αλλά και αντίστοιχοι επιχειρηματίες να επενδύσουν, εγώ λέω πάντα it takes two. Υπάρχει συλλογική ευθύνη, θα μπορούσε με σωστά κίνητρα η Ελλάδα να έχει 5 εταιρείες βιοτεχνολογίες, έχει αυτή τη στιγμή 1 ή 2 και γίνονται βήματα εκεί. Άρα το παραγωγικό μοντέλο πρέπει να έχει κίνητρα για επενδύσεις, καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, ενσωμάτωση τεχνολογίας, μεγάλο με επιχειρήσεων και αντιμετώπιση
3: γραφειοκρατίας. Πρέπει να το έχει σύμπραξη, δηλαδή σε ομολογήσεις.
4: Εάν εγώ ήμουν υπουργός σήμερα, ναι, θα έδινα πολύ μεγαλύτερα κίνητρα για συγχωνεύσεις. Παρένθεση στο γεγονός ότι υπάρχουν
3: ακόμη και στις μεγάλες όπως είστε εσείς, ας πούμε.
4: Σε όλους ή συμπράξεις, συγχωνεύσεις συμπράξεις. Και δεύτερον, θα έκανα στοχευμένες παρεμβάσεις σε 5 περιοχές της χώρας. Δηλαδή, θα είχα 5 RRF θεματικά, μέταλλα, τρόφιμα, φάρμακα και περιοχικά, γύρω από την Αλεξανδρούπολη, γύρω από την Πάτρα, γύρω από όλα αυτά. Αυτά λοιπόν η φαρμακοβιομηχανία σε έναν βαθμό τα έχει κάνει και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί τα τελευταία διάστημα έχουν γίνει 14 νέα εργοστάσια, έχουν γίνει πολλά νέα ερευνητικά κέντρα. Πριν 2 μήνες ήμουνα στην Πάτρα. Στην Τρίπολη έχουμε ένα τεράστιο οικοσύστημα με 3 εργοστάσια, μια μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης. Ήμουνα στη Λάρισα σε νέες φαρμακοβιομηχανίες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το παραγωγικό μοντέλο με πάρα πολλές δυσκολίες ο κλάδος μας, προσπαθεί σιγά σιγά να το φτιάξει. Αλλά δεν φτάνει αυτό, θέλουμε σύμπραξη με το δημόσιο σταθερή, σταθερούς κανόνες για μια πενταετία και να αντιμετωπιστούν προβλήματα τα οποία, όπως σας είπα, έχουν σχέση με γραφειοκρατία, με θέματα χωροταξικού και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία βάζουν εμπόδια σε επενδύσεις. Και κάτι άλλο, θα πρέπει και οι ξένες εταιρείες να μετέχουν σε αυτό το επενδυτικό στοίχημα της χώρας. Έχουμε 200 εκατομμύρια επενδυτικό κενό. Θα πρέπει να έχουν φυσικά τα κίνητρα και το περιβάλλον και τη σταθερότητα να επενδύουν. Αλλά δεν νοείται σήμερα καμία εταιρεία, ελληνική ή ξένη, να παίρνει χρήματα από τη χώρα και να μην αφήνει κάτι πίσω, σαν αποτύπωμα. Θα πάμε σε μνημόνιο ξανά. Δεν μπορεί η ελληνική βιομηχανία, και το λέω με περηφάνεια, που έχει το 25% μερίδιο αγοράς, να κάνει το 90% των επενδύσεων. 25% έσοδα έχουμε από τα φάρμακα και έχουμε το 90% των επενδύσεων.
5: Ναι. Ο κύριος που ακούτε ονομάζεται Θεόδωρος Τρίφων. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά, γιατί πρέπει να το υπενθυμίζω καθώς εξελίσσεται η συζήτησή μας, ότι ο κύριος Τρίφων είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φαρμακευτικής Εταιρείας ΕΛΠΕΝ και εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο των Φαρμακοβιομηχάνων ως πρόεδρος. Την Πανελλήνια Ένωση.
4: Όλες τις ελληνικές, συγγνώμη που σας διακόπτω.
5: Παρακαλώ.
4: Αλλά και ξένες εταιρείες, και θα τις μνημονεύσω, την Μπέριγκερ και την Accord, που έχουν εργοστάσει στην Ελλάδα.
5: Στην Ελλάδα, μάλιστα.
4: Διότι όλοι, για μένα, όποιος έχει παραγωγή στην Ελλάδα και εργαζόμενος στην Ελλάδα, έχει την ίδια αντιμετώπιση. Είτε είναι ελληνικός, είτε είναι Έλληνας, είτε ξένος. Αλλά δεν νοείται αυτή τη στιγμή η βιομηχανία.
5: Πώς ήταν αυτές οι ξένες και εγκαταστάθηκαν εδώ και έκαναν επένδυση στην Ελλάδα, κύριε Τρίφων?
4: Αυτό ίσως πρέπει να ερωτηθούν οι άνθρωποι μέσα από τις εταιρείες, αλλά νομίζω ότι βρήκανε μια ευκαιρία σε κάποια παραγωγική μονάδα στο Κορόπι και μετά μπόρεσαν και πείσαν οι τοπικοί εδώ διευθύνοντες συμβούλοι, και συγχαρητήρια σε αυτούς και στον κύριο Αναγνωστάκη, θα τον αναφέρω ονομαστικά, που να πείσει την Μπέριγκερ να παράγει περισσότερα φάρμακα εδώ και να τα εξάγει σε άλλες χώρες. Τη δεύτερη εταιρεία, μια ειδική εταιρεία, μπορώ να σας πω ότι είχαμε κάποια συμβολή να τη φέρουμε εδώ. Μετά το Brexit ήθελε να έχει ένα χώρο που να αποδεσμεύει τα φάρμακά της για Ευρώπη, και παρότι είναι ανταγωνιστής μας, τους φέραμε εδώ, προσωπικά γνωρίζω τον ιδιοκτήτη, και τους πείσαμε να επενδύσουν στην Ελλάδα με 200 εργαζόμενους. Αυτά πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Αλλά ελληνικές εταιρείες, παρότι έχουμε το τεράστιο βραχνά του clawback και παρότι αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ μικρό μέγεθος, παραλαμβάνω και πάλι, υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές βιομηχανίες που επενδύουν, ρισκάρουν τα πάντα, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε τις οικογενειακές μας επιχειρήσεις, να είμαστε ανταγωνιστικές.
5: Ωραία. Να κάνουμε ξανά ένα διάλειμμα εδώ και να μιλήσουμε για την ΕΛΠΕΝ, κύριε Τρίφωνα, ενώ εξειδικευμένα πλέον. Λοιπόν, κύριε Τρίφωνα, ας μιλήσουμε λίγο για το αποτύπωμα της ΕΛΠΕΝ, παρακαλώ. Εγώ θυμάμαι είχα έρθει στο εργοστάσιο του Πικερμίου. Έκτοτε.
4: Πράγματι. Όπως είπα και το έχω πει δημοσίως, το 2017 μαζί με τον συνεταίρο μου, που είμαστε συνδευθύνοντας σύμβουλοι, τον κύριο Κωνσταντίνο Πενταφράγκα, πήραμε μια πολύ δύσκολη απόφαση. Εν μέσω κρίσης, με πολλά προβλήματα, με μεγάλη εξάρτηση από την ελληνική αγορά, πήραμε μια απόφαση να επενδύσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, στο να κάνουμε μια νέα μονάδα παραγωγική στην Κερατέα, να επενδύσουμε στην καινοτομία

0: έχουν μια διαφορετική νομική βάση μεταξύ πρωτοτύπου και γενοσίμων, που έχουν μια προστασία 2 ετών, διότι είναι ένα συνδυασμός φαρμάκων που έχει μια διαφορετική συσκευή χωρίς, που έχει ένα πλεονέκτημα για τον ασθενή. Και αυτό το εξωτερικό μας αποτύπωμα τι σημαίνει τελικά? Σημαίνει ότι φέρουμε λεφτά απ' έξω και τα ρίχνουμε στην Ελλάδα. Φέρουμε λεφτά από τις επενδύσεις μας. Αυξάνουμε το προσωπικό μας.
1: Από τις
0: εξαγωγές θα κάνουμε επενδύσεις στην Ελλάδα. Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα σε Έλληνες εργαζόμενους.
1: Αυτό που πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε εμείς οι πολίτες, δεν βρίσκουμε ένα φάρμακο, κύριε Τρίφωνα, πώς απαντάτε?
0: Το θέμα υπάρχουν
1: σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση για την Ελλήνων.
0: Υπάρχουν ελλείψεις στα φάρμακα, αλλά αν δεν υπήρχε ελληνική παραγωγή, οι ελλείψεις θα ήταν πενταπλάσιες. Μέσα στον COVID φάνηκε αυτό. Η ελλείψη είναι πολύ παραγωγικό. Πρέπει να κάνετε μια εκπομπή μόνο για τις ελλείψεις, γιατί πολλά φάρμακα επανεξάγονται και δεν τα βρίσκουν οι Έλληνες ασθενείς. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Γίνονται κατά καιρούς παρεμβάσεις και από τον ΕΟΦ και από το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχουν ελλείψεις σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα σε πάρα πολλά φάρμακα λόγω χώρες παραγωγής είναι λιγότερο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο όμιλος μας έχει 4 παραγωγικές μονάδες. 2 κερατέα, το ένα σε εξέλιξη, Πικέρμη, Τρίπολη, Winmedica, το ομίλο Ελπέν. Ένα πολύ μεγάλο πάρκο καινοτομίας που φέρνει τη βιοτεχνολογία στην Ελλάδα. Σε αυτό ήρθε ο Πρωθυπουργός
1: την περασμένη εβδομάδα. Εκεί μπορεί να έρχονται και αλλοδαπές εταιρείες.
0: Εκεί έρχονται αλλοδαπές εταιρείες. Όποιος το βλέπει δεν το πιστεύει. Έχουμε σεμινάρια και συγκεντρώσουμε ξένους και λένε ότι επιτέλους η Ελλάδα μπαίνει στο χάρτη της βιοτεχνολογίας. Έχουμε εταιρείες που κάνουν τώρα, εξετάζουν κάποια κύτταρα για το Πάρκινσον, κάποιο τρόπο χορήγησης για το δέρμα κάποιων δραστικών ουσιών.
1: Και στην Τρίπολη τι κάνετε, και εκεί έρευνα?
0: Ακούστε, η Τρίπολη είναι κάτι το οποίο προχθές ήρθαν 10 ευρωβουλευτές από το ΣΑΝΤ, το τομέα υγείας. Έρχονται κάθε χρόνο, πάνε σε άλλη χώρα. Και τους δείξαμε ένα παραγωγικό hub, 3 εργοστάσια, Winmedica, ομίλο Ελπέν, Demo, πήγαν στη Demo αρκετή ώρα, και Φαράν. Εκεί λοιπόν ένα οικοσύστημα παραγωγής. Από την Τρίπολη μπορεί να καλύπτεται το 30% των ογκολογικών ασθενών στην Ευρώπη, το 34% των αναγκών.
1: Ευρώπη.
0: 70% στην Ελλάδα των πενικυλινούχων φαρμάκων, γίνονται πρώτες ύλες.
1: Παρασκευάζονται φάρμακα συνεπώς.
0: Ναι, ναι.
1: Δουλεύουν εργοστάσια παραγωγής. Υπάρχουν σειρές παραγωγής.
0: Τώρα αρχίζει.
1: Τώρα, ναι, αλλά, θα παράγονται φάρμακα.
0: Δηλαδή. Το 28 θα είναι ένα εξαιρετικό αποτύπωμα που δεν υπάρχει σε πολλές περιοχές.
1: Πόσοι εργαζόμενους, κύριε Τρίφωνα?
0: Κοίστε, στην Τρίπολη θα έχουμε πάνω από. Οι τρεις εταιρείες θα έχουν πάνω από 1.000 εργαζόμενους. Αλλά έχουμε κάνει και κάτι μοναδικό.
1: Έχει γίνει αρκάδες η πρώτη,
0: όπου βρούμε. Όπου βρούμε. Αλλά έρχονται και από την Πάτρα και από την Καλαμάτα και από Αθήνα κτλ. Σε πλήρη εξέλιξη θα έχει αυτός. Ήδη το εργοστάσιο του ομίλου.
1: Αυτό είναι όφελος της Τρίπολης όμως. Δηλαδή οι άνθρωποι.
0: Έχει μετακυληθεί σε όλη την κοινωνία. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνουν παραγωγικά hub γύρω από πανεπιστήμια.
1: Και πόσες μικρομεσαίες γύρω σας, γύρω από αυτά τα 3 εργοστάσια?
0: Δεκάδες μικρομεσαίες και πολλοί νέοι που πιστεύω ότι έχουν προοπτικές. Από εκεί και πέρα έχουμε φτιάξει μια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης. Αλλά το βασικό είναι το εξής, ότι σήμερα 51 εργοστάσια στην Ελλάδα παράγουν, πολλά από αυτά εξάγουν, και προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το έχουμε σαν ένα μέρος του νέου παραγωγικού μοντέλου. Χρειαζόμαστε όμως ένα σταθερό πλαίσιο και χρειαζόμαστε με την όποια κυβέρνηση να έχουμε και να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, όπου εμείς θα έχουμε την υποχρέωση να επενδύουμε, να δίνουμε καλύτερους μισθούς, περισσότερους μισθούς. Η κυβέρνηση θα έχει την υποχρέωση να έχει ένα σταθερό πλαίσιο.
1: Και εξηγεί και την παραγωγική κουλτούρα αυτό, έτσι, που ζητάει ο φίλος με τον Τάξη Αποστολόπουλος, ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην παραγωγική κουλτούρα, και κλείνουμε με αυτό.
0: Ξέρετε κάτι. Και εγώ έχω γεννηθεί στη Λέσβο, σε επαρχία. Και πηγαίνω εκεί, κρατάω και είμαι προσγειωμένος, βλέπω τι γίνεται γύρω μας. Εάν αποδυναμωθεί η επαρχία, αν αποβιομηχανηθεί όλη η Ελλάδα, δεν έχουμε κανένα μέλλον. Δηλαδή είναι ευθύνη όλων μας. Έτσι, επαναλαμβάνω και το λέω, δεν απομείνουμε στις ευθύνες μας, αλλά πρέπει άμεσα να επιταχυνθούν οι αποφάσεις για να δοθούν περισσότερο κίνητρα στην παραγωγή και στη βιομηχανία.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Τρίφωνα. Τα άλλα θα τα λέμε στο εν εξελίξει που λέμε στις προσπάθειες σας. Καλή επιτυχία. Εύχομαι.
0: Ευχαριστώ
1: σας και σε όλο το δυναμικό σας.
0: Για το βήμα, ευχαριστώ.
1: Είστε καλά. Διάλειμμα ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: 93.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Και επαναλαμβάνω διαρκώς ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο διάλογος είναι απαραίτητος για την ειρήνη και την ευημερία, ωστόσο ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρξει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος όταν αντιμετωπίζουμε απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες ενέργειες δεν απειλούν τις διαφορές. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να τις οξύνουν. Παράλληλα, έχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων των αποφάσεών του. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είχε τονίσει χθες βράδυ ο Τούρκος Πρόεδρος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμη τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν και άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Νετανιάχου υπεραμείνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο,